Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Αλφα Radio 989.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραμονή Πρωτομαλιά σήμερα θα το γιορτάσουμε, γιατί αύριο δεν θα έχει εκπομπή. Λυπούμεθα, δηλαδή θα έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού. Αλλά σήμερα έχουμε, δηλαδή, μια εκπομπή να γλύψει τα δάχτυλά σου. Τα δάχτυλα του Θάνου Μπούπα είναι αυτή τη στιγμή πάνω από την κονσόλα του ήχου. Φροντίζει τον ήχο, όπως καταλαβαίνετε. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Γενικότερα του σταθμού, θέλω να σου πω. Και η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται δεχητικά. Τώρα το καλό έρχεται. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πέρης. Και πώς θα ξεκινήσουμε έτσι, λίγο αισιόδοξα την εκπομπή σήμερα. Μπορεί να είναι μεσημεράκι, αλλά εμείς θα σου πούμε μέσα από το βάθος της καρδιάς μας μια καλημέρα είναι αυτή. Θα την πούμε και ας πέσει χάμου.
3: Καλημέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Θα πούμε.
4: Ναι, καλησπέρα λέμε. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, δεν βγαίνει 2 η ώρα.
3: Μετά τις 12 λέμε καλημέρα.
4: Άντε μια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6 τι θα πούμε. Καλό απόγευμα. Αυτά αλλούρα, όχι σε μένα.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος που τα λέμε και μπράβο του που τα λέει ήρεμα. Όταν ξυπνάει ο Κόκορας πάει να πει ότι πρέπει να λέμε καλησπέρα. Ξεκινάμε λοιπόν όπως είπαμε χαρούμενα, το υποσχεθήκαμε και τηρούμε τις υποσχέσεις. Διονύης Αβόπουλος.
5: Ξυπνάει μα οι κότες όλες λείπουν.

0: Γιατί τον κόκορα τον λέμε βραχνοκόκορα. Παλιά μπορεί να ίσχυε αυτό, αλλά τώρα δεν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος είναι βραχνός, πρέπει να λέμε ο βραχνοτρίφωνας. Μιλάω για τον Τρίφωνα Σαμαρά. Τον έχετε ακούσει πως τραγουδάει, Θεός φύλαξε. Αλλά τα άλλα τα λέει μια χαρά και μάλιστα ακού να δεις. Τον φιλοξένησε στη σπάνια ωραιότητα εκπομπή της η Σιντερέλα, η Modern Cinderella, και είχαν μια συζήτηση από αυτές που τις παρακολουθείς και λες, πού καταντήσαμε.
1: Σεξ το πρωί ή το βράδυ?
2: Το πρωί.
1: Γιατί?
2: Ή το μεσημέρι.
1: Βράδυ όχι.
2: Δεν είμαι τόσο πολύ του δεσμού, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πιο πολύ. Πώς θα το πεις εσύ?
1: One night stand.
2: Της αρπαχτής. Σ' αγαπώ.
0: Το πρωί. Αν θέλετε να προκύψει κάτι με τον Τρίφωνα, να ξέρετε, να του χτυπήσει την πόρτα και να πει το γαλατάς.
3: Το θέλεις κι εσύ πιο πολύ και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου.
0: Και μετά θα έχουμε ωραίες σκηνές.
3: Ούτε το είχα όνειρευτεί.
0: Ξυπνήματα με φιλιά.

0: και τις νύχτες ρωτάς αν και εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει το τι γίνεται το βράδυ. Ούτε ο Τρίφωνος. Τρίφωνος είπε τι γίνεται το πρωί και το μεσημεράκι. Τα νιάτα είναι η καλημέρα της ζωής. Μετά έρχεται το απόγευμα. Το απόγευμα είναι, ας πούμε, η ηλικία πιανού. Φασουλή. Δηλαδή δεν το λέμε εμείς. Ο Τζίο έχει μέτωπο, διαρκές, με το σταμάτη φασουλή.
2: Όταν ανεβαίνω εκεί πάνω και βλέπω αυτό να με, και τους άλλους να με κοιτάνε like I'm like ο χειρότερος άνθρωπος του πλανήτη.
3: Αυτό λες το... Ναι, αλλά το κάνουν επίτηδες αυτοί, πιστεύεις, για να στυμπούνε.
2: Όχι. Προ, αυτοί είναι μεγάλοι. Είναι 80 και οι άλλοι δεν είμαι σίγουροι πόσο χρόνο, αλλά ο ένας είναι 79 χρονών. Όταν βλέπεις ένα Geo τώρα με προφορά, με chains και τέτοια να ανεβαίνει εκεί στήθος έξω και να έχει
3: τους
2: πάρα
3: ενοχλεί.
2: Πολύ αυτό. Ναι, brother, θα τον ενοχλήσει λίγο ποιος είναι αυτός. Γιατί αυτό είναι standard ελληνική νοοτροπία.
3: Ναι.
2: Οι Έλληνες δεν έχουν συνηθίσει να βγαίνουν καινούρια fucking, you know, αστέρια. Δεν το ξέρουν αυτό. Αυτοί έχουν συνηθίσει, α, εμείς είμαστε, αυτό είναι, you know. Είναι πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά. Bro, πες μου την τελευταία φορά που έχει βγει κάποιος σαν εμένα, bro. Που απλά κάνει take over. Think of another time. Merkel.
4: Yes, but in the trap in the...
2: Ναι. Αυτός ήταν σε niche. Εγώ έχω πάρει TV, μουσική, Marley, τα έχω πάρει
3: όλα. Να σου πω την αλήθεια, στην ηλικία μου δεν βλέπει κανείς τηλεόραση. Εσύ τους έφερες πίσω.
2: Right.
3: Καταλαβες. Right. Και πιστεύω κιόλας ότι τώρα η τηλεόραση θα φέρνει πολλούς influencers για να πάρουν πάλι κόσμο. Γιατί πέφτει. Τι λες γι' αυτό?
2: Δεν θα καταφέρουν κάτι με τους influencers, bro.
3: Και ποιοι θα μπουν εκεί?
2: Αφού προσπαθήσανε και δεν δούλεψαν, δεν θα καταφέρουν. Μόνο με μένα, bro. Και γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί είμαι δημιουργός. Εγώ φτιάχνω εκπομπές.
1: Προσγειωμένο τον ακούσαμε τον Τζίο. Μπράβο του. Δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα εξαιτίας της επιτυχίας, γιατί την αξίζει. Αλλά φασουλής 80 χρονών.

είναι η Πολ. Και είδα τον Τουρνά που ήταν ο αρχηγός των Πολ στον Αρναούτογλου. Έχει αλλάξει η σχέση. Παλιά απευθυνόταν στους γέρους. Έτσι είναι τα αυτά τα πράγματα, Τζίο. Το θέμα είναι να έχεις αγάπη στην καρδιά.

0: Ποιος θα είναι ο επόμενος πόλεμος, εδώ σε θέλω. Ποιος είναι ο επόμενος πόλεμος, μην βάζεις τα τούμπανα, να απαντήσεις. Ο επόμενος πόλεμος, το αποκαλύπτω τώρα, θα είναι μεταξύ γήινων και εξωγήινων. Όχι οποιοδήποτε εξωγήινων, των αβιανών. Δεν ξέρεις ποιοι είναι οι αβιανοί εξωγήινοι, ωραία πάμε.
1: Μια άλλη φίλη εξωγήινη είναι η αβιανή. Ή αλλιώς Blue Avians. Αυτοί είναι ανθρωπόμορφοι, οι οποίοι όμως έχουν κεφάλι πουλιού και είναι συνήθως καλυμμένοι με μπλε ή με μπλε, μπλεδίζοντα, μοβίζοντα ιώδη φτερά. Να σας θυμίσω κάποιους θεούς αρχαίας Αιγύπτου που είχαν κεφάλι πουλιού και ήταν μπλε. Αυτοί δεν ανήκουν σε κάποιο γνωστό αστικό σύστημα, γιατί θεωρούνται ότι είναι όντα μιας ανώτερης διάστασης, της 6ης έως 9ης, οπότε δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο πλανητικό σύστημα, ότι προέρχονται από εκεί. Ο ρόλος τους είναι να είναι αγγελιοφόροι της ειρήνης και της πνευματικής ανόδου. Λέγεται πως βοηθούν τη γη να περάσει στην χρυσή συχνότητα της καρδιάς αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι είναι πολύ γοητευτικά όντα. Συγκεκριμένα, εσείς τι λέτε, αισθάνεστε κάποια επαφή με κάποιες από τις φίλες που σας έχω αναφέρει ως τώρα, ότι ταιριάζει στη δόνησή σας κάποια από αυτές, ότι μπορεί να προέχεστε, να νίκετε ή να είστε σε επαφή με κάποιες από αυτές? Γράψτε μου στα σχόλιά σας, ανυπομονώ να μου πείτε. Εντάξει.
0: Ανταποδίδουμε για εμείς φυλάκια. Εγώ να σου πω, έχω νιώσει αυτή τη δόνηση, αλλά έχω φτάσει μέχρι την 8η διάσταση. Δηλαδή την 1η δεν την έχω καταφέρει ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα επιμείνω, θα πετύχω το στόχο. Άσε, εγώ πιστεύω ότι οι αβιανοί είναι δήθεν ειρηνικοί. Όλοι αυτοί οι εξωγήινοι τι σκοπό έχουν? Να μας καταστρέψουν.

0: Σε αυτό το σημείο οι εξωγήινοι χορεύουν έτσι φτετέλνοι. Γιατί είναι διαγαλαξιακός χορός. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε ότι είναι πρωτομαγιά σήμερα. Αύριο είναι πρωτομαγιά. Το καλύπτουμε από σήμερα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Θέλω να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που δίνουν αγώνα, τους ανθρώπους του μεροκάματου, τους ανθρώπους της εργασίας, που ενώ έχουν προσφέρει τόσα πολλά, τόσα πολλά γενικότερα στην κοινωνία και στον εαυτό τους, τελικά δεν μπορούν να απολαύσουν τα βασικά όπως μια σύνταξη. Έλα Λαφαζάνη.
1: Ο κύριος Λαφαζάνης είναι εδώ κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κύριε Λαφαζάνη,
1: καλημέρα, μετά από πάρα πολύ καιρό.
3: Πώς είστε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε, προσπαθούμε.
3: Καλά, μια χαρά.
2: Όλα καλά.
3: Καλά δεν είναι, για εσάς μιλάω τώρα, θα τα πούμε τα γενικά.
2: Για μένα ναι, γιατί είναι καλά για μένα.
3: Δεν είστε καλά εσείς?
2: Όχι, όχι.
3: Τι έχει?
2: Εγώ δεν είμαι καλά, οικονομικά δεν είμαστε καλά, καθόλου καλά.
3: Γιατί?
2: Γιατί στις πρώτες 10 μέρες έχει τελειώσει το μηνιάτικο. Και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη. Φρόντισαν οι φίλοι μου, οι Σιριζέοι, ο κύριος Κατρούγκαλος.
3: Σας γιατί σας κόψαν τη βουλευτική σύνταξη?
2: Παράνομα. Διότι εγώ είχα 15 χρόνια στη Βουλή, το 2016 που συμπλήρωνα το 67ο έτος έπρεπε να πάρω κανονική σύνταξη και φέρνει ένα νόμο και λέει καταργώ τη βουλευτική σύνταξη. Ναι, αλλά καταργείς τη βουλευτική σύνταξη και σε αυτούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα. Και αυτοί που καταργείς τη βουλευτική σύνταξη μερικοί θα θέλουν να είναι μερικά χρόνια. Όταν θέλεις να κάνεις τέτοια κατάργηση την κάνεις για τους αυτούς που μπαίνουν τώρα στη Βουλή.
3: Μιώμη, εσείς δεν παίρνετε βουλευτική σύνταξη?
2: Όχι.
3: Πόσα χρόνια έχετε στη Βουλή?
2: 15. Δεν έχει καταργήσει. Οι έξι άτομα. Έξι άτομα ήταν αυτά. Δηλαδή και οι δύο ήταν πολιτικό θέμα. Το έκανε επίτηδες ο κύριος Κατρούγκαλος και η κυρία Αξιόγλου.
1: Μα μπορεί να μην ισχύει, διότι ξέρουμε ότι όταν κάνετε δύο θητείες κατοχυρώνετε δικαίωμα.
2: Βεβαίως.
1: Την ηλικία.
2: Ναι, έτσι το καταρρίσαν.
1: Μόνο για εσάς?
2: Όχι μόνο για εμάς. Από το 2016 όσοι παίρνουν δικαιούτο να πάρουν βουλευτική σύνταξη και μετά έχει καταργηθεί πλήρως.
3: Οι σύντροφοι το καταργήσαν αυτό που σας θερμαζεί?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μα γιατί οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά?
0: Α, δεν μας τα λέει καλά. Οι σύντροφοι κάνουν τη ζημιά. Τα επαναφέρουμε πρωτομαγιά είναι αύριο. Την ισορροπία. Μαγιά είναι αύριο. Την ισορροπία. Γεια σου σύντροφε!

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Πέστε ό,τι θέλετε. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Συνδυαζόμαστε και με την Πρωτομαγιά. Πάντα το έχουμε μπροστά μας. Το όραμα της κόκκινης γης. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει κόκκινη. Έχουμε και email oner@alfaradio989.gr. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μια δυναμία στη Λίτσα Πατέρα. Η Λίτσα Πατέρα, ξεχωριστό πρόσωπο της τηλεόρασης, πάντοτε κυρία, ασχολείται με τα άστρα. Και της λείπουν κάποια πράγματα. Τι της λείπει? Δεν έχει κανένα πρόβλημα να δηλώσει ότι παρόλο που έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά η καριέρα της, είναι ζηλευτή, έχει και εκείνη τα παραπονάκια της.
2: Λείπει το καθημερινό? Σου λείπουν οι εκπομπές? Σου λείπει η εκπομπή?
3: Δυστυχώς ναι.
2: Σου λείπει.
3: Ενώ
2: μου αρέσει που είσαι ειλικρινής, βρε Λίτσα.
3: Ναι, ναι. Ενώ αυτό
2: έχει
3: είναι πιο
2: καλά. Χωρεθεί.
3: Πάρα πολύ. Ενώ αυτό είναι πιο καλά. Πάω ό,τι ώρα θέλω. Λέω, μιλάω
2: έχεις
3: πολύ.
2: Έχει το χρόνο που είχαμε πάντα χρόνο. Που λέγαμε όχι 10, γρήγορα, όχι 11, γρήγορα, όχι 12. Ναι, ναι. Αλλά.
3: Παρ' όλα αυτά μου λείπει.
2: Στεναχωρεί.
3: Ναι, ναι, δεν το έχω ξεπεράσει.
2: Ακόμα.
3: Εντάξει. Πρέπει.
2: Θα ήθελες να ξανακάνεις.
3: Δεν ξέρω.
2: Ή τώρα.
3: Δεν ξέρω τι σύνθημα, ακόμα και το σκυλάκι γαμίζει.
2: Το σκέφτεσαι ή προσαρμόστηκες στην άλλη φάση που είναι και καλή επαγγελματικά για σένα, καταλαβαίνω.
3: Εμένα
2: γιατί
3: είναι
2: το διαδίκτυο είναι πολύ
3: έχω
2: δυνατό.
3: Έχω πολλή ώρα να μιλήσω, να εξηγήσω το
2: γιατί. Και μόλις ότι σε έχουν γνωρίσει και οι νέοι άνθρωποι.
3: Έτσι,
2: τώρα.
3: Έτσι, νέοι εντωμεταξύ.
2: Τι το κάνει,
3: Instagram. Όταν δείχνεις, ξέρεις τι, όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που το βγάζω από το μυαλό μου, αλλά είναι, ξέρω εγώ, τώρα ερωτική περίοδος είναι αυτή. Γιατί? Γιατί ο Δίας θα κάνει καλή όψη με την Αφροδίτη, ξέρω εγώ. Και το βλέπεις να γίνεται, δεν μπορείς να πιστέψεις πια σε οτιδήποτε άλλο και αυτό ή το δύσκολο. Και προσπαθείς το δύσκολο να το κάνεις όσο μπορείς πιο, δηλαδή δεν παίρνεις το αυτοκίνητο να τρέξεις.
2: Εσύ το είχες δει ότι θα έρθει μια άλλη, θα μεταμορφωθεί κάπως η δουλειά?
3: Ναι.
2: Το έχεις δει?
3: Τι
2: στεναχωριές? Αφού το είχες δει, κυρία μου, αφού το ήξερες.
3: Αφού ο ουρανός ήθελε να φύγω, έφυγα, ναι, ήταν ο ουρανός εκεί και έλεγα από το σπίτι μου θα φύγω. Πώς θα φύγω, αφού είναι δικό μου το σπίτι? Ναι, από κάπου θα φύγω. Έφυγα, εντάξει. Δεν πειράζει, έτσι είναι. Όπως είναι ο ήλιος, τα σύννεφα, το χιόνι, έτσι είναι και η ζωή μας, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι μόνο ήλιος.
1: Άκου τι θα σου πω τώρα, αγαπημένη μου Λίτσα Πατέρα. Πέρασε η συννεφιά. Ετοιμάσου να υποδεχθείς τον ήλιο.

0: Ο ήλιος του τηλεοπτικού αστρικού συστήματος είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέω όλος ο κόσμος. Να φανταστείτε ότι η Ζήνα Κουτσελίνη, που δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τον Γιώργο Λιάγκα, περιμένει να πάρει το σύνθημα από τον Γιώργο Λιάγκα για να αποφασίσει τι θα κάνει την επόμενη χρονιά. Δεν είναι συγκινητικό?
1: Συνεχίζετε του χρόνου κανονικά?
2: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Αν απαντήσει ο Γιώργος, θα απαντήσω κι εγώ σε αυτή την ερώτηση.
3: Είστε από τους παρουσιάστες που κατεξοχήν το ένα συμβόλαιο είναι κλασικό το ετήσιο συμβόλαιο.
2: Και θα παραμείνει. Θέλω να πω ότι, όπως το λέω πάντα, το λέω κάθε χρονιά. Για μένα η ανανέωση αγάπης και αγκαλιάς πρέπει να συμβαίνει κάθε χρόνο. Να νιώθουμε όλες οι πλευρές ότι θέλουμε να συνεχίσουμε. Οπότε μια τέτοια χρονιά διήνυσα και ελπίζω να διανύσω και την επόμενη.
3: Πώς είδατε όλο αυτό που συνέβη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Ντέπι Γκόλεμα? Ουσιαστικά είπε ότι είναι ένα κακό παιδί στην τηλεόραση. Μετά μίλησε και η Άρια Καλύβα για την εκπομπή.
2: Όταν είσαι η Ντέπι Γκόλεμα, περιμένω μια κριτική με ουσία. Αυτό ήταν μια κρίση δική της μέσα από σχόλια άλλων.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νομίζω ότι καλά τα είπε. Κοίταξε, δεν συμφωνώ με την... σε ενδιαφέρει εσένα, όχι. Και επειδή η Πρωτομαγιά είναι και ένα κεφάτο κομμάτι της ζωής μας, και επειδή θέλει ξεκαθάρισμα η Κουτσελίνη από το Λιάγκα, άκου αντίστοιχο που καταλήξαμε. Πρώτα αν ξεκαθαρίσεις η εκδίκηση της Γυφτιάς. Αυτός ο δίσκος δεν κυκλοφορούσε τώρα, έτσι. Η εκδίκηση των Ρωμά.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Θανάσης Μπούπας είναι σήμερα εδώ. Θάνο δηλαδή θέλει να το λένε, αλλά εγώ τον λέω Θανάση γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί αύριο είναι εργατική πρωτομαγιά και εμείς εργαζόμενοι ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και να αποκαλούμε τα αφεντικά όπως γουστάρουν. Και αυτή που ρυθμίζει τον ήχο είναι το αφεντικό του ραδιοφώνου. Η Αφροδίτη Σιμίτη, μαζί θα δώσουμε τις μάχες. Εκείνη θα βάλει μουσικές, Παπα Κωνσταντίνο και τέτοια. Χριστίνα Μούγιο έχει τα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο, όπως καταλαβαίνεις. Ξέρετε την εκπομπή «Κάτι ψήνεται». Την ξέρετε παλιά, τώρα έχει επανέλθει στον Αντένα. Και εκεί πηγαίνουν διάφοροι τύποι και πρώτα συστήνονται και μετά τρώνε. Ωραία εκπομπή είναι, μια χαρά. Και μετά παίρνουν και λεφτά. Αλλά όταν συστήνονται, μπορεί να υπάρχει ένα προβληματάκι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γκόγκος και είμαι στη λίστα μαλλιών.
4: Για να δω το τατού.
3: Έχω κάνει μια υποθετική μαθηματική ρίζα, η οποία η ρίζα είναι αποτέλεσμα από μόνη της. Έχω προσθέσει τις συντεταγμένες στις οποίες έχει γεννηθεί.
4: GPS.
3: Έχω προσθέσει την ημερομηνία γέννησής της.
4: Ναι.
3: Το ζώδιό της.
4: Δεν έβαλες και το πρόσωπο.
3: Την ώρα που γεννήθηκε και το όνομά της. Και όλα αυτά καταλήγουν στο εγώ. Το τατουάζ που με αντιπροσωπεύει και έψαξα πολύ να το κάνω είναι αυτό που έχω εδώ στο θώρακά μου. Πρόταση στα ελληνικά που είναι φτιαγμένη μόνο από φωνήεν. Δεν υπάρχει στον κόσμο ξανά τέτοια πρόταση. Προφέρεται ΙΑ ΙΙΟ. Ο Ι Ε Α Ι Ι. Ι Α Ι Ι Ο. Ο Ι Ε Α Ι Ι. Σημαίνει σαν την αυγή μου να είσαι πάντα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Σημαίνει μια μπουρδα γεμισή, γιατί αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι όλο ανύπαρκτο, ασύνταχτο. Μόνο αγράμματι μπορεί να το πούνε. Επίσης ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι και φανατικός της αρχαίας γλώσσας, αλίμονό μας. Το ΑΗ το διαβάζει ΑΕΗ. Πού σε

0: ξέρετε ένα τραγούδι για τον Περικλή? Τον κανονικό τον Περικλή. Όχι τον Περικλή Κονδυλάτο. Περικλής Κονδυλάτος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο. Το είχαμε παίξει πρόσφατα, αλλά κάποιοι δεν τα ακούσατε και δεν είναι δυνατόν να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας χωρίς να έχετε έρθει σε επαφή με το θαύμα που βίωσε ο Κονδυλάτος. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, με το Βελόπουλο. Επομένως έχει ανάγκη από ψήφους και σκαρφίζεται διάφορες ιστορίες.
1: Με έχει γλιτώσει από πάρα πολλά πράγματα ο Θεός. Δηλαδή είναι δύο φορές στη ζωή μου, να σου πω, που θα έπρεπε να έχω σκοτωθεί. Ήμουνα στον Άγιο Σώστη στη Μύκονο, όπου ήταν άδεια η παραλία. Ήρθαν δύο άνθρωποι και κάτσανε δίπλα μου. Δεν μου δώσανε καμία σημασία. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν έχω δει πιο ανέκφραστους και ακίνητους ανθρώπους. Και τέλος πάντων, εγώ πήγα με μια απόχη μέσα στη θάλασσα και βρήκα κάτι πράγματα μέσα στο βυθό, κάτι πέτρες και κάτι κοχύλια που μου άρεσαν, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και ξαφνικά πιάνει μια θαλασσοταραχή, πώς να σου πω, πολύ έντονη.
2: Ναι.
1: Και συνειδητοποιώ σε, αυτό τώρα σου λέω σε κλάσμα δευτερολέπτου.
2: Ναι, ναι.
1: Συνειδητοποιώ ότι η απόχη που είχα, τις πέτρες και αυτά τα κοχύλια και αυτά τα πράγματα που είχα μαζέψει μέσα, είχε βαρύνει πάρα πολύ. Και ότι σε συνδυασμό με το απότομο μπουρίνι, ότι εγώ πνιγόμουν. Και ξαφνικά έρχεται ένα χέρι και με τραβάει όλον, ολόκληρο έξω. Με αφήνει στο βράχο, δεν μου μιλάει και φεύγει. Και πάει πίσω εκεί πέρα που είχαν κάτσει δίπλα μου. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω σωθεί από θαύμα και ότι αυτός μάλλον είναι ένας άγγελος. Και αφού τέλος πάντων συνέρχομαι και πιάνω την αμπρό, πάω από το βράχο, περπατάω. Ήταν καμιά τύπου 5 λεπτά μέχρι να φτάσω σε αυτούς. Και του πάω δώρο ένα κοχύλι, του λέω: αυτό είναι για μένα που μου έσωσε τη ζωή.
2: Ναι.
1: Και το κοίταξε σαν να μην καταλαβαίνει τι είναι. Με κοίταξε και μου έκανε. Επίσης να σου πω το περίεργο είναι ότι δεν φορούσαν μαγιό, φορούσαν σόρουχα. Τα παλιά, τα κλασικά, τα Μινέρβα.
2: Ναι.
1: Μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν ξέρανε τη διαφορά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, τι συνέβη το θαύμα, έχω να σου πω, να το αποκρυπτογραφήσω. Είναι στη Μύκονο και έρχονται δύο τύποι με σόβρακα. Και εκείνος έχει την απόχη του και η απόχη τον βαραίνει, καθώς στη Μύκονο, που είναι γνωστή για τις θύελλες που ξεσπούν ξαφνικά, έρχεται μια τρικυμία που παραλίγο να πνιγεί. Αλλά ευτυχώς σώθηκε. Ήταν άγγελος Κυρίου. Για άγγελο Κυρίου τραγουδάει και η Νάντα. Η οποία λέει ότι τα έχει χάσει από τον έρωτα, γι' αυτό βλέπει ο Αγγέλους. Ο Κονδυλάτος ψάχνει να βρει ψήφους.

0: Ενώ εμείς χορεύουμε και τραγουδάμε και ακούμε την Άντα και το Amore Desperato, έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Αμερική. Φώναξε ο Τραμπ, ο ηγέτης μας, τους ξένους ανταποκριτές να τους κάνει το τραπέζι. Ξέρετε, πέσαν πυροβολισμοί και υπάρχουν στιγμιότυπα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν πώς οι δημοσιογράφοι πάντα δίνουν αγώνα για το καλό το δικό τους.
1: Σε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό, κάνουν τα πλάνα τον γύρο του διαδικτύου. Δείχνει δύο κυρίες, μία για την ακρίβεια, να πηγαίνει, που είναι και δημοσιογράφοι, να πηγαίνουν και να παίρνουν ωραιότατα τα μπουκάλια
2: η
1: του.
2: Η κυρία με τη Γούνα είναι δημοσιογράφος.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ναι, φέρεται να είναι δημοσιογράφος. Και παίρνει λοιπόν μπουκάλια σαμπάνιας και κρασί. Εκτός από αυτήν, φυσικά για να μην πάνε χαμένα, όπως καταλαβαίνεις. Το δείπνο είχε ξεκινήσει μόλις 9 λεπτά πριν τους πυροβολισμούς, οπότε δεν είχε προλάβει πριν από τους πυροβολισμούς να καταναλωθεί το αλκοόλ, το οποίο είναι και ακριβό και καλής ποιότητας.
2: Ακριβώς, εδώ πέρα τώρα δεν μιλάμε για χύμα κρασί ή μια σαμπάνια που έχει ξεθυμάνει. Εδώ μιλάμε για τα καλύτερα, για δεξίωση του λευκού οίκου. Οπότε σου λέει γιατί να πάνε χαμένα.
1: Ναι.
0: Δεν φταίει εκείνη. Η εξυπηρέτηση του λευκού οίκου είναι χάλια. Με τους πυροβολισμούς έγινε ακόμα χειρότερα. Είχαν παραγγείλει οι άνθρωποι από τον κάπελα, είχε ένα κάπελα εκεί στο Λευκό Οίκο, να τους φέρει ένα κοκκινέλι. Αργούσε. Τίποτα ο κάπελας. Τι να κάνουν οι γυναίκες, τέλειωνε το πάρτι, πήρανε ό,τι βρήκανε και φύγανε.

0: Η Χριστίνα Πολίτη με την αγαπημένη μας το sold out, το σύγχρονο, την Άννα Βύση, έχουν κάποια προβλήματα, έκανε μία unfollow στην άλλη και η Χριστίνα Πολίτη έχει πει, και το έχει πει και μπράβο της το τυρί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Μην την πιέζουνε, δεν θέλει να πει τίποτα.
1: Έχω κάνει φίλες.
2: Θαύμαζες κάποιες?
1: Ναι, θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν ταλέντο και, ναι, και θαύμαζα πολλοί γυναίκες που είχαν προσωπικότητα, αλλά... Ναι, έχω θαυμάσει κόσμο, ναι, πολύ. Και επιλέγω τους πιο original ανθρώπους, ναι, ή να έχουν κάτι που να με τραβήξει.
3: Είναι μια εποχή που ξεκαθαρίζεις κάποια πράγματα?
1: Όχι,
3: δηλαδή αφήνεις...
1: Όχι, είναι,
2: ωραία,
1: μια
2: πες ό,τι θες να πεις.
1: Είναι μια εποχή που συμβαίνουν, ναι, πολλά πράγματα τα οποία τα βλέπω πάλι σαν συμβαίνουν σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι, ναι, καταγεγραμμένα,
2: ναι,
1: και τα ξέρουν όλοι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα από μια μέρα στην άλλη.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και το απάντησες μόνη σου.
1: Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί, ναι, έχει ο καιρός γυρίσματα.
3: Ναι. Έχεις δίκιο. Και αυτό συμφωνώ. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
1: Πού το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια?
3: Αν οι φιλίες.
2: Ανταγωνιστική. Πώς θα θέλεις να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση τώρα?
1: Θα δούμε.
2: Ναι.
1: Θα δούμε. Δεν είναι η κατάσταση που. Αυτό εδώ η γυναίκα εδώ πέρα κάνει sold out το γάκα σε 5 λεπτά.
2: Ναι.
1: Νομίζω είχε άλλα πράγματα να ασχοληθεί αργότερα. Θα τα,
2: ναι,
1: πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως έχει πει μια άλλη τραγουδίστρια, όπως είπε η Βανδία, δεν κάνω λάθος. Γεγονός μας υποχρεώνει να βάλουμε ένα τραγούδι της Βύση που κάνει γυρίσματα, όχι ο καιρός, αλλά το hula hoop.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Viber 6947-99-99. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Πάρτε τώρα, δεν θα έρθουν τα κορίτσια και αύριο που είναι εργατική πρωτομαγιά. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε ακόμα και αύριο, που θα λείπουμε εμείς, oner@alfaradio99.gr. Σήμερα συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, στους εργαζόμενους που υδρώνουν, που ταλαιπωρούνται. Από τους πιο ταλαιπωρημένους δημοσιογράφους είναι η κυρία Μίντα Καραμίτρου. Το πρωί στο Open. Πρέπει να βάλει σε μία τάξη τους βουλευτές που θέλουν να εξασφαλίσουν ψήφο. Και για να εξασφαλίσει μία ψήφο τη σήμερα ημέρα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να φωνάζεις, να μην δίνει σημασία του τι λέει ο άλλος και εσύ να βγάζεις λόγο. Μίνα Καραμίτρου, είσαι ηρωίδα μας.
2: Είναι επικίνδυνο αυτό, κύριε
3: θα
2: Παπά. Και λυπάμαι
3: λίγο
2: για τη στάση του Πασόκ που έχει μια διαφορετική
4: επικίνδυνο
2: ιστορία.
4: Επικίνδυνοι είστε εσείς για την χώρα, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη και πρέπει να φύγετε τώρα.
2: Είναι αδιανόητο τώρα να λέτε δημοσίως ότι
4: σε σηκώνονται και οι δικοί σας βουλευτές σιγά σιγά.
2: Όταν
4: βλέπουμε πέντε βουλευτές.
3: Όχι, ότι
2: γιατί πάνε γυρίζατε για το μονομελές.
4: Μια απαράδεκτη διάταξη. Απαράδεκτη και ανεκδίγητη.
3: Κύριε Παπά, κύριε Νικολακόπουλε, παρακαλώ.
4: Ανεκδίγητη διάταξη.
3: Κύριε Παπά,
2: τη διαβάσατε εσείς τη δικογραφία, κύριε Παπά?
3: Κύριε Νικολακόπουλε, μπορεί να έχει διαβάσει ο κ. Κόκαλης.
2: Έχετε διαβάσει τη δικογραφία?
3: Κύριε Νικολακόπουλε, ο κ. Κόκαλης δεν έχει μιλήσει ακόμη.
4: Εκατοντάδες επί εκατοντάδων σελίδων στις οποίες αποκαλύπτεται, στις οποίες τι έχω διαβάσει και τι δεν έχω διαβάσει, κύριε Νικολακόπουλε. Εσείς που την έχετε διαβάσει θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Να σας πω κάτι, ακούστε με λίγο.
4: Ναι, ναι, εσείς θα μου πείτε τι έχω διαβάσει εγώ.
3: Κύριε Παπά, με ακούτε?
2: Θα κάνετε εσείς το δικαστή.
4: Θα μου πείτε εσείς.
2: Θα βάλουμε εσάς για δικαστή.
3: Κύριε Νικολακόπουλε, μήπως θα με ακούει ο κύριος Παπά?
4: Υπάρχουν δικαστές τίμιοι στη χώρα και αυτοί οι δικαστές θα πάρουν αποφάσεις
2: στο μέλλον. Οι αποφάσεις θα σας αρέσουν, έτσι.
3: Τροφή
4: δική σας, κύριε Νικολακόπουλε, και τη κυβέρνησή σας. Υπουργού της χώρας.
3: Παρακαλώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Εσύ θα με τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με έχεις στα χέρια σου, μα δεν με πιάνεις.
1: Τη θερμή μας συμπαράσταση. Μια αγκαλιά θα μπορούσαμε να δώσουμε στη Μίνα Καραμίτρου. Έρχονται και άλλα χειρότερα. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τέτοια θα γίνονται.
6: Τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Με τις φιγούρες του ράτος με κάνει.
1: Πάνε να κάνουν φιγούρα.
6: Εσύ τα μάνα στη
1: χείρα. Ήτανε Νικολακόπουλος και Πέτρος Παπάς από το Πασόκ. Από ό,τι μου προκύπτει τελευταία.

0: Έχεις προβλήματα, έχεις παρανοήσει. Σου συμβαίνουν στη ζωή διάφορα πράγματα που δεν μπορείς να τα κατανοήσεις και είναι σε βάρος σου.
1: Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις τώρα.
0: Μην κλείνεις το κινητό, αυτή είναι η λύση. Το κινητό θα σου τα λύσει όλα. Γιατί ακούστε ρε παιδιά, σας παρακαλώ, καθώς κάνεις εσύ αναζητήσεις διάφορες, κάτι ψάχνεις να βρεις στο κινητό, προκύπτει μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι εικόνα της Παναγίτσας μας, η οποία είναι σε φάση πολύ συγκινησιακής φόρτισης και σου λέει γράψε αμήν από κάτω. Και αν σχολιάσεις αμήν, όλα θα αλλάξουν τη ζωή σου. Και εμείς έτσι και μαζέψουμε 1000 αμήν, θα πάρουμε 100 ευρώ. Μια χαρά, δεν είναι? Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι είναι κλαίουσα η Παναγίτσα μας.
2: Μην προσπεράσεις, ναι, μιλάω σε σένα. Ο Κύριος Ιησούς βάδισε το δρόμο του πάθους για εμάς. Αν αγαπάς τον Κύριο και δεν τρέπεσαι γι' αυτόν, γράψε αμήν και μοιράσου το με φίλους.
0: Συμβαίνει αυτό έτσι. Δεν το βγάλαμε από μόνοι μας. Δεν είναι AI, οι εικόνες είναι AI. Αλλά η απάτη είναι απάτη. Παλιά όταν λέγαμε Παναγιά στην τέχνη, ήταν Λάκης Παπάς που τραγουδούσε Χατζηδάκη.

0: παλιά που λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Και τώρα το λέμε. Αλλά το λέγαμε και πριν από μερικά χρόνια. Που λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι, και ήρθε το καλοκαίρι. Ήταν το καλοκαίρι της διαπραγμάτευσης. Ήταν το καλοκαίρι του δημοψηφίσματος. Τι θέλουμε τώρα και τα θυμόμαστε. Εμείς θέμε ή ο Τσίπρας. Μας φέρνει εικόνες από το παρελθόν.
1: Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Θα τις συγκινήσει και θα τις ενθουσιάσει όπως και εσάς.
2: Πικρή μικρή μου αγάπη.
3: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται.

0: Είναι λίγο θλιμμένο αυτό το τραγούδι, αλλά μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι Πρωτομαγιά και η εργατιά θα έρθει ξανά στο προσκήνιο. Η διαρκής αντίσταση απέναντι στην αδικία. Εκφραστής του εργατικού κινήματος, το ακούσαμε και στο τραγούδι, Πάνος Καμένος. Μην ξεχνάμε ότι στις συγκεντρώσεις έβγαινε και έλεγε σύντροφοι και συντρόφισσες. Έχει επομένως κάθε δικαίωμα Πάνος Καμένος, ο σύντροφος Πάνος Καμένος, να μιλήσει για τα ιερά και τα όσια, δηλαδή για το Γοργοπόταμο, ας πούμε.
1: Πάνο, γιατί σου ήρθε τότε να πεις τον Αλέξη τον Τσίπρα, έλα εσύ να γίνεις ο Βελουχιώτης και εγώ να είμαι ο Ζέρβας? Πώς σου ήρθε όλη αυτή η εμφυλιοπολεμική λογική, ας πούμε, για να μιλήσεις για τη συγκυβέρνησή σας?
2: Να σου πω, καταρχήν το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Γιατί υπήρχαν οι άνθρωποι που αντιστεκόντουσαν στην πλατεία και υπήρχαν και οι ευρωπαϊστές, οι οποίοι θέλανε μια άλλη πορεία. Και θα θυμίσω ότι τότε είχαμε την εποχή της Χρυσής Αυγής.
1: Ναι.
2: Η μισή αστυνομία είχε περάσει τη Χρυσή Αυγή και κινδύνευε και η άμυνα. Mm-hmm. Και αυτό σήμαινε πολύ άσχημες εξελίξεις. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα είναι η εθνική συμφιλίωση.
1: Ναι.
2: Και επειδή ούτε εγώ ήμουν διατεθειμένος να πάψω να είμαι δεξιός, ούτε ο Τσίπρας να πάψει να είναι αριστερός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο. Όπου εκεί ήταν η μόνη κοινή επιχείρηση.
1: Σωστό.
2: Που δεν είναι του εμφυλίου πολέμου, που συνεργάστηκε εδώ το ΕΔΕΣ με τον ΕΛΑΣ και τίναξαν τη γέφυρα.
0: Από ανάγκη να διατηρηθεί η εκπομπή σε ένα μικρό έστω επίπεδο σοβαρότητας, δεν σχολιάζουμε καθόλου τον Πάνο Καμένο. Εξάλλου είπαμε ότι αύριο ξημερώνει η Πρωτομαγιά. Και ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την Πρωτομαγιά είναι αυτό του Διονύση Αβόπουλου.
3: Όλες οι γραμμές μας στραβωθήκαν και αποτύχαν, ευτυχώς.
0: Αύριο, όπως σας είπαμε, δεν θα έχουμε εκπομπή, σας ευχόμαστε από τώρα.
3: Από το πίσω κάθισμα.
0: Είστε πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι, γιατί φεύγουμε εμείς και ποιος έρχεται?
3: Τρυφερά.
0: Έρχεται η Λίνα Κλήτου. Μια μεγάλη ομάδα από ρεπόρτερς βρίσκεται συνέχεια σε επιφυλακή. Έχει φτιάξει το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Ρέντιο 989. Ακούτε και σημειώνετε. Τα λέμε πρώτα Θεός, τη Δευτέρα άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Περιμένοντας την Άνοιξη, θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, μέσα από διηγήματα και αναφορές σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών, οι οποίοι θα μας καλλιεργούσαν αυτή τη διάθεση προσμονής αυτής της πολύ γλυκιάς εποχής του χρόνου, η οποία μας προσφέρει τις υπέροχες λιακάδες, τις όμορφες στιγμές, το δροσερό αεράκι, τις βόλτες στην παραλία και στην εξοχή ανέμελα, βλέποντας και αγνατεύοντας τη φύση να ζωηρεύει. Αυτή είναι η σκέψη η οποία μας κατακλείζει ξεκινώντας το πρωινό της 4ης Μαΐου 2026, Μαΐου είπαμε σωστά, όχι Μαρτίου, με χιόνια στην Πάρνηθα, 15 πόντους περίπου το έχει στρώσει στο καταφύγιο Μπάφη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως το Μέτσοβο που ντύθηκε στα Λευκά και στην δυτική φθιότητα που είχαμε νομίζω και κάποιες ορεινές χιονοθύελλες στα ορεινά εκεί στις περιοχές της φθιότητας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ξεκινά μια καινούργια εβδομάδα η οποία ανοίγει μπροστά μας, μια προοπτική ενός μήνα ακόμη για την επόμενη αργία που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς θα έχετε και πάλι την ευκαιρία να ξεκουραστείτε μια μέρα, εάν και εφόσον το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Ελπίζουμε κάποιοι τουλάχιστον να πήραν κάποιες ανάσες αυτό το διάστημα των τριών ημερών και αφήνουμε τα πράγματα περίπου εκεί που τα είχαμε αφήσει, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες μας δείχνουν ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει, και λίγες ώρες μετά να ανακοινώνει νέες επιχειρήσεις οι οποίες να δίνουν κάποια ελπίδα για πρόοδο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα της ναυσιπλοείας και της ελεύθερης διακίνησης των πλοίων, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, και αυτό να βοηθήσει κάπως την οικονομία. Στα πολιτικά έχουμε ένταση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια έχουμε και κάποιες ειδήσεις στα οικονομικά που έχουν μια σημασία, όπως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που φιλοδοξεί να προστατεύσει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Είναι και ένα θέμα το οποίο αυτή η εκπομπή θα το δει όταν και εφόσον έχουμε τις ρυθμίσεις έτσι συγκεκριμένα να τις αξιολογήσουμε, να ενημερώσουμε και εσάς για το τι προβλέπετε. Αυτό μας νοιάζει περισσότερο απ' όλα, και να δούμε πώς μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν αν και εφόσον μέσα από τέτοιες ρυθμίσεις. Εδώ να πούμε ότι αυτό αφορά κυρίως τα καταναλωτικά δάνεια, το ξεκινάμε από αυτό και το λέμε γιατί πέρα από τις επιλογές κάποιων πολιτών, που εδώ να είμαστε σαφείς και να τα λέμε όλα όπως είναι, οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Όταν δεν κερδίζει η τράπεζα στο τέλος της ημέρας, είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Όταν δεν κερδίζει η τράπεζα στο τέλος της ημέρας από ένα δάνειο, είναι λάθος η άσκηση.

Όμως, πολλές φορές πολλοί άνθρωποι προσφεύγουν στη λύση του καταναλωτικού δανείου επειδή έχουν την ανάγκη να καλύψουν μια έκτακτη δαπάνη, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή ή μπορεί να έχει θέμα υγείας, για παράδειγμα, στη μέση. Έτσι, το να τύχει ομιγέννητο και χτυπάμε ξύλο σε μια οικογένεια να πρέπει να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ιατρική δαπάνη είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σπάνια. Συμβαίνει αρκετές φορές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και αρκετός ο κόσμος που δεν έχει άλλη επιλογή από το να πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο. Αυτό έχει συμβεί. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες μια αποταμίευση η οποία μπορεί να καλύψει μια σημαντική έκτακτη δαπάνη. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δεν είναι όλοι που μπορούν να βγάλουν από την τράπεζα ένα ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για να καταλήψουν μια έκτακτη ανάγκη και προσφεύγουν στις τράπεζες σε καταναλωτικό δάνεια. Επομένως, αυτή η ρύθμιση έχει μια μεγάλη σημασία, να υπάρχει δηλαδή ένα πλαφόν στο πόσα μπορεί να πάρει η τράπεζα πίσω. Και δευτερευόντως, με αυτή την ευκαιρία να πούμε και το άλλο, ότι πριν τα μνημόνια, για ιατρικές δαπάνες για παράδειγμα, υπήρχαν και κάποιες εκπτώσεις φόρου. Αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί. Είναι καλό μέσα στα θέματα που συζητάμε, αντί να λέμε πάντα για τα επιδόματα, να βλέπουμε και τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ουσιαστικές για κόσμο ο οποίος βρίσκεται ή πέφτει σε μια μεγάλη ανάγκη και έχει πραγματική ανάγκη να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο θέμα. Για παράδειγμα, κάποιος που παίρνει ένα τέτοιο καταναλωτικό δάνειο για να αντιμετωπίσει μια ιατρική δαπάνη, μπορεί να έχει να πληρώσει ταυτόχρονα και τους φόρους που έχει να πληρώσει και να μην έχει από εκεί μια διευκόλυνση, την ίδια στιγμή πληρώνει και το δάνειο. Το ξεχρεώνει και καταλήγει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα φυσικό πρόσωπο να χρωστάει παντού χωρίς να έχει κάνει κάποιες επιλογές οι οποίες, αν θέλετε, να μην είναι λογικές ή μετρημένες, έτσι, λόγω της ανάγκης και λόγω της πίεσης που μπορεί να έχει βρεθεί σε κάποια συγκυρία. Τώρα, ξεκινήσαμε έτσι με κάποιες αναφορές στα οικονομικά. Θα πάμε και στα αυτές τις εξελίξεις με τις ανακοινώσεις Τραμπ τώρα, ο οποίος ανακοίνωσε την άσκηση σχέδιο ελευθερία, έτσι, αυτήν την προσπάθεια, το λέμε με την άσκηση όχι με την έννοια του πειράματος, αλλά με την επιχείρηση που θα προσπαθήσει να κάνει ούτως ώστε να περάσουν τα πλοία από τα στενά του ορμού. Την χαρακτήριζε μάλιστα και ανθρωπιστική προσπάθεια η συγκεκριμένη. Είπε πως χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύσουμε τα πλοία τους που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του ορμού. Πλοία που ανήκουν σε ουδέτερες χώρες και είναι απλώς αθώοι, όπως είπε, θεατές. Στόχος μας είναι να τα καθοδηγήσουμε με ασφάλεια και αυτή η διαδικασία, το Project Freedom, όπως το βάφτισε, θα ξεκινήσει σήμερα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Οι διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν προχωρούν θετικά και θα μπορούσαν να φέρουν θετικά αποτελέσματα για όλους. Αν παρεύει κάποιος στην ανθρωπιστική αυτή προσπάθεια, θα αντιμετωπιστεί με ισχύ. Νωρίτερα, κάποιες ώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού είπε σε αυτήν εδώ την ανάρτηση ότι είχε πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, είχε πει πως η πρόταση που είχαν κάνει ήταν απαράδεκτη. Τώρα, η εκεχηρία που ισχύει από τις 8 Απριλίου μετά από σχεδόν 40 μέρες Ισραηλινών και Αμερικανικών αεροπυρολογικών επιδρομών, έχει βαλτώσει αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά να βρεθεί κάποια λύση και το Ιράν σε αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο Τραμπ απαντά πως οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς, γιατί αυτό βλέπει το Ιράν, ότι εμείς πια έχουμε διαμορφώσει ένα καινούριο καθεστώς εκεί, θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Συμπέρασμα. Από τη μια ο Τραμπ λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια στρατιωτική επιχείρηση για να βγουν τα πλοία από τα στενά του ορμούς. Όποιος μας εμποδίσει σε αυτό θα αντιμετωπιστεί στρατιωτικά, απειλεί δηλαδή να σταματήσει η εκεχηρία, και το Ιράν λέει ότι εμείς αυτή την προσπάθεια που θα κάνουν οι Αμερικανοί έτσι κι αλλιώς θα τη δούμε σαν παραβίαση εκεχηρίας, άρα είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης με αυτήν την αφορμή. Αυτά έχουμε στα δεδομένα και βέβαια η ανασφάλεια

0: Και η ένταση του προβλήματος εκεί συνεχίζει να πιέζει τις τιμές της βενζίνης προς τα πάνω. Αυξήθηκαν σημαντικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να σας, να σας πούμε, έτσι, κατά 34 σέντ σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και κατά 1,47 δολάρια σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου. Είναι στα 4,45 δολάρια το γαλόνι η τιμή και έχει μια αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με από τις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες. Το βλέπετε άλλωστε και στα πρατήρια που προμηθεύεστε βενζίνη ότι η τιμή και πάλι έχει πάρει την ανιούσα, έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 2 ευρώ οπωσδήποτε. Και αυτό συνεπάγεται ένα άμεσο κόστος για τους καταναλωτές και ένα έμεσο για όλη την οικονομία. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου φυσικά. Εδώ μετά τις 7 ανοίγουμε τις γραμμές. Σήμερα θα δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά στο πεδίο το τι σημαίνει ή τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η πρόταση για την τετραήμερη εργασία την οποία κατέθεσε το πρότεινε το Πασόκ, έκανε το Πασόκ και την οποία, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν και μάρτυρες μας εσείς, οι φίλοι ακροατές που είστε συντονισμένοι σε αυτή την εκπομπή, την είχαμε καταθέσει εμείς, Τάσο, από την 1η Απριλίου και μάλιστα την είχαμε συγκεκριμενοποιήσει λέγοντας ότι θα επιμείνουμε στο να είναι αυτή η μέρα η Δευτέρα, η οποία έχει την δυσκολία της και την έχει πάντα, διότι η εκπομπή, κυρίες και κύριοι ακροατές, είναι πάντα μπροστά από τα γεγονότα. Κουιζάκι για σήμερα. Τι σημαίνει η φράση «Βαλπούργια νύχτα»? Αυτή είναι η λεξούλα, η φρασούλα που σας βάζουμε. Ποια είναι η «Βαλπούργια νύχτα», πώς τη χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση. Οι απαντήσεις σας και βέβαια καλημέρες, τα σχόλια, παρατηρήσεις, οι σκέψεις σας εδώ μέσω Viber στο 6947-989-989, 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Μέσω mail εκεί μπορείτε να μας στείλετε βεβαίως τις απαντήσεις σας. Καιρός να σας πούμε σήμερα. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Οδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, βαθμία καιρός θα βελτιωθεί, αν και θα έχουμε μονωμένες καταιγίδες το πρωί στα νότια των Δωδεκανήσων και στην Κρήση. Και στην Κρήτη. Έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Επιτέλους, λένε Τετάρτη, Πέμπτη θα ξανάρθει ο καιρός στα δεδομένα της εποχής. Στην Αττική σήμερα κάπως θα αρχίσει το μεσημέρι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχουμε νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε για τις χαμηλές θερμοκρασίες τον Μάιο ρεκόρ 136 ετών, έτσι, με λευκό τοπίο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Η μέση θερμοκρασία του 24ωρου στην Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμοί. Έτσι, είναι μέσα στις 4 χαμηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην Αθήνα από πότε? Από το 1890. Έτσι, παραπέμπει ο καιρός σε Δεκέμβριο. Πάρνηθα, Παρνασσός, Καλάβρητα στα Λευκά και κόνταρα χτυπιόμαστε με το Μάιο του 87. Το 87 δεν είχαμε τον Τίκρο Καύσωνα, μετά ή το 86. Μία από τις δύο χρονιές αυτές ήτανε. Και τις χαμηλές θερμοκρασίες που είχαμε το 1944 στις μαύρες εκείνες εποχές από το κρύο, που έχουμε την ψυχρότερη Πρωτομαγιά στην ιστορία. Λοιπόν, 13,3 βαθμούς την Πρωτομαγιά στο Θησίο, έτσι πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σας είπαμε, από τις πιο χαμηλές, τις 4 πιο χαμηλές που έχουμε τα τελευταία 136 χρόνια.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορείς να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Ενδιαφέρον. Για πες, μπες στο MyDay στην ενότητα The Ima Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για το ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο. The Ima Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Αυτά λοιπόν από την ΔΕΗ. Δεχόμαστε και τις πρώτες καλημέρες από εσάς, τους φίλους και τις φίλες που είστε μαζί μας αυτή την πρωινή συντροφιά. Ο Μάνος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Καλημέρα και από το φίλο μας το Θεμιστοκλή. Καλή εβδομάδα μας εύχεται το αυτόν επιθυμό διημάς. Θεμιστοκλή, να είσαι καλά. Η Όλγα, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Πώς πάει το κρύο? Αυτό συζητάμε. Θα μας λένε τώρα κάποιοι πάλι, μα δεν έκανε φέτος χειμώνα. Ακούσουμε και κάνα τέτοιο πάλι φέτος. Λοιπόν, που θέλει θέρμανση 4 Μαΐου. Όσο ανθίζει έστω ένα λουλούδι, ο κόσμος πάντα θα μυρίζει ελπίδα. Ρωμιή του Βορρά, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όλγα για το όμορφο της αυτό μήνυμα. Ο Πάτροκλος έρχεται εδώ πέρα με το πείραγμά του για τα χθεσινά αποτελέσματα από το ποδόσφαιρο. Καλώς τα παιδιά. Έτσι, 3-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι εχθές. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλύτερος και μπόρεσε και ανοίξει. Στο πρώτο ο Ολυμπιακός ήταν λίγο έτσι πιο θαράλεος. Για τον Τάσο και 38 τελικές με 7 δοκάρια κάνει ο Ολυμπιακός και να βάλει 5 γκολ πάλι δεν θα είναι καλύτερος, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια αντικειμενική κρίση που έχει. Επομένως, τα πράγματα είναι κάπως έτσι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε το προβάδισμα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τη δεύτερη θέση και θα τη διεκδικήσει και στο Χαρισκάκι, που θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως είπαμε χθες, ήταν κάπως καλό στο πρώτο ημίχρονο, είχε αρκετές φάσεις με τον ΠΑΟΚ, αλλά χθες έπαθε κάτι που δεν το είχε σε όλη τη χρονιά σε τέτοιο βαθμό. Δεν ήταν καθόλου καλό στην άμυνα. Το ΠΑΟΚ έκανε 4 φάσεις, έβαλε 3 γκολ και πήρε το παιχνίδι. Για μένα, νομίζω το πιο ωραίο ήταν αυτό το γκολ που βάζει ο Ζίβκοβιτς χτες, το πλασέ στην απέναντι γωνία κατευθείαν, έτσι χτύπημα κόμπρα στην κυριολεξία. Πάρα πολύ ωραίο πλασέ.
1: Για να το κάνει αυτό.
0: Και θα έλεγα βέβαια ότι έχει τραβήξει όλη την άμυνα πάνω του ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έχει πάρει 4 παίχτες του Ολυμπιακού, αυτό το ταλέντο που έχει το παιδί. Αυτό με την μπάλα στα πόδια.
1: Να μαζευτούνε, περίμενε. Έλα, πάρτινα,
0: ναι, Βάλτινα. Που δεν ήταν εύκολο το Βάλτινα. Το έκανε πάρα πολύ καλό ο Ζίβκοβιτς, αλλά ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει όλη τη δουλειά και έχει κάνει και μια πολύ ωραία πάσα με το εξωτερικό φάλτσο στο τρίτο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ, που μπερδεύει τον Τζολάκη εκεί πέρα και κάνει λάθος έξοδο με τα φάλτσα που έχει η μπάλα. Έτσι, χάνει το παιχνίδι οριστικά ο Ολυμπιακός στο 2-1 με εκείνη τη σπουδαία ευκαιρία του Τσικίνιο που κάνει την απίστευτη απόκριση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, γιατί το σούτ είναι απότομο και πάρα πολύ καλό, αλλά είναι εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ εκεί στο 2-1 και κάπου νομίζω εκεί τελειώνει η ιστορία και δέχεται και το πρώτο γκολ κόντρα στο μάτς, γιατί έχει μπει πολύ επιθετικά ο Ολυμπιακός, είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά δέχεται τον γκολ με μια φάση που μας θύμισε λίγο εκείνη τη φάση που είχε ακυρωθεί τον γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Υπάρχουν έτσι και συζητήσεις και κουβέντες και όλα αυτά, έχει κάποιες διαφορές το ένα από το άλλο, έτσι, γιατί χθες βάζει γκολ ο παίχτης που είναι μπροστά από τον τερματοφύλακα. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτά και στα δύο δεν επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, ούτε επηρεάζει στο Καρισκάκι που ακυρώθηκε, ούτε επηρεάζει χθες. Δηλαδή με αυτή την έννοια σωστά μέτρησε και το γκολ.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρουμε αν ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι offside. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι είναι offside. Μάλλον τον καλύπτει η παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Αυτό και δεν εξετάζεται. Εκεί φαίνεται να μην υπάρχει. Δεν ξέρω αν. Εκεί όπως φαίνεται, αυτοί που είναι εκεί μπροστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο τέρμα.
1: Στο πλάι.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Με αυτούς που φαίνεται να είναι offside. Αλλά για μένα σου λέω, δεν είναι εκεί το θέμα το ένα μακρινό σου. Η διαφορά που υπάρχει χθες είναι ότι το corner ήταν out. Έτσι, δηλαδή η φάση δεν θα υπήρχε. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό δεν πιάνει. Γιατί και τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ακριβώς η ίδια φάση.
0: Είναι φάση και θα υπήρχε. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις φάσεις όπως είδα και τους δύο, επίσης δεν έχουμε καλή κάμερα από πίσω. Δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα.
1: Έχουμε
0: εκεί...
1: από μπροστά όμως. Φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι στο οπτικό του πεδίο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι σε άλλη όχι, φάση. Γιατί δεν το βλέπεις από εκείνη τη γωνία. Και στο άλλο, άμα δεις την κάμερα από πίσω, ο παίχτης, ο Πιρόλα ήταν, είναι δεξιά του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Το βλέπει το σουτ. Απλά είναι πάρα πολύ δυνατό το σουτ. Όχι, σου μιλάει για το παιχνίδι το, για το, παιχνίδι το άλλο. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι σωστά μπέτει στον γκολ, έτσι όπως που έβαλε ο Πάουκ εχθές. Αυτή είναι η άποψή
1: μου. Ενώ λάθος μπέτησε της ΑΕΚ.
0: Θεωρώ, σου είπα ότι καταρχάς στη ΣΑΚ για να τα λέμε όλα, είναι προφανώς ότι είναι σε θέση offside ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάμε. Απλά θεωρώ ότι τη στιγμή που γίνεται το σουτ, άμα βάλεις μια μολύβη στην
1: ευθύ,
0: το βλέπει. Το σουτ είναι δυνατό σουτ και ακουμπάει μπάλα.
1: Είναι μπροστά του.
0: Μα τη βλέπει την μπάλα. Τη βλέπει την μπάλα. Δεν μπορεί να την πιάσει. Μα δεν είναι στο πτυχίο. Αυτό σου εξηγώ. Τον βλέπει το σουτ.
1: Τα κόκκινα γυαλιά τα βλέπει έτσι.
0: Ποια κόκκινα γυαλιά βρετάσου. Άμα το βλέπει το σουτ ο τερματοφύλακα. Δεν το βλέπει. Το βλέπει.
1: Όχι, δεν το βλέπει.
0: Μια χαρά το βλέπει. Έλα. Λοιπόν, απλά είναι δυνατό το σουτ. Λοιπόν, και τέλος πάντων, όπως σας λέω, Πάτροκλος, αυτές τις άχρηστες κάμερες πώς παράγουν έτσι και τις στείλουν. Εγώ θεωρώ ότι τον γκολ που έβαλε ο Πάουκ καλά μέτρησε. Αυτό θέλω να καταλήξω. Έτσι κι ας είναι σε βάρος του Ολυμπιακού, μου λες εσύ το βλέπω με κόκκινα γυαλιά. Μια χαρά ήταν. Η ΑΕΚ τώρα, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, προφανώς εχθές, εντάξει, νομίζω ότι πλέον το έχει κατοχυρώσει. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να το τελειώσει το παιχνίδι. Και με εγώ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 70
1: αυτό
0: λεπτά.
1: Αυτό ήταν και την δυσκολία της, ότι έπαιζε με λιγότερους παίκτες. Γιατί
0: από τώρα ξέρω.
1: Που έγινε η αποβολή, μαζεύτηκαν όλοι πίσω. Σου λέει τώρα πάμε να μπάσκι μην...
0: Είναι καλύτερη ομάδα από τις 4 αυτή τη στιγμή. Δίκαια το παίρνει.
1: Όχι μόνο αυτή τη στιγμή, όλη τη χρονιά.
0: Και στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς θα πω εγώ. Έτσι, γιατί είχε και ο Πάο κάποια διαστήματα μέσα στη χρονιά, ήταν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, και είχε κάνει κάποιες κοιλιές. Αλλά και στα δύο παιχνίδια που είναι εκτός έδρας, έχει και στο Παναθηναϊκό χτες και στον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη, έχει το 1% της τύχης που τον τρώει γκολ στο τέλος. Θέλει αυτά να τα πάρει. Στα ντέρμπι χρειάζονται αυτά. Και χτες με τον Παναθηναϊκό, στο τέλος.
1: Εντάξει, ρε φίλε, άμα βάλουμε στη ζυγαριά τις ευκαιρίες που έχασε η ΑΕΚ και με την ευκαιρία αυτή
0: που έχει κάνει φάσεις και ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν βάζω την Μπακασέτα. Θα σου πω που έχει τύχει η ΑΕΚ χθες. Έχει τύχει στο τελευταίο σουτ που αποκρούει ο τερματοφύλακας της και είναι μπροστά τρεις παίχτες στο ένα μέτρο. Και η μπάλα πάει στο συμπαίχτη του. Και όχι στο Παναθηναϊκό. Και είναι στη μικρή περιοχή. Εκεί έχει τύχει που δεν τον τρως. Λοιπόν, που πάει μπάλα στην απόκρουση.
1: Ναι, κατάλαβα,
0: πάνω στο. Ναι, είναι τρεις μπροστά του. Οι δύο είναι αντίπαλοι, ο ένας είναι συμπαίχτης. Πάει μπάλα στο συμπαίχτη. Και είναι στο ένα μέτρο. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ. Λοιπόν, ο οποίος Παναθηναϊκός έχει παλέψει το παιχνίδι αρκετά. Έτσι, έχει κάνει και τις φάσεις του απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Λοιπόν. Εντάξει, δεν κατάφερε να βάλει και εκείνος ένα γκολ. Είναι παιχνίδι που θα μπορούσε να βάλει κάποιος από τους δύο γκολ. Νομίζω ότι τα πράγματα στο τέλος της ημέρας πηγαίνουν κάπως σωστά με βάση την εικόνα των ομάδων. Αυτό έχει το σημασία μεγαλύτερη. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι καλύτερη, περιέχει, έχει το βασικό προβάδισμα. Εντάξει, τώρα θα χάσει από τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια.
1: Δεν χρειάζεται να χάσω το Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια. Και ας μην χάσω το Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Αν ένας από τους δύο δεύτερους
0: ναι.
1: κάνει τρεις νίκες.
0: Δύο
1: τρεις νίκες.
0: Είναι τρία παιχνίδια ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Κάτσε, τα στο δύο δεν είναι.
1: Τρία.
0: Είσαι σίγουρος. Είναι ένα παιχνίδι που έχει. Περίμενε, παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Και μετά έχει ο Ολυμπιακός. Την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.
1: Όχι, είναι και Παναθηναϊκό. Έχει
0: τρία παιχνίδια. Μάλιστα, έχει τρία παιχνίδια. Εντάξει. Okay.
1: Αν κάνει τρία παιχνίδια λοιπόν ο δεύτερος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η ΑΕΚ δεν κερδίσει κανένα μάτς.
0: Έχει και Ολυμπιακό στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως.
0: Άρα έχει δύο παιχνίδια Ολυμπιακό στο Φάληρο.
1: Ακριβώς. Και ένα στη Φιλαδέλφεια.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει την ΑΕΚ
1: στην Τούμπα.
0: Δύσκολο αυτό. Έχει τον Πάουκ. Αυτό ξέχναγα. Το Πάουκ άξι την Τούμπα.
1: Και τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο.
0: Το Πάουκ άξι την Τούμπα πότε είναι. Το μέθε επόμενο.
1: Ούτως ή άλλως οι επόμενες αγωνιστικές είναι μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
0: Και τα μάτια την ίδια ώρα.
1: Την ίδια ώρα.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι αγχώθηκε λίγο η ΑΕΚ. Δηλαδή αν έπαιζε ταυτόχρονα χτες, είχε κερδίσει είχαν φέρει αυτό το αποτέλεσμα χτες.
1: Δεν νομίζω ότι αγχώθηκε. Εγώ δεν είδα κανένα άγχος, ήταν μια χαρά. Απλώς δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. Δηλαδή εκεί πέρα ο Βάρκας που παίρνει την μπάλα και έρχεται μόνος του σε τετατέτ με το Λαφόν. Υποτίθεται ότι είσαι κόλτζης, βάλ' το.
0: Δεν ήταν κανένα τα τελειώματα. Εκτός από μία-δύο φάσεις που βγάζει ο Λαφών καταπληκτικές, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, τα τελειώματα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ δεν ήταν καλά.
1: Δεν ήταν καλά. Αλλά βράθηκε 4-5 φορές σε φάση για γκολ. Δηλαδή είναι ότι
0: το ότι παράγει ΑΕΚ φάσεις το ξέρουμε και είναι δεδομένο και είναι το δυνατό της στοιχείο στο πρωτάθλημα. Αυτά έχουμε το πρωτάθλημα. Επομένως, τρεις αγωνιστικές ακόμα. Έχει λίγο. Πώς να σου πω, σαπένς. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι είχε δύο, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει
1: παίζονται
0: ένα πάρα
1: 9
0: πολύ.
1: 9 βαθμοί παίζονται.
0: Ένα...
1: Η διαφορά είναι 6.
0: Έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Εντάξει, παίζονται. Έχει λίγο σασπένς ακόμα. Εντάξει, μπορεί να έρθει ο Παναθηναϊκός εκεί στο εκτός έδρας να σου κάνει ζημιά. Δεν αποκλείεται.
1: Αυτό ο Παναθηναϊκός να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν παίξει και κανονικά με 11.
0: Αλλά τάσο. Λοιπόν, με κανονικά με 11, ναι, δεν ξέρω. Τι είναι, θα έρθει ο Μπενίτεθ να παίξει ανοιχτά. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Πάλι κλειστά θα παίζει. Τι άγαμε, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πούμε δύο ακόμα ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε αυτό το φοβερό περιστατικό πάλι στην στοιχείο με την κακοποίηση μιας 80χρονης από την 67χρονη οικιακή βοηθό. Έτσι, εκεί δυστυχώς είχαμε αυτή την πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά, όπου φαίνεται να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 82 ετών, η οικογένεια πήρε μια γυναίκα εκεί πέρα να την φροντίζει και η υγεία της φαίνεται να επιδεινώθηκε σε όλο αυτό το διάστημα από την 67χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετία αναστολή και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Επίσης είχαμε την εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 36χρονου στη Νέα Μάκρη. Συνελήφθησαν οι ενδιαστάσεις σύζυγός του και άλλα δύο άτομα, ο 40χρονος σύντροφός και ο 33χρονος αδελφός τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Το μεσημέρι της 25ης Απριλίου το θύμα, ένας Αιγύπτιος, μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, όπου κατέληξε ο άνθρωπος δύο μέρες αργότερα, έτσι, συνεπία πολλαπλών καταγμάτων μετά από ξυλοδαρμό. Αυτά έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Και το Χρήστο, ο οποίος μας δίνει μια συμπαράσταση εδώ, ραδιοφωνική. Μη σπαταλάτε τόσο χρόνο, καλημέρα και καλή εβδομάδα, μας λέει, για μικρές ομάδες που ανακάπτουν, θα το πω εγώ, ραδιοφωνικά, επειδή ο θρύλος μας φερνάει πέρτος μια κάμψη. Ζήσε, λέει, τη στιγμή, γιατί έρχεται μια φορά στα 10 χρόνια. Και με αυτές τις αγαστές παρενέσεις από τον φίλο μας τον Χρήστο, να περάσουμε στα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, με την βοήθεια του σαν σήμερα, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Αφού σας πούμε ότι δύση του ηλίου σήμερα θα έχουμε στις 8 και 19 το βράδυ. Έχουμε δηλαδή αυτό το gap ανάμεσα στο καιρό που έχουμε και στις μέρες που κανονικότατα η εποχή φέρνει τη νύχτα στις 8 και 20 το βράδυ. Χρόνια πολλά στη Μόνικα, χρόνια πολλά στην Πελαγία και χρόνια πολλά στον Πελάγιο που γιορτάζουν. Σήμερα, να τους θυμηθείτε, έχουν τη γιορτή τους και χρόνια πολλά βέβαια σε όλες και σε όλους που έχουν σήμερα τα γενέθλια τους. Στα 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό και εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκ, που θα προκαλέσει αργότερα και το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και τον δυτικό χριστιανισμό. Στα 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν υπέρ του οκτάωρου στην πλατεία Haymarket στο Σικάγο συγκρούονται με την αστυνομία. 8 αστυνομικοί σκοτώνονται και 60 τραυματίζονται. Πέταξαν και χειροβομβίδα οι διαδηλωτές. Η αστυνομία άνοιξε πυρ και σκοτώθηκε ανυπολόγιστος αριθμός διαδηλωτών. Στα 1941, σε ομιλία του, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων στο Reichstag. Λέει πως η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Έτσι, η αναγνώριση της στρατιωτικής ικανότητας των Ελλήνων από τον αντίπαλο λίγες ημέρες μετά την κατάληψη της χώρας μας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Στα 1949, έτσι, γίνεται μεγάλη αεροπορική τραγωδία. Στον αθλητισμό αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα του της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη. Σκοτώνονται 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους ήταν οι παίχτες της μεγάλης ομάδας με τους 10 διεθνείς. Στα 1949 συνέβη αυτό το φοβερό δυστύχημα, το αεροπορικό. Στη συνέχεια, μετά από περίπου 10 χρόνια, για κάτι λιγότερο νομίζω, είχαμε και το δυστύχημα με τη Μάντσεστερ. Στα 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Έτσι. Και έχουμε και το τραγούδι Οχάιο από αυτήν την μαύρη μέρα με τους θανάτους των φοιτητών που διαδήλωναν εκεί. Μια πάρα πολύ χαρακτηριστική στιγμή του κινήματος κατά του Βιετνάμ, το συγκεκριμένο γεγονός. Στα 1991, πέρασαν 35 χρόνια, έτσι να σας το πούμε λίγο αυτό, έγινε ο 36ος διαγωνισμός της Eurovision που συμμετείχε η Σοφία Βόσου με την Άνοιξη, έτσι, ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια που έχουμε στείλει ποτέ στην Eurovision, από εκείνη την ερμηνεία, την καταπληκτική της Σοφίας Βόσου με τα φοβερά φωνητικά, έχουν περάσει 35 ολάκερα χρόνια. 1655 γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός, ο οποίος θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Στα 1929 ήρθε στη ζωή η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός ο Όντρε Χέμπορν, ένα από τα πιο, αν θέλετε, όμορφα πρόσωπα που έχει φιλοξενήσει ο κινηματογράφος. Το 1932 είχε γεννηθεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός, πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός και σε πάρα πολλές ταινίες στο πλευρό του Θανάση Βέγκου. Έτσι. Στα 1519 πέθανε ο Λαβρέντιος των Μεδίκων, ο κυβερνήτης της Φλωρεντίας. Από το 1513 έως το 1519 είναι αυτός τον οποίο ο Μακιαβέλη αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο Ηγεμόν», ένα καταπληκτικό βιβλίο, εγχειρίδιο ηγεσίας ουσιαστικά του Μακιαβέλη, θεωρείται και έτσι από τα πρώιμα συγγράμματα στρατηγικής και διοίκησης, με πάρα πολύ σοβαρές συμβουλές προς τον ηγεμόνα του, ο Μακιαβέλη τότε, ο οποίος ήταν ιστοριοδίφης και είχε κάτσει και είχε μελετήσει την ιστορία όλων των αυτοκρατοριών που υπήρχαν μέχρι τότε και είχε βγάλει κάποια πολύ σπουδαία αποφθέγματα. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό του μακιαβελισμού, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν το λέει ακριβώς έτσι μέσα στο βιβλίο του ο Μακιαβέλη, απλά περιγράφει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος που ασκεί διοίκηση πρέπει να ακολουθεί κάποιες νόρμες ώστε να πετυχαίνει αυτό που θέλει και να προσέχει πάρα πολύ τον περίγυρό του. 1980 είχε φύγει από τη ζωή ο Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, και το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, δύο χαρακτηριστικές ταινίες, το «Μέχρι το πλοίο» και η «Ευδοκία», βέβαια, που έχει μέσα και το φοβερό ζεμπέκικο του Λοΐζου το τραγούδι το συγκεκριμένο. Τώρα, τέτοια μέρα, στα 1978, οι Bee Gees βρίσκονται στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, έτσι, και βέβαια με το τραγούδι Night Fever.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τα στενά του Ορμούς. Ο Σπύρος Λάμπρου και Άννας Θαμασδιάδου είχαν την ευκαιρία το Σαββατοκύριακο να μιλήσουν με τον καπετάνιο του Celestial, τον Γιώργο Κούμπενα, ο οποίος κατάφερε να βγάλει τα ακροαψυχερόπλαια της εταιρείας από τα στενά του Ορμούς μετά από 40 μέρες, και αποκάλυψε στην εκπομπή και στον Alpha Radio 989 πώς έφτασε μέχρι το Λαύριο, τις απειλές των Ιρανών και τελικά πώς γλίτωσαν τα δύο πλοία από τα στενά. Είναι η πρώτη επικοινωνία που είχε με ραδιόφωνο. Μάλιστα. Είχαμε ένα τεχνικό θέμα. Δώστε μας 5 δευτερόλεπτα να δούμε μήπως το καταφέρνουμε. Και
3: οι πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί επικρατούσε αβεβαιότητα. Υπήρχαν συνεχείς βομβαρδισμοί και στα Εμμυράτα και στο Κατάρ, που ήταν το δεύτερο πλοίο. Η επιβάτος βέβαια ήταν τρομαγμένη. Καταφέραμε σε συνεργασία με τις πρεσβείες πολλών χωρών, γιατί οι επιβάτες μας είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, και με τα τουριστικά πρακτορία που τους εκπροσωπούσαν, αλλά κυρίως με τις πρεσβείες, να πετάξουν επιβάτες τις πρώτες μέρες, κυρίως πηγαίνοντας μέσω Σαουδικής Αραβίας, επειδή τα αεροδρόμια εκεί ήταν κλειστά, στα Εμμυράτα. Στη συνέχεια καταφέραμε με δική μας πρωτοβουλία της εταιρείας να απεγκλωβίσουμε και το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος. Βέβαια τα πλοία έπρεπε να μείνουν με την επάνδρωση που απαιτείται για την ασφάλεια του πλοίου. Οπότε στο ένα πλοίο έμειναν 68 επιβάτες, στο δεύτερο πλοίο περίπου 80, και από εκεί και πέρα άρχισε η αγωνία πώς θα φύγουν τα πλοία και τα πληρώματα αυτά. Εγώ πήγα δύο εβδομάδες πριν αρχίσει η εκεχηρία. Οι πρώτες εβδομάδες ήταν δύσκολες εκεί με τους βομβαρδισμούς και τις αναχαιτήσεις. Παρακολουθούσαμε συνεχώς την κατάσταση πώς εξελίσσεται. Λούσαμε με τις αρχές του Ομάν μήπως μας προσφέρουν αυτοί κάποια λύση. Τελικά και αυτό αποδείχθηκε μάταιο. Και αποφασίσαμε, έχοντας επέλθει και η εκεχηρία μετά και βλέποντας ότι υπάρχει μια ασφαλή διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν, να φύγουμε με τα δύο πλοία, με διαφορά μία ημέρα μεταξύ των δύο πλοίων, για να επιστρέψουν τα πλοία στην Ελλάδα. Η κατάσταση εκεί είναι απρόβλεπτη. Παρόλο που υπήρξε η εκεχηρία, ακούγαμε τα πλοία εκεί που τα σταματούσαν. Κάποια πλοία τα χτυπούσαν και όλα σαν γυρίσκουν πίσω. Γι' αυτό εμείς επιλέξαμε, όπως είπα, να περάσουμε όσο μακρύτερα γίνεται από τις ακτές του Ιράν, και βασιζόμενοι και στη μεγαλύτερη ταχύτητα που έχουν τα επιβατικά πλοία σε σχέση με τα δεξαμενόπλοια. Οπότε ξεκίνησε το πρώτο πλοίο στις 17 του μήνα. Πέρασε ασφαλώς παρά τις οχλήσεις που είχαμε από το Ιρανικό ναυτικό. Γι' αυτό βέβαια οφείλεται και κατά κύριο λόγο στην ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα του πληρώματος.
2: Το οποίο βέβαια έτσι είχε και αυτό την αγωνία του προκειμένου να καταφέρει το πλοίο να περάσει όλο αυτό τον σκόπελο και να φτάσει στον προορισμό του. Νομίζω ότι έχει μια μαρτυρία που έχει μια αξία και γι' αυτό την καταγράφουμε, και είναι μια σημαντική έτσι επιτυχία των συναδέλφων που είχαν το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές του πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίσετε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο μήνα, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μη τελίτσες, όλα αυτά διακηρύσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Ερωτηματικό από την εφημερίδα. Λοιπόν, φαίνεται εδώ πέρα να έχει κάποιο απόσπασμα από όσα είπε στην συναυλία ο δημοφιλής τραγουδιστής Κουρδιστής στην Τουρκία. Λέει η εφημερίδα ότι είπε πως η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι είμαστε ενωμένοι, όλα τα άλλα είναι απλά μη. Πιστέψτε με, είμαστε και θα είμαστε μαζί για πάντα, γιατί είμαστε φίλοι και είστε φίλοι, φέρετε να είπε ο τραγουδιστής, και η εφημερίδα κάνει τα σχόλια που μόλις σας διαβάσαμε. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγμένες, άνοδος του καθαρίου δανεισμού κατά 10,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης, στα 30,7 δις ευρώ ο καθαρός δανεισμός, στα 50,9 δις ευρώ με το συνυπολογισμό και των υποχρεώσεων μίσθωσης. Βαθαίνει το ρήγμα, δίνεται ανησυχία ΗΠΑ Ιράν, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ και η διπλωματία να λύσει όλα τα προβλήματα στον Περσικό, συνέντευξη Πάιατ στην Ναυτεμπορική. Θυμάστε τον προηγούμενο πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας. Τον προπροηγούμενο, για την ακρίβεια, ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών, λέει η εφημερίδα. Θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία. Είχε και αυτή την αντιπαράθεση με τον κύριο Μέρτς με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Γερμανός είπε ότι εντάξει, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα και αν θέλουν οι Αμερικανοί να φύγουν, δεν το κάνουν ουσιαστικά για αυτό το λόγο, επειδή έκανα εγώ κάποιες δηλώσεις. Αυτά είπε ο Γερμανός καγκελάριος. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ο καιρός τρελάθηκε μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια. Έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Νομίζω κάπως έτσι το περιμέναμε ότι θα μας συμβεί. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τη μέσο 200.000 ευρώ. Προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ. Και στα νέα, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035, υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα των νέων, οι Γιάνκες τελικά πάνε σπίτι τους από μόνοι τους. Τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από την Γερμανία. Και τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, υπόψη κυρίου Τζαβέλα, η αποκαλύψη του in.gr για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Στη Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, λέει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα, γράφει η εφημερίδα. Σπίτι μου, δύο, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Πάνω από 400 εκατομμύρια παραμένουν αδιάθετα. Και επίσης η εφημερίδα Δημοκρατία γράφει πανωτόκια δάνεια πλαφών σε κατανοητικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ. Το συνολικό της τελικής οφειλής δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% του κεφαλαίου. Στην εφημερίδα Κόντρα, τρέμουν το Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση ο πρώην Πρωθυπουργός? Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Απειλούν στις ΗΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Και σε απόγνωση και νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους ψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Εφημερίδα των Συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Επίσης, στην παιδεία ανακοινώνονται και διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, παραμένουν τα κενά στα σχολεία. Και κλείνουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματική. Ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. 4 νέες ελαφρύνσεις στους συνταξιούχους. Έτσι. Και 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις. Στα γαλανόλευκα, 4 φωνιάδες των υπερβρυχίων, οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκων αλλάζουν την ισορροπία στο Μεσόγειο. Και τέλος, στη τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και παρακολούθηση των πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
0: Η ώρα είναι 7.

Βαλπούρια νύχτα ήταν η νύχτα της 30ης Απριλίου, έτσι, κατά την οποία σύμφωνα με γερμανικούς θρύλους γίνονταν οργιαστικές τελετές μαγισσών. Έτσι. Από εκεί λοιπόν έρχεται η παράδοση, από την γερμανική μυθολογία, όπου οι δαίμονες και οι μάγισσες συγκεντρώνονταν σε ένα βουνό και κάνανε ακατανόμαστα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν θα ακούσετε σε κάποια εξειζητημένη περίπτωση ατόμου που θα επικαλείτε τέτοιες εκφράσεις, να καταλαβαίνετε ότι σημαίνει ουσιαστικά τα Σόδωμα και τα Γόμορα, να το παίρνουμε εμείς έτσι στα χριστιανικά ήθη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Καλδραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, κυρία Μόσχου.
1: Καλημέρα σας, ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Σ' ακούγαμε. Καλημέρα, Τάσο μας.
0: Τι κάνετε.
1: Πώς είστε, καλή εβδομάδα θα πούμε, καλό μήνα θα πούμε.
0: Εννοείται.
1: Μαγιά δεν ήμασταν εδώ.
0: Σωστά.
1: Με αυτά και με αυτά, 4 Μαΐου.
0: Ναι, να φτιάξουμε
1: λίγο αγγίξει. Την άνοιξη πάμε προς το καλοκαιράκι, έτσι.
0: Ημερολογιακά εννοείς.
1: Ημερολογιακά, αλλά εντάξει, μόνο θα φτιάξω καιρός. Λέω τριεντάρια μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι, μέσα στη βδομάδα. Θα πάμε έτσι λίγο ασανσέρ από το.
1: Ναι, αλλά έχουμε λίγο αποτρελαθεί όμως. Δεν είναι πράγμα αυτό. Τώρα έχει 9 βαθμούς έξω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αλλά που δεν φύλαξα τα πουλόβερ δηλαδή. Αυτό σκέφτομαι.
0: Εννοείται. Και χτες κρύο αρκετό, έτσι και αέρα, όλο αυτό.
1: Όλες τις μέρες.
0: Ναι.
1: Και βροχή. Το Σάββατο είχε το καταπληκτικό. Υπέροχη λιακάδα και συνειδητοποιώ ότι βρέχει ταυτόχρονα.
0: Ναι. Το έκανε και αυτό το Σάββατο πρωί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες περιοχές εδώ, στην Πάρνη θα χιόνισε.
1: Ναι, έχουν κλείσει εδώ μεταξύ τα χειροδρομικά. Πήγε κόσμος να χαρεί την Πρωτομαγιά, πιάσει το Μάη, πιάσει τη χιονάκι να λες. Πάση περιπτώσει, λένε ότι τώρα θα φτιάξει τα καλά, Δημήτρη.
0: Κοίταξε, κάπως έτσι θα το φιλούσε και μάλλον αυτό θα κάνει. Λένε στο τέλος της εβδομάδας, εκεί από Πέμπτη, ότι θα πάμε 25-30, θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία.
1: Μακάρι, εντωμεταξύ άκουγα ένα. Ξέρεις, μια ωραία διαφήμιση σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως έκανα ζάπινγκ μες στο Σαββατοκύριακο. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παραλιακό μαγαζί κάτω νότια.
0: Α, μάλιστα.
1: Και λες, ρε παιδί μου, κοίταξε. Σου έρχεται στο μυαλό ξεσυνδέσμος με το που ακούς ότι ανοίγει. Ωραία καλοκαίρια, σε αυτή την υπέροχη βεράντα που έχει, με τη θάλασσα από κάτω, Αθηναϊκή Ριβιέρα κλπ. Καλοκαίρι, ταξιδεύεις.
0: Εντάξει, ναι, να περιμένουμε να το δούμε. Μάλλον μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και θα υπάρχει και μια ζήτηση ψηλή
1: ενδεχομένως. Πολύ ωραία.
0: Από πολύ κόσμο να την κάνει αυτή τη βόλτα. Εντάξει, okay, μια χαρά.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση. Πιάσατε το Μάη εσείς, πήγατε πουθενά. Πήρατε κανένα λουδάκι, ωραίο, σε καμιά έκθεση ανθοκομική, κάτι. Ένα φυτώριο, Τάσο, τίποτα. Μπα.
0: Ούτε
1: Μαργαρίτα.
2: Ούτε.
1: Αλήθεια.
2: Ούτε Μαργαρίτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ.
0: Όχι.
1: Ούτε εσύ.
0: Ούτε.
1: Μόνο εγώ πήγα δηλαδή στην ανθοκομική. Εντάξει, πήρα 2 ωραία λουδάκια. Πολύ όμορφα είναι, ωραία βόλτα όμως.
0: Είναι ωραία βόλτα, ναι.
1: Αλλά εγώ προνόησα, δεν πήγα την Πρωτομαγιά που γινόταν ο κακός χαμός από καιρό. Εγώ πήγα την Πέμπτη το μεσημέρι. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι είναι το καλύτερο. Όπως και ακόμα μπορείτε να πάτε, γιατί νομίζω μέχρι τις 14 είναι.
1: Ναι, νομίζω μέχρι 17 κρατάει.
0: 17.
1: 17 Μαΐου έχετε περιθώριο.
0: Επομένως και μπορεί να είναι και καλύτερες τις συνθήκες με τον κόσμο, αυτά τα πράγματα για να πάτε να. Είναι ωραία βόλτα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε επιλέξει με τον Δημήτρη να σταθούμε λίγο στην πρόταση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, μάλλον με αφορμή την πρόταση για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, που λένε βεβαίως, γιατί πέσα να τους φάνε, εντάξει παιδιά, πιλωτικά λέμε να το εφαρμόσουμε, να δούμε αν γίνεται κλπ. Οι εργοδότες είναι λίγο στα κάγκελα, όπως καταλαβαίνεις. Οι εργαζόμενοι τα άκουσαν πάρα πολύ χαρούμενα όλα αυτά και ευχάριστα. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ λογικό. Εμείς είπαμε, το έχουμε προτείνει εδώ πέρα για την 1η Απριλίου στην εκπομπή. Έτσι, το είχαμε θέσει.
1: Εσύ έχεις προτείνει τις Δευτέρες.
0: Τετράημερο είναι.
1: Εγώ έχω προτείνει τις Παρασκευές.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Εντάξει, και στη μέση θα ήταν καλό μια της εβδομάδας να υπάρχει μια αρχεία. Ωραίο θα ήταν.
1: Μου, αλλά...
0: Για ψυχολογικούς λόγους.
1: Εμείς τώρα χρόνια συζητάμε με τον κύριο Καρούζο και θα τον ακούσουμε σε 7:30 το γνωστό εργατολόγο. Ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που όντως το εφαρμόζουν.
0: Κοίταξε, είναι μια μεγάλη κουβέντα γι' αυτό και θα την κάνουμε, διότι πρέπει να το δούμε λίγο στην πράξη πώς είναι αυτό το πράγμα, το τι σημαίνει το πιλωτικά, γιατί είναι, εντάξει, το σύνθημα είναι υπέροχο, δεν το συζητάμε, εννοείται.
1: Μια μέρα λιγότερη στη δουλειά, τουλάχιστον, τα ίδια λεφτά.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, μια χαρά. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην του άρεσε το ενδεχόμενο, εκτός αν είσαι από την πλευρά του εργοδότη πιθανόν. Έτσι, γιατί γι' αυτό πρέπει να το δούμε ως σκεπτικό και πολλές φορές στην ιστορία των πολιτικών πραγμάτων έχουν και πιο ισχυρό λόγο.
1: Ναι,
0: συμβαίνει καμιά φορά, όχι πολύ συχνά, αλλά.
1: Αν σου λέει ο εργοδότης, κοίταξε, εγώ θα βάλω λουκέτο, δεν μου βγαίνει.
0: Ναι, προφανώς είναι όμως ένα αντικειμενικό θέμα αυτό. Έτσι. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο συντριπτική πλειονότητα μικρών επιχειρήσεων. Γιατί αυτό είναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ένα πλαίσιο το οποίο. Αυτά θα δούμε με τον κύριο Καρούζο. Έτσι, το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Πώς θα ήταν εφαρμόσιμο στην χώρα μας.
0: Πού. Το ίδια κουβέντα που κάναμε και για την τηλεργασία. Έτσι. Δηλαδή που σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ήδη.
1: Εγώ χαίρομαι που κάποιες επιχειρήσεις το κρατούν. Επί COVID το είχαμε πάρα πολύ αυτό. Μετά το εγκατέλειψε. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων το έκανε εξ ανάγκης τότε. Κάποιες επιχειρήσεις όμως το κρατάνε και εξής χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί μία ή δύο φορές την εβδομάδα έχει τη δυνατότητα ο εργαζόμενος να δουλεύει από το σπίτι. Και αυτό είναι καταρχήν εξοικονόμηση καυσίμου. Και χρόνου βεβαίως. Γιατί άμα θες μία μισή ώρα να πας στη δουλειά και άλλη τόσο να γυρίσεις, σου φεύγει όλη μέρα. Ενώ αν είσαι στο σπίτι σου, απλά κλείνεις τον υπολογιστή την ώρα που σχολάς. Γεια σας.
0: Ναι, προφανώς. Είναι ένα μεγάλο όφελος όταν και εφόσον, ξέρεις, γίνεται σωστά και μπορεί και ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί και τον διευκολύνει και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύεις. Έτσι,
1: οπωσδήποτε γιατί δουλεύεις, γιατί ανά πάση στιγμή καταρχήν βλέπουν από το σύστημα αν κάνεις δουλειά ή όχι.
0: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το εξής, ότι και σε μεγάλη διάρκεια, γιατί η εξαποστάσεις στους εργασίες είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με πάρα πολλές πτυχές, υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα και λέγονται και πώς να σου πω, νομάδες εργασιακοί νομού που βγαίνουν και δουλεύουν και σε άλλες χώρες.
1: Είναι οι digital nomads.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε πολλούς στην Ελλάδα.
0: Αρκετούς ξένους ειδικά.
1: Στις Κυκλάδες έχουμε, ναι, στα νησιά μας. Αμερικανούς πολλούς.
0: Όλο αυτό το πράγμα. Θέλει και τις κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είσαι κάθε μέρα και έχεις μια συνεργασία που μπορεί να δουλεύεις από το σπίτι, έτσι, πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου ότι και αυτό είναι μια δέσμευση. Έτσι, αρκετή μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και να έχεις και τις κατάλληλες συνθήκες επίσης στο σπίτι. Δεν είναι αυτονόητο για παράδειγμα ότι είναι εύκολη τηλεργασία αν είσαι υποχρεωμένος να είσαι 10 ώρες σε έναν υπολογιστή σε συνθήκες που να μείνει καλύτερες και μέσα στο σπίτι.
1: Σίγουρα. Καταρχήν χρειάζεται διαδίκτυο. Γερό, ισχυρό, καλό.
0: Δηλαδή, εγώ και ξέρω για περίπτωση και συναδέλφου που είχε, ξέρω εγώ, δύο μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι. Φεύγαν τα ρούτερ, τα καλώδια.
1: Καλά, ναι,
0: είναι έτσι. Ένα βάσανο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πάντα όλο αυτό το ιδεατό που λέμε. Έχει αυτό τα σκληρά του.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς θα θέλαμε τη γνώμη σας για την τετραήμερη εργασία που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Πώς ακούσατε αυτή την πρόταση, αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει. Θέλουμε την άποψη των επιχειρηματιών επίσης, γιατί εδώ στην πρωινή παρέα μας ακούν και επιχειρηματίες, μικρομεσαίοι κυρίως. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Σας θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας, αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας oner@alpharadio989.gr. Τις δικές σας απόψεις θέλουμε.
0: Οπωσδήποτε. Και αυτό και ποιες είναι οι δικές σας παράμετροι, έτσι, το πώς βλέπετε αυτό το πράγμα. Επίσης μιλάμε για τις 8 ώρες ή για τις 10 ώρες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Είναι 4 επί 10 δηλαδή, 40 ώρο. Δεν είναι. Πρέπει να το αναλύσουμε. Έχει πάρα πολλές
1: πτυχές. Έχει πει για 35 ή 32 ώρες πάντως.
0: Ναι. 4, 9,
1: 36. Ώρες, δηλαδή.
0: Έτσι. Κάθε δουλειά έχει τα χαρακτηριστικά. Έτσι θα τα δούμε αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια στην πορεία της εκπομπής και γι' αυτό θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail oner@alpharadio989.gr.
1: Ο φίλος μας ο Τάκης, καλημέρα Τάκη, που μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα σας. Λέει, όταν η τεχνολογία μειώνει τις θέσεις εργασίας, δεν θα πρέπει να συζητήσουμε τη μείωση των ωρών εργασίας, όπως τη βιομηχανική επανάσταση. Λες να το ζήσουμε και αυτό?
0: Μακάρι να.
1: Ναι. Θα είναι επανάσταση.
0: Ναι, προφανώς θα το ζήσουμε και βεβαίως μπαίνει αυτή η συζήτηση, αλλά έχει να κάνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με το πώς είναι η διάρθρωση μιας οικονομίας. Γιατί και σε εμάς είναι μια οικονομία που έχουμε κυρίως ένταση εργασίας. Επιχειρήσεις.
1: Πρόσεξε τώρα,
0: και
1: εδώ για να συμβεί θέλει κίνητρα εργοδότης, έτσι δεν είναι?
0: Είναι στημένο
1: τον κόλλια να μου δουλεύει μια μέρα λιγότερη την εβδομάδα, άρα να βγαίνει λιγότερη δουλειά και εγώ να τον πληρώνω το ίδιο. Προφανώς πρέπει να έχω κίνητρο.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να έχω κίνητρο. Επίσης έχουμε ένα ζήτημα εμείς στην παραγωγικότητα στην Ελλάδα, στην οικονομία μας. Και μάλιστα αν ακούσεις και το ΣΕΒ, αυτό που λέει συνέχεια είναι ότι αυτό που δεν μπορείς να ανεβάσει τους μισθούς αρκετά είναι ότι έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Η οποία βάσει τους μισθούς αρκετά είναι ότι έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Η οποία επίσης είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα

0: Δουλεύεις εξάημερο. Ή δουλεύεις 7 στα 7, γιατί αναγκάζεσαι να κάνεις και δεύτερη δουλειά, ας πούμε.
1: Προφανώς. Λοιπόν,
0: άρα δεν βγαίνει η μάτια μου.
1: Όχι, προφανώς δεν βγαίνει και δεν είμαστε δηλαδή, ξέρεις, έτσι, μια οικονομία που έχει τα χαρακτηριστικά πράγματα του Βελγίου που 4 ώρα τα κλείνουν όλα. Mm-hmm. Έτσι, και το έχουν λήξει. Ούτε πολλών άλλων χωρών που έχουν αυτές τις επιλογές, γιατί έχουν λύσει όλο το υπόλοιπο και κυρίως έχουν οργανώσει έτσι την λειτουργία της οικονομίας τους. Επάνω σε αυτά τα δικά μας χαρακτηριστικά, λοιπόν, πρέπει να δούμε την συγκεκριμένη πρόταση και με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να έχει κάποιες εφάρμογες. Γενικότερα όμως το πλαίσιο, η λογική λέει αυτό, ότι εφόσον προχωρεί τόσο πολύ η τεχνολογία, διευκολύνει και λίγο τον άνθρωπο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η φίλη μας η Βιβί λέει καλημέρα. Θα είναι εξαιρετικά, ειδικά στο δημόσιο, με πενθήμερη εργασία και δεν λειτουργεί τίποτα. Ή λειτουργεί με ρυθμούς χελώνας. Στο τετραήμερο πραγματικά θα διαπρέψουμε.
1: Αυτό που λέει η Βιβί είναι μια πάρα πολύ έτσι, συγκεκριμένη παρατήρηση, γιατί το δημόσιο είναι και ένα πεδίο στο οποίο η τηλεργασία που λέγαμε πριν θα μπορούσε ενδεχομένως ή και σε ένα βαθμό να εφαρμόζεται, αλλά να εφαρμοστεί περισσότερο εκτεταμένα. Έτσι που υπάρχει το θέμα της εργασιακής ασφάλειας και όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Mm-hmm. Η φίλη μας η Τίνα λέει: δεν νομίζω ότι η ελληνική αγορά και κυρίως ο Έλληνας εργοδότης είναι έτοιμη για το τετραήμερο. Ας λύσουμε, λέει, την απλήρωτη υπερορία πρώτα. Και ο φίλος ο Χρήστος, αν το έχεις μπροστά σου, μας γράφει κάτι ενδιαφέρον, ότι είχε πληρωθεί τις υπερορίες του. Κάποια στιγμή είχε γράψει πάρα πολλές και τα πήρε εφορία τα λεφτά, τα περισσότερα.
1: Καλά, προφανώς αυτό συμβαίνει, είναι το μόνιμο πρόβλημα. Αν περάσει το 1,5 χιλιάρικο στην Ελλάδα σε μισθό δηλωμένο, είναι συνεταιρισμός με την εφορία. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό είναι από τα μεγάλα ζητήματα που δεν αναδεικνύεται. Υπήρξε αυτή η μείωση της φορολογίας, που ήταν στη σωστή κατεύθυνση που έγινε, στις κρατήσεις των μισθών, γιατί όσο ανεβαίνεις, ο συντελεστής δεν είναι αναλογικός, είναι δυσανάλογα υψηλός σε σχέση με την προηγούμενη κλίμακα εισοδήματος και θέλει μια αποκλιμάκωση, αλλά θέλει και λίγο παραπάνω. Προφανώς, εννοείται ότι τα παίρνει η φορεία τα μισά από 1,5 χιλιάρικο και πάνω, ουσιαστικά έχει πάρα πολύ μεγάλη εφορία.
0: Mm-hmm. Και ο φίλος ο Ηλίας λέει καλημέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να μην μειωθεί ο μισθός. Το κοστολόγιο βγαίνει και με την παράμετρο της ανθρωποώρας, μας λέει ο Ηλίας. Mm-hmm. Καλημέρα Ηλία μου, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Και φίλη Ελένη μόλις έστειλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στην Ελένη.
0: Υπέροχη παρέα.
1: Ναι, παιδιά, πολλές εταιρείες λειτουργούν υποστελεχωμένες. Θα πρέπει να προσλάβουν κόσμο εταιρείες. Ναι, επίσης τώρα εδώ πέρα έρχεται μια πρόταση τέτοια σε μια περίοδο όπου έχουμε ανεργία στα χαμηλά της. Έχουμε 7-8%.
0: Και πολλούς κλάδους που έχουν έλλειψη εργαζομένων, έτσι.
1: Ναι. Πολλούς κλάδους που έχουν έλλειψη εργαζομένων.
0: Καλή ώρα που ανοίγει, άνοιξε η σεζόν. Ξέρεις, πάρα πολλά μαγαζιά άνοιξαν τώρα την μαγιά. Και θα το πάνε σε ρίοι άνθρωποι. Δεν είναι ότι άνοιξαν τώρα ένα τρίμερο και γεια σας. Τώρα ανοίξανε και θα μείνουν ανοιχτό. Πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη στον τομέα αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί υπάρχει πια πάρα πολύ χαμηλή ανεργία. Το ποσοστό είναι σχεδόν το λανθάνων. Έτσι, αυτό που δηλαδή εννοούται ότι είναι δύσκολο να πάει κάτω από το 7-8%. Έτσι, εκεί είναι περίπου το χαμηλό της όριο ιστορικά. Και υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη και στον κλάδο που λες, mm-hmm. και στην εστίαση, στα τεχνικά έργα. Πάρα πολύ σημαντική έλλειψη και σε αγροτικές εργασίες. Γι' αυτό έχουμε και το θέμα
0: της γης, βεβαίως. Γι' αυτό έχουμε και συμφωνίες με χώρες από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά δεν φτάνουν τα ελληνικά χέρια. Δεν πηγαίνουν οι Έλληνες στο χωράφι, είναι τα μεροκάματα πολύ χαμηλά, δεν θέλει ο άλλος να ταλαιπωρηθεί. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, εν πάση περιπτώσει, αλλά πάλι έχουμε έλλειψη και σε εργά της γης. Ο φίλος ο Σταύρος λέει: καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Εγώ, όταν είπα στο προϊστάμενό μου, ως οδηγός λεωφορείου που είμαι, ότι θέλω τηλεργασία, με κοίταξε παράξενα. Ο Σταύρος, ότι είχα ειδελβέργη.
1: Σωστά.
0: Κοίταξε, να οδηγείς το λεωφορείο από απόσταση εσύ, δεν μπορείς. Έχουν βγει όμως λεωφορεία χωρίς οδηγός, θυμίζω, Σταύρο.
1: Ναι, λοιπόν, οπότε θα πρέπει να μπαίνεις στην πλατφόρμα.
0: Τεχνολογία, φίλε μου. Λεωφορεία χωρίς οδηγό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι αυτά τα έξυπνα συστήματα.
0: Εδώ είπαμε ραδιοφωνικό σταθμό στο εξωτερικό με παρουσιαστές AI.
1: Εντάξει. Τώρα το AI είναι πιο εύκολο. Αυτό που λέει ο Σταύρος όμως είναι τα επάγγελματα που θέλουν έτσι φυσική παρουσία.
0: Πρέπει να είσαι, εννοείται.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Εννοείται. Φίλος ο Βασίλης λέει καλημέρα. Το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια και αλλάξαμε το κλίμα. Το χάρτινο καλαμάκι. Αυτό με το χάρτινο καλαμάκι που κανείς δεν το χώνεψε, παιδιά.

0: Με τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτά τα επαναχρησιμοποιούμενα όμως. Και αυτά πια τα χρησιμοποιεί ο κόσμος.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως είναι λίγο καλύτερα.
2: Έχουν ξαναγυρίσει τα πλαστικά κανονικά.
0: Ναι.
1: Αυτό υποτίθεται δεν είναι ακριβώς πλαστικό, αλλά είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Λένε.
2: Ποιο?
1: Ότι δεν είναι ακριβώς όπως το πλαστικό που είχαμε τέλος πάντων. Αυτά τα μαύρα τα λεπτά, ρε παιδί μου.
2: Αυτό εννοεί.
1: Τύπου, αλλά ναι, αλλά δεν θυμίζει όμως αυτό το χάρτινο, ούτε το καλαμάκι που είχαμε. Δεν έχω προσπαθήσει να το λιώσω, ρε. Τι να σου πω κι εγώ.
2: Πλαστικό κανονικό.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, ναι. Βλέπεις ότι δεν, αυτό δεν τζούλησε, παιδιά. Και δεν ήταν το χάρτινο καλαμάκι εδώ, έχουν γίνει.
0: Ναι, δεν ήταν καθόλου.
1: Έχει βιαστεί ο πλανήτης πραγματικά, έτσι, σε κάθε σημείο. Το καλαμάκι μας.
0: Εννοείται. Και δεν ήταν και καλό το υποκατάστατο. Αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα. Γιατί το χάρτινο ήταν προβληματικό, έτσι.
1: Το χάρτινο τώρα δεν το συζητάμε, παιδιά. Εντάξει,
0: για κάποιον που δεν έχει πρόβλημα, ας το χρησιμοποιεί και το επιλέγει. Δεν λέμε εμείς κάτι κακό. Έτσι. Αλλά υπήρχε και αρκετός κόσμος που το δυσκόλευε πάρα πολύ.
1: Το πρώτο διάστημα που έπρεπε να αλλάξουμε τα καλαμάκια. Θυμάσαι, εντάξει, Τάσο, που είχαν βγει.
2: Εντάξει, τόσο χημικά.
1: Ζυμαρικά, μακαρονάκια σε καλαμάκι.
2: Τόσο χημικά που έχουν τα πλαστικά, τα χάρτινα, για να γίνουν αδιάβροχα. Πάω αδιάβροχα για 5 λεπτά.
0: Είχε πάρει μακαρόνι νούμερο 1 για να το αντικαταστήσει αντί για χάρτινο.
2: Όχι, είχα πάρει μεταλλικά αυτά τα. Ή μεταλλικά
1: ή γυάλινα. Δεν μπορώ το μεταλλικό.
0: Άλλο και το μεταλλικό πρόβλημα. Δηλαδή, να χτυπήσει σε κανένα σφράγισμα πάνω δεν είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, ναι.
0: Δεν είχε κανένα τύχημα εκεί.
2: Έγινε ένα τζίρο τέλο πάντων εκείνη την περίοδο. Τώρα ξαναγυρίσαμε στα πλαστικά, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: χειροποίητε δημιουργίες και του χρόνου να είμαστε καλά. Μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο στεφανάκι που έχει φτιάξει ο ίδιος, αντιλαμβάνομαι.
0: Και ο Χρήστος μας έστειλε πάρα πολύ ωραίο πίνακα έτσι για την Βαλπουργία νωρίτερα που λέγαμε. Και ο Σταύρος ένα φιλοσοφημένο που λέει: λεωφορείο δίχως οδηγό, με επιβάτες δίχως μέλλον, έτσι.
1: Αν ξένοι εκφωνητές είναι AI, εσείς είστε η AI.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου. Λοιπόν, και το look σου μπορεί να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις. Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως? Μπες στο MyDay στην ενότητα The EMA Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμη. Τι περιμένεις? Καλά. Αυτό είναι όλα τα coupons.
3: Αλφα Radio 989.

0: Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι έως τις 8 Μαΐου είναι η προθεσμία να υποβάλλετε αίτηση για το επίδομα παιδιού, το Α21. Έτσι, θα είναι ανοιχτή, είπαμε, έως τις 8 Μαΐου. Η Παρασκευή δεν έχουμε 8 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έως τις 6 το απόγευμα για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις. Έτσι, θέλει λίγη προσοχή εκεί πέρα να κάνετε σωστά την αίτηση. Για παράδειγμα, πρέπει να προσέχετε λίγο και την διαδικασία εκεί που ζητεί μια προσωρινή αποθήκευση. Επομένως, κάντε το προσεκτικά για να μην χάσετε όσοι έχετε το δικαίωμα το συγκεκριμένο.
1: Ελπίζουμε με αυτή την πλατφόρμα όλα καλά, βεβαίως, γιατί με την άλλη πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού είδαμε ότι έγινε ο κακός χαμός. Χθες έληξε, νομίζω, οριστικά πια η προθεσμία. Έτσι,
0: ναι,
1: χθες για Κυριακή, γιατί είχαμε την παράταση.
0: Για το κοινωνικό τουρισμό, έτσι, με πάρα πολύ ψηλό ενδιαφέρον εκεί πέρα. Και
1: ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος πολύ, ήταν όμως τα κάγκελα.
0: Ναι. Παραβάσεις, παρατάσεις λέω, και λέω παραβάσεις που υπήρχαν ακριβώς γιατί υπερφορτώθηκε το σύστημα και είχε τις αριθμίες του. Λοιπόν, επίσης ας πούμε ότι γίνεται αρκετή κουβέντα, θα το δούμε και εμείς όταν έρθει στο προσκήνιο αυτό το σχέδιο νόμου για τα πανωτόκια στα δάνεια, έτσι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ίσως το δούμε και αύριο, Δημήτρη, στην αυριανή μας εκπομπή, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Κάθε κίνηση που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετική. Απλά σκέφτομαι όλους εμάς που έχουμε φάει τη ζωή μας, ας πούμε, και είμαστε πια κοντά στην αποπληρωμή.
0: Λες,
1: γιατί ρε παιδιά, εγώ τόσα χρόνια. Γιατί πραγματικά.
0: Σε όλα τα πράγματα αυτά, δυστυχώς το timing παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο και εγώ ξέρω άνθρωπο που έκανε ανακαίνιση, δανείστηκε, πήγε να κάνει ανακαίνιση, ξέρω εγώ, για να μείνει κάτι και μετά άρχισαν να βγαίνουν αυτά τα προγράμματα με τις ανακαινήσεις. Θέλω να σου πω. Εντάξει, είναι δυστυχώς υπάρχει σε αυτά τα πράγματα
1: αυτή
0: για τον κάθε άνθρωπο
1: πάντως,
0: πώς να σου πω λίγο,
1: με
0: η τύχη του, όλα αυτά.
1: Μας έχει φάει τη ζωή.
0: Είπαμε, οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Θέλει μία προσοχή, αλλά επειδή ακριβώς τα δάνεια σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τα μεγάλα καταναλωτικά, γιατί τα καταναλωτικά έχουν πάντα το ψηλότερο επιτόκιο, έτσι. Πολλές φορές μπορεί και κάποιος άνθρωπος από ανάγκη να έχει πάρει ένα τέτοιο δάνειο. Έτσι, δεν είναι όλα για να πάρει
1: πάρα πολύ έπαιρνα
0: αυτοκίνητα και
1: ναι, για να χρησιμοποιήσουν τα
0: πολύ,
1: χρήματα για
0: πολύ
1: ένα
0: το
1: λόγο.
0: Κάνα.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν για παράδειγμα και περιπτώσεις που το έκανε κάποιος για δαπάνες υγείας. Έτσι, γιατί δεν έχουν όλες οι οικογένειες μια αποταμίευση.
1: Και χρειάζεται ξαφνικά
0: αρκετή για κάτι δύσκολο.
1: Γι' αυτό το λόγο, βεβαίως. Και παίρνει ένα καταναλωτικό, τα οποία ήταν σαν τον Πασατέμπο μα τα έδιναν παλιά, το θυμάσαι.
0: Παίρνουν απ' έξω από την τράπεζα και φωνάζαν μέσα.
1: Τι παίρνουν απ' έξω, εδώ σου ερχόταν στο γραμματοκιβώτιο. Συγχαρητήρια, έχει πάρει δάνειο. Συγχαρητήρια, έχει πάρει την κάρτα αυτή. Σου λέει, χωρίς συνδρομή για ένα χρόνο, παράδειγμα. Δωρεάν κάρτες, περπατούσε στον δρόμο, έβρισκε κάτω κάρτα που λέει ο λόγο.
0: Εντάξει. Μόνο οι δημοσιογράφοι φταίγαν. Τότε.
1: Έχω την εντύπωση ότι λίγο ξανά άνοιξε η στρόφη τελευταία.
0: Έχει
1: ιδέα ξανανοίξει, μου είναι.
0: Έχει ξανανοίξει, αλλά πρόσεξε. Τώρα είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα για να πάρεις δάνειο πρέπει ουσιαστικά να έχεις τα λεφτά. Έτσι και κάπως έτσι πηγαίνει. Ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων. Εντάξει, προφανώς πολύ πιο αυστηρά και δύσκολα σε σχέση με εκείνη την εποχή. Και ο Ανδρέας μας στέλνει το μήνυμά του, τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Λάκα σου κάνει ο Ανδρέας για άλλη μια φορά.
0: Μας λέει ο Ανδρέας, ναι βεβαίως, μας πειράζει. Καλημέρα λατρείες, όποτε ακούω τον Δημήτρη να λέει τη διαφήμιση ΔΕΗ και να μιλάει στον εαυτό του, αυτό σκέφτομαι.
1: Αυτό που μιλάει και απαντάει μόνος.
0: Ναι, και μας δείχνει μια εικόνα, λέει, που ακούτε φωνές, πες όχι, όχι γιατρέ μου. Λοιπόν, να είσαι καλά Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πείραγμα και την καλημέρα σου πάνω απ' όλα. Ο Πάτροκλος μας στέλνει για τα χάρτινα καλαμάκια και η Τίνα μας βάζει σιγά σιγά στο κλίμα της επόμενης κουβέντας. Μας λέει πως η τεχνολογία είναι παράγοντας για διευκόλυνση, αλλά η αγορά μας δεν λειτουργεί ομαλά για να ευεργετηθεί. Έτσι, νομίζω ότι είναι μια εύστοχη παρατήρηση αυτή. Αντί για βήματα προς το τετραήμερο, εγώ με δύο γιους στα 20 πλάς και φίλους τους, βλέπω ότι η τάση είναι 8 ώρες σε βάρδιες. Ο ένας δουλεύει μια εβδομάδα πρωί, μια εβδομάδα απόγευμα και Σάββατα. Ο άλλος έχει ωράρια 7, 3, 5, 1. και τα άλλα που μας λες. Άντε να ρυθμίσεις τη ζωή σου μετά, ούτε τις προσωπικές σου ανάγκες δεν μπορείς να ρυθμίσεις.
1: Όπως το λες. Λοιπόν, έχουμε εδώ το φίλο μας τον κύριο Μιχάλη. Καιρό έχει να μας στείλει. Λοιπόν, χειρόγραφα με πολύ ωραία γραμματάκια έχει φτιάξει το μήνυμά του και το έχει ανεβάσει στο Viber. Εξαιρετικό είναι αυτό. Πολύ μου αρέσει να βλέπω χειρόγραφα. Πω, δεν γράφουμε πια, ρε παιδί μου. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, και ξεχνάς και τη διαδικασία μας.
1: Πώς πιάνεις το στυλό, δηλαδή, πραγματικά. Όλες φορές χρειάζεται να γράψεις κάτι και λες, κοίτα να δεις τώρα. Πληκτρολογούμε οι περισσότεροι, έχουμε ξεχάσει να γράφουμε. Λοιπόν, λέει, καλημέρα σας. Θέτω ένα θέμα, αν θέλετε το σχολιάζετε. Σε κάθε παραπεμπτικό που γράφει ένας γιατρός για αιματολογικές εξετάσεις, χρεώνει στον ασφαλισμένο 1 ευρώ. Και για άλλες εξετάσεις, όπως υπερήχους, ακτινογραφίες κλπ., χρεώνει 3 ευρώ. Για να είσαι αναγκασμένος να κάνεις εξετάσεις σε κρατική δομή δωρεάν. Όλα καλά μέχρι εδώ. Αν είσαι στην Αθήνα ή κάποια μεγάλη πόλη, υπάρχει περίπτωση να βρεις κρατική δομή να κάνεις εξετάσεις δωρεάν και έτσι να γλιτώσεις τη συμμετοχή και το 3 ευρώ. Ήμουν εγώ πρόσφατα στην περιοχή της Ακράτας Αχαΐας, μου έγραψε ο γιατρός να κάνω μια εξέταση. Η πιο κοντινή κρατική δομή ήταν στην Πάτρα. Δεν υπήρχε ραντεβού. Τι έπρεπε να κάνω? Εγώ μπορούσα να πάω με το αυτοκίνητό μου σε ιδιωτικό στην Πάτρα, 140 χιλιόμετρα. Πήγαινε, έλα, είδες, και τα διόδια βεβαίως, και 36 ευρώ λέει όλα αυτά, έχει συμμετοχή, βενζίνες κλπ. Έτσι ο κόσμος φεύγει από την επαρχία και δεν θα μείνει κανένας στο τέλος. Έχει δίκιο ο κύριος Μιχάλης.
0: Προφανώς και οι δομές υγείας είναι το πιο βασικό ζήτημα σε όλη αυτή την ιστορία. Ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για να διευρυνθεί όποια προσπάθεια μπορεί να γίνει για την αποκέντρωση.
1: Και ο φίλος μας ο Γιώργος μας στέλνει μια αφίσα, ένα μπούκλετ είναι τέλος πάντων, από τράπεζα τις παλιές καλές εποχές, που γράφει διακοποδάνιο. Αποκτήστε 3.000 ευρώ, θυμάσαι?
0: Ναι, με ανταγωνιστικό επιτόκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ευνοϊκή περίοδο χάριτος, ναι. Αποπληρωμής σε πολλές μηνιαίες δόσεις.
1: Και γράφει από πάνω, έχετε πιει ποτέ καφέ στο Empire State Building? Λοιπόν, παλιά συνέβαινε. Έπαιρνες διακοποδάνιο για να πας να πιεις καφέ στο Empire State Building.
0: Εντάξει.
1: Συνέβαινε, το κάναμε.
0: Εννοείται.
1: Και μας γράφει Πασόκ, Ευημερία, Ανάπτυξη, Προοπτική.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Έχουμε... Μια βουτιά στο παρελθόν είναι blast from the past αυτό. Τα ζήσαμε.
0: Το πληρώσαμε
1: και
0: το.
1: Και όχι μόνο τα ζήσαμε. Τα πληρώσαμε. Γιώργο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και τα πληρώνουμε.
0: Πολλές φορές πάνω.
1: Έτσι είναι, έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989.

0: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου. Γι' αυτό, για να σε συναντήσω. Κύριε Γιάννη Καρούζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, συναντηθήκαμε τελικά σήμερα. Καλή εβδομάδα.
0: Πάμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, για καιρό, αλλά λέμε ουσιαστικά πράγματα. Γι' αυτό έχουμε
0: πάντοτε,
2: καιρό.
0: Πάντοτε. Σας έχουμε προαναγγείλει, έχω να σας πω, από την περασμένη Πέμπτη.
2: Γιατί
0: εδώ και χρόνια εμείς λέμε για το τετραήμερο εργασίας το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Και ήρθε τώρα αυτή η πρόταση του Πασόκ και σήκωσε πάρα πολύ σκόνη, έχω να σας πω.
2: Ναι.
1: Κύριε Γαρούζο, η κυρία Τίνα που μας ακούει λέει ότι η αγορά μας δεν μπορεί, έτσι όπως είναι διαρθρωμένα, έχει μια τέτοια ευεργετική ρύθμιση. Τι λέτε?
2: Λέω ότι αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να καίγονται γρήγορα και εύκολα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και όταν διατυπώνεται μια πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική υποστήριξή της και να υπάρχουν μεταβλητές που κάθε μέρα θα την αλλάζουν χωρίς να υπάρχει ένα υπόβαθρο επιστημονικό και σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, όταν ακούστηκε σαν πρόταση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπήρχε ήδη μια πρώτη παραφωνία εντός εισαγωγικών του κυρίου Γερουλάνου που είπε να ρωτήσουμε τους ειδικούς κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Προχτές βγήκε μια συντορματική δήλωση υπό τη μορφή δελτίου ενημερωτικού προς δημοσιογράφους που διευκρινιζόταν ότι αυτό το μέτρο αν ισχύσει θα ισχύσει σε επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα εντάσσεως διάνοιας.
0: Και να το δούμε και πιλωτικά, άκουσα και τη λέξη πιλωτικά.
2: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα, δεν ξέρω αν έχει βγει άλλος ειδικός που έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Η τετραήμερη απασχόληση ουδενά δεν έχει επιβληθεί ολιστικά, δηλαδή με μια απόφαση και με μια διάταξη νόμου σε όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους εργαζόμενους. Έγιναν πειράματα. Δεν μπορείς λοιπόν, ειδικά στην Ελλάδα, να πας ξαφνικά σε μια επιχείρηση με 4 άτομα, με 5 άτομα και να πεις τετραήμερη απασχόληση, Δευτέρα έως Πέμπτη, Παρασκευή, πώς θα δουλεύει η επιχείρηση? Θα πάρει άλλο κόσμο επιχειρηματίας? Άρα υπάρχει ένα λοιπόν θέμα. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, όπου δοκιμάστηκε, δεν θεσπίστηκε με νομοθετική διάταξη.
0: Θα θέλαμε να μας θυμίσετε τις χώρες, κύριε Καρούζο, γιατί εμείς το λέμε από παλιά αυτό.
1: Και τους τομείς.
2: Κοιτάξτε, οι χώρες κατά κύριο λόγο είναι βιομηχανία. Στην Ισπανία, που εθελοντικά κάποιες βιομηχανίες μπήκαν σε ένα πρόγραμμα, δεν νομοθετήθηκε όμως, παρόλο ότι υπήρξε αλλαγή του εργατικού δικαίου στην Ισπανία. Τότε που το συζητάγαμε, κυρία Μόσχα, αν θυμάστε, ήμουν σίγουρος ότι θα νομοθετηθεί. Υπήρχαν αντιδράσεις όμως. Παρόλα αυτά, στον κλάδο της βιομηχανίας εφαρμόστηκε. Άλλες χώρες που έχουν καθεαυτό την τετραήμερη εργασία είναι η Ισλανδία. Η Ισλανδία εκεί λειτουργεί όπως την ξέρουμε. Τετραήμερο. Τελεία. Δευτέρα ως Παρασκευή, έως Πέμπτη, Παρασκευή δεν δουλεύουν. Εκεί λοιπόν εφαρμόζεται αυτούσια. Άλλες χώρες είναι το Βέλγιο που εφαρμόζεται με διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως στην Ελλάδα δηλαδή. Να υπάρχει συμφωνία εργαζόμενου να δουλεύουν κάποιες ώρες και την επόμενη εβδομάδα παραπάνω και την επόμενη εβδομάδα λιγότερες. Επίσης εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο, επίσης στην Πορτογαλία εθελοντικά, καθώς επίσης και εθελοντικά στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι κάποιες ενδεικτικές χώρες. Στην Ολλανδία, ας πούμε, είναι το αποκορύφωμα της μερικής απασχόλησης, που δουλεύουν μερική απασχόληση και άλλο πληρώνεται κανονικά σε πλήρη απασχόληση. Μπορεί να δουλεύουν 4-4 ώρα την εβδομάδα και να πληρώνεται κανονικό μισθό. Αυτό είναι η αποθέωση της μερικής απασχόλησης, χωρίς όμως να υπάρχει μείωση μισθού. Παναλαμβάνω, στην Ολλανδία, όπου εκεί υπάρχει και το φαινόμενο, όποιος δουλεύει αυτές τις ώρες, τις ελάχιστες ανά εβδομάδα, να έχει τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας. Να αποδίδει δηλαδή εργατόρα σε αξία στην οικονομική.
0: Έχει βγει πολύ θετικά δηλαδή από άποψη παραγωγικότητας.
1: Αυτό είναι και το ισχυρότερο επιχείρημα όσους είναι υπέρμαχοι αυτής της ιδέας. Έτσι. Εδώ όμως βλέπουμε μόνο το κάδρο. Η Ολλανδία από πίσω έχει πολύ πράγμα.
2: Έτσι,
1: είναι μια χώρα πάρα πολύ ιδιαίτερη και θέλω να μας εξηγήσετε ακριβώς πώς έχουμε αυτό το σχήμα που στο δικό μας μυαλό φαίνεται αντιφατικό.
2: Πρώτα απ' όλα, μια πρόταση αυτού του είδους, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να διατυπώνεται πρόχειρα και να καίγεται και γρήγορα ή εύκολα. Εδώ συνέβησαν και τα δύο. Κατά την άποψή μου, δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί το Πασόκ, άρα κατά την άποψή μου δεν υπήρχε επιστημονική θεμελίωση της πρότασης. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, πώς να σας πω, ήταν εξ ολοκλήρου αρνητική, αλλά σε ένα ενδεχόμενο που κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να το θέλουν. Αυτό ποιος το, ή κάποιοι εργαζόμενοι να το επιθυμούν. Αυτό λοιπόν.
1: Έγινε μια συζήτηση η οποία λέτε, και αν δεν είναι σωστό αυτό,
0: κάπως όπως το ερμηνεύει.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ότι δηλαδή θα έπρεπε να βγει και μια πρόταση και να λέει τετραήμερη εργασία με Α, Β, Γ, Δ προϋποθέσεις.
2: Όπως και η άρνηση της τετραήμερης έπρεπε να έχει επίσης αιτιολογία. Πάμε να δούμε γιατί λοιπόν κάποιοι δεν θέλουν την τετραήμερη σε ένα επιστημονικό επίπεδο και σε ένα Α, δεν θέλω, δεν μου κάνει. Επιστημονικά τεκμηριώνοντας την διαπίστωση στην αγορά εργασίας, θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας. Δηλαδή, όσες ώρες και να δουλεύουμε, παράγουμε μισή αξία από ό,τι παράγει ένας Ευρωπαίος σχεδόν συμπολίτης μας.
0: Και δουλεύουμε πολλές ώρες. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Κάρλος.
2: Δουλεύουμε υπερβολικές ώρες.
0: Είχε και έρευνα που λέει ότι δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα οι περισσότεροι.
1: Ναι. Άρα, χτυπιόμαστε χωρίς λόγο σε έναν βαθμό.
2: Θα έλεγα χτυπιόμαστε πολύ για ένα αποτέλεσμα που για το χρόνο που δαπανούμε δεν μας αξίζει. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Άρα, αν περιορίσει και το χρόνο που δουλεύει κάποιος, λένε η πολέμια, α το πω έτσι, της τετραήμερης, θα πέσει ακόμα η αξία της παραγωγής. Από την άλλη όμως, αν οι επιχειρήσεις δεν επενδύσουν, ειδικά οι κερδοφόρες, σε υπηρεσίες και μηχανήματα και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που θα βοηθάει το να δουλεύουμε αποδοτικότερα, ο χρόνος δεν συνδέεται κατά ανάγκη με την αξία της εργασίας. Mm-hmm. Αυτό είναι μια παροπλισμένη άποψη. Εσύ. Δηλαδή, υπάρχει αντίστροφη προσέγγιση. Ακριβώς επειδή δουλεύουμε και πολύ στην Ελλάδα, δεν παράγουμε, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα το άλλο είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό management στη διοίκηση των επιχειρήσεων, χρειαζόμαστε δομές αυτοματοποιημένης υπηρεσίας όπου αυτό είναι εφικτό και κάποιες επιχειρήσεις που κερδίζουν να τα ρίχνουν σε εξοπλισμούς σε εταιρεί και στη δραστηριότητά τους. Να μην αποκομίζουν δηλαδή μόνο κέρδη που χωρίς να επενδύουν σε θέσεις απασχόλησης και μάλιστα και στον εξυγχρονισμό τους. Αυτά λοιπόν αν δεν συμβούν, το να πεις ολιστικά εγώ φέρνω σαν κυβέρνηση την τετραήμερη απασχόληση θα είναι όλαφος. Δεν μπορεί παντού. Τώρα, αν είτε ένα ξενοδοχείο να έχει τετραήμερη απασχόληση που έχουμε ήδη έλλειψη προσωπικού γύρω σε 80.000.
0: Ναι, θα πει κάποιος ότι μπορεί ο Δημήτρης, ας πούμε, να δουλεύει Δευτέρα ως Πέμπτη και η Ντίνα να δουλεύει Τρίτη ως Παρασκευή, παράδειγμα. Ναι. Για να καλυφθούν λοιπόν, κάπως θέσεις.
2: Θα το πει κυρία Μόσχου, αυτός που ξέρει τις ανάγκες του και θα συμμετάσχει καταρχάς εκούσια με τη θέλησή του στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί εγώ που, ας πούμε, έχω δύο γραμματείς ή μία γραμματέα, αν μου κλείσει το γραφείο μέχρι Πέμπτη. Την Παρασκευή πώς θα δουλεύω. Δεν θα βρεις εύκολα προσωπικό για μια μέρα. Αλλά θέλω να πω, όλα είναι υποσυζήτηση. Γι' αυτό και πρέπει να δοθούν κίνητρα με μια νομοθετική πρωτοβουλία. Όποιος θέλει να το δοκιμάσει και όποιος θέλει να το υιοθετήσει.
1: Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό που είπατε και με την διευκρίνηση που έγινε για πάνω από τα 20 άτομα, πείτε μας λίγο ακριβώς και ποια είναι η εικόνα σήμερα της Ελλάδας όσον αφορά στην απασχόληση. Ισχύει ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις μικρές με μικρό αριθμό απασχολούμενων?
2: Ισχύει και θα ισχύει πάρα πολύ καιρό στη χώρα αν δεν προχωρήσουμε στα βήματα που ελάχιστα από αυτά ανέφερα προηγουμένως. Βεβαίως, το 77% των επιχειρήσεων περίπου απασχολεί μέχρι 10 άτομα προσωπικό. Άρα, μέχρι 10 άτομα προσωπικό είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα, σε αυτή την επιχείρηση, υιοθετώντας τετραήμερη απασχόληση, τα αποτελέσματα θα είναι τα εξής. Ή να μειώσει τις υπηρεσίες, άρα να μην λειτουργεί συνέχεια και με τον ίδιο τρόπο προς το κοινό σου, ή να αυξήσει το κόστος προσλαμβάνοντας άλλους, ή να πάρεις το ιδανικό που λέμε τις βάρδιες και να τις πετάξεις, ας το πω έτσι, να τις μοιράσεις καλύτερα, όπως το είπε η κυρία Μόσχου προηγουμένως, κατά τέτοιο τρόπο, αλλά να έχεις κόσμο για αυτές τις βάρδιες.
0: Θα πρέπει
2: κατά
0: να
2: τέτοιο
0: κόσμο,
2: τρόπο
0: βέβαια,
2: που να καλύπτεις και την Παρασκευή χωρίς να σου δουλεύουν όλοι. Mm-hmm. Χρειάζονται δομές οι ελληνικές επιχειρήσεις για όλα αυτά, δεν το έχουν οι μικρομεσαίες, αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να εξορκίζουμε την τετραήμερη. Γι' αυτό σας είπα, ούτε πρέπει να λέγεται εύκολα, ούτε να να την καταργείται κανείς γρήγορα. Πρέπει να είμαστε μεθοδικοί.
1: Ωραία. Και κάτι ακόμα, ένα άλλο παράδειγμα αντίθετο. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για αίτηση διάνοιας, όπως είπατε, τις επιχειρήσεις που εκεί το ακούει οποιοδήποτε ότι οι πάρα πολλές ώρες δουλειά δεν σου κάνουν και καθαρό το μυαλό. Λοιπόν, σε χειρονακτικές εργασίες 4x10.
2: Σας είπα, 4x10 είναι παντού και θα μπορούσε
1: δηλαδή,
2: να
1: δηλαδή, θέλω να πω, εκεί υπάρχει, για παράδειγμα, κάποιος που κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα.
2: Διαθέτηση λέτε, με συγχωρείτε, διαθέτηση λέτε εσείς,
0: 4x10. Ναι, γιατί εδώ τώρα δεν μιλάμε για 10 ώρες. Εδώ δεν μιλάμε για 10 ώρες. Το Πασόκ είπε για 35 ή 32 ώρες.
2: Ναι, δεν μιλάμε για 10 ώρες. Αλλά καλά κάνετε και αναρωτιέστε. Κοιτάξτε, το 4x10 που υπάρχει στην Ελλάδα, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι εγώ μπορώ να συμφωνήσω με τον εργοδότη μου να δουλεύω τετραήμερο επί 10 ώρες και την άλλη εβδομάδα να φεύγω νωρίτερα από τη δουλειά μια μέρα ή κάποιες ώρες. Αυτό υιοθετείται κυρίως από μητέρες, πατεράδες, νέους κλπ. Δεν βλέπω να έχει τραβήξει σαν μοντέλο. Mm-hmm. Και το είχαμε πει τότε που θεσπίστηκε και είχαν πάλι ξεσκωθεί. Βέβαια. Ότι και από παλιά που ίσχυε δεν υιοθετήθηκε πολύ.
0: Κύριε Καρούζο, γι' αυτό θέλαμε έτσι να τα φρεσκάρουμε στη μνήμη μας με τη δική σας τη βοήθεια, να δούμε πού εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται με το ζόρι. Είναι μια ιδέα την οποία θα μπορούσε κάποιος να θέλει να εφαρμόσει, να δοθούν και κίνητρα βέβαια.
2: Βεβαίως, αυτό λέμε πάντα εμείς.
0: Και να το δούμε στην πράξη.
2: Μα δεν μπορεί να θεσπίσει και η περιοριακή απασχόληση 13ης κατηγορίας, ας πούμε, ώρας απασχόλησης, και να μην δόθηκε την ίδια περίοδο και ένα έναυσμα σε κάποιες επιχειρήσεις να μπουν στο τετραήμερο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να μπει στο τετραήμερο όπως το εννοούμε. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει διευθέτηση. Άλλο διευθέτηση, το δεκάωρο δηλαδή, άλλο τετραήμερο με οχτάωρο.
0: Και Καρούσο, ήσασταν εξαιρετικός.
2: Να τα λέμε, να μην τα καίμε και επίσης.
1: Εμείς κρατάμε, θέλει περισσότερη συγκεκριμενοποίηση, έτσι. Δηλαδή, να είναι με περισσότερη σαφήνεια η πρόταση.
2: Είναι μια εξέλιξη, mm-hmm. ότι ένα κόμμα, και αυτό τη μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βάζει το θέμα του ωραρίου που είναι η μείωσή του. Και αυτό είναι
0: να το βάλει τεκμηριωμένα, γιατί όπως είπατε και εσείς, αναγκάζεται να βγάλει και άλλες ανακοινώσεις και να το ξανασκεφτεί και να αναδιπλωθεί κάπως.
2: Και να το κάψει η κυβέρνηση εύκολα για να την του λέει που να προετοιμάστος. Νομίζω είναι ένα εργαλείο που το χρειαζόμαστε, αλλά να πάει σταδιακά και όπου είναι εφικτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούζο, για τη σημερινή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούζο.
2: Καλή πενθήμερη εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Μόλις ξεκίνησε το πενθήμερο. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έτσι είναι λοιπόν, όπως μας τα είπε ο κύριος Καρούζος, είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, όμως δεν την πετάς σαν πυροτέχνημα στον αέρα. Πρέπει να είναι σωστά τεκμηριωμένη, να υπάρχουν οι επιστήμονες από πίσω να την υποστηρίξουν, να την εξηγήσουν και να πεις ότι δεν βγαίνουμε αύριο και νομοθετούμε υπέρ αυτού. Γιατί και οι εργοδότες είναι στα κάγκελα που τα ακούνε.
1: Ναι, και είναι και αναμενόμενο αυτό να συμβεί.
0: Και γίνεσαι αρεστός στους εργαζόμενους, αλλά σου τη λένε και τα χώνουν οι εργοδότες.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, είναι πιασάρικο. Βέβαια, μετά ακριβώς επειδή έχεις τον κίνδυνο όταν αρχίζεις να εξειδικεύεις ότι δεν είναι τόσο πιασάρικο όσο το έχεις πει στην αρχή, υπάρχει και
0: ξαναβγάζεις
1: και πιθανότητα.
0: Μετά διευκρινιστικές.
1: Ακριβώς, να απογοητεύσει και λίγο κάποιους από αυτούς που προλάβανε να ενθουσιαστούν. Ο Χάρης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, για την επικοινωνία σου και τις ευχές σου. Εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος είναι, αν διαβάζω σωστά. Εδώ οι κερδοφέρες βάζουν αυτόματα τα ταμεία και τους βοηθούς. Ο άλλος δεν έφτιαχε εργοστάσιο για τα 30.000 που φαινόντουσαν πολλά και κάκα είναι οι γυναίκες.
0: Αναφέρεται στη Γιολάντα, έτσι.
1: Και τετραήμερο. Το μοναδικό κίνητρο είναι το κέρδος, δυστυχώς. Και τα γράφω εγώ, λέει, που δίνω απολαβές 8 ώρες με 5 ώρες απασχόληση και άδειες από τη σημαία από το 1993.
0: Είσαι καλός εργοδότης, Κώστα μου. Πες μας και σε ποιο τομέα είσαι, μας πεις περισσότερα. Σε ποιο κλάδο είσαι, εν πάση περιπτώσει. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: δημοσίους υπαλλήλους μας βάφτισαν και εμάς τους οδηγούς του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ την εποχή των μνημονίων για να μας κόψουν δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματα διών. Το ειρωνικό είναι ότι το Πάσχα που μας πέρασε, ο ομιλών δημόσιος υπάλληλος εργάστηκε το έκτο του σερί. 6 μέρες σερί.
1: Όχι, το έκτο σερί Πάσχα. Εννοεί.
0: Α, λοιπόν, όχι, εγώ κατάλαβα 6 μέρες σερή για το Πάσχα.
1: Εγώ νομίζω ότι κατάλαβα
0: το Πάσχα. Ναι, ο άνθρωπος δούλευε σερή σε κάθε περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Mm. Γιώργο, καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και όσες δουλειές έχουν βάρδιες, έτσι, τα έχουν αυτά τα πράγματα πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα. Νομίζω μας το έλεγε και στο μήνυμά της νωρίτερα η Τίνα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: Αν υποθέσουμε ότι υιοθετούμε, ρε παιδί μου, τετραήμερη εργασία. Στις άλλες τρεις μέρες τι κάνουμε, λέει. Έχουμε χρήματα για βόλτες.
1: Σωστό είναι.
0: Κοίτα
1: αυτό
0: να δεις. Αν μου δώσεις εμένα μια μέρα παραπάνω, πίστεψε με, θα βρω να κάνω. Και δεν απαραίτητο να χαλάσω και χρήματα.
1: Δεν ξέρω αν θα βρεις να χαλάσεις χρήματα.
0: Όχι, δεν απαραίτητο να χαλάσω χρήματα. Θέλω να σου πω, έχω, μπορώ να κάνω δραστηριότητες ή δουλειές που έχω ή οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Μία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εβδομάδα. Δύο. Τρεις. Στην 8η εβδομάδα δεν θα χαλάσεις χρήματα παραπάνω. Θα χαλάσεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Θα χαλάσεις.
0: Θα χαλάσω, λες.
1: Νομοτελειακά θα χαλάσεις.
0: Ναι, αλλά για σκέψου όμως ότι μία μέρα.
1: Θα παρασυρθείς από το F-Zin.
0: Δεν θα πηγαίνω, έρχομαι στη δουλειά, άρα θα γλιτώσω βενζίνη.
1: Θα γλιτώσεις βενζίνες, ναι. Κοίτα, εσύ που έχεις βενζίνη, σου δεν έχει βενζίνη.
0: Που τρως αναγκαστικά στη δουλειά και κάτι να τσιμπήσεις. Τι νομίζεις, έξοδο είναι.
1: Καλά, προφανώς είναι έξοδο, ειδικά άμα είναι οργανωμένα τα πράγματα σε μια πόλη σαν την Αθήνα και κόσμος κάνει πάρα πολλές μετακινήσεις, δεν το συζητάμε. Βασικό έξοδο του μήνα.
0: Έτσι δεν το συζητώ βέβαια. Η φίλη μας η Αγγελική μας στέλνει μια... Α, τι ωραία λουλουδάκια είναι αυτά κόκκινα. Σαν αστεράκια είναι, πρώτη φορά τα βλέπω. Τι λουλούδια είναι αυτά, υπέροχα, όμορφη Δευτέρα λέει. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είσαι καλά. Ο Βαρκάρης τον αχαίρονται επίσης εδώ πέρα. Καλημέρα ομορφόπεδα. Ναι, είναι λίγο κάπως το μήνυμα τώρα, εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Έστειλε και καινούριο όμως βλέπω.
1: Λοιπόν, ναι, και μας λέει ότι με το διπλασιασμό των μισθών επί Πασόκ έκλεισαν το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με το τετράωρο τώρα θα κλείσουν και οι υπόλοιπες. Να δω πού θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι.
0: Αχ, μάλιστα. Και ο φίλος μας, ο Φίλιππος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συμβουλή. Για να πάρεις δάνειο επιδοτούμενο, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο κλπ, πρέπει να έχεις τουλάχιστον το 20% της αξίας του σε μετρητά, για να μπορέσεις να βγάλεις τις δόσεις με άνεση, χωρίς να έχεις θέματα με τις δόσεις αργότερα. Αυτό πρέπει να το τονίζετε στους συνακροατές μας, γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα τους δώσει όλα τα χρήματα η τράπεζα και τέλος. Έχεις δίκιο, Φίλιππε. Όσες φορές έχουμε κάνει αυτό το θέμα, το έχουμε αναδείξει αυτό, ότι πρέπει να έχεις ακόμα και στα προγράμματα αυτά τα επιδοτούμενα, τα ανακαινίζω κλπ. Και εκεί πρέπει να έχεις κάβα κάποια χρήματα. Δεν μπορείς να μην έχεις τίποτα.
1: Είναι προφανές αυτό. Mm. Δηλαδή όλα αυτά είναι προφανές, αλλά πρέπει να το λέμε πολύ σωστά, κάνει ο Φίλιππος και το επισημαίνει. Δεν είναι για να πάμε να πάρεις όλο το ποσό και γενικώς τα δάνεια ως πρακτική αυτό, η οποία είναι απαράβατη, όταν δεν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη που ένας άνθρωπος εκεί, μιλάμε τελείως διαφορετικά, δεν είναι αποταμίευση. Έτσι, το χρωστάς. Είναι κάτι που πρέπει να έχεις στο νου σου, κάτι να έχεις κι εσύ για να βοηθηθείς λίγο στην κατάσταση, όχι να έρθει η τράπεζα να στο πληρώσει όλο. ο Νίκος μας λέει τετραήμερη εργασία. Χα, εδώ στην εστίαση βάζουν δώρα και επιδόματα και μετά τα ζητάνε πίσω. Έτσι, τα έχουμε δει και αυτά τα φαινόμενα
0: αυτό συνέβαινε από παλιά. Όπως επίσης έχουμε καταγγελίες για την περίφημη ψηφιακή κάρτα εργασίας που δεν έχει σημαία η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας. Όμως έχουμε αρκετές καταγγελίες ότι ή μπαίνουν μέσα και δίνουν τις κάρτες τους οι εργαζόμενοι στο λογιστή, για παράδειγμα, της εταιρείας, ο οποίος τις χτυπάει εκείνος. Που έχουμε πει ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πρέπει να είναι πάνω σου, δεν έχει δικαίωμα να την πάρει κανένας άλλος. Είναι ατομική, αυστηρά προσωπική. Πρόσφατα άκουσα λοιπόν για τις κάρτες αυτές, ότι στη λήξη του ωραρίου οι εργαζόμενοι χτυπάνε την κάρτα,
1: ναι,
0: φεύγουν και ξαναμπαίνουν την πίσω πόρτα.
1: Μάλιστα.
0: Κορυφαίο.
1: Είναι,
0: όχι, ότι δεν το περίμενα σε αυτή τη χώρα, βεβαίως.
1: Ναι, προφανώς υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Γενικότερα σε κάποιους κλάδους έχει βοηθήσει. Έτσι. Mm. Αλλά προφανώς δυστυχώς υπάρχουν και τα κακά παραδείγματα. Η Ελπίδα μας λέει απλά να σας ενημερώσω ότι ο Κούκος που έφερε την άνοιξη δεν είναι πια μαζί μας.
0: Τα τίναξε.
1: Τα τίναξε, λέει. ο άλλος φίλος της πρωινής παρέας μας λέει: αν ήταν το 6 το Πάσχα του προηγούμενου κυρίου, σας ενημερώνω ότι ήταν το 19ο το δικό μου.
0: Αχ, έχεις φάει και εσύ αρνάξει τη λαδόκολλα, όπως φάγαμε κι εμείς.
1: Πάρα πολύ
0: και εμείς πολλά.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, είναι η δουλειά μας ιδιαίτερη, βεβαίως.
1: Αυτό είπαμε, αυτές τις δουλειές.
0: Εμείς έχουμε αναγκαστεί, ειδικά νεότεροι, πάρα πολλά χρόνια. Τι αλλαγές χρόνου κάναμε στο σταθμό, ότι αρνάξει τη λαδόκολλα, όπως λέω, χαρακτηριστικά Πάσχα στη δουλειά. Εντάξει, έτσι είναι. Κάθε επάγγελμα έχει και τις δικές του δυσκολίες.
1: Με τις αργίες και εδώ πέρα, γι' αυτό και έχει νόημα αυτό που μας είπε ο κύριος Καρούζος νωρίτερα, πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να εξειδικεύεις τις προτάσεις, γιατί δεν είναι όλες οι δουλειές ίδιες.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι όλοι
1: κλάδοι. Δεν μπορεί να πεις οριζόντια τέσσερις μέρες, ξέρω εγώ, όλα καλά.
0: Όπως και τηλεργασία, μπορεί να εφαρμοστεί παντού.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Κάπου πρέπει να είσαι εδώ πέρα να τα λες. Λοιπόν, η φίλη μας η Μάρα λέει. Τι μας λέει η Μάρα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή δύναμη. Φτιάχνει ο Κερούλης, λέει, και μαζί και διάθεση. Έτσι είναι. Έτσι να δείτε, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε τριαντάρια, σας λέω.
1: Αισιόδοξη Μάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά της. Και ο Γιώργος δούλευε νύχτα μέρα για να μπορέσω να ξεχρώσω ένα δάνειο σε τράπεζα, έτσι λέει, από αυτό το πράγμα, μακριά από αυτές τις επιλογές. Είπαμε, εξαρτάται από τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι έτσι πρέπει να τα γυρίζεις πίσω.
0: Έτσι. Μεταξύ ακρίβεια βλέπουμε ότι έχει φτάσει στο Θεό. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Εγώ πήγα το Σάββατο το πρωί λοιπόν στο σούπερ μάρκετ. Σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο το οποίο πηγαίνω κάθε Σάββατο. Αυτό που αντίκρισα, δηλαδή πραγματικά με τρόμαξε, μπορώ να σου πω.
1: Τι έπαθες?
0: Ο περισσότερος κόσμος, πρόσεξε, εν μέσω τριημέρου πρωτομαγιάς που κόσμος έχει φύγει, ο περισσότερος κόσμος που έχω δει ποτέ. Δηλαδή αισθάνθηκα. Πώς ήταν οι εποχές του Τσερνομπίλ που πηγαίναμε και παίρναμε χαρτί υγείας και γάλατα, ας πούμε? Δηλαδή δεν χωρούσες να περάσεις. Δηλαδή πραγματικά αναρωτιόμουν τι πάθαν όλοι.
1: Συγγνώμη,
0: μήπως φοβούνται ανατιμήσεις επερχόμενες και σου λέει ας πάρουμε τώρα να τελειώνουμε.
1: Πηγαίνεις συχνά αυτή την ίδια ώρα?
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και αυτό το Σάββατο
0: γι' αυτό
1: πολύ...
0: μπορώ να συγκρίνω.
1: Και αυτό το Σάββατο λες ότι είχε πολύ
0: κόσμο. Σκεφτόμουν το Σάββατο τι έγινε, ναι, που είναι και τριήμερο και περίμενα να είμαστε πιο χαλαρά. Ρε, να μην χωράς να περάσεις.
1: Δεν έφυγε τόσος κόσμος με τον καιρό.
0: Σου λέω, ήταν φουλ σε σημείο να αδυνατείς να κάνεις ψώνια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ. Και σκεφτόμουν γιατί, μήπως βλέπουν, λέω, τα καύσιμα που ανεβαίνουν και θεωρούν ότι θα έχουμε ανατιμήσεις και έρχονται τώρα να ψωνίσουν όλοι.
1: Ένας λόγος είναι ότι δεν ήταν την Παρασκευή ανοιχτά το σούπερ μάρκετ και ίσως κάποιος κόσμος να μην είχε πάει να ψωνίσει την Παρασκευή, ξέρεις, και να μαζεύτηκαν όλοι το Σάββατο.
0: Α, ο φίλος ο Γιώργος λέει, η γυναίκα μου δουλεύει σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έκανε τζίρο στο ταμείο 6.000 ευρώ παραμονή πρωτομαγιάς. Εντάξει, δεν έφυγαν όλοι, πήγαν και πάρα πολλοί να ψωνίσουν για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι, σου λέω, γιατί την Παρασκευή δεν... και αυτό είναι, ξέρεις, ασύνηθες. Δηλαδή υπάρχει συνήθως σούπερ μάρκετ. Παρασκευή δεν είχε, επομένως μπορεί να πήγαν Πέμπτη και Σάββατο.
0: Πάντως το Σάββατο είχε πάρα πολύ, παιδιά, εγώ σας το λέω. Ο φίλος ο Ηλίας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου, για την αναμετάδοση.
1: Καλημέρα και στον Αναστάσιο.
0: Καμπάνα που είπαμε.
1: Είπαμε Πιερία, Χαλκιδική
0: και Θεσσαλονίκη.
1: Και Θεσσαλονίκη.
0: Και καλημέρα. Την καλημέρα μας στην κυρία Κέτη που μας ακούει, αν λείπως.
1: Ωραία. Να.
0: Α.
1: Πες μου.
0: Ωραίο μήνυμα από τον Νίκο. Τρεις μέρες λέει στο σπίτι. Ωραία. Θα έχουμε πιο πολλά παιδάκια.
1: Εννοείται.

0: Τόσο πολύ μας συνεπήρε λοιπόν αυτή η ιστορία με το τετραήμερο εργασίες και πάρα πολλά μηνύματα. Δεν προλάβαμε να πούμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Ολόκληρο μανιφέστο ανέβασε στη σελίδα του Ινστιτούτου, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Την πρώτο μαγιά.
1: Εγώ περίμενα ότι με το μανιφέστο μπορεί να έλεγε και λίγο περισσότερα για το.
0: Όχι,
1: για
0: αλλά το επισπεύδει. Επισπεύδει.
1: Άρα είναι τακτική ότι κάθε λίγο και λιγάκι θα λέω και κάτι περισσότερο.
0: Όχι, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη διακήρυξη του κομμάτου και το όνομα κλπ. Θα μάθουμε περισσότερο.
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Το είχε πάει για το Σεπτέμβρη.
1: Πρωτομαγία.
0: Αλλά φαίνεται ότι οι εξελίξεις επιταχύνουν, έχω να σου πω.
1: Εντάξει, ναι. Λογικό είναι, γιατί νομίζω ότι από εκεί και μετά αρχίζει και ρισκάρει το αν θα προλάβει.
0: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν και ο Πρωθυπουργός είπαμε θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, όμως παρόλα αυτά δεν ξέρεις τι γίνεται. Και κάτι ψήθυροι και εισηγήσεις υπάρχουν για εκλογές μας το καλοκαίρι, λέει. Παναγία μου, για μας είναι, δεν υπάρχει χειρότερο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν νομίζω να συμβεί αυτό το πράγμα. Νομίζω δεν
0: κανονικά
1: το...
0: όχι. Αλλά...
1: όχι, εντάξει, δεν το θέλει και κανείς. Όλοι αυτοί οι φάνταστοι τύποι που πίνουν ένα καφέ και πετάνε τέτοιες ιδέες, μπορεί να τις σκέφτονται λίγο και κάποιους άλλους.
0: Καλά, είναι κάποιοι συνεργάτες λοιπόν, εισηγούνται. Τώρα τι να σου πω κι εγώ.
1: Τι να πούμε.
0: Και η κυρία Καριστιανού επίσης ανέβασε βίντεο και λέει ότι θα είναι ιστορικός ο Μάιος αυτός. Περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και από την κυρία Καριστιανού.
1: Θα τα δούμε λοιπόν προσεχώς. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που μας κατέστησατε συντροφιά και αυτό το πρωινό με τον Τάσο Σκαλτρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Τσιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Δύναμο στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Βόλιας είναι καθημερινά στην παρέα μας από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη συντροφιά σας, την διαδραστικότητα. Συμμετέχετε στην εκπομπή και είναι καταπληκτική αυτή η πρωινή παρέα. Η Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μας. Η Λένα μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Όλα καλά.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο.
2: Αντικειμενικά.
0: Ειδήσεων, του
2: αντικειμενικά
0: ελληνικού... πάντοτε, πάντοτε αντικειμενικά μιλώντας. Του ελληνικού ραδιοφώνου, όχι του σταθμού.
2: Όλο του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και αμέσως μετά έρχονται στα μικρόφωνα. Νίκος Παναγιωτόπουλος, τα Χατζής Αθηναίης. Ναι, κανένα όλοι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στη λεωφορώ Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τα δηληστήρια Προπύργου. Ουρά ενός χιλιόμετρου σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου στο τμήμα από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφίσου από την Αττική Οδό μέχρι τα Κτέλανα τμήματα. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. 15 λεπτές στις εξόδους για Λαμία. Επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλλιθέα προς το λιμάνι, στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Παραλιακής, στο Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Καλαμάκι από την Καλαμακίου μέχρι την Αλίμου λόγω τροχαίου νωρίτερα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιός προς Ομόνια επίσης λόγω τροχαίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το γυάλινο δρομέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζίζη, να προειδοποιεί πως οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ της Αμερικής. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με την Τεχεράνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Την ίδια ώρα το Ιράν κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε Ισραηλινό κανάλι, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Η Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προβλέπει αμφίπλευρο άνοιγμα του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς, διατήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα για εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% αντί τουλάχιστον 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, εγγυήσεις μη πολέμου από ΗΠΑ και Ισραήλ με ταυτόχρονη έναρξη συνομιλιών με τις χώρες του κόλπου για μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και τελικά άρση όλων των κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Το Ιράν έστειλε τηλεσίγραφο 30 ημερών για την υιοθέτηση της πρότασης με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγε από άγνωστα βλήματα ενώ έπλε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ο Τζακ Ρίτ, κορυφαίος στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, που είναι αρμόδια για τις ενόπλες δυνάμεις, ανέφερε στο ABC News πως δεν πιστεύει ότι η ενδεχόμενη επανέναρξη των βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ της Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, σε τηλεφωνική επικοινωνία. Που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε το Ιράν να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και ένα κυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk, που είχε προγραμματιστεί μέσα στο 2026, κάτι που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πτωτικά κατά 0,10% στα 108,06 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 0,28% στα 101,65 δολάρια το βαρέλι. Αεροσκάφος τύπου Boeing 767 της Αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων που ανήκει σε Έλληνα κινούμενος αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου του New York κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την Αρχή Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης, το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα τύπου τζιπ που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο. Ο στήλος έσπεσε και έπεσε πάνω σε τζιπ, διευκρίνησε η αστυνομία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες. Κατεπήγουσα προσγείωση πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες προς την Αρμενία προκειμένου να λάβει μέρος στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Διαπιστώθηκε η τεχνική βλάβη και το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Στη Σύνοδο του Ερεβάν η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή, η Αττική Σταθμός Λαρίς Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σίδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7, Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπος, Ιδόνος, Πειραιά, μέχρι αύριο από τις 8 το βράδυ μέχρι και τη λήξη της Βάρδιας θα έχει τερματικό σταθμό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, χθες Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Πανιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό μήνα! Και με μια μικρή δόση μετεωρολογικής σχιζοφρένειας, γιατί εκεί που ήμασταν τέλος πάντων στους 25-26 βαθμούς, προσγειωθήκαμε στους 10, στους 9, αλλού χιόνισε. Χιόνισε στην Πάρνηθα, στον Παρνασσό. Δηλαδή, εντάξει, okay, είπαμε να μπούμε σε μια διαδικασία εναλλαγών, τέλος πάντων προσαρμοστικότητας. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν κάτι άλλο. Ξεκινήσαμε να πιάσουμε το Μάη και μας βγήκε ο Ιανουάριος. Αντί να λέμε, ξέρω εγώ, καλή άνοιξη, λέγαμε καλό χειμώνα. Άντε και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Πήγαμε να πιάσουμε το μαγιόξυλο και βγάζαμε ξύλα για το τζάκι. Δηλαδή, okay, παιδιά, είμαστε μια χαρά. Από την παγωμένη Πρωτομαγιά, την πιο παγωμένη Πρωτομαγιά των τελευταίων 100 χρόνων, μας λέγανε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η χώρα μας κάνει fast forward στο καιρό και στις εποχές και στις θερμοκρασίες χωρίς να παίρνουμε καμία ανάσα, δηλαδή πιο γρήγορα και με τα μετεωρολογικά δελτία. Και τώρα βέβαια ξανά επιστροφή στην άνοιξη, να το ξαναπούμε, καλή άνοιξη, καλό μήνα και βέβαια από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί βιάζονται αυτοί να προβλέψουν τα επόμενα, από την επόμενη εβδομάδα έρχονται τριαντάρια, ρε τι θα γίνει, χαμός. Και βέβαια, εντάξει, δεν μας πιάνεις πουθενά, γιατί μπορεί να έχεις χιόνια στην Πάρνηθα, αλλά να το θυμόμαστε δύο μήνες μετά ή τι δύο μήνες, κάμια 15-20 μέρες μετά που θα αρχίσουν οι ζέστη, θα λένε πω πω τη ζέστη μας έπιασε, γι' αυτό πάρτε λίγη από τη δροσιά του Σαββατοκύριακου, βάλτε τη στο ψυγείο ή κρατήστε την κάπου, αποθηκεύστε τη γιατί θα μας χρειαστεί στο μέλλον. Και βέβαια με όλα αυτά που έτσι ζούμε εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερη αυτή η ψυχρολουσία, γιατί την ψυχρολουσία την έχει φάει η κυβέρνηση. Άρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, από κεπέδες, υποκλοπέδες και όλα τα σέδες και τα υπόλοιπα τέλος πάντων που έρχονται. Και κάνανε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν σενάρια, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Πάντως αυτή την κυβέρνηση, εγώ την παραδέχομαι, μπορεί να πουλήσει παγάκια στους πιγκουίνους χαλαρά και εύκολα. Βγήκε στο κυριακάτικο του μήνυμα ο Πρωθυπουργός και μας είπε για τα ψηλά γράμματα των δανείων. Ρε παιδιά, αυτή η κυβέρνηση πόση πρεσβειοποία μπορεί να έχει και να μην βλέπει τα ψηλά γράμματα των διαφόρων δανείων καταναλωτικών κτλ. Που τα χρυσοπληρώνουν οι δανειολήπτες με καπέλο και τόκους υπερημέρειας κτλ. Βγήκε ο Πρωθυπουργός σαν να μην τρέχει τίποτα και μας ανακοίνωσε για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Τέλος πάντων, όρια σε σχέση με το πανωτόκι. Το πανωτόκι. Βέβαια, δεν είπε κάτι έτσι, ότι αυτή είναι μια κοινοτική οδηγία από το 2023 που είμαστε υποχρεωμένοι να την εντάξουμε και υπάρχει η απειλή να παραπενθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό όχι, είναι λεπτομέρεια γιατί είναι πρωτοβουλία της κυβερνησάρας, έτσι. Και έτσι μεταφύγεσαι μια κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική έτσι, εξαγγελία. Γι' αυτό σας λέω, αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πουλήσει παγάκια στους Εσκιμώους. Και βέβαια τους δίνει και τρία χρόνια. Θα το δούμε βέβαια στον νόμο πώς είναι. Θα τους δώσει και τρία χρόνια παράτα να συμμορφωθούν σε όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο κακώς είναι μια κακή πρακτική. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Τώρα πανηγυρίζουν. Αλλά όμως υπάρχουν και τα σενάρια. Υπάρχουν τα σενάρια που σου λέει τώρα, όπου είμαστε σε μια στενοπό, έχουμε υποκλοπές, έχουμε γκρίνια, έχουμε οπεκεπέδες, έχουμε διάφορα τέλος πάντων, να δούμε το plan B. Και από εκεί που λέγανε όχι προώρες εκλογές, εντάξει σου λένε τώρα το φθινόπωρο, αν γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν είναι και τόσο προώρες εκλογές. Πέφτουν τα σενάρια έτσι γρήγορα, γρήγορα, όπως αλλάζει η θερμοκρασία. Πώς αλλάζει η θερμοκρασία, ξαφνικά από την άνοιξη πάμε στο χειμώνα και από το χειμώνα στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Από την άνοιξη πάμε στο χειμώνα και από το χειμώνα στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Κάπως έτσι το Σαββατοκύριακο δεν είχαν μπαρ.

0: 6 με 7 Σεπτεμβρίου. Προλαβαίνουν να κάνουν τις εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Πώς σου φαίνεται, 27 είναι Κυριακή. Εκεί κάπου τέλος πάντων. Μια χαρά είναι. Και έτσι θα έχουμε, αν όλα πάνε καλά, έτσι. Γιατί δεν ξέρεις, καλοκαίρι δύσκολο είναι, δεν ξέρεις τι άλλο θα έρθει. Για την Ελλάδα η πολιτική δεν είναι απλώς η τέχνη του εφικτού, είναι και θέμα σωστού timing. Και αν μη τι άλλο, το timing όπως και ο καιρός φαίνεται να ζεσταίνεται επικίνδυνα από εδώ και πέρα. Ρε, τι γίνεται. Γιατί είπαμε, η ιστορία με τις υποκλοπές θυμίζει εκείνες τις σειρές που λες τελείωσε και μετά βγαίνει η νέα σεζόν με περισσότερα ερωτήματα. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, βγήκανε παιδιά το Σαββατοκύριακο το in.gr, έβγαλε ότι ο Τζαβέλας, ο οποίος αρχιοθέτησε, δηλαδή δεν έβγαλε καθόλου από την αρχιοθέτηση, είχε υπογράψει για 11. 11 για να τους παρακολουθήσουν. Βέβαια, εσείς μην επηρεάζεστε από τις ξένες ταινίες που βλέπετε για τα δικαστικά, αστυνομικά, θρίλερ και αυτά, όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ρε παιδί μου, και όταν κάποιος δικαστικός αστυνομικός εμπλέκεται σε μια υπόθεση ή αυτοεξαιρείται ή τον βγάζει η υπηρεσία εκτός. Όχι, αυτά δεν ισχύουν. Αυτά είναι σενάρια ταινιών, σειρών κτλ. Κτλ. Αλλά όμως από την άλλη, όταν η δικαιοσύνη αφήνει σκιές, η καχυποψία γίνεται κανονικότητα, ρε παιδιά. Προσοχή όμως. Και στην άλλη πλευρά, η διαλεύκανση δεν είναι πολιτικό στοίχημα ούτε πεδίο λαϊκισμού. Γιατί τότε το φως που ζητάμε κινδυνεύει να μοιάζει με προβολέα. Που τυφλώνει αντί να φωτίζει. Παιδιά, καλή σας ημέρα. Ζούμε την καλύτερη περίοδο της ζωής μας. Εδώ στο εσωτερικό το πολιτικό σύστημα βράζει. Πολιτική αντιπαράθεση, υποκλοπές, οπεκεπέδες, σκάνδαλα, ακρίβεια, τα πάντα όλα έχουμε. Γιατί θα πλήτατε διαφορετικά. Για σας γίνονται όλα αυτά. Μην μπερδεύεστε καθόλου. Και βέβαια από την άλλη έχουμε το τρολάρισμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με όλες τις κινήσεις που έχει κάνει εκεί πέρα έχει κλείσει τα στενά του ορμούς. Αφού κάνει διαπραγματεύσεις και λέει διάφορα τέλος πάντων, τώρα θα κάνει επιχείρηση ελευθερίας. Επιχείρηση ελευθερίας. Θα απελευθερώσει τα στενά του ορμούς. Πώς θα τα απελευθερώσει δεν έχει καταλάβει κανένας. Αλλά στέλνει στρατό, στέλνει πλοία, στέλνει αεροπλάνα, στέλνει. Δεν είναι τρελά, είναι μέθοδος, παιδιά. Αυτό είναι. Δηλαδή, μην τον κακολογείτε τον Ντόναλντ Τραμπ. Απλώς ο άνθρωπος έχει κάνει την τρέλα του εξωτερική πολιτική. Και βέβαια, όλοι εμείς τρέχουμε από πίσω για να δούμε τι θα γίνει. Επιχείρηση ελευθερίας για τα στενά του ορμούς, τα οποία τα εγκλώβησε σε ένα πόλεμο που δεν καταλάβαμε τι ακριβώς θέλει. Βέβαια, αυτοί ξέρουν τι θέλουν, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. 100 μαχητικά, 15.000 στρατιώτες για να το εφαρμόσει. Οι Ιρανοί του λένε μην τολμήσεις, γιατί αυτό σημαίνει τέλος πάντων τι σημαίνει, ότι παραβιάζεις συνθήκες και όλα τα σχετικά και θα απαντήσουμε. Και από την άλλη, ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς θέλει να κάνει και με τους συμμάχους. Θυμάστε το παλιό σύνθημα, το οποίο δεν ήταν μόνο ελληνικό, να σας πω την αλήθεια, ήταν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, έξω οι βάσεις του θανάτου. Οι Γιάνκης φεύγουν, παιδιά, όχι από εμάς βέβαια. Φεύγουν, απειλούν τους Γερμανούς, θα σας αποσύρουν με τα στρατεύματα, ρίχνουν και δασμούς στα αυτοκίνητα, βαριά βιομηχανία της Γερμανίας. Ο Μέρτς λέει, παιδιά, να δούμε μια ευρωπαϊκή απάντηση και αυτά. Κάτσε, ρε, μεγάλε, όταν εμείς είχαμε τα προβλήματά μας εδώ, μας έλεγες. Στα μόνο σου, τώρα που σου χτυπάει τη βαριά βιομηχανία του αυτοκινήτου, ξαφνικά να βρούμε μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή λύση απέναντι στον Τραμπ. Πριτς, πριτς κύριε Μπέρτς, για πηγαίνετε ρωτήστε τι μας έκανε ο Σόιμπλε και η, εκεί πέρα η Ούρς, όχι η Ούρσουλα, η Ούρσουλα είναι άλλη κατάσταση, η άλλη, η Go Back κυρία Μέρκελ. Μας προέκυψε και Τσίπρας, παιδιά, που την πέφτει στους δημοσιογράφους. Τώρα και ο Sky έπρεπε να κάνει το ντοκιμαντέρ τώρα που θέλει να κάνει και την πρωτοβουλία την πολιτική, που βγάλε ένα μανιφέστο σούπα με ολίγη, τέλος πάντων κανέλα, η σούπα δεν τρώγεται με κανέλα, αλλά τέλος πάντων τα βάλε όλα. Ριζοσπαστική αριστερά, οικολογία, σοσιαλδημοκρατία, τα βάλε, τα χτύπησε στο μπλέντερ, αλλά δεν έβγαλε και τίποτα γιατί δεν κουνήθηκε εκεί. Τίποτα, δηλαδή δεν συγκίνησε και κανέναν. Το βλέπει αυτό ο Τσίπρας, βλέπει και το ντοκιμαντέρ στο Sky, του ανάβουν τα λαμπάκια, δημοσκοπήσει δεν πάει καλά, σου λέει ας κάνω μια ανάρτηση να την πέσω εκεί στη Βαρβιτσιώτη που κάνει το ντοκιμαντέρ, γιατί ως γνωστόν είναι και της οικογενείας Βαρβιτσιώτη, σου λέει νεοδημοκράτες είναι αυτοί, ας πολλώσω λίγο το πράγμα, ας πω ότι όλα αυτά εγώ δεν συμμετέχω γιατί τέλος πάντων εσείς υιοθετείτε επιχειρήματα ότι αντάλλαξα τη συμφωνία των Πρεσπών με τις συντάξεις. Έλα όμως που δεν είναι στο ντοκιμαντέρ αυτό το θέμα. Πρόεδρε, εντάξει, γνωστή η τακτική της πόλωσης της σύγκρουσης, αλλά βρες ένα θεματάκι να την πέσεις διαφορετικά, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι γιατί έχω πολλά σήμερα να σας πω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα. Αλφα Radio 989 απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σεμίτη. Επιμέλεια ροής της εκπομπής η Ντίνα Μόσκου. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και βέβαια η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε με τον Παναθηναϊκό χθες. Χι δηλαδή. Εντάξει, το πήρε το χι με 10 παίκτες. Αλλά ο Ολυμπιακός τι έγινε στα μάτια, τι πάθατε εκεί πέρα, τίποτα. Εντάξει, τώρα είναι τυπική διαδικασία να κουμπώσει τη βαθμολογία η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Στα χέρια της είναι, οπότε τελειώνει και αυτό το εργάκι. Και από την άλλη, δεν έχουμε μόνο τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε και αυτό το πράγμα. Ρε παιδί μου, ενός ιού τέλος πάντων, ο Χανταϊό, τον ξέρεις, τον Χανταϊό. Σε μια κουραζιέρα, σε ένα κουραζιερόπλιο στον Ατλαντικό, τρεις νεκροί από το ύποπτο ξέσπασμα αυτού του Χανταϊού. Σε εξέλιξη, λέει, η Διεθνής Υγειονομική Επιχείρηση. Ψάχνουν να βρουν τον ασθενή, την ιχνηλάτηση των επαφών. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, χαμός γίνεται. Τέλος πάντων. Πάντως, σε σχέση με τον καιρό, τι είπαμε, βελτιώνεται ο καιρός. Από χειμώνα άνοιξη, επιστρέφουμε. Θα έρθει και το καλοκαίρι. Μετά την ψυχρολουσία του Σαββατοκύριακου και της Κυριακής βελτιώνεται. Θα έχουμε αέριδες όμως βορειάδες στο Αιγαίο. Θα είναι τοπικά 8 της πρωινής ώρας, νοτιοανατολικά 9. Γενικά στην Αττική έχουμε έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, αλλά γενικώς θα πάει καλά ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Θα αρχίσει να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της θερμοκρασίας 26-27 μέχρι το Σαββατοκύριακο. Σάββατο έχουμε και τη συναυλία του Μετάλλικα. Πρέπει να είναι σε καλό mood κλιματολογικό για να πάμε και στη συναυλία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιλάριος, η Μόνικα. Γεια σου Μόνικα Μπελούτσι. Μόνικα, σταμάτη ο Καρλούτσι, ξέρει από Μόνικα Μπελούτσι, γιατί μένει Καμπολίτσι. Ήταν εντάξει και είναι, παραμένει θεάρα τώρα, τι να λέμε. Χρόνια πολλά στην Πελαγία. Και εντάξει, και αν νομίζετε ότι μόνο εδώ βράζουν τα πράγματα, να σας πω ότι ο πλανήτης αυτή τη στιγμή θυμίζει κατσαρόλα χωρίς βαλβίδα ασφαλείας. Δεν ξέρω πότε θα κάνει μπουμ. Έχει κάνει ήδη μερικά μπουμ, αλλά το μεγάλο μπουμ δεν ξέρω πότε. Όσο νου που έρχεται μάλλον. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
3: Δευτέρα 4 Μαΐου.
4: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
5: Live, stay with me.
6: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε? Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι υπήρχε αμφιβολία, το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο συμβολίο να γίνεται όσο πιο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο? Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Ηλία, στον Θοδωρή, στην Ελπίδα. Την καλημέρα μου στον Νίκο. Καλημέρα. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα και στα social media τα προσωπικά. Την καλημέρα μου στον Ιωάννη. Καλό μήνα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Σάκη. Ο κύριος Τσίπρας. Ο Σάκης. Περίμενε, όχι. Εδώ είναι ο Σάκης. Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πήγαμε στο γήπεδο του Λεβαδιακού. Βλέπει, στέλνει και φωτογραφίες εδώ πέρα ο Σάκης. Η Άντα μου στέλνει, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να προσφέρει από το μετερίζει του βουλευτή και παραιτήθηκε. Τώρα μας λέει ότι σαν πρωθυπουργός θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα. Τι μας δείχνει αυτή η προτίμησή του? Μπορείτε να σχολιάσετε. Και θα ξαναδείς, θέλει να επανέλθει στο κεντρικό πολιτικό σύστημα. Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, έγινε πρωθυπουργός, μετά παραιτήθηκε για να επιστρέψει και τώρα προσπαθεί με αυτό το μανιφέστο να φτιάξει το δικό του προσωποπαγές κόμμα, να παίξει τέλος πάντων στο παιχνίδι της εξουσίας. Στην αρχή ήθελε να κάνει μια στροφή, έκανε το rebranding προς το κέντρο, δεν του βγήκε όμως. Τώρα πάει πάλι, κλείνει προς τη ριζοσπαστική αριστερά, έτσι, αυτά και τα λοιπά. Προσπαθεί να φτιάξει εχθρούς. Τώρα του κάθεται και το ντοκιμαντέρ του Sky, το βιβλίο το συγκεκριμένο, το οποίο γίνεται και ντοκιμαντέρ τώρα, αν δεν κάνω λάθος, το θυμάστε κι εσείς, είχε βγει το 2019 προεκλογικά και το χρησιμοποιούσε κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το βιβλίο. Τώρα πάλι προεκλογικά βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, okay, γράφει κάποια πράγματα, λέει κάποια πράγματα και το ντοκιμαντέρ. Τώρα θα το δούμε στις οθόνες μας. Προκαλεί την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτό, αλλά έκανε ένα λάθος. Επιτέθηκε στους δημοσιογράφους για κάτι το οποίο δεν το έχουν μέσα στο ντοκιμαντέρ. Μπορεί να πει το οτιδήποτε, να απαντήσει. Εγώ θα περίμενα να πάει να απαντήσει κιόλας στο ντοκιμαντέρ σε όσα του καταλογίζουν. Γιατί εντάξει, το timing δεν είναι τυχαίο, νομίζω, έτσι. Και το αντιλαμβάνεστε όλοι. Αλλά από εκεί και πέρα και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει τα δικά του λάθη. Αλλά όλοι κρίνονται από το λαό και από αυτό που τέλος πάντων θα παρουσιάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι κουβέντα να γίνεται, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Ο Πίντι μου λέει: τόσοι αποτυχημένοι υπουργοί δεν αλλάζουν ποτέ. Γεωργιάδης, Κερανάκης, Φλωρίδης, Κεραμέως και άλλοι. Έχει 156 βουλευτές. Είναι όλοι άχρηστοι. Αν είναι, να μην τους ξαναβάλεις τα ψηφοδέλτια. Τι να σου πω, αυτά είναι επιλογές του Πρωθυπουργού. Το ποιος είναι άχρηστος, ποιος είναι χρήσιμος, νομίζω ότι κρίνεται και από εσάς τους ίδιους περισσότερο. Είναι στα υπουργικά. Στις υπουργικές καρέκλες τόσο καιρό. Την ακρίβεια εγώ δεν την είδα να την αντιμετωπίζουν. Για να πάμε στα καθημερινά. Το κυκλοφοριακό δεν είδα τίποτα να αντιμετωπίζουν. Όποτε έσκαγε ένα σκάνδαλο μας λέγανε για τις παθογένειες που δεν τις αλλάξανε. Και τι να πω, ρε παιδιά, δεν, δηλαδή κάθε φορά γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση. Θα πάμε σε μια πόλωση όπου θα φύγουν τα καθημερινά προβλήματα. Βλέπουμε την αγοραστική δύναμη που έχει φτάσει. Βλέπουμε τις συνθήκες που επικρατούν εκεί έξω, μια ζούγκλα. Βλέπουμε τον 90χρονο ο οποίος βγαίνει με μια καραμπίνα και χτυπάει και πυροβολά διάφορα δημόσια κτίρια, αλλά δεν ιδρώνεται αυτή του κυρίου Χρυσοχοίδη. Γενικότερα έχουν έτσι μια διαδικασία επικοινωνιακής αντιμετώπισης, διαχείρισης των προβλημάτων. Θα μου πείτε τώρα δεν κάναν τίποτα, κάναν, αλλά με τις δυνατότητες που είχαν το αποτέλεσμα είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή με τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης μιλάμε για πόρους φοβερούς και τρομερούς που θα μπορούσαν να διοχετευτούν στο να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Να δούμε μια αναπτυξιακή δυναμική η οποία θα επιμερίζεται και στην κοινωνία, ότι θα διαμορφώσουμε, ξέρω εγώ, ένα διαφορετικό μοντέλο ως προς την ανάπτυξη της χώρας. Να δούμε την περιφέρεια να ανθίζει, να βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα, να έχουμε καινοτομία. Όλα αυτά είναι στο «θα τα κάνουμε». Δεν το βλέπουμε, έτσι. Και από την άλλη υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία μπαίνουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τη διαχείριση, με το ζήτημα τέλος πάντων των υποκλοπών του ΕΠΚΕΠΕ και όλα αυτά. Με τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται ένας κακός χαμός, δεν τα βρίσκουν. Υπάρχει μια διπλή στενοπός για το Μαξίμου, επιτροπές εσωκομματικά και μπροστά είναι και οι κάλπες. Γίνεται ένας χαμούλης, γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις όπου εκεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αμφισβητήσουν. Τέλος πάντων, είναι όλα θέματα προσέγγισης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο, αμέσως μετά, θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομίας, να δούμε τα ζητήματα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν θέματα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες νέους δασμούς για τα γερμανικά, όχι γερμανικά, γενικότερα τα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια νέα διαδικασία στα στενά του ορμούς. Σταθεροποιείται μια αβεβαιότητα εκεί. Να δούμε πόσο όλα αυτά επηρεάζουν και την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική οικονομία. Αμέσως μετά.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Έχουμε νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, έχουμε αυτή την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να απελευθερώσει, λέει, εκεί τα τάνκερ και την διέλευση, ένταση από την πλευρά του Ιράν, αντιτορπιλικά, μαχητικά, και βέβαια μια βεβαιότητα και μια νευρικότητα στις αγορές. Οι ειδικοί λένε ότι ακόμα και αύριο να σταματήσει αυτή η ιστορία, τα απόνερα θα κρατήσουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουμε και τη νέα πάλι διαδικασία με τους δασμούς από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε και τα στοιχεία που βγήκαν για τον πληθωρισμό. Τσίμπησε ο πληθωρισμός αρκετά, πολεμικός πληθωρισμός. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία. Κοντά μας, όπως σας προανήγγειλε, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομίας, για να δούμε τα δεδομένα. Κύριε Πετράκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Γεια σας, ο ακροατής. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Για πείτε μας λιγάκι τώρα, κύριε Πετράκη, πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα σενάρια που αντιμετωπίζουμε.
1: Κύριε Παναγιώτη, το σοβαρότερο θέμα είναι η συνέχιση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Φαίνεται ότι όχι μόνο έχουμε συνέχιση του αποκλεισμού, αλλά θα αναπτυχθεί και ένταση στην περιοχή. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, οι ελπίδες τις οποίες είχαμε, ή κάποιες ελπίδες τις οποίες είχαμε, αυτές απομειούνται. Συνεπώς, εγκαθίσταται το σενάριο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου στην οικονομία, και όχι μόνο σίγουρα μέσα στον Απρίλιο-Μάιο, μέσα στο Μάιο. Πλέον μιλάμε και για το όλο για το 2026 και τα μισά του 2027, εάν ανοίξουν τα στενά. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να προσέξει κανείς, ότι ουσιαστικά η παγκόσμια οικονομία, η κοινωνία βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο σταθεροποίησης των υψηλών τιμών ενέργειας. Αυτό οδηγεί οπωσδήποτε σε αναθεώρηση των σκέψεών μας και των προβλέψεών μας προς τα κάτω, και στο ζήτημα του πληθωρισμού κυρίως, αλλά και στο ζήτημα της ανάπτυξης, διότι δεν έχει προετοιμαστεί η παγκόσμια οικονομία για τέτοιο, για τέτοιας έκτασης και διάρκειας κλείσιμο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τα αποθέματα, υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν σκέψεις. Υπάρχουν συμβόλαια τα οποία έγιναν έστω και νωρίτερα στην κρίση, η οποία δεν ήταν τόσο υψηλά. Όμως πλέον φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο με σταθεροποιημένες υψηλές τιμές. Να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό οδηγεί σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων, πρώτον για τον πληθωρισμό. Είναι ακριβώς βέβαια αυτό το οποίο έχουμε προβλέψει. Έτσι,
0: με 110, είμαστε μέσα στο σενάριο το
1: 100-110.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε για 4,6, δεν μιλάμε για 2,9 που είχε το 2025. Εντάξει, ο μέσος όρος του 26 μπορεί να μας βγει λίγο χαμηλότερος από αυτό, γιατί θα υπολογίσει και 2-3 μήνες μπροστά οι οποίοι ήταν χαμηλοί, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε ακριβείς ότι είχαμε πει συν 1,5, 2,9 και 1,5 κάνει 4,5, είμαστε στο 4,6 νομίζω. Όσον αφορά το γενικό, ναι, τα τρόφιμα και τα και δεν το συζητάω για τις μεταφορές, αυτά έχουν υψηλότερο, είναι της τάξης του 5-5,5%, άρα φαίνεται ότι σταθεροποιούνται αυτά τα μεγέθη. Αυτό αλλάζει αρκετά τα δεδομένα και τα οικονομικά και τα κοινωνικά και τα πολιτικά, και αυτό είναι που κατά κάποιο τρόπο εκφράζουμε πλέον ως απογοήτευση, με την έννοια ότι ελπίζαμε ότι θα έρθει, ότι θα έχει κλείσει η κρίση. Έχουμε μπει, μου φαίνεται, σε μια διαδικασία αυτό που λέμε forever wars. Ναι. Δηλαδή διατηρούνται οι πόλεμοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και όταν ακούς και τον Ντόναλντ Τραμπ, κύριε Πετράκη, να λέει στις αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, γυρίστε το και να φτιάχνετε όπλα, δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Αυτό δείχνει και μακροπρόθεσμες εντάσεις. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν.
0: Κύριε Πετράκη, είμαστε στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας ύφεσης. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί εντάξει το λέμε παγκόσμια, τι μπορεί
1: ακριβώς
0: να σημαίνει αυτό.
1: Δεν το είπαμε, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στην κουβέντα μας τη λέξη ύφεση, αλλά πρέπει σιγά να καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε αυτή την τροχιά. Κοιτάξτε, ύφεση σημαίνει αρνητική ρυθμή μεγέθησης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Έχουμε μείωση το ρυθμό μεγέθυνση. Άλλο μείωση, άλλο ύφεση. Η ύφεση είναι ένα βαρύ πράγμα το οποίο φέρνει μαζί του και άλλου είδους και προβλήματα στην απασχόληση και προβλήματα.
0: Ανεργία.
1: Εντάξει, μισθή. Μπορεί να μην είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι πλέον δεν υπάρχει προσωπικό σε παγκόσμια βάση. Έχει μειωθεί η διαθεσιμότητα, άρα δεν χτυπάει πάρα πολύ στην ανεργία, αλλά χτυπάει όμως στα εισοδήματα. Στα πραγματικά εισοδήματα θα χτυπηθούν. Άρα εκεί που πηγαίναμε να συνέλθουμε, αυτό πάει πίσω. Άρα
0: και μετά θα έχουμε και επιτόκια, τα οποία ακόμα η Λαγκάρτα κρατάει στην Ευρώπη.
1: Πολύ σωστά. Τον Ιούνιο νομίζω ότι είναι λογικό να αναμένουμε μία αύξηση 0,25. Ίσως όχι άλλες, γιατί αν προέρθουν και άλλες θα μεγαλώσουν την ύφεση. Άρα όμως από την άλλη μεριά πρέπει να συγκεντρωθούν οι πληθωριστικές πιέσεις και δεν έχει νόημα να έχει υψηλή ρευστότητα της οικονομίας με υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Συνεπώς, πράγματι μπαίνουμε, αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μόνο ο πόλεμος είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος, είναι και η προοπτική του να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο διαγράφεται. Η Ελλάδα είναι μια ιδιόρυθμη ιστορία. Ιδιόρυθμη ναι, δεν υποφέρει γενικά από όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά με πολλούς τρόπους. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά επίσης να το καταλαβαίνουμε. Ο κόλπος θα πάθει, θα αλλάξει ριζικά. Και όσον αφορά την παρουσία των ΗΠΑ και όσον αφορά την προσέλκυση που μπορούσε να έχει σε τουρισμό, άρα αυτοί κάπου επαναπροσανατολίζονται, οι τουριστικές ροές, αυτό δεν σημαίνει θα έρθουν στην Ελλάδα, μην είμαστε κοντά. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε, θα έχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα όλη αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή υπάρχουν μέσα σε αυτές τις κακές εξελίξεις, υπάρχουν και εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο έχει και ορισμένες μέσω μακροπρόθεσμες θετικές προοπτικές, τις οποίες πρέπει να τις κοιτάξουμε προσεκτικά. Φεύγουν δηλαδή οι δυτικοί από την περιοχή κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι πολύ χοντρικά, και αυτοί οι οποίοι από τη γεωγραφία μένουν έχουν ευρύτερους ρόλους. Θα δούμε όμως όλα αυτά.
0: Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Ναι, δεν είναι νωρίς πολύ.
0: Κύριε Πετάκη, κάτι άλλο. Προφανώς η οικονομία δεν είναι on-off, δηλαδή ακόμα και να σταματήσουν οι εντάσεις στα στενά του ορμούς, δεν πατάμε ένα κουμπί και ξαφνικά η οικονομία θα επιστρέψει.
1: Σας είπα ότι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί, μιλάμε για το σενάριο το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις.
0: Για πόσο χρονικό διάστημα θα είπα, όλο το 26, λέτε, έτσι.
1: Εάν σταματήσει, το Μάιο, αν απελευθερωθούν τα στενά το Μάιο, που ειλικρινά εμένα αν με ρωτήσετε, δεν το βλέπω αυτό πώς θα συμβεί, αλλά αν απελευθερωθούν, μέχρι και τα μέσα του 27 θα έχουμε επιπτώσεις. Δηλαδή όλο το 26-27 δεν είναι κάτι, έχουν χτυπηθεί οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της περιοχής, έχουν αλλάξει οι ροές, τα συμβόλαια, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να επανατοποθετηθούν και το χειρότερο. Η προοπτική, η προσδοκία δεν είναι προς την θετική κατεύθυνση για να πεις ότι θα ετοιμαστούν οι οικονομικοί παίχτες προς αυτή την κατεύθυνση, είναι προς την αντίθετη. Προς την κατεύθυνση δηλαδή του ότι μπροστά μας είναι τα χειρότερα, η διατήρηση αυτής της δύσκολης περίοδου. Συνεπώς διατηρούνται και τα αρνητικά αυτά τα οποία συζητάμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, Δεν είναι καλά τα νέα για την οικονομία, έτσι όπως βρισκόμαστε, με τον πόλεμο, με τον Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο. Γιατί αν μπούμε σε μία ύφεση που μπαίνουμε σιγά σιγά στη συζήτηση, τότε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Είμαστε και άρχοντες του διαστήματος. Σε τροχιά τέθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, παιδιά, του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Έτσι ανοίγουμε νέο κεφάλαιο για την πολιτική προστασία. Αργήσαμε λιγάκι. Τέσσερις δορυφόροι, λοιπόν, που εκτοξεύθηκαν με Falcon 9 επιτρέπουν εντοπισμό πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα τροφοδοτούν και το κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης με κρίσιμα δεδομένα. Έχουμε δύο ελληνικούς ακόμα δορυφόρους, μικροδορυφόρους, που δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθηση θαλάσσιων, γεωργίας, πλημμυρών κτλ. Είναι μια είδηση που είναι καλή, γιατί κοιτάζει από ψηλά, κυριολεκτικά, αργήσαμε. Το στοίχημα τώρα είναι απλό, να μην μείνει η τεχνολογία σε τροχιά επιτυχιών και η εφαρμογή σε τροχιά καθυστερήσεων, γιατί η αξία των δεδομένων κρίνεται στο έδαφος. Δηλαδή να πάρουμε τα δεδομένα για να μπορούμε έτσι να διαχειριστούμε τις περιβαλλοντικές κρίσεις, τις κλιματικές κρίσεις, γιατί είμαστε στην κλιματική κρίση και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καλό είναι, λοιπόν, κάποια στιγμή να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά για να προστατεύσουμε και τους πολίτες, τις περιουσίες και όλα αυτά που συνδυάζονται σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και την κρίση, και παράλληλα να πάρουμε και τις πολιτικές που πρέπει, έτσι. Γιατί προφανώς βλέπουμε ότι ο καιρός έχει αλλάξει, έχει φαινόμενα με μεγαλύτερη ένταση, έχουμε πάρα πολλές καταστροφές έτσι κι αλλιώς, το έχουμε βιώσει. Δεν είναι κάτι παροδικό, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, θα φύγει, θα μας αφήσει. Ήρθε και είναι μόνιμο, με έντονα φαινόμενα, γιατί αυτή είναι η κλιματική κρίση. Γιατί ακούω και τα διάφορα, τις θεωρίες, να, που λέει ο Τραμπ, βλέπετε, δεν υπερθερμαίνει το πλανήτη, έχουμε χιόνια, πάγους κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι τα μικρά, έντονα, πολύ έντονα φαινόμενα που κατά την διάρκεια του χρόνου έρχονται και επιφέρουν πολύ μεγάλες καταστροφές. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas, σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει να ανοίγει ο καιρός? Τώρα, έτσι όπως είναι αυτή η εβδομάδα, σιγά σιγά ανοίγει το μπαλκόνι μας και η μοσχομυριστή αυλή με ένα λαχταριστό μπαρμπεκιού. Και μια φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas φυσικά, που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες κυριολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με την ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα χωρίς εργαλεία με τον νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα, χάλιβα και υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι? Η καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα από τη Fiali υγραερίου. Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989. Alpha 989 λοιπόν, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6-947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Η βενζίνη σταθεροποιήθηκε, μου λέει PD, πάνω από το 2,05 ευρώ και θα παραμείνει, και η βενζίνη δεν κάνει τίποτα. Σου λέει θα το συνηθίσουν οι ηθαγενείς όπως τόσα άλλα. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, το Σάββατο μπήκα για τέταρτη φορά στο Fuel Pass, αλλά μου έβγαλε μήνυμα ότι είμαι εκπρόθεσμος. Οι προηγούμενες τρεις φορές μου έλεγε να προσπαθήσω αργότερα. Τελικά το Fuel Pass δεν το πήρα και αρκετοί που γνωρίζω λόγω προβλήματος της σελίδας. Μήπως πρέπει να το παρατείνουν? Σωστό είναι αυτό που λες. Και ίσως πρέπει να το ακούσουν, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Ο Κώστας ο Ταμπάκης μου λέει καλημέρα, κύριε Νίκο, αγαπημένε. Ας την μπάλα και έλα εδώ. Να έρθω εκεί. Κάνει καμιά έκπτωση, κάνει καμιά έκπτωση, γιατί οι τιμές σου είναι στο Θεό. Είναι τιμές κρίσης. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, έχουμε στη Μόσχα συναγερμό, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο για δολοφονία ή πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν, και έχουν λάβει έκτακτα μέτρα. Και τα έκτακτα μέτρα είναι: μάγειρες, σωματοφύλακες, φωτογράφοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μιλάμε έκτακτα μέτρα. Πολεμική κατάσταση. Πολεμική κατάσταση και στα στενά του Ορμούς. Πολεμική κατάσταση και στο πολιτικό σύστημα εδώ στη χώρα. Με τόσα που έχουμε αυτή την εβδομάδα, έχουμε ωραία ζητήματα. Και έχουμε ζητήματα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τι θα γίνει με τις παραπομπές εξεταστικές. Θα κατευθούν προτάσεις. Έχουμε προανακριτικές, έχουμε και βέβαια για αυτούς που ήρθε η ασυλία τους, προφανώς θα πρέπει να δει τι θα κάνει και η εισαγγελία εκεί πέρα για το αν θα τους κατηγορήσει για κάτι. Ζητήματα τα οποία έχουν έτσι μια ένταση, και την ίδια ώρα μιλάμε και για την καθημερινότητα, η οποία δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Ένα από τα βασικά θέματα της καθημερινότητας είναι η κίνηση εκεί έξω. Και σου λέει γιατί παίρνεις το αυτοκίνητο? Να καλά, να πάρω μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι αστικές συγκοινωνίες για παράδειγμα. Υπομονή, μας υπόσχεται η κυβέρνηση, ακόμη 9 με 10 χρόνια. Ρε παιδιά, 7 χρόνια, τι πώς? Μα μπορούσαν να τα κάνουν όλα, θα σου πούνε όχι. Θα χρειαστούν τόσα χρόνια για να μπορέσουν οι αστικές συγκοινωνίες να προσεγγίσουν τα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο κυβερνητικό αφήγημα. Με ορίζοντα το 2035. Πώς είπατε? Ναι, μέχρι το 2035. Άμα ζούμε μέχρι το 2035, με τόσα που συμβαίνουν εκεί έξω. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και μια ένταση ανάμεσα στους οδηγούς. Λίγο το κυκλοφοριακό, λίγο η οικονομική πίεση, λίγο όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τρελά και τα παλαβά. Έχει απασφαλίσει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, όλοι κυκλοφορούν με σουγιάδες, όπλα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος για το παρκάρισμα, σου χώνει και σε καρφώνει μία με ένα μαχαίρι. Πέρα από το ξύλο που μπορεί να παίξεις, έτσι, για όλο αυτό. Δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, θα σε σκοτώσουν αν μιλήσεις. Άμα στραβοκοιτάξεις κανένα στον δρόμο που έκανε καμιά παράβαση, δεν ξέρεις αν θα την γλιτώσει ή όχι. Τέλος πάντων, για να επανέλθω λίγο στον πυρήνα του σχεδιασμού για τη συνολική αναδιάρθρωση όλων αυτών που μας λένε. Η σημερινή πραγματικότητα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από αυτή την εικόνα που μας μεταφέρουν. Όλα αυτά τα αφηγήματα, τα διαφημιστικά και όλα αυτά. Το καλοκαίρι που μας έρχεται δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε τουλάχιστον 22 παλιούς σειρμούς στο μετρό. 22, παρακαλώ. Ούτε ένα ούτε δύο. Γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό, δεν ξέρω. Οι αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας βρίσκονται διαρκώς σε μια μεταβατική φάση, μας λένε από εδώ, αναδιάρθρωση, συγκοινωνιακό έργο, αυτά κτλ. Αυτό που ξέρουμε, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης και του ΟΑΣΑ, ως το τέλος της επόμενης δεκαετίας θα έρθουν τα καινούργια οχήματα. 600 σου λέει, προβλέπονται και 1400 στο τέλος του 27. Και σήμερα ποια είναι η εικόνα όμως? Από τα περίπου 1500 οχήματα της ΟΣΥ, παλαιά και καινούρια, στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορούν λιγότερα από 1000. Οι ελλείψεις αυτές μεταφράζονται σε πολύ αραιά δρομολόγια, μεγάλους χρόνους αναμονής και μειωμένη αξιοπιστία του συστήματος. Δηλαδή λες να το πάρω το ρημάδι, αλλά άμα δεν θα έρθει και άμα αργήσω, βλέπουμε τους λεωφορείοδρομους που εντάξει απαγορεύουν αυτά μέτρα που εντάξει τέλος πάντων απαγορεύουν, είναι σχετικό. Βλέπεις στους λεωφορείοδρομους να περνάει λεωφορείο, να στριμώχνεσαι στις άλλες δύο λωρίδες, στη μία για να δώσεις την ελευθερία στα οχήματα των αστικών συγκοινωνιών να περάσουν για τη μεταφορά και δεν βλέπεις λεωφορείο. Και από την άλλη περιμένουμε τώρα τις χρηματοδοτήσεις και βέβαια εδώ υπάρχουν φοβερές ελλείψεις. Υπάρχουν οι ελλείψεις και σε κλιματισμού στα λεωφορεία. Δεν βγαίνουν τόσα λεωφορεία όσο θα έπρεπε για να καλύψουν τις ανάγκες. Στιβάζονται οι άνθρωποι σαν τις σαρδέλες σε ώρες αιχμής. Περιμένουν στη στάση, αλλά δεν έρχεται ποτέ το λεωφορείο ή έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την υπόθεση των ιδιωτών που μπαίνουν με συμβάσεις, μπήκανε από το παράθυρο με τον COVID, παραμένουν, αλλά δυστυχώς δεν έχουν βοηθήσει περισσότερο. Αν και είναι η φιλοσοφία που θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση, ΣΔΙΤ σου λέει, αλλά δίνουν το συγκοινωνιακό έργο στους ιδιώτες. Ένα κομμάτι έχει δοθεί για να ενισχυθούν, λέει, οι βασικοί κορμοί. Το θέμα είναι όμως ότι δεν βλέπουμε αλλαγή, δεν βλέπουμε διαφορά. Και ωραίο το 2035, αλλά ο κόσμος μετακινείται το 2026. Γιατί όταν το σχέδιο είναι μακροπρόθεσμο και το πρόβλημα καθημερινό, η υπομονή δεν είναι πολιτική, είναι αναγκαστική στάση. Και αυτή η υπομονή κάποια στιγμή εξαντλείται. Άρα εξαντλούνται και άλλα πράγματα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να κάνουμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Μετά το Μακρόν, πλακώσανε και οι Γερμανοί, παιδιά. Ήρθαν εδώ, σου λέει, αγοράζουν αυτοί, να περάσουμε κι εμείς. Έρχεται ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ πέρα, για να δει τι γίνεται, γιατί δεν μπορεί να γίνει γαλλικό Ελντοράντο ή η Ελλάδα. Και σου λέει, κάτσε να μπούμε κι εμείς στο έργο. Έτσι κι αλλιώς τριμώχνονται οι Γερμανοί, γιατί έχουμε και αυτό το ρήγμα με τους Αμερικάνους τον Τραμπ. Ο Μέρτς μιλάει για την απουσία της στρατηγικής από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν έχει πιστική στρατηγική ο Τραμπ. Στο Ιράν άνοιξε έτσι ένα νέο κύκλο έντασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ του απαντά στην πράξη. Λέει ότι θα αποσυρθούν 5.000 στρατιώτες. Go home, Γιάνκηδες. Γεια σου, Λένα. Φεύγουνε. Οι βάστες του θανάτου φεύγουνε. Γιατί τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Θυμάσαι
1: δεν,
0: το σύνθημα
1: τη δεκαετία. Αυτό που θα πάει, δεν ξέρω.
0: Τη δεκαετία του 80, οι βάσει του θανάτου φεύγουν και αυτά και τα λοιπά. Ή να φύγουν οι βάσει του θανάτου, φωνάζανε. Δεν ήταν μόνο ελληνικό το θέμα. Παπανδρεϊκό και αυτά, Πασόκ τότε να φύγουν. Τελικά μείνανε παραπάνω με την αναθεώρηση. Αλλά ήταν
1: ελληνικός, και να το ίδιο
0: συνδικάτο. Το ίδιο συνδικάτο και όλα αυτά. Κοίτα να δει όμω που βεβαιώνονται τώρα και γίνονται. Δηλαδή οι Αμερικάνοι αποσύρονται μόνοι του. Δηλαδή ποιο θα το φανταζόταν ότι όλοι αυτοί φεύγουν, βέβαια όχι από τη χώρα μα. Από τη Γερμανία, από εδώ, από εκεί, βάζουν και δασμούς, κυκλοφορούν διάφορα ωραία σεναριάκια, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έτσι όπως το είπες, σεναριάκια, το... Κάτσε,
0: σεναριάκια.
1: Να
0: κάτσε να δούμε.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Η πραγματικότητα είναι σκληρή εκεί έξω, Λένα μου, όμως. Είναι πάρα πολύ σκληρή.
1: Γενικά η ζωή είναι σκληρή και άδικη, Νίκο μου.
0: Και τι θα κάνουμε, θα το αλλάξουμε αυτό, δηλαδή. Δεν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, κύριε Σταμάτη.
1: Πρέπει να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε.
0: Εσύ κάνεις κάτι για όλα αυτά? Ή πυροδοτείς?
1: Αυτό που μου αναλογεί κάνω.
0: Δηλαδή τι σου αναλογεί, Λένα? Λένα, τι έκανες το πρωί που ξύπνησες έτσι ωραία, έτσι ήταν όλα ευχάριστα?
1: Κοίτα, για αρχή προσπαθώ να μην να αντικρούω τις άδικες κατηγορίες.
0: Δηλαδή, για, ωραία, εντάξει, άδικες κατηγορίες.
1: Άδικες κατηγορίες.
0: Μομφή στο πρόσωπό μου. Στα μάτια ακούς. Ωραία, για πες μας έξω και τι γίνεται.
1: Έχει κίνηση.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Ναι, όσο περνάει η ώρα, πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους.
0: Και όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που είναι πρόκληση να λυθεί.
0: Να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να βρούμε ένα τρόπο.
1: Όχι. Αυτό όλοι. Αυτό ας τα αναβάνε. Να ακριβίνει κι άλλο η βενζίνη.
0: Α, να, οπότε να το αφήσουμε εκεί μετά.
1: Όχι, όχι. Πάντως πραγματικά χάνονται πάρα πολλές ώρες. Κάθε μέρα.
0: Και εκνευρισμός και τα πάντα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό και εσύ να προσέξεις λίγο τη συμπεριφορά σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πεπραγμένα στο δελτίο ειδήσεων της Λένας Βασιλάκου. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα από τώρα ξεκινάει. Δεν ισχύει ο καλός μήνας από την Παρασκευή, γιατί τώρα μπαίνει ο μήνας ο Ανοιξιάτικος, ο φουλ Ανοιξιάτικος, καλοκαιρινός κτλ. Έτσι, μην ξεχνιέστε. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. Θα ακούσετε τη Λένα Βασιλάκου σε λίγο. Τι να πω, εγώ δεν ξέρω τίποτα, η Λένα τα ξέρει. Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα, σε λίγο, μαζί σας για 2 ώρες. Να είστε πάντα καλά και ψυχραιμία εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης στην περιφερειακή Μητού μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στην άνοδο της Γαλατσίου από Πατησίων προς Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στις λεωφόρο Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από τις ΗΠΑ ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Ουάσιγκτον έχει πολύ θετικές συζητήσεις με την Τεχεράνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε το Ιράν. Τάνκερ εντωμεταξύ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούς ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως τα στενά του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να κυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί μέσα στο 2026, κάτι που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Γιώχαν Βάντεφουλ θα έχει διμερή συνάντηση στις 12 το μεσημέρι με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών στον τύπο. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας στις 3 μετά το μεσημέρι θα περάσει το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Από σήμερα μέχρι τις 13 Μαΐου βρίσκεται σε εξέλιξη υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί στον ΟΑΕ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Στο διεθνή χώρο και πάλι περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε κοντά σε κάμπινγκ στην Οκλαχώμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σύμφωνα με μέσα μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 10 τραυματίες. Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες όταν όχημα τύπου Monster Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν στην επαρχία Κάουκα της Νότιας Κολομβίας. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν μία δεκάχρονη σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας. Ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με τον Ισραηλινό στρατό στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, εισήχθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζει ο 81 ετών άνδρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, χθες Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. καιρός σήμερα γενικά έθριος στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντες 989, Τάκης Χατζής και Αφιναίδου Ανέγκα. Αφιναίδου Ανέγκα και Τάκης Χατζής, στάσου τα σκαδιλανία στη ρύθμιση του ήχου προς ώρας.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Αυτή εβδομάδα.
0: Καλά, γιατί την άλλη φτάσεις αλλού νομίζεις. Λοιπόν, να πούμε ότι στη διεύθυνση σύνταξη είναι η Ελσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-214-800. Το email είναι onerpapakialfaradio989.gr και το Viber είναι 6947-989-989 με χρέος το δεδομένο του προγραμματός σας. Και να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διάστημα από τώρα και στο εξής. Ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια φάση προεκλογική, νομίζω.
1: Προεκλογικού αναβρασμού, νομίζω.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι. Αναβρασμού, ξέρω.
1: Αναβρασμού, γιατί με τον Τσίπρα τώρα αυτά που γίνονται, αναβρασμό τα λες.
0: Θα δούμε για τον Τσίπρα, αλλά ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ένα κόμμα, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που τρώγονται με τα ρούχα τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι εκ των βουλευτών την υπόθεσή τους ή τα αιτήματά τους, αν θέλετε να το πω έτσι, δίνουν λόγο στην αντιπολίτευση να τους καταχαιριάσει. Γιώργος Ευγενής, τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Σε ακούμε προσεκτικά, εάν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει?
3: Το ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην προανακριτική του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
0: Είναι οριστικό αυτό.
3: Είναι η πληροφόρησή μου είναι αυτή. Δεν είναι οριστικό. Η εικόνα με εμένα είναι ότι προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν θα γίνει.
0: Ναι.
3: Και αυτό έχει. Καλά, και εξεταστική για τις υποκλοπές να είστε σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα γίνει. Θα το εξηγήσω και αυτό σε λίγο.
0: Ναι.
3: Να ξεκινήσω την προανακριτική με το σκεπτικό ότι η δικογραφία θεωρείται εξαιρετικά αδύναμη. Από τη μελέτη του φακέλου που έχουν κάνει και πολιτικά υπάρχει ένα επιχείρημα ότι κάπου πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και η κυβέρνηση να μην πηγαίνει σε μια λογική οριζόντιας αποδοχής ό,τι έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι με τον τρόπο που γίνεται η υπόθεση καταλήγει σε ένα τεκμήριο ενοχής και όχι σε ένα τεκμήριο αυθότητας για τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα. Θυμίζω ότι η κυρία Ραμπατζή είχε ζητήσει στην αρχή της εμπλοκής του ονόματός της στην υπόθεση στην προανακριτική. Ο κύριος Λιβανός όμως δεν το είχε πράξει ποτέ με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο. Τώρα το ΠΑΣΟΚ ζητάει με πρόταση που κατέφθησε την Παρασκευή στη Βουλή τη Χρήση Προανακριτικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα, λέγοντας ότι μελετά τη δικογραφία και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι σήμερα, αύριο, οι προθέσεις της πλειοψηφίας θα ανακοινωθούν, υπό την έννοια ότι το θέμα συζητήθηκε και σε συσκέψεις που γίνανε την Πρωτομαγιά στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έφυγε, ήταν κανονικά στο γραφείο του, οπότε αυτό έδωσε και την ευκαιρία για κάποιες πιο χαλαρές συζητήσεις. Πάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν το θέλετε, επειδή άκουσα τον Τάκη να το λέει. Προφανώς στην κοινοβουλευτική ομάδα θα υπάρχουν αναταράξεις και θα υπάρξουν και αιχμές και θα υπάρξουν και κάποια ζητήματα. Έχω την αίσθηση είναι μόνο αυτό που λέω, δεν είναι, μην το δέσετε και κόμπο, ότι στο τέλος η ένταση που θα σωρευτεί και θα βγει προς τα έξω θα είναι μικρότερη του αναμενωμένου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή.
0: Συγγνώμη, εμείς δεν αναμένουμε τίποτα. Η κυβέρνηση αναμένει. Όχι, άλλο λέω. Σωστά το λες εσύ. Αλλά εγώ οφείλω να σχολιάσω το εξής. Η ζημιά που θέλανε να κάνουν έγινε. Είτε είναι ένταση αναμενόμενη, είτε δεν είναι αναμενόμενη. Εγώ που είμαι παραδείγματος χάρη στέλεχος ενός άλλου κόμματος, κάνω κριτική στην Δημοκρατία και λέω: τι μας λες, μωρέ, δεν λειτουργείται αφού το λένε οι δικοί σου. Τελείωσε. Το έγινε η ζημιά.
3: Αυτό είναι σωστό. Ναι. Είναι σωστό από τη μία.
0: Αυτά τα πέντε τεμάχια. Κάνανε τη ζημιά. Τελείωσε τώρα. Πάει.
3: Αυτό είναι σωστό κατά μία έννοια.
0: Ναι.
3: Από την άλλη, οι εντυπώσεις δεν βγαίνουν μόνο με μία συγκυρία, με μία στιγμή. Δηλαδή, έχει συνέδριο μπροστά της Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία, σε έχει ό,τι θέλει. Εγώ που είμαι αντιπολίτευση, άλλο τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα τα βρουν, θα εντάξει, θα ρεμίσουν. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λες. Όμως, επί της ουσίας η πολιτική σκηνή.
3: Οι εντυπώσεις γράφτηκαν.
0: Έχει, τελείωσε, έχει γραφτεί αυτό. Αυτό είναι διαφήμιση για τις εκλογές. Τι.
3: Αλλά ούτως ή άλλως για τις εκλογές θα αφήσει να δούμε πότε θα είναι, γιατί εγώ το φθινόπωρο έχω αρχίσει και το βλέπω ζεστό.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει,
3: και νομίζω ότι ο κύριος.
0: Θα έχει πολλές βροχές το.
1: Ζεστό με βροχές.
3: Θα δούμε. Καλά, δεν πειράζει. Βροχές, κρύο να μην έχει. Για τους ηλικιωμένους το πρόβλημα με τις εκλογές είναι το κρύο, όχι οι βροχές.
1: Έχει ζέστο παραπάνω.
0: Ναι.
3: Εντάξει, εδώ η χώρα είναι ζεστή. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι ζεστή η χώρα.
0: Ναι,
3: δεν είναι.
0: Καλά.
3: Λοιπόν, σύνομαι, να πω αυτό που ήθελα για την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Να πες το για την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Νομίζω με έναν τρόπο ότι η ένταση που θα βγει προς τα έξω θα είναι μικρότερη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αρχίσει και βλέπει κάποιους βουλευτές τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, την Παρασκευή μαθαίνω ότι πέρασαν από εκεί ο κύριος Κατσανιώτης, που είναι ένας εκ των πέντε που συνυπέγραψαν την επιστολή στα Νέα και συζήτησε με τον Πρωθυπουργό αρκετά αναλυτικά για τις θέσεις και τις απόψεις του. Θυμίζω ότι ο κύριος Κατσανιώτης είναι από αυτούς που έχουν βγει και πιο αιχμηρά εναντίον του κυρίου Σκέρτσου συγκεκριμένα. Και πήγε και ο κύριος Μηταράκης. Ο κύριος Μηταράκης γιατί, πέρα από την αναφορά του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που η κυβέρνηση θέλει να πει ότι τον στηρίζει και ότι η υπόθεση του είναι αστεία και ότι τον περιμένει η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου όταν ξεμπλέξει το όνομά του, ο κύριος Μηταράκης περιγράφεται στο εσωκομματικό σκηνικό και ως κάποιος που οργανώνει τραπέζια όπου ζυμώνονται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γίνει τέτοια τραπέζια το προηγούμενο διάστημα. Οι πέντε αυτοί οι οποίοι συνυπέγραψαν την επιστολή, όχι όλοι, αλλά κάποιοι εξ αυτών μετέχουν σε αυτά τα τραπέζια. Λέγεται μάλιστα στο παρασκήνιο ότι ένα επίκειται τις επόμενες ημέρες, όχι πριν την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια φάση ζύμωσης.

0: Εγώ έχω την αίσθηση ότι το ενδιαφέρον για τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει το γαλάζιο συνέδριο. Διότι στο γαλάζιο συνέδριο, όπου είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας, όπου είναι πολλοί που περιμένουν να ακουστούν πράγματα, μπορεί να υπάρξουν μια σειρά μεσαίων στελεχών, όχι υποχρεωτικά βουλευτών, αλλά και βουλευτών, οι οποίοι ανεβαίνοντας το βήμα θα κάνουν και κριτική σε επιλογές, σε κινήσεις, σε πρόσωπα, και αυτό θα ακουστεί δυσανάλογα ενδεχομένως με άλλα κομματικά συνέδρια όπου αυτά περνούσαν αβαβά, να το πω έτσι. Εδώ δεν θα είναι ακριβώς έτσι και νομίζω ότι και πολλοί μπορεί να δελεαστούν από αυτή τη συνθήκη. Θα το δούμε όμως
1: στην πορεία. Διότι... Βέβαια, αν κάνει τον κόπο κάποιος από τους υπουργούς της κυβέρνησης ή τους υφυπουργούς παρατηρητές που έχει κυβέρνηση και πηγαίνανε λιγάκι προς τη Μακεδονία, που πήγα εγώ αυτό το τρίμερο, στη Φλόρινα ήμουνα, θα καταλάβει γιατί γκρινιάζει ο κόσμος. Αλλά δεν πάνε. Καταλάβατε. Κύριε. Δεν πάνε. Όχι, όχι, δεν πάνε. Περίμενε, γιατί εδώ αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν πάνε. Εγώ μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί. Με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουν τεράστια παράπονα από την κυβέρνηση, όχι την παρούσα μόνο, γενικά τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και από την παρούσα κυβέρνηση που τους είχε υποσχεθεί πράγματα. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο κράτος των Αθηνών, αυτή που επικρατεί στην περιφέρεια της χώρας. Δεν είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, και ειδικά η Φλόρινα, από την οποία εγώ έχω καταγωγή από τη μεριά του πατέρα μου και έχω μια άποψη για το τι συμβαίνει εκεί πέρα, είναι πολύ μακριά για το κράτος των Αθηνών και οι άνθρωποι αυτό το βρίσκουν.
1: Το βιώνουν, δηλαδή, να σου πω, όταν πάω πήγα σε ένα χωριό όπου συνάντησα τον κύριο Χρήστο Παναγόπουλο, είναι αυτός που βγαίνει με την αδερφή του στο βίντεο.
2: Που λέτε τι θα φάμε σήμερα.
1: Τι θα φάμε σήμερα, εδώ πρέσπες. Ναι. Είναι αυτοί τα δύο αδέρφια. Εκπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικός άνθρωπος ο κύριος Χρήστος, δύο παλαιστές, έτσι, και μάλιστα μου πήγε την ατάκα η Βάσο, μου λέει, η βασιλική αδερφή του. Δεν είναι influencer, τάκι, μου λέει, η Βάσο είναι αγρότησα. Τα φασόλια δεν τα παίρνει κανένας, έχουμε τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Έχει φύγει ο μισός κόσμος για Αυστραλία, δεν ξέρω, εκεί έχουν κάνει αυτή την επιλογή προφανώς, γιατί κάποιοι έχουν πάει στην αρχή. Κατάλαβες.
0: Προφανώς. Ναι, ξεκίνησαν
1: από Αυστραλία. Ναι, φτιάξανε μια κοινότητα το χωριό. Νέοι άνθρωποι, καληνύχτα σας. Και πάνε, ας πούμε, έβλεπα να απολούνται ξενώνες, να απολούνται σπίτια. Έβλεπα πολλά περίεργα. Διότι δεν υπάρχει, μου λέει. Α, και να σου πω και κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Γιώργο. Επειδή μιλάς με διάφορους υπουργούς κατά καιρούς. Μου έλεγε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εχώρισε το χωριό στα δύο.
2: Δηλαδή.
1: Ακούστε, γιατί σε κάποιους έδωσε την επιδότηση που δίνουν εξήγητα τα φασόλια, ξέρω τι είδους επιδότηση είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Ενώ σε κάποιους δεν την έδωσε καθόλου. Και μου λέει, έδωσε σε αυτούς που έχουν λεφτά, σε εμάς δεν έδωσε. Ξέρεις για τι νούμερο μιλάμε τώρα. Για 400 ευρώ, έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή τίποτα χιλιάδες, έτσι, μην φανταστείς.
0: Δεν ξέρω βέβαια γιατί δεν έχει δοθεί, αλλά τώρα
1: ναι, όχι, σου
0: μην
1: λέω...
0: αρχίσω με το αγροτική ανάπτυξη. Γιατί...
1: Ναι, δεν τελειώνουμε, αλλά όμως μου το είπε αυτό, έχει μεγάλη σημασία που το άκουσα, και ό,τι ζουν οι άνθρωποι εκεί ζουν από τον τουρισμό που έχει στις λίμνες, και μπορούν και διάφοροι επισκέπτες θα αγοράσουν μισό κιλό φασόλια, μου λέει, ένα, και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι είναι η κατάσταση στη Φλόρινα.
2: Τώρα, μη σου δώσουν 400 ευρώ αρκεί, βέβαια, για να αισθανθείς ξεχασμένος και να πεις ότι κανείς δεν ασχολείται εδώ με τα προβλήματα.
1: Θα δώσανε, λες, σε αυτούς που έχουν λεφτά.
2: Ναι.
1: Και σε εμάς φτωχούς δεν δώσανε. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βγαίνουν στο TikTok. Μη φανταστείτε, μου λέει, νομίζω ότι είμαστε και πλούσιοι. Ταξί έχει ο άνθρωπος. Ναι. Το πατρικό του σπίτι είναι εκεί. Τώρα το ψιλοφτιάξανε και έχουν μεγάλη αγωνία να το επιπλώσουν τώρα, άλλο βάσανο. Ζουν τα δύο αδέρφια μαζί με τη μητέρα τους και είναι άνθρωποι, δηλαδή, πώς να σου πω, πιο καλοσυνάτους σε χωριό έτσι δεν έχω δει. Δεν κάφησα για φαγητό, βέβαια, εννοείται. Όχι, για λόγους το ήθελα να τους επιβαρύνω και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση. Εγώ πήγα, τους είδα, αγόρασα και φασόλια.
2: Έτσι.
1: Ναι, θα δω.
2: Να τα
1: καλά. Θα στείλω πίσω του Χριστού μαγειρεμένα, μα δεν είναι καλά. Λοιπόν, να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency σε καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόλλησε στην κίνηση. Ξεκόλα επιτέλους. Όλα τα νέα μοντέλα σκούτερ και μοτοσυκλετών είναι εδώ. Σουλτάτης Μότο. Χαλκίδος 23, Άνω Πατήσια. Τηλέφωνο 210-2135-461.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Αντώνη.
13: Καλημέρα, καλό μήνα.
12: Επίσης, καλή εβδομάδα.
14: Έχουμε ένα ωραίο.
13: Μακάρι, λέω, μακάρι.
14: Τι μακάρι.
13: Μακάρι, καλή εβδομάδα, μακάρι, λέω.
14: Μπα.
12: Προσθέτει κάτι, σου λέει να μακάρι.
14: Δεν μου λες τι έγινε με τα τέσσερις εβδομάδες να ψηφιστεί, τέσσερις μέρες εβδομάδα.
13: Τέσσερις εβδομάδες το τετραήμερο είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Mm. Αλλά είναι μια πρόταση η οποία νομίζω ότι για πρώτη φορά, όπως το είχαμε πει, αλλά βάζει ένα καινούριο θέμα στο τραπέζι. Ένα θέμα το οποίο είναι ρεαλιστικό και αγγίζει νομίζω το καθέναν από εμάς. Σε εμάς συγκεκριμένα δεν πρόκειται να μας πιάσει, αλλά μας αγγίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα μπει στο τραπέζι. Δεν εξαρτάται από εμάς βέβαια αυτό. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή όταν θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος θα υπάρχουν και τα τεκμήρια για να κατατεθεί αυτό το πράγμα ως μια ρύθμιση. Mm-hmm. Γιατί ο στόχος αυτός είναι να έρθει αυτή τη στιγμή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να αποσκοπήσει να ανοίξει ένα διάλογο, μια συζήτηση, να δούμε τα δεδομένα, αν υπάρχουν δεδομένα, αν δεν υπάρχουν να τα βρούμε. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή από το να υπάρχουν πυροτεχνήματα μονολόγων, παράλληλοι μονόλογοι, λαϊκισμός, όχι ρεαλισμός και όλα αυτά, ξέρεις, στο πλαίσιο μου της παράθεσης, δεν προσφέρει κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί όμως να είναι μια συζήτηση που να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο ή να κάνει πιο επικοδομητικό το εργασιακό πρόβλημα. Δηλαδή, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Ίσως να υπάρξει μια διάσταση η οποία να δώσει όχι τετραήμερο, αλλά να είναι πιο ανθρώπινοι παράγοντες. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς και δηλαδή είναι λίγο, όχι λίγο. Πάντως, είναι πολύ ζόρι.
12: Νομίζω ότι ανεξάρτητα από το τετραήμερο τώρα, αν μπορεί να γίνει, αν είναι εφικτό ή όχι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αν αρχίσει το Πασόκ να έχει προτάσεις, μπορεί να αρχίσουμε να συζητάμε πολιτικά αλλιώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
13: Το θέμα είναι ότι το Πασόκ έχει. Έτσι είναι. Το Πασόκ κατά καιρήνε τώρα, για να μην τους αδικούμε, έχει παρουσιάσει ένα πλέγμα προτάσεων. Mm. Αυτές οι προτάσεις δεν έχουν επικοινωνηθεί όσο θα έπρεπε. Για διάφορους λόγους.
14: Κάτσε, με συγχωρείς. Οι βασικές προτάσεις που αφορούν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την ακρίβεια αυτό που λένε για τα καύσιμα, έχει επικοινωνηθεί, το ξέρει η κοινωνία, το συζητάει. Τι δεν έχει επικοινωνηθεί τώρα. Εντάξει, με συγχωρείς.
13: Και για τις τράπεζες έχει επικοινωνήσει.
14: Και για τις τράπεζες το έχουν επικοινωνήσει και για το στεγαστικό και για όλα. Γιατί δεν έχει επικοινωνηθεί. Απλά το θέμα είναι αυτός που το λέει να τον πιστεύεις κιόλας, ας πούμε έτσι. Γιατί οι Έλληνες έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια είναι υποσχέσεις
13: και καλλιέργεια προσδοκιών.
14: Ναι. Που σημαίνει ότι πάρα πολύ δύσκολα ένας ψηφοφόρος σήμερα θα πιστεί έτσι απλά, εύκολα, ότι ναι, αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, έχει και ορισμένα στελέχη το Πασόκ, οι οποίοι το παίζουν φίρμες. Και αυτό είναι που εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Και με ενοχλεί και αισθητικά, με ενοχλεί και πολιτικά με ενοχλεί. Επειδή βρεθήκαν έτσι και να βρεθούν κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τους και τους ανέδειξε, έτσι, γιατί
13: θα είναι σήμερα στο δελτίο του Αλφα ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα δώσει συνέντευξη
14: το ξέρω, βράδυ, ναι, το βράδυ, ναι. Θέλω να πω, δεν λέω για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει τη μάχη του, δίνει τον αγώνα του, η δουλειά του είναι αυτή και καλά κάνει, αλλά τα στελέχη του είναι, πώς να το πει κανείς, το παίζουν intellectual, δηλαδή είναι φίρμες, είναι star. Άνθρωποι που χθες δεν τους ήξερε κανένας, με συγχωρείς.
13: Νιώθουνε, γιατί αυτό ξέρει γιατί συμβαίνει.
12: Άλλο νιώθω, άλλο είμαι.
14: Ναι, νιώθουνε. Ένας καινούριος, ο οποίος μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί του, να τσαντιστεί που τσαντίζουμε εγώ ή οτιδήποτε, δίνει μια τεράστια μάχη χωρίς εγωισμούς, χωρίς το εγώ του, αλλά με το κόμμα του μπροστά, είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
13: Αυτός εγώ το έχω πει.
14: Δίνει μάχη αυτός. Δίνει, πάει παντού να βγει, να φωνάξει.
12: Α, αυτό έχεις δίκιο.
14: Όχι, ναι. Κάτσε, με συγχωρείς, Αφιλαϊδά. Ναι. Είναι...
12: Παντού. Τσουκαλάς, τσουκαλάς.
14: Τέρμα, πάει παντού. Δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν κάνει τίποτα. Δεν... Ενώ βλέπεις κάτι άλλους, «Α, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, είμαι πνιγμένος». Τράβα ρε τώρα, μίλα στον κόσμο εκεί πέρα, έβγα μπροστά.
13: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, να ξέρεις.
14: Εντάξει,
13: αλλά γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει. Διότι όταν ξαφνικά σου έρχεται μια δημοσιότητα επάνω σου, από εκεί που ήσουν σχετικά άγνωστος ή ήσουν γνωστός σε ένα πολύ συγκεκριμένο κύκλο, ξαφνικά νιώθεις ότι είσαι, σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι κάτι παραπάνω. Ναι. Όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς την δημοσιότητα, όταν τη δημοσιότητα την παίρνεις ως γαλόνι για να σου ανεβάσει, δηλαδή πώς θυμάσαι κάποιοι που βάζανε πάτους στα παπούτσια για να παίρνουν ύψος.
14: Μία πάρα λοιπόν, στον Αγιωτόπουλος. Ναι. Ο οποίος ξέρεις μόλις βγήκε να τα χόγκανε πανηγύρισε. Έλα γιατί είναι ψηλά αυτά. Ναι.
13: Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζουν λοιπόν ότι αυτό το πράγμα ξέρεις θα κρατήσει. Δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή τη λάμψη, να το πω έτσι σε εισαγωγικά.
14: Δεν μπορούν να διαχειριστούν, ας κάνουν κάτι να το διαχειριστούν, εν πάση περιπτώσει, διότι...
13: Είναι τώρα να λέμε ότι όταν δεν έχεις το background για να μπορέσεις να το διαχειριστούν...
14: Το βασικό τώρα να κουβεντιάσουμε, αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
13: Ποιο από όλα, ποιο.
14: Άμα θες να κατηγορήσεις έναν πρωθυπουργό, πρέπει να έχεις στοιχεία.
13: Ναι, βέβαια.
14: Ναι, ποιο αυτό. Το βασικότερο που έγινε αυτές τις μέρες.
13: Εντάξει, αλλά το θέμα εκεί...
14: Και κάποιοι λένε για δεν τη διώχνεις και αυτά και εκείνα και τα άλλα.
13: Εντάξει, τώρα, όλα αυτά νομίζω ότι είναι στο παρασκήνιο, είναι στο κομματικά τζαρτζαρίσματα που λέω εγώ για διάφορους λόγους.
14: Όχι, δημόσια το πει η Διαμαντοπούλου, δεν το είπε ιδιωτικός.
13: Όχι, δεν το είπε ιδιωτικός, έτσι κι αλλιώς δεν μας θα είπα λόγια της.
14: Ναι, λέει για να κατηγορήσει έναν πρωθυπουργό, όποιος και αν είναι αυτός, πρέπει να έχει στοιχεία.
13: Γενικώς για να κατηγορήσεις κάποιον πρέπει να έχει στοιχεία. Πόσο μάλλον για έναν πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, γιατί έρχεται σε αντίθεση, δηλαδή αν το κάνουμε μια εικόνα να τη σπάσουμε στα δύο, είναι με την ακραία ρητορική που έχει υιοθετήσει το Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν τη κριτική.
14: Δηλαδή, θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα είσαι εδώ στις 10, οπότε θα τα πούμε πιο αναλυτικά, θα ακούσουμε τότε και την κυρία Διαμαντοπούλου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε.
12: Ευχαριστούμε.
13: Καλημέρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε στην συνάδελφο την Έφη Μπαρμπάτση, την πολιτική μας συντάκτρια. Παρακολουθεί στενά το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια και τον Αλέξη Τσίπρα. Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης.
0: Τι έχουμε γύρω από το θέμα ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα τώρα, γιατί ο Τσίπρας...
1: Κοίταξε, παραμένει ο προβληματισμός, θα σου έλεγα. Τι θέλω να πω από αυτό. Είδαμε λοιπόν ότι επέλεξε την Πρωτομαγιά ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινωθούν από το Ινστιτούτο του οι προγραμματικές θέσεις επί της ουσίας. Είναι ένα μανιφέστο το οποίο μας περιγράφει πώς θα είναι και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Όλο αυτό λοιπόν τι έχει προκαλέσει? Έχει προκαλέσει συζητήσεις ότι λογικά θα μπορούσε ακόμη και έτος του Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας να προχωρήσει την ανακοίνωση του νέου κόμματος, και εκεί θα πρέπει να μπουν όλες σε μια σειρά. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πρόσωπα τα οποία έχουμε δει πολύ καιρό, βουλευτές κυρίως και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουμε δει να τοποθετούνται δημόσια και να περιμένουν από τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει την κίνηση και με έναν τρόπο να δείχνουν πως κοιτούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να πάρουν και κάποιες αποφάσεις. Όμως, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι στην Κουμουνδούρου δεν επιθυμούν να είναι έτσι μεμονωμένα, δηλαδή να υπάρχουν κάποια ραντεβού τέτα-τέτ, τα οποία να πηγαίνει το κάθε βουλευτής ή το κάθε στέλεχος ξεχωριστά σε αυτό το καινούργιο κόμμα, αλλά να υπάρχει μια συνεννόηση. Μια συνεννόηση την οποία την έχουμε δει εδώ και καιρό. Βγαίνουν και τελευταίως ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλπάκης, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ένα ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, όπως έχει πει και ο Σωκράτης Πάμενος, να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Όμως εκεί βάζει φρένο σε όλα αυτά τα σχέδια ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει πει ότι δεν συνομιλεί με τις ηγεσίες των κομμάτων. Έτσι λοιπόν είναι, θα σου έλεγα, ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο που πρέπει να λύσουν, γιατί θα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Δηλαδή, εάν ο Αλέξης
0: Τσίπρας... θα είναι εξόχως κωμικό εάν ο κύριος Τσίπρας συμπράξει με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Θα είναι κωμικό, γιατί αυτά που γράψει το βιβλίο, από αυτή την έννοια το λέω, δεν το λέω από άλλη έννοια.
2: Τα έγραψε στο βιβλίο του, τα είπε ενώ ήταν στο μπαλκόνι.
1: Του τα είπε βέβαια στον εξώστη.
2: Ακριβώς, στον εξώστη.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επιχειρεί να πιαστεί από ένα κλαράκι να μην πέσει περισσότερο. Έχει φτάσει στο 6%, ας πούμε, στη δημοσκόπηση τώρα.
2: Από ένα κλαράκι που το είχε και το έφαγε.
0: Το πριόνισε.
2: Το πριόνισε με πριονάκι μέχρι που.
0: Με σέγγα. Λοιπόν, θέλω να πω, δηλαδή, ότι το θέμα είναι πάρα πολύ απλό να το διαβάσει κανείς. Δεν πρόκειται ο Τσίπρας να συνενέσει σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας είπε ένας-ένας, όποιος θέλει ας έρθει. Και αν είναι και βουλευτής, να παραδώσει και την έδρα, όπως έκανε και ο ίδιος εντύμως και καλά έκανε και νομίζω.
1: Ναι, αλλά κοιτούν και τη δική τους πολιτική επιβίωση. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι αντιληπτό αυτό που λες, γιατί σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαμε να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ξανά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη.
0: Αν ήθελε να πάρει. Γίνε, αυτό, βέβαια, ναι, και ναι, να
2: συνεργαστεί. Αυτό και αν θα ήταν.
1: Δεν θα προχωρούσε σε μια καινούργια κίνηση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο. Και πρέπει να δούμε, και νομίζω γι' αυτό το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός θα έλεγα ότι το τραβάει για το, για το πάει παρακάτω πιο κοντά στις εκλογές για την ανακοίνωση του κόμματος, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο και από τη δική του πλευρά να χρεωθεί ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι θα είναι ένα κόμμα το οποίο είτε δεν θα σταθεί στις εκλογές, είτε
0: συγγνώμη, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε εξηγημένοι, προέρχεται από ένα κόμμα από την επωνυμία Κουκουέ εσωτερικού. Αυτό το κόμμα βολόδερνε χρόνια ολόκληρα στο 3, στο 4, στο κάτι να μπει, κάτι να μπει στη Βουλή. Αυτό ήταν αυτός ο χώρος της ανανοτικής. Αυτός ήταν αυτός ο χώρος. Ήρθε ο Τσίπρας και τον απογείωσε. Εάν ο χώρος αυτός ξαναπάει στο 5, στο 4, στο 3, στο 6, δεν φταίει ο Τσίπρας. Απλώς ο Τσίπρας του είχε δώσει τον αέρα και ανέβηκε αυτό το κόμμα. Με τη ρητορική του, με τον τρόπο που σκέφτηκε, με αυτά που είπε.
2: Εντάξει, ήταν και η ιστορική συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Προφανώς, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά εκείνος είναι αυτός που την οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόν της χώρας. Με αυτή την έννοια. Ότι
0: βέβαια, με συγχωρείς, και όταν λέει πήρε 17% είναι λίγο σιγάρε, παιδιά. Εδώ 4 και 3 είχε.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα στελέχη τα οποία.
0: Είναι κακομάθη, ναι.
1: Αυτό που σημειώνει ότι με 17-18% έφυγε από την ηγεσία στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε. Είχε αποτύχει και τώρα θα επιστρέψει με ένα ποιο ποσοστό θα είναι αυτό το οποίο.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Μόνο ο κόσμος θα το αποφασίσει. Αλλά όμως ο κύριος Τσίπρας, όταν έφυγε, με 17%, 18% έφυγε διότι εσωκομματικά υπήρχε πάρα πολύ θάψιμο.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ θάψιμο στην πολιτική του, στις επιλογές του. Ακούμε και σήμερα από στελέχη κομμάτων όπως είναι Αριστερά κτλ. Οι οποίοι
1: το
0: κρίνουν.
1: Τοποθετήθηκε και στις εσωκομματικές εκλογές που μετά είδαμε τον Στέφανο Κασελάκη να γίνεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό εντάξει. Και όσοι τον, τότε τον στήριξαν τον κύριο Κασελάκη, μετά δεν ήταν καλός ο κύριος Κασελάκης. Εντάξει, αυτά τα πληρώνεις στην πολιτική. Γιατί τα πληρώνεις, γιατί εκεί υπογράφεις με μία λέξη, αναξιόπιστος.
2: Αυτό ειδικά είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Ακόμη και ανθρώπους που δεν ήταν. Δεν είχαν ψηφίσει Κασελάκη. Είχε ενοχλήσει. Σου λέει δεν μπορεί κάποιον που τον θέλεις και τον φέρνεις και λες τον ψήφισε η Βάση. Μετά να μην σ' αρέσει καθόλου.
1: Αυτό που είπε, σε αυτό που είπε ο Τάκης, για το τι υπήρχε μέσα και για ποιο λόγο ο Αλέξης Τσίπρας δεν επέλεξε να στηρίξει εκείνη την ώρα. Είδε την Εύη Αυτσιόγλου, τον Ευκλή Τσακαλώτο ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει και με το παρελθόν του. Βέβαια όμω, σύμφωνα με όσα ακούγονται, διότι αυτό που ακούγεται είναι παραδείγματο χώρο ότι η Εύη Αυτσιόγλου θα κινηθεί προ το κόμμα Τσίπρα. Αυτά είναι και λίγο αντιφατικά, αλλά στην πολιτική, ενώ αν σκεφτεί κανεί το τι συνέβαινε όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρώ όμως ότι ο χρόνος που πέρασε είναι ικανός και για τον ίδιο να σκεφτεί και να επαναδιαπραγματευτεί τις σχέσεις που είχε και με στελέχη τα οποία εκείνος ανέδειξε. Μην ξεχνάμε τη νέα γενιά που εκείνος έκανε και υπουργούς. Τώρα νομίζω όμως υπάρχει και μια άλλη συζήτηση που δεν ξέρω, Κοιτάκη, ποια είναι και η δική σου γνώμη. Στο κομμάτι που αναφέρουν ότι επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα, θέλοντας να πάρει αρκετά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, έμπειρα στελέχη που συνεργάστηκε, γιατί πολύ απλά θέλει να κάνει ένα άλλο κόμμα, ένα πιο προσωποπαγές κόμμα. Να μην έχει σχέση με έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πολλές φορές με την έντονη συζήτηση και θα σου έλεγα εγώ λίγο το κομμάτι της γραφειοκρατίας, να το πούμε έτσι πολύ απλά, τις αποφάσεις που ήθελε να πάρει, ότι μπαίνει σε ένα κόμμα που του λέει ότι εδώ που θα έρθετε σε αυτό το νέο πολιτικό φορέα, με έναν τρόπο θα συνδιαμορφώνονται οι αποφάσεις, αλλά δεν θα μπαίνουμε σε αυτόν τον εξαντλητικό διάλογο. Υπάρχουν και αυτές οι φωνές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πολύ σωστό αυτό αναφέρει. Που έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφει. Συμφωνώ μαζί σου. Υπήρχε εκεί πέρα, εγώ τους είχα δώσει την ονομασία κουβενταδόροι.
2: Στα όργανα.
0: Κουβέντα, ναι, πολύ. Συζητήσεις, ναι. Ατέρμονες συζητήσεις. Είπα αυτός κάτι και πάρει το κομμάτι εκείνο που είναι η ομπρέλα. Οι άλλοι που είναι οι 6-6.
2: Πάντως δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία, είναι ότι όταν έχεις πολλά όργανα.
0: Πολιτική γραφειοκρατία.
2: Δεν ελέγχεις και πάρα πολύ όλα αυτά τα όργανα.
0: Όχι, δεν μπορεί να τα ελέγχεις.
2: Δεν τα ελέγχεις, το χάνεις κάπου.
0: Το χάνεις και νομίζω ότι αυτό πάει να κάνει όπως το περιέγραψες ακριβώς και είμαι σύμφωνος. Και δεν θέλει τώρα όλο αυτό που έζησε. Θυμάμαι, το έλεγα προχθές στο ραδιόφωνο εδώ. Όταν έφυγε από την ημέρα που παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, περίμενε το αυτοκίνητο έξω, ήταν με τη σύζυγό του, την κυρία Μπαζιάννα, και όπως άνοιξε η πόρτα, είδα την κυρία Μπαζιάννα να χαμογελάει, σαν να απελευθερώθηκε η γυναίκα, παρακουφισμένη, ας πούμε, από αυτό που ζούσανε. Ζούσανε από σοβαρό σε κομματικό πόλεμο. Δεν είναι αστεία τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο στην τοποθέτησή
0: σου. Έτσι νομίζω ότι συνέβη τότε. Λοιπόν. Τέλος πάντων.
1: Εκεί ήταν πολλά τα χρόνια.
2: Πάσο αυτό που έχει ενδιαφέρον και το έγραψε, Στάκη, είναι τι πάει να συνδυάσει ιδεολογικά ο κ.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
1: Είναι
0: σοσιαλδημοκρατία με αριστερά.
1: Ανανοτική αριστερά.
0: Όχι ανανοτική.
2: Ρίζοσπαστική.
0: Δεν γίνεται αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχουν άλλες καταβολές. Οι μεν άλλες καταβολές σοσιαλδημοκράτες.
1: Νομίζω ότι δεν είναι απαντήσει σε αυτό που του χρεώνουν, ότι απομακρύνεται πολύ από την αριστερά, και νομίζω ότι βλέπει ότι και στο κέντρο, επειδή και εκεί υπάρχουν πολλές δυνάμεις, ενώ ότι
0: δεν είναι εύκολο να πατήσει.
1: Ναι, ακριβώς. Με την επαφή σε ψηφοφόρη δεν είναι πολύ εύκολο να μπορέσει. Πατήσει.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάντως, αυτό εγώ έγραψα ότι. Όχι ακριβώς για τον Τσίπρα, ότι αυτό το μπέρδεμα, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία και
2: ρίζοσπαστική
0: αριστερά, δεν πάνε μαζί. Δεν
2: καμία
0: γίνεται.
2: Σχέση. Είναι, το ένα είναι εξέλιξη του άλλου και είναι μια άλλη πιο λογική. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να τα αλλάξω όλα. Η σοσιαλδημοκρατία.
0: Θέλει να διορθώσει πράγματα.
2: Σε αυτό το σύστημα θέλω να διορθώσω τα πράγματα για να ζει καλύτερα ο πολίτης, όπως ας πούμε να έχω κοινωνικό κράτος. Έτσι, αυτό. Το άλλο είναι ριζοσπαστικά αλλάζω το σύστημα εντελώς.
0: Όχι, είναι ένα σύστημα διαμαρτυρίας απλά.
2: Το
0: και
2: αλλάζω.
0: Σύγκρουσης και σύγκρουσης.
2: Το αλλάζω.
0: Σίγουρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε και πώς θα τα ερμηνεύσει και ο ίδιος αυτά, γιατί αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Πάμε τώρα ο κύριος Ιακαντάρης, ο οποίος το παρουσίασε αυτό το μανιφέστο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτή είναι θεωρητική τώρα στην πράξη. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
2: Μας είχε πει και εμάς ο κ. Ιακαντάρης, νομίζω. Τον είχαμε βγάλει εδώ και μας είχε πει ότι αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Άρα είναι μια ιδέα που υπάρχει καιρό.
0: Όχι, από την αρχή. Αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν μπορεί να περπατήσει. Το συγκεκριμένο δεν μπορεί. Το κόμμα το μπορεί να πάει, αν ξεκαθαρίσει δηλαδή, γιατί αυτό δημιουργεί μια πολιτική θολούρα. Δηλαδή,
2: μεγάλη,
0: τι είσαι.
2: Τεράστια.
0: Άλλο εγώ που είμαι ριζοσπάστης αριστερός και θέλω να καταργήσω το κράτος, παράδειγμα, αυτό και να φτιάξω ένα άλλο. Κι άλλο.
2: Εγώ που σου λέω ότι το κράτος έρχεται και κάνει κάποια πράγματα.
0: Ναι, και θέλω να το βελτιώσω.
2: Και με καταπιταλισμό επίσης.
0: Βέβαια, εντάξει. Ναι.
2: Όχι, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα ή μάλλον ένα τραγούδι καλύτερα και να γυρίσουμε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνει κρύο. Πάντως, εγώ θέλω να πω το εξής. Οι Σουηδοί, ναι, οι Φιλανδοί, αυτοί που έχουν 6 μήνες το
1: νύχτα,
0: προ... νύχτα και 6 μήνες μέρα, είναι γατάκια μπροστά μας.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Διότι εμείς έχουμε μία μέρα Μάιο, μία μέρα Οκτώβριο. Σταύρο, καλημέρα.
1: Και Οκτώβριο, Δεκέμβριο. Χιόνιζε.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Σταύρο, μισό λεπτό να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα και παρερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: New York. New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης είναι στη γραμμή μας. Σταύρο, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα πανωτόκια?
11: Εχθές είχαμε μια εξέλιξη, μια προαναγγελία από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι μέσα στο μήνα θα έρθει ένα νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση για να τα μαζέψει όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να πω ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να ευθυγραμμιστεί με τις κοινοτικές οδηγίες. Τι πάει να γίνει τώρα με αυτό?
1: Δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε πανωτόκια εδώ και κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες μάλλον.
11: Τι εννοούμε όταν λέμε πανωτόκια?
1: Αυτό είναι το θέμα.
11: Εννοούμε ότι αν καθυστερήσεις να πληρώσεις μία δόση, έρχεται και μπαίνει από πάνω μία επιβάρυνση για τις ημέρες που έχεις καθυστερήσει. Να. Αν καθυστερήσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως έχεις και μεγαλύτερες επιπτώσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό, για παράδειγμα, γιατί κυρίως αυτό που ανακοινώθηκε χθες αφορά στα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, δηλαδή χωρίς υποθήκες. Τα περισσότερα από αυτά είναι καταναλωτικά δάνεια. Έπαιρνε λοιπόν ένα δάνειο 10.000 ευρώ και επειδή στην πορεία του χρόνου μέχρι να το αποπληρώσει μπορεί να καθυστερούσε, είχε ούτως ή άλλως και υψηλά επιτόκια, επέστρεφε στο τέλος 18.000 και μια φορά και 20.000 ευρώ.
1: Εδώ μπαίνει τώρα, λοιπόν, ένα όριο.
11: Έρχεται και μπαίνει ένα πλαφόν. Ναι. Και σου λέει, ή το πλαφόν θα είναι 30%, άρα θα πάρεις 10, θα επιστρέψεις 13, ή 50% στη χειρότερη δηλαδή, με όλες τις καθυστερήσεις, τις επιβαρύνσεις, τις επιπλέον τοκοφορίες και ούτω καθεξής, να πληρώσεις στο τέλος 15.000 ευρώ. Αυτό σίγουρα έχει είναι σημαντικό και έρχεται να προστατεύσει και γι' αυτό και η Ευρώπη έχει ενεργοποιηθεί. Κυρίως αφορά χαμηλόμισθους δανειολήπτες, ανθρώπους που στην πορεία του χρόνου έχασαν το εισόδημα που είχαν αρχικά και έφτασαν στο σημείο να πληρώνουν δύο και τρεις φορές πάνω ένα μικρό καταναλωτικό δάνειο που είχαν πάρει. Τώρα λοιπόν έρχεται να μαζευτεί.
1: Είναι και αυτό. Για τις κάρτες αυτό.
11: Ό,τι είναι καταναλωτικό ουσιαστικά μπαίνει μέσα. Δεν θα αφορά στεγαστικά, δεν θα αφορά επιχειρηματικά.
1: Υπάρχει όριο.
11: Δάνεια θα αφορά.
1: Ναι, κάτι άκουσα για 100.000.
11: Δεν είναι το κάτι άκουσες, είναι το όριο που έβαλε ο Πρωθυπουργός ότι θα αφορά σε δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις. Βέβαια αυτό το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι εντάξει με τα δάνεια τα οποία τρέχουν, θα γίνουν από εδώ και πέρα, θα συναυθούν μετά την ψήφιση του νόμου. Με όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη τι θα γίνει. Ο νομοθέτης μέχρι στιγμής από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν καλύπτει τα προηγούμενα, δηλαδή δεν φαίνεται να προβλέπει αναδρομική ισχύ, αλλά όπως σας είπα τώρα ξεκινάει ο δημόσιος διάλογος και η κουβέντα αυτού του νομοσχεδίου, μέσα στο Μάιο θα δημοσιοποιηθεί, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε και κάτι να θεραπεύεται και εκεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
11: Καλημέρα.
0: Είμαι. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι μόνο απαραίτητες, είναι αναγκαίες.
1: Είναι επιβεβλημένες.
0: Και αυτό που γίνεται με τις τράπεζες είναι φοβερό, δηλαδή. Έτσι. Παίρνεις ένα δάνειο.
1: Σήμερα πήγα να μεταφέρω χρήματα.
0: Ναι. Την πάτησες.
1: Όχι, ήταν. Αν ήθελα. Έχει κάτι που σε μπερδεύουν που λέει υψηλή προτεραιότητα. Σου έχει, ας πούμε. Άμεσα να στα στείλω εγώ τώρα και να τα δεις μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Μετά έχει κανονική προτεραιότητα και υψηλή προτεραιότητα.
0: Είναι το υψηλή.
1: Έλα πες μου. Τέλος πάντων, για να σου το εξηγήσω, υψηλή προτεραιότητα είναι 2 ευρώ προμήθεια. Μόνο στην Ελλάδα. Κάνε το ίδιο πράγμα σε μια βρετανική τράπεζα, δεν υπάρχει, και παίρνεις τα λεφτά άμεσα. Γίνεται η μεταφορά σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Χωρίς το καπέλο αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι, εδώ υπάρχει και ένα άλλο
1: σε
0: θέμα.
1: Σε άλλη τράπεζα, δεν λέω στην ίδια.
0: Σε άλλη, ναι.
1: Σε άλλη τράπεζα, ναι, για να ξέρουμε και τι ισχύει.
0: Ναι, εγώ λέω το εξής. Αυτό με τους τόκους και τα πανωτόκια και τα επιπλέον και. Δεν ξέρω αν το έχει δει κάποιος σοβαρά υπουργός οικονομικών αυτό το θέμα. Δηλαδή παίρνεις ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Πληρώνεις. Πάζε τι λογαριασμό από μερικά χρόνια. Πόσο είναι το δάνειο, 110. Πληρώνεις. Πόσο είναι το δάνειο, 100. Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ή πληρώνεις κάποια χρόνια, πληρώνεις μόνο
0: τόκους. Μόνο τόκους.
1: Ναι.
0: Και δεν πληρώνεις το κεφάλαιο. Αυτό θα έπρεπε να το δει η τράπεζα. Δηλαδή, θα έπρεπε να το. Ή το Υπουργείο Οικονομικών. Πώς το κάνουν αυτό το μαγικό. Θέλω να το καταλάβω. Τώρα βέβαια, άμα βγάλεις έναν τεχνοκράτικο νομολόγο, θα σε μπερδέψει. Αυτό το επιτόκιο που πάει, αυτό και και η σύμβαση που αυτό.
1: Γι' αυτό όταν παίρνετε δάνεια για οποιοδήποτε λόγο να ρωτάτε εξαντλητικά τους όρους.
0: Και τους δικηγόρους.
1: Και πάλι δεν θα καταλάβετε.
0: Και ένα δικηγόρο να ρωτάνε.
1: Ναι,
0: και
1: πάντα υπάρχουν μικρά γράμματα, ψηλά γράμματα, αλλά ρωτήστε οπωσδήποτε γιατί δεν
0: υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο για μένα. Ο κύριος Πιερακάκης έχει υποχρεώσει να το καταργήσει αυτό με νόμο. Εάν εγώ έχω πάρει ένα δάνειο και μου έτυχε μια κληρονομιά να πάω ή βρήκα τα λεφτά να πάω να το εξοφλήσω το δάνειο. Δεν μπορείς.
1: Θα
0: πληρώσει πέναλτι. Δηλαδή θα πληρώσει και επιπλέον. Δεύτερον, λες εγώ μέχρι σήμερα πληρώνω κανονικά τη δόση μου. Δεν έχω αργήσει ούτε μια δόση ούτε τίποτα. Είμαι κύριος. Κυρία, ωραία. Όταν λοιπόν θέλω να μειωθεί λίγο η δόση, επειδή μπορεί να συνέτρεξα κάποιοι λόγοι στη ζωή του
1: ανθρώπου
0: επαγγελματικά,
1: ναι.
0: Να στριμώχθηκε κάποιο παιδί που σπουδάζει κτλ. Και λες, ρε παιδιά, από τα 1000 μπορώ να πάμε στα 800. Εγώ συνεπίσημη, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κοκκινήσει το δάνειο.
1: Για να μπορέσει να πληρώσει λίγο.
0: Για να μπορέσει να πληρώσει, δηλαδή να κάνει διαπραγμάτευση για να πάει λιγότερο. Αυτό δεν γίνεται. Είναι. Νομίζω απαράδεκτο. Και αυτό πρέπει να το δει κάποιος από την κυβέρνηση.
1: Και ο κύριος Τουρνάρας θα πρέπει να το δει.
0: Εντάξει, κυρίως ο Υπουργός Οικονομικών είναι αυτός αρμόδιος. Και ο Τουρνάρας, βέβαια. Αλλά δεν μπορεί. Συγγνώμη, σου λέω ρε
1: δεν
0: παιδιά.
1: Δεν μπορεί να λειτουργούν έτσι οι τράπεζες στην Ελλάδα.
0: Μα
1: έλα,
0: δεν γίνεται.
1: Τώρα, εντάξει, είναι.
0: Μα αυτό φεύγει πέρα από κάθε όριο λογικής. Δηλαδή λες, ρε παιδιά, εγώ πληρώνω κανονικά. Δεν έχω ούτε μία μέρα
1: καθυστέρηση. Κάνε μου μία διευκόλυνση.
0: Όχι, λέει, πρέπει να κοκκινήσει το δάνειο. και μετά να κάνουμε. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι όμως. Λοιπόν, έχει εδώ.
1: Η Τάσουλα, η Παπα-Νικολά είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τάσουλα.
12: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Τι έχεις να μας πεις.
12: Έχουμε κινητοποιήσει, συνεχίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι για το θέμα της ασφάλειας στα δικαστήρια. Τώρα αυτή την ώρα κάνουν συγκέντρωση στο πρώην Ειρηνοδικείο, εκεί που έγινε η επίθεση, τέλος πάντων, στο πρωτοδικείο όπως το ξέρουμε εμείς. Και αύριο έχουν συγκέντρωση στην Ευελπίδου και έχουν και μία σύσκεψη σήμερα για να δουν τι θα κάνουν, διότι αυτό που λένε είναι ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, δεν περιμένετε θαύματα από την αστυνομία.
0: Αυτό δεν μπορεί να ζητήσει ένα ραντεβού από το πάρει στον Υπουργό, τα σωματεία του, να το κουβεντιάσει, πρέπει να κάνουν απεργία δηλαδή.
12: Αυτό είναι ένα μέσο που οι ίδιοι κρίνουν ότι μπορεί
0: τι
12: να.
0: Τι κρίνουν, δηλαδή, τι θα αλλάξει. Αν πάνε στο Χρυσογοήδη και του πούνε, κοίταξε να δει, εμεί θέλουμε ασφάλεια το και το και το και το, διαφορετικά θα αναγκαστούμε να το κλείσουμε το κατάστημα.
12: Νομίζω ότι αυτό θα πάρουν σήμερα. Γι' αυτό συσκέπτονται σήμερα.
0: Μα δεν πρέπει να πα στον αρμόδιο υπουργό. Τι βιολί είναι αυτό. Κάνω απεργία, λέει. Περίμενε, ρε φίλε. Έχει εξαντλήσει κάθε διάλογο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Από εκεί πέρα, τόσο δύσκολο είναι κάποια μέτρα ασφαλείας να μπουν.
12: Οι πολίτες στην Αθήνα 9 με 11 δεν θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια, όσο δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν βέβαια. Για τις εργασίες στο πρωτοδικείο δεν θα είναι όλη την ημέρα σήμερα καμία εργασία.
1: Να πούμε κάτι επί της ουσίας. Σε αυτούς τους χώρους, για να μπει κάποιος, περνάει από ανιχνευτή μετάλλων.
12: Μόνο στο εφετείο και στην Ευελπίδων.
1: Άρα,
12: στο πρωτοδικείο.
1: Είναι κάτι που μπορεί, φαντάζομαι, σε ένα βαθμό, δεν ξέρω τι ζητάνε ακριβώς οι εργαζόμενοι, να ικανοποιηθεί αν μπουν κάποια πολύ βασικά μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική σε αυτά τα υπάλληλοι θέματα.
12: Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν είναι αρμόδιοι για να δουν τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να μπουν κάτω.
1: Αυτά που πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει, αυτά που βλέπουμε εμείς τα ορατά είναι ότι όταν μπαίνουμε σε κάποιους χώρους πρέπει να περάσουμε από έναν έλεγχο. Αυτά εμείς ξέρουμε οι πολίτες. Αυτά είναι τόσο δύσκολο να ικανοποιηθεί κάτι τόσο απλό.
12: Στο πρωτοδικείο υπάρχει ένα μηχάνημα X-ray στον πάνω όροφο, στην κυρίως είσοδο τέλος πάντων, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Μα είναι δυνατόν να μην λειτουργεί, να μην υπάρχουν εκεί αστυνομικοί. Δηλαδή,
12: όμως,
1: αυτό που
12: δεν
1: ζητά...
12: λειτουργεί.
1: Ναι.
12: Η δικαστική αστυνομία ρίχνει τον μπαλάκι στην αστυνομία, η αστυνομία σου λέει εγώ δεν είμαι. Ένα το γνωστό.
0: Αυτό είναι αυτή είναι η γραφειοκρατία την οποία περιγράφουμε συχνά πυκνά. Αυτό ακριβώς το περιστατικό. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν εκεί θέλουν ασφάλεια, έτσι. Αυτό είναι ένα μηδέν. Δεν το συζητάμε. Όπως και εμείς που δουλεύουμε εδώ θέλουμε ασφάλεια και έχουμε. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν ασφάλεια και πρέπει να την έχουν. Τώρα το δεν δουλεύει το μηχάνημα, εγώ το ακούω βερεσέ. Υπό την έννοια ότι αυτό είναι.
1: Αφού έγινε αυτό το περιστατικό, την επόμενη μέρα δεν έπρεπε να δουλεύει το μηχάνημα. Δεν έπρεπε να υπάρχουν εκεί αστυνομικοί περισσότεροι από ό,τι υπάρχουν συνήθως. Δηλαδή αυτό είναι μια εντολή. Δεν ξέρω, πώς γίνεται.
12: Την επόμενη μέρα που κάναμε μια αυτοψία από την επίθεση, έμπαινε όποιος ήθελε μέσα. Δεν υπήρχε καμία φύλαξη. Αλλά το μηχάνημα το X-ray υπάρχει, γιατί εκεί ήταν παλιά τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, δηλαδή τα βαριά κακουργήματα. Και μετά αφού φύγαν από εκείνη την περιοχή και πήγαν στην Ευελπίδων, σταμάτησαν να λειτουργεί και το μηχάνημα.
1: Καλά, δεν είναι το X-ray μηχάνημα, είναι να σε σταματά κάτι όταν πας να μπεις. Αν αυτό είναι X-ray, αν αυτό είναι αστυνομία, αν αυτό είναι δώστε μου την ταυτότητά σας, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά κάτι να σε σταματά. Εδώ λέμε ότι ο άλλος πήγε μέσα.
0: Είχα πάει μάρτυρα σε μια δίκη στην Ευελπίδων και με ελέγξανε.
1: Βέβαια, έχει.
12: Ευελπίδων και το εφετείο έχουν και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έχουν
0: πολύ αυστηρά.
12: Μηχανήματα δεν περνάς.
0: Δεν περνάς, όχι, δεν περνάς.
1: Μάλιστα.
0: Αρκεί να πάνε και στα υπόλοιπα, γιατί νομίζω.
12: Ναι, το πρωτοδικείο που έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έχει πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, τα
12: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για τις τράπεζες ρωτάνε διάφορα, θα τα πούμε συνέχεια της εκπομπής. Εντάξει, οι τράπεζες, κυρίες και κύριοι, είναι μηχανισμοί.
1: Ξέρετε πώς το βλέπεις. Είναι μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία να αναπτυχθεί και να κερδίσουν. Μπορούν να γίνουν όμως και μηχανισμοί που μόνο κερδίζουν. Και δεν αναπτύσσονται και οι ίδιες έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τέλος πάντων.
0: Λέει ένας φίλος εδώ. Εδώ βάζουν τόκους, λέει, σε ρυθμίσεις που κάνει στην εφορία. Στον Καναδά που ήμουν δεν υπάρχουν τόκοι για χρέη στο κράτος. 100.000 100 χρωστάς, 100 θα είναι για πάντα. Ευχαριστώ, λέει, καλή συνέχεια. Προσέξτε τώρα. Τι κάνουνε. Κάνει έναν έλεγχο η υπηρεσία, η αρμόδια της εφορίας. Τώρα, το 2026. Και σου βρίσκει ότι το 18 δεν τα έχεις κάνει καλά ή το 17.
1: Ναι.
0: Και σου βάζει ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν σου βάζει 20.000 ευρώ.
1: Σου βάζει με τους στόκους.
0: Με από τους στόκους από τότε μέχρι σήμερα. Ναι, γιατί δεν είσαι εντολέξει τότε και έρχεσαι σήμερα.
1: Φωστά.
0: Δεν κατάλαβα εγώ τι φταίω.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν η παρανομία.
1: Σου λέει είναι... δεν μπορείς να έχεις άγνοια του νόμου.
0: Αυτά είναι κάπου πρέπει να τα τελειώνουν. Γιατί άπαξ και βέντα. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα.
1: Ναι, με τεράστια.
0: Και αφορούν τεράστιο.
1: Και τη σχέση του πολίτη με το κράτος.
0: Σε τεράστιο μέγεθος κόσμου. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ειδήσεις με την κυρία Λένα Βασιλάκου. Και εμείς θα επιστρέψουμε. Έχουμε και εδώ ένα μήνυμα που λέει για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και από Δουκής Πλακεντίας μέχρι Μαραθώνος λόγω και διαδοχικών τροχιών ατυχημάτων. 15 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί σε λεωφορείο του ΑΣΑ στο Ήλιον, στο ύψος του Πάρκου Τρίτσι. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Προσωρινά έκλεισε και η λεωφόρος Φυλής στο ύψος της οδού Μπίμπιζα. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμού πλοίων, υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από τις ΗΠΑ ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως η Ουάσιγκτον έχει πολύ θετικές συζητήσεις με την Τεχεράνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Μικρή υποχώρηση παρουσιάζουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 107,69 δολάρια το βαρέλι υποχωρούσε νωρίτερα η τιμή του Brent, καταγράφοντας πτώση 0,44% και του αργού πετρελαίου στα 101,74 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας μείωση 0,2%. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούς, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα, προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάτεφουλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως τόνισε, κάλεσε το Ιράν να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως τα στενά του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο ομόλογός του, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να κυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί μέσα στο 2026, κάτι που εφόσον επαληθευθεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί σήμερα ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Γιώχαν Βάντεφουλ θα έχει διμερή συνάντηση στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στις 3 μετά το μεσημέρι θα περάσει το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριος Κουμπίλιους. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Σε 2 ώρες διακοπή εργασιών προχωρούν σήμερα και αύριο 9 με 11 οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου της Αθήνας επί της Λουκάρεως. Από σήμερα μέχρι τις 13 Μαΐου υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 10 τραυματίες μετά από πυροβολισμού σε κάμπινγκ στην Οκλαχώμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, εισήχθη και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 81 ετών Ρούντι Τζουλιάνι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα, γενικά έθριο στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 5 μποφόρ το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα και στους δύο μας, γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης. Κανείς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κινηθεί στο συνέδριο κτλ. Εκλογές θα κάνει ο Μητσοτάκης το 2027, γιατί ούτως ή άλλως, όποτε και να τις κάνει, την αυτοδυναμία την έχει αποχαιρετήσει. Ούτε ο Σαμαράς θα κινηθεί μέσα στο Μάιο, θα περιμένει να δει που πάει πρώτα η Καριστιανού, η οποία επίσης περιμένει να δει τι θα κάνουν Σαμαράς και Τσίπρας. Τι να ανακοινώσουν κόμματα τώρα όλοι αυτοί και να πέσουν στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, και να φάει έτσι μία κινησία λόγω καλοκαιριού, και να φάνε μάλλον. Θα συνεχιστεί το σασπένς και με τους τρεις, νομίζω, μας λέει ο κύριος Δημήτρης Ιωάννιδης, ο οποίος μας είπε όλες τις απόψεις του.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, παρότι με στεναχωρέσετε με όσα είπατε προηγουμένως.
0: Ποια απ' όλα?
2: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναξιόπιστος. Δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, επειδή σας ακούω συχνά, έχετε πει το ίδιο πράγμα για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, αλλά ας το πάει το ποτάμι.
0: Δεν χρησιμοποίησαμε τη λέξη αναπιστώ.
1: Είπα εγώ.
2: Αναξιόπιστος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και είναι αξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Αυτά τα κρίνει η κοινή γνώμη, ξέρετε, δεν τα κρίνω εγώ.
2: Ναι,
1: η κοινή γνώμη σε πρόσφατη δημοσκόπηση σας φέρνει 5ο κόμμα έκτο. Και σας δίνει ένα 6,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τι περισσότερο?
2: Εκλογικά
1: δηλαδή
2: δεν πάμε καλά.
1: Τι πάει να πει εκλογικά? Δεν έχετε δίκιο. Όταν λέτε ο κυρίαρχος λαός, θα τον ακούτε όταν σας λέει και εκλογικά, όταν σας τα λέει και εσείς, θα τον ακούτε γενικώς. Δεν τον ακούτε αλλά κάτω τον ελληνικό λαό.
2: Τον εκφράζουμε.
1: Δεν ξέρω αν τον εκφράζουμε.
2: Να μιλήσω ένα λεπτό. Εκφράζουμε ένα υπαρκτό ρεύμα της αριστεράς τόσα χρόνια και θα συνεχίζουμε να το εκφράζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το υπαρκτό ρεύμα να τελειώσει πολιτικά.
1: Αυτό το υπαρκτό ρεύμα που λέτε το εκφράζατε στο παρελθόν, επειδή και οι δύο παλιοί είμαστε και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δεν είχε ξεπεράσει πρώτα το 5%. Ο Τσίπρας ήρθε και σας έδωσε πνοή, ουσία και μια ρητορική, η οποία και με τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στη χώρα λόγω των μνημονίων και με αυτά που υποσχέθηκε, και ξεπέρασε και έγινε κυβέρνηση, και πάλι δεν έγινε αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ένα ακροδεξιό κόμμα κυβερνήσατε.
2: Και συγγνώμη, πολύ καλά δηλαδή έκανε, και έχω εκφράσει, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πώς να αναξιόπιστο τώρα άθρο, λοιπόν, με συγχωρείτε.
2: Και τη μεγάλη συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και δεν μου λέτε τώρα δηλαδή πώς είναι αξιόπιστο ένα κόμμα όταν μιλάει για ριζοσπαστική αριστερά και κάνει κομπρεμί με τον Καμένο. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά πρέπει να μου το απαντήσετε αυτό.
2: Απάντηση.
1: Τι, για πέστε μου.
2: Τον Ιανουάριο του 2015 δεν υπήρχαν οι πολιτικές συνθήκες για να σχηματιστεί κυβέρνηση με άλλο κόμμα.
1: Εντάξει.
2: Με ποιο κόμμα θα πηγαίναμε?
1: Με το ΠΑΣΟΚ, με ποιο να πάτε, με μένα?
2: Μα δεν υπήρχε δυνατότητα να πάμε με το ΠΑΣΟΚ.
1: Και τώρα γιατί υπάρχει δυνατότητα που τους λέτε να πάμε μαζί?
2: Πολιτική δυνατότητα, διότι από το 2015 μέχρι το 2026 έχει χυθεί πάρα πολύ νερό στο Ρουβίκονα της πολιτικής.
1: Σιγά σιγά, ο Ρουβίκονας ξεροπότα μου είναι. Έλα
2: και
1: τώρα
2: ξεχνάμε κάτι άλλο, τι? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο κόμμα της προοδευτικής παράταξης που πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Τότε δεν το λέγατε όμως. Πήγατε με τον Καμένο.
2: Διαβάζω, επειδή διαβάζω και το άρθρο του κυρίου Μεϊμάρογλου, το δεξιχέρι της κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι είναι λάθος η απόφαση του συνεδρίου και πρέπει να το ξαναδούμε με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε στην άλλη κατεύθυνση.
1: Ο καθένας θέλει ό,τι θέλει.
2: Να υπάρχει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα και όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Καλά, δεν τους κάνετε και κουμάντο, ό,τι θέλουν θα κάνουν.
2: Πρόταση κάνουμε, πρόταση. Εμείς ανησυχούμε αν κάνουν κάτι με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φτάσαν από το 40 τόσο στο 4% και δεν κάνει.
1: Ναι. Ενώ εσείς από το 32 φτάσατε στο 5. Ούτε αυτό κάνει.
2: Έχουμε καταγράψει σε εκλογές 5% σε δημοσκοπήσεις, λέτε.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται να φαίνεται η αγάπη τόσο πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε
1: Χατζηδάκη. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αγάπη ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ περιμένω να μου πείτε πότε ήταν αξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία ή όχι.
1: Κάθε μέρα είναι το πολιτικό σύστημα αξιόπιστο, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί?
2: Όχι όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Γιατί ξέρετε κανέναν αξιόπιστο σύστημα.
2: Εμείς δεν τάξαμε νόμο και τάξη και να γίνονται όλα αυτά που γίνονται.
1: Όχι, τάξαμε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και την πλακοστρώσαμε στο τέλος. Και μάλλον μου ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ότι καταργούσα τον ΕΦΙΑ και δεν τον καταργούσα. Έλα, κύριε Αλεξιάδη,
2: τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Όχι, θα τα ξαναλέω. Αφού με προκαλείτε, θα τα ακούτε συνέχεια.
2: Εμείς λοιπόν καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια.
1: Όχι, δεν τη βγάλατε. Όχι, μην λέτε τέτοια πράγματα τώρα. Δεν βγάλατε καμία χώρα από τα μνημόνια. Την πήγατε σε τρίτο μνημόνιο. Υπήρχε όριο χρονικό για να βγει και βγήκε και ακόμα είμαστε υπό επιτήρηση. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δηλαδή φέρετε... μπόρεσε να βγάλει τη χώρα η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσόκο τους... Μνημόνια.
1: Δεν γίνανε εκλογές. Δεν γινότανε. Αφού γίνανε εκλογές και χάσανε, γιατί εσύ τα σκίζατε και υποσχεθήκατε ότι θα καταργήσετε τον έφυγα. Αυτό τι βγάλατε εσείς.
2: Εμείς βεβαίως τη βγάλαμε. Όχι, κάναμε ρύθμιση του χρέους και βγάλαμε τη χώρα των μνημόνια.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Και με ένα τρίτο μνημόνιο που το πληρώσαμε πανάκριβο. Τέλος πάντων.
2: Μα δεν το λέτε πάντων. Και το ξαναλέτε αυτό. Από σεβασμό δεν αντιδικώ.
1: Μα τι να αντιδικήσετε δηλαδή.
2: Κύριε Χατζή,
1: την
2: μισό
1: αλήθεια
2: λεπτό.
1: Δεν μπορεί να την αλλάξει.
2: Μισό λεπτό.
1: Κανένα λεπτό.
2: Δεν μπορούσε να λήξει η μνημονιακή περίοδο.
1: Ναι, αν δεν κάνατε το
2: τελευταίο μνημόνιο. Έπρεπε να γίνει μνημόνιο.
1: Αυτά τα λέτε εσεί.
2: Λοιπόν. Εγώ τα λέω διότι εγώ τα έζησα σαν υπουργό
1: ναι,
2: οικονομικών.
1: Γιατί τότε το Γενάρη του λέγατε να ασκήσουμε, αφού ξέρατε ότι θα πάει τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα λέγατε.
2: Σα εξηγώ ότι εμεί βγάλαμε τώρα, τη χώρα από τα μνημόνια.
1: Καλά, εντάξει, το λέτε
2: μόνο. Να επιμένουμε τώρα σε αυτό.
1: Δεν σα ακούει ο κόσμο. Τι να κάνω εγώ, φταίω τώρα δηλαδή. Λοιπόν, ερώτηση. Ακούσατε, μάλλον δεν ξέρω, διαβάσατε προφανώ το μανιφέστο για το νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, βεβαίω.
1: Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Με μεγάλη χαρά διάβασα το μανιφέστο, διότι δίνει τέλος στα διάφορα που είχαν ακουστεί στο Παλάς ή τα διάφορα που είχαν πει στελέχη αυτού του πολιτικού χώρου, τους οποίους άδειασε δημοσίως ο Αλέξης Τσίπρας και καλά τους έκανε, και ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη συνεργασία, για τη μεγάλη ενότητα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων.
1: Πού το είδατε αυτό, γιατί δεν το είδα
3: εγώ. Κρέμισε τον εξώστη δηλαδή.
0: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι από το βάθος.
3: Καλημέρα.
2: Σε ό,τι αφορά.
1: Πού το είδατε.
2: Στο προηγούμενο θα απαντήσω.
1: Πού το είδατε αυτό, να το δω κι εγώ έρμος.
2: Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούστηκα στο Παλάς, υπήρχαν οι διάφορες υπερβολές με τους εξώστες κτλ. Που εγώ δεν τους επισκέφθηκα βέβαια. Αλλά να σας θυμίσω ότι υπήρχε μια κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει πλέον. Τώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο μανιφέστο, περιμένουμε και το πρόγραμμα και με μεγάλη μου χαρά δεν βλέπω κάποια διαφορά, εσείς έχετε και ικανούς συνεργάτες που μπορούν να βρούνε, δεν βλέπω κάποια διαφορά μετά όσα έχει πει προγραμματικά ο ΣΥΡΙΖΑ στα συνέδριά τους.
1: Εγώ διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά την κριτική που άσκησε ο κύριος Πολάκης.
2: Γι' αυτά θα πρέπει να βγάλετε τον Παύλο να σας τα πει. Δεν μπορώ τώρα εγώ να κάνω τον εκπρόσωπο.
1: Όχι, λέω, δεν είπα εκπρόσωπο. Λέω, διάβασα τον κύριο Πολάκη. Διάβασα. Να μην διαβάσω.
2: Καταθέτει μια τεκμηριωμένη κριτική ο Παύλος. Είναι η άποψή του. Εγώ όμως θα σας πω τη δική μου άποψη.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Είναι ένα κορυφαίο στέλεχος ο Πολάκης. Δεν είναι.
2: Βεβαίως. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει διεκδίκησει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε ένα μεγάλο ποσοστό και εκφράζει ένα διακριτό. Ναι. Ρεύμα πολιτικής
1: άποψης. Και εγώ έχω γράψει άρθρο ολόκληρο ότι αυτός θα είναι ο μελλοντικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αν πάει έτσι το πράγμα. Αυτή είναι η άποψή μου, τι να κάνω τώρα.
2: Εγώ διαβάζω New Post στο πολύ ωραίο εκεί στο στήλη το Black Book, λέτε ότι η πολιτική πολύ ωραίο εκεί στο στήλη το Black Book, λέτε ότι η πολιτική δεν είναι μάχη εντυπώσεων.

0: μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιους άλλους που δεν ήθελε ή που του βάζανε τα εμπόδια? Δηλαδή έγινε όλο αυτό για να ξαναγυρίσει πάλι στην αρχή?
1: Καταρχάς, αυτοί που του βάζαν τα εμπόδια ποιους εννοείται? Εννοείται,
0: δεν ξέρω, το ρεπορτάζ λέει.
1: Αυτούς που κάνανε εσωτερική αντιπολίτευση, γιατί αν διαβάσετε την Ιθάκη μέσα θα δείτε ότι τους είχε, σε κάποιους από αυτούς είχε προτείνει την προεδρία του κόμματος. Άρα μην απευθύνετε σε μένα την...
0: Όχι, για εσάς, προς Θεού, όχι. Εγώ λέω το εξής, ότι βγάζει εκτός...
2: Συγγνώμη, θέλω να πω, περίμενε κύριε, περιμένετε κύριε.
1: Δεν έπρεπε να τους προτείνει.
2: Περιμένετε, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης ήταν εντάξει. Την πάλεψε με το ΣΥΡΙΖΑ παρά τις εσωκομματικές
0: συνθήκες. Αυτό που λένε σπαθή, το ξέρω αυτό.
1: Παλεύω ακόμα, ναι. Όχι, δεν την πάλεψα, την παλεύω.
2: Καλά, τώρα δεν να παλέψετε τώρα, πάει πέρα στη ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τέλος πάντων, στον κύριο Αντωνόπουλο θέλω να ρωτήσω κάτι.
2: Δεν φαίνεται σε μένα, εντάξει.
1: Επειδή θα διαβάσει σίγουρα το μανιφέστο, έχετε βρει δύο ή τρία σημεία βασικής πολιτικής διαφοράς με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μα γι' αυτό σας είπα ότι έρχεται ξανά πάλι δια της τεθλασμένης πάλι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή για μένα είναι μεγάλη χαρά, ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνονται.
0: Έφυγε, παραιτήθηκε από βουλευτής για να κάνει όλο αυτό τον κύκλο για να ξαναγυρίσει.
2: Συγγνώμη,
0: πάλι στο ίδιο.
2: Συγγνώμη, να κάνω δηλαδή, μια αρμηνία, κύριε Αλεξιάδη.
0: Τον ουροβόρο Όφη που τρώει την ουρά του.
2: Περιμένετε, κύριε Αλεξιάδη.
1: Εγώ είμαι πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να πω.
2: Ένα λεπτό. Καταρχάς, αυτό που λέει ο κύριος Αντωνόπουλος και αυτό που λέτε εσείς. Είναι έτσι. Εσείς χαίρεστε γιατί επιβεβαιώνονται οι αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είπατε?
0: Ναι.
1: Ναι, δεν βρίσκω τρία σημεία σημαντικής διαφοράς μεταξύ δεν έφυγε ΣΥΡΙΖΑ και Μανιφέστου.
2: Ο Τσίπρας δεν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί διαφώνησε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για να αποφύγει αυτούς που του πριονίζανε την καρέκλα και το κλαδί που καθότανε. Και θέλει να φτιάξει ένα άλλο κόμμα.
0: Χωρίς αυτούς.
2: Καρμπόν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς αυτούς. Αυτό είναι η ιστορία.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε?
2: Εμένα ρωτάτε, τι να σας πω.
0: Μα γι' αυτό ρωτάμε.
1: Συγγνώμη, το ακούω και εγώ. Όταν φτιάχνεις κόμμα, φτιάχνεις καταστατικό. Όταν φτιάχνεις καταστατικό, όποιος δεχθεί τις αρχές του καταστατικού έρχεται και γράφεται στο κόμμα. Το κόμμα θα λέει ότι όποιος διαφωνεί με τον πρόεδρο δεν θα είναι μέλος του κόμματος.
2: Όχι, αλλά θα έχει διαγραφές που δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος το είπε, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαγραφές.
0: Είχε, αλλά με το μέτρο.
2: Παγορευόσατε διαγραφές.
1: Σιγά και το τι κάναμε με τις διαγραφές, αλλά εγώ ξαναρωτάω, σε ποιους έγινε η πρόταση για ανάληψη προεδρίας στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την περίοδο Τσίπρα?
2: Στην Αρτιόγλου.
1: Σε μένα και σε σένα.
2: Στην Αρτιόγλου έγινε, ναι.
1: Τότε να... Όχι ότι η Αξιόγλου ήταν η προσωποποίηση της υπονόμησης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι.
1: Αλλά μαζί με άλλα στελέχη εκφράζανε κάποια συγκεκριμένη άποψη. Ναι. Σε σχέση με εμάς που ήμασταν σε μια ομάδα που στηρίζαμε φανατικά τον Τσίπρα.
2: Τον Τσίπρα, ναι. Εσείς την Αξιόγλου δεν την πάτε,
1: Όχι. Εγώ στήριξα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ στήριξα την Έφη Αξιόγλου γιατί είναι ικανό πολιτικό στέλεχος.
2: Μην τα λέτε μία έτσι, μία αλλιώς. Είπα μπει στο Πορτογιστές, αλλά ρε γαμώ τον τάξη. Έλεος, ένα όριο.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι το άλλο.
2: Εντάξει, καλά το εντάξει. Τώρα θα πάτε στον Τσίπρα, εσείς κύριε Αλεξιάδη, που χαρήκατε τόσο πολύ με το μνημόνιο, με το μανιφέστο.
1: Επειδή σας αρέσουν τα τραγούδια, τώρα το τραγούδι που παίζει στην Κουμουδούρου είναι το «Τηλεφώνησέ μου». Αυτό είναι το τραγούδι. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον, λοιπόν.
0: Ωραίο. Στην Κουμουδούρου είναι το «Τηλεφώνησέ μου», στο Φασόκρε το ξαναγύρισες, τηλεπάξε.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τη μεγάλη ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη είναι να δημιουργήσουμε εκείνο τον πολιτικό συσχετισμό απέναντι στο Μητσοτάκη.
2: Ανακοινωθήκαν
1: τα στοιχεία του προϋπολογισμού, 3% στην Ευρωζώνη, 4,6% τον Απρίλιο στην Ελλάδα. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία. Δεν γίνεται με εγωισμούς.
0: Και άμα φύγει θα πάει στο 3, τόσο.
1: Ορίστε.
0: Άμα φύγει, λέει ο Μητσοτάκης, θα πάει στο 3, τόσο.
1: Τι εννοείται?
0: Με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, δηλαδή θα πέσει το ποσοστό. Δηλαδή...
1: Εάν φύγει ο Μητσοτάκης και ακολουθήσουμε άλλη πολιτική όπως έχουμε προτείνει και εμείς και το ΠΑΣΟΚ, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό.
2: Βέβαια, είμαι βέβαιος.
1: Σήμερα που θα φύγει ο κύριος Χατζής και θα πάει να πάρει κεράσια για τα εγγόνια από το σούπερ μάρκετ ή από τη Λαϊκή, θα καταλάβει τι σημαίνει.
2: Δεν παίρνω κεράσια, μου τα
3: στέλνω
2: από την Πάτρα μένα.
3: Τέτοια εποχή 16 ευρώ κάνουν τα κεράσια.
2: Τώρα θα πάρει κεράσια. Πα το καλοκαίρι να πάρει κεράσια. Σήμερα θα πάρω κεράσια.

0: Εμένα αν ζητήσει ο εγγονός θα πάω να πάρω πάντως.
1: Καλά να πάθετε.
2: Θα πονέσει η τσέπη σας.
1: Καλά να πάθετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Άστε καλά.
1: Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να περάσουμε και στην άλλη όχθη τώρα στο Πασόκ, είναι ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του Πασόκ στην...
8: Ναύαρχος,
1: ναι. Καλός.
8: Καλό.
1: Πασόκ όμως.
8: Νομοσχείου.
1: Ναι, νομοσχείου.
8: Ταλαιπωρημένο νησί.
1: Ταλαιπωρημένο νησί.
8: Έμπειρος. Έμπειρος.
1: Ναι. Αγιογραφίες φτιάχνεις, η δουλειά σου είναι.
8: Το ξέρω.
9: Με τι, να αφήσει ένα άνθρωπο να μιλήσει.
8: Τα λέω όλα.
9: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Πώς είδατε την παρέμβαση Τσίπρα?
9: Τι ήταν αυτό, τι σοκ ήταν αυτό να το διαβάσω, διάβασα, κεφάλαιο, παρακεφάλαιο.
8: Είναι γραμμή, είδατε.
1: Για πέστε μας.
9: Απίστευτο, αυτό το πράγμα δηλαδή. Δεν υλοποιείται ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Και λέω, ρε άνθρωπε του Θεού, έπρεπε να έρθει τώρα. Πόσο είναι τώρα, 45? Να σε βάλουν να κυβερνήσει για να και 50. Ναι. 50, ναι, μεγάλος. Ναι. Να, μεγάλος είναι, τι δεν φύγεται να κάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι ωρεοποιεί πολύ τα πράγματα. Ούτε και ο ίδιος φαντάζομαι τα πιστεύει. Του δόθηκε και η ευκαιρία, του ξαναδόθηκε η ευκαιρία, εντάξει. Εντάξει, πάμε στα σοβαρά πράγματα. Τα σοβαρά είναι...
1: Όχι, ένα λεπτό. Τα γράφω και τα λέω, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ αξιολογεί την παρουσία αυτή ότι δεν είναι τόσο δυνατή, ούτως ώστε αυτό δεν είναι...
9: Δεν λέω ότι είναι ασήμαντη.
8: Δεν έχει βγάλει, καμία επίσημη ανακοίνωση.
1: Τίποτα. Όχι, επίσημα δεν έχει βγάλει, αλλά το λένε στα πάνελ και στα πάνελ που έρχονται. Οι βουλευτές του τι λένε, είναι παρόν. Και ο κύριος Μιχαηλίδης πολλές φορές που λένε, ας πούμε, ότι το Πασόκ θα χάσει πόντους από την παρουσία του κύριου Τσίπρα. Κάπως θα τους γρατσουνήσει.
9: Μπορεί και να ανέβει. Μπορεί και να πάρει πόντους. Άμα αρχίσει η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση και θυμηθούμε από το Μάτι μέχρι στα νησιά το τι τραβήξαμε με το μεταναστευτικό, μέχρι τις τράπεζες, μέχρι μπορεί να πάρει και πόντους. Να πει καλά, εντάξει. Άρα η μόνη ελπίδα είναι το Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ και να αφήσουμε τώρα το ξαναζέσαμε. Αλλά λειτουργήσε και έτσι, το αποκλείεται.
1: Όχι, δεν στην πολιτική δεν αποκλείεται τίποτα και δεν μπορεί κανείς να βάλει η σφραγίδα τώρα. Η σφραγίδα μπαίνει την επομένη των εκλογών, Δευτέρα.
9: Πολύ σωστά.
1: Δεν είναι. Όλα τώρα που τα λέμε είναι υποθέσεις, είναι σενάρια, είναι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι σήμερα. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο.
9: Να σας πω κάτι.
1: Ναι, ορίστε, να μου πείτε.
9: Εάν δεν το έχεις να είσαι συνθετικός, δεν σου βγαίνει επειδή έβαλες μια δεκαετία παραπάνω. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε ένα κόμμα, το συνέθεσε και το διέλυσε. Στα εξού συνετέθη.
8: Ναι, αλλά έγινε δύο. Κυβέρνησε όμως. Κυβέρνησε.
9: Μα τι λέει.
1: Όχι μόνο του, όχι με τον Καμένο και κυβέρνηση.
8: Ναι.
1: Θα τα λέμε αυτά, γιατί έτσι είναι, πώς θα γίνει.
9: Τώρα η ιδεολογία αυτή που μας περιγράφει όλο αυτό το μανιφέστο. Πες μου το παρελθόν σου, να σου πω εσύ, το παρελθόν εγγυάται το μέλλον. Τι να το βαπούμε, να το πιάσουμε και να πούμε ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι μετανοημένος, είναι όριμος, είναι άξιος της πατρίδας, πάμε πάλι. Ο πού να το πιάσεις. Λοιπόν, τουλάχιστον η ηλικία 30 και πάνω δεν μπορεί να τσιμπήσει εύκολα. Αυτό λέω, γιατί τα διαγράφεις όλα του Τσίπρα. Τι, όχι, δεν διαγράφω.
8: Ναι,
9: και
8: όχι,
9: πω,
8: έτσι, απορροφάω όμως.
9: Της χώρας μας, τον σεβόμαστε και τα λοιπά. Αλλά μη μας γυρίζει εξαγνισμένος. Δεν είναι εξαγνισμένος. Κανείς δεν είναι. Εδώ υπάρχουν κολυμπίδες στο Σιλάμ. Υπάρχει η καθημερινότητα. Υπάρχει η ζωή. Και όσοι έχουμε άσπρα μαλλιά, τα έχουμε περάσει και τα έχουμε ξαναπεράσει.
8: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Έχει ένα χαρτί που, που λέγεται ότι είναι ένα πρόσωπο πρωθυπουργήσιμο. Δηλαδή έχει μια εμπειρία και απορροφά κραδασμούς. Δηλαδή απορροφά αντιδράσεις. Υπάρχει ένα. Το ξέρετε, το βιώνετε κι εσείς. Υπάρχει ένα κοινό, εκλογικό κοινό, το οποίο σου λέει. Το βλέπω το Πασόκ έτσι και έτσι. Δεν θέλω Μητσοτάκη με τίποτα. Πού θα πάω, θα το ρίξω διαμαρτυρία ή θα πάω με κάτι το οποίο μπορεί να μου δώσει προοπτική επειδή ο άλλος είχε κυβερνήσει. Μπορεί και να μάθε, μπορεί και να βάλει λίγο μυαλό.
9: Σας πω, αυτός που είχε κυβερνήσει και πραγματικά και με λάθη, αλλά πραγματικά άφησε σοβαρά σημάδια. Το πέρασμά του είναι το Πασόκ. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει.
8: Ναι, το Πασόκ έχει έναν Γιώργο Παπανδρέου που είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν βγαίνει μπροστά τόσο πολύ.
9: Αλλά. Γιατί άμα ανοίξει ένα πρόεδρο ενός κόμματος και και άλλοι πρωθυπουργοί πρώην δεν βγαίνουν μπροστά σε κόμματα, τι θα λέμε τώρα. Ή άμα βγαίνουν για να θερήσουν. Παίρνουν κεφάλια. Καραμαλίσει μα, Σαμαρά κλπ. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι βλέπετε το παράδειγμα που έβαλε και ο κ. Χατζής. Και η κυρία Νέκα προηγουμένως μιλάγανε για τις τράπεζες. Βγήκε μπροστά πάλι για άλλη μια φορά ο Αρδουλάκης με τον Πασόκ. Πήρε πρωτοβουλία διάφορα. Τσακ την άλλη μέρα καπάκι ο κύριος Μητσοτάκης να πει κάτι για να προλάβει να δείξει για αυτός ό,τι κάνει. Τρέχει πάντα κατόπιν μετά τις εξελίξεις. Μετά μάλιστα και τις δυσμενείς εξελίξεις. Είτε είναι σε θέματα καθημερινότητας, είτε είναι στην τράπεζα, είτε είναι στα ατυχήματα, είτε είναι χιλιάδιο. Μα δεν κυβερνούν έτσι. Η τέχνη της πολιτικής, της ηγεσίας είναι να προλαμβάνεις, μη σου τυχαίνουν. Τούτοι εδώ λειτουργούν αφού τους τύχουν η μια γκάφα πάνω στην άλλη. Μα αυτό κοστίζει στον ελληνικό λαό. Κόστησε στα ΤΕΠΗ, κόστησε στις πλημμύρες, κόστησε στο Πρέτατο, κόστησε. Δεν μπορεί να πάει άλλο.
8: Αυτό με τις τράπεζες είναι ένα θέμα το οποίο το Πασόκ το έχει κάνει σχεδόν. Είναι μία από τις σημαίες που έχει ανεβάσει το Πασόκ.
1: Σιγά. Πώς το λέει ο Αντώνης, μισό λεπτό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μπορείτε να μου πείτε τι έχετε καταλάβει από αυτά που λέει το κόμμα σας σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Εγώ έχω δημόσια τοποθετηθεί για τις τράπεζες.
9: Που
1: δεν
9: που
1: είμαι πολιτικός. Εσείς μπορείτε να μου πείτε. Όχι, γιατί αυτά θέλουν παραδείγματα. Δεν είναι για. Μιλάμε γενικά και αορίστως. Η τράπεζα Πειραιός, κύριε Μιχαηλίδη, έβγαλε 900 εκατομμύρια. Έχει και τα καράβια στο Αιγαίο που δεν μειώνει τιμές, αυξάνει. Στην τράπεζα Πειραιός, λοιπόν, με τα 900 εκατομμύρια κέρδη, τι θα βάζατε φόρο?
9: Ήταν πολύ σαφής η δήλωση του Αδουλάκη.
1: Όχι, δεν ήταν.
9: 5%.
1: Πόσο?
9: Και 5% και άλλα 5% στα μερίσματα για το θέμα.
1: Στα μερίσματα ούτως ή άλλως πληρώνω 5%.
8: Είπε κέρδη. Έχει πει 8%.
1: Έχει μπει ήδη, ναι. Έχει μπει 8%. Ναι, έχει μπει 8%.
9: Αυτά τα οποία εξήγηλε εκτός ο Πρωθυπουργός εξ ανάγκης, διότι έπρεπε να τα έχει υιοθετήσει εδώ και μέρες.
1: Δεν μου
9: απαντάτε. Με αυτό δεν λέει ο Πασόκ.
1: Περιμένετε μισό λεπτό να πούμε. Τι λέει το Πασόκ?
2: Τι κλειδίσεων με τον Βίκτορα.
1: Μισό λεπτό.
8: Μισό λεπτάκι.
1: Με τον
8: Βίκτορα Σαμουήλ να πει δύο ειδήσεων.
1: Ο Σαμψόν θα πει ειδήσεις.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από μεταμόρφωση σε οσκήμης και στις εξόδους για Λαμία. Επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, για θετικές συζητήσεις με το Ιράν μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά την απόρριψη από αμερικανικής πλευράς της ειρηνευτικής πρότασης της Τεχεράνης. Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κεραπετρίτη. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτα Σερών. Επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τουλάχιστον 10 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε κάμπινγκ στην Οκλαχώμα των ΗΠΑ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έχουμε μία είδηση πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, νομίζω.
1: Ναι, έχουμε την κατάθεση πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή και από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Δεν τους έφτανε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί κύριε Μιχαηλίδη, λέτε εσείς? Τώρα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά πρόταση για προανακριτική επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή.
2: Ξεχωριστά
1: από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
1: Γιατί?
3: Δεν έχω πληροφορηθεί.
1: Τώρα έγινε. Τώρα. Σας το λέω εγώ.
3: Δεν αφιβάλλω. Το θέμα είναι ότι αυτά που διαβάσαμε αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα πρωινές εφημερίδες και χτεσινές είναι ότι ψάχνουν ένα τρίκ πρέπει να μην δεχτούν την προανακριτική. Διότι πάλι ξέρετε αυτά τα.
1: Ναι, θέλει 151. Είναι δύσκολο. Δεν θα περάσει.
3: Όχι για το 151. Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, σοβαρές ενδείξεις.
1: Ναι, ότι είναι πολύ αδύναμο το κατηγορητήριο.
3: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι, είναι αδύναμο.
3: Άρα λοιπόν, εμείς επιμένουμε να σας πω κάτι. Αυτή και εμείς γνωρίζουμε ότι ούτε η εξεταστική ούτε η προανακριτική μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλει όλη η αντιπολίτευση. Αλλά πρέπει με αυτή την ευκαιρία ο κάθε ένας να λαμβάνει ευθύνες απέναντι στον ελληνικό λαό. Και είναι εμείς γιατί το λέμε, όσα κόμματα συνυπογράψουν και η κυβέρνηση γιατί συγκαλύπτει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Διότι υπάρχουν πλέον ολοφάνερα στοιχεία γιατί το επίπεδο της δημοκρατίας μας δεν γίνεται πια να τσαλαπατάμε τους θεσμούς, είτε είναι στη δικαιοσύνη είτε είναι στην προστασία του λαού από τις υπερχρεώσεις και τις καταχρήσεις των τραπεζών, είτε είναι 1000 πράγματα. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα δεν προσπαθούμε, διότι και στο ραδιόφωνο που μας φιλοξενείτε τώρα ξεκίνησε και η εκπομπή πώς επικοινωνείται το κάθε πράγμα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κυκλοφορούμε, βγαίνουμε σε εσάς στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στη Βουλή.
1: Ναι,
3: ερωτήσεις, πότε ερωτήσεις, τι
2: άλλο. Το ερώτημα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν είναι που.
3: Πρέπει να είναι.
2: Ναι, εντάξει, άστο λαό, δεν ξέρει τι θα κάνει.
3: Τι να κάνω.
2: Ξέρει τι κάνει ο λαός, μην μπερδεύει το λαό. Λοιπόν, λέω το εξής. Για να επικοινωνήσεις δεν φτάνει να τα πεις, πρέπει να πείσεις. Και για να πείσεις πρέπει να είσαι πιστικός ο ίδιος, να έχεις πει στον εαυτό σου. Τώρα εδώ. Έτσι είναι. Και εδώ βλέπω τη δημοσκόπηση που είχε το πρώτο θέμα την Κυριακή. Να πάω στην πρόθεση ψήφου.
3: Καλά, εδώ γελάνε και οι πέτρες.
2: Γιατί γελάνε οι
3: πέτρες? Τώρα τι? Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και να δίνει και 3-4 μονάδες αύξηση άνω της Νέας Δημοκρατίας, ίσως μόνο η ΜΑΚ το πιστεύει.
2: Ωραία, για μην τους κάνετε μήνυση.
3: Εγώ και να κάνω και μήνυση.
2: Γιατί τους διαψεύδετε?
3: Για τους διαψεύδω, είναι πολιτική.
2: Τι τους κάνετε? Όχι, εδώ, με συγχωρείτε, όχι, τους διαψεύδετε. Λέτε λοιπόν ότι αυτό
3: όχι, που. Τι διαψεύδω, δεν το πιστεύω. Πώς το λένε, εγώ δεν έχω δικαίωμα
2: αυτό,
3: να πω.
2: Δεν το πιστεύω. Πιστεύετε, άρα αυτοί έχουν κάνει παγαποδιά αφού δεν το πιστεύετε.
3: Ξέρω τι έχω κάνει, να σας πω κάτι.
2: Όχι, να μου πείτε κάτι, να μου πείτε αυτό που ρωτάω.
3: Γιατί μιλάμε, για να σας λέω.
2: Ναι.
3: Εγώ τώρα λέτε τώρα, αν ήμουν δημοσκόπος και ήθελα να βγάλω το ΠΑΣΟΚ πρώτο με 10 μονάδες διαφορά, δεν έκανα τον κάλπο μου το μεγαλύτερο δείγμα από τη Χίο, από το Ηράκλειο, από εδώ, από εκεί.
2: Δεν γίνεται έτσι η δημοσκόπηση. Δεν γίνεται έτσι.
3: Είναι γνωστές.
2: Δεν γίνεται, όχι. Δεν
3: είναι γνωστοί.
2: Ωραία, αφού είναι γνωστοί.
3: Είναι γνωστές.
2: Κατά συνέπεια,
3: όπως είπε και ο Τάκης Χατζής, αυτά θα τα δούμε την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Έτσι είναι. Αλλά εδώ έχω μια δημοσκόπηση εγώ. Και λέω το εξής, αφού η ΜΑΡΚ είναι γνωστή, όπως είπατε, αφήνοντας αιχμή και αφού την καταγγέλλεται την εταιρεία ότι άλλα βρίσκει, άλλα γράφει, εγώ σας ρωτάω ευθέως να μου πείτε, εσείς αυτή τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, τη θεωρείτε ψεύτικη? Αυτό ρωτάω να μου απαντήσετε. Ναι ή όχι?
3: Θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στο αίσθημα που εγώ αντιλαμβάνομαι.
2: Οι δημοσκοπήσεις γίνονται με αισθήματα. Καλά κάνετε και περπατάτε. Κάνει καλό και στην υγεία. Αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Αυτή τη δημοσκόπηση τη θεωρείτε μαϊμού, δημοσκόπηση στημένη? Αυτό, γιατί αυτό υπονοείται τόση ώρα. Αλλά δεν το λέτε. Δεν ξέρω γιατί δεν το λέτε.
3: Θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που αισθάνεται τώρα ο ελληνικός λαός. Και το στο τι θα ψηφίσει σήμερα.
2: Εγώ συναναστρέφω με ανθρώπους. Έχω και ευθύνη.
3: Διότι να σας πω κάτι άλλο.
2: Είναι στην Ανταρσία. Και άμα.
3: 4-5 δημοσκοπήσεις βγήκαν, δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες, ξέρω εγώ, 10 μέρες. Δεν συμφωνεί καμία με την τελευταία.
2: Και τι να πρέπει όλες να γίνει,
3: δείχνουν γιατί, το γιατί την πρέπει... Δημοκρατία 22-23 κάπου εκεί.
2: Συγγνώμη.
3: Τότε στο 33
2: όχι, όχι.
3: Είναι κάτι έχει
2: αλλάξει. Κάνετε ένα λάθος.
3: Το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Το έχει κι άλλη σήμερα. Θα βγει άλλη μία σήμερα.
2: Θα βγει άλλη μία σήμερα, αλλά δεν είναι το θα βγει άλλη μία σήμερα. Είναι το εξής. Ότι πρώτον είναι η χρονική περίοδος που γίνεται κάθε δημοσκόπηση, δεν γίνονται την ίδια χρονική στιγμή. Αυτή συμπεριλαμβάνει την επίσκεψη του Μακρόν στην Ελλάδα και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
3: Ποια είναι τα μέτρα, ήταν σοβαρά.
2: Εντάξει, εντάξει τώρα κύριε Μιχαηλίδη, εντάξει τώρα. Μην παριστάνετε τώρα.
3: Με το Μακρόν να ξεχωρίζουμε από το ράφι όπλα.
1: Όχι το Μακρόν μόνο. Εντάξει, ο Μακρόν ήρθε εδώ, έδωσε το στίγμα του. Δηλαδή, σαν μήνυμα ο Μακρόν πέρασε ότι είσαι προχώρηση και με δίπλα σου.
2: Εντάξει, δεν τη διαβάζω τη δημοσκόπηση, να μην σα στενοχωρήσω.
3: Έχουν γαλουγηθεί, έχουν σφυριλατηθεί από τη δεκαετία του 80. Τα ξεχνάμε, όλοι τα θυμόμαστε όσοι μιλάμε τώρα.
2: Για ποιο πράγμα.
3: Σχέση Ελλάδος-Γαλλίας.
2: Ναι, εντάξει, και με τον Καραμαλίδο Κωνσταντίνο και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Μιτσεράν.
3: Δεν ακυρώνω τίποτα.
2: Ωραία, και τότε ποιο είναι η γκρίνια.
1: Αλλά το πακέτο μέτρων για τι ελαφρύνσει που έδωσε δεν είναι μέτρα. Δεν έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Έδωσε λεφτά. Είτε τώρα σε αγγίζουν κάποιον προσωπικά, είτε όχι.
3: Καλά, Νόπουλε, δεν είναι αυτό. Ό,τι δίνει στον κόσμο καλό είναι. Αλλά από την άλλη. Τα παίρνει από μια, από μια υπερ, πώς το λένε,
2: πλεονάσματα
3: που δεν έρχονται επειδή η μια βιομηχανία χτίζεται πίσω από την άλλη και η παραγωγή της Ελλάδος τρέχει με σφαίρες στα ύψη και μένουν χρήματα.
2: Ωραία.
3: Πώς γίνεται, βλέπετε στις μετρήσεις έξω που κυκλοφορείτε, τα λέγατε και προηγουμένως για την περιοχή εκεί με τα φασόλια που είσαστε και τα λοιπά.
2: Στη Φλόρινα.
3: Άρα υπάρχουν περιθώρια. Τέτοια. Αν υπάρχουν, γιατί δεν πάει σε μόνο μεσήνυση.
1: Μα αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Ότι
2: λοιπόν,
3: χρόνια δώσε και 300.000 ευρώ σε 300.000 χαμηλούς ταξιούχους.
2: Πάντως τώρα μεταξύ μας μου κάνει εντύπωση αυτό το μέρος που έχετε εσείς ειδικώς με τη Νέα Δημοκρατία, που υπήρξατε Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν ήταν ο Μηταράκης στο νησί. Όχι, αν δεν ήταν ο Μηταράκης στο νησί, θα είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και θα μου λέγατε.
3: Άρα γιατί με διώξανε. Για να είναι ο Μηταράκης. Για να είναι μια δημοκρατία όπως είναι και δεν θέλανε να είναι όπως αυτά που πρεσβεύω εγώ.
2: Ωραία.
1: Να βγει και με το Πασόκ όμως.
3: Όπως ξέρετε κύριε Χατζή.
1: Πιο δύσκολο.
3: Ο Αντώνης ξέρει, εκλέκτηκα. Δεν διορίστηκα ούτε ω επικρατεία, ούτε με διορίσανε κανένα υπουργό κτλ.
2: Όχι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι.
3: Έκοψαν γιατί δεν του έκανα και η κοινωνία τη Ιού επέλεξε ποιον θέλει βουλευτή.
2: Και ο Μηταράκης δεν βγήκε.
3: Ο Μηταράκης βγήκε.
2: Οι δυο σα, ναι.
3: Οι δυο. 12 χρόνια πριν από μένα βουλευτή δεν υπήρχε στην Ιού του Μαζόπ.
1: Ήταν ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος.
3: Πριν από 12 χρόνια ήταν.
1: Ναι.
2: 12 χρόνια σου λέει.
3: Ναι. Εξαιρετικό παιδί.
2: Να είστε καλά κύριε Μιχαήλ.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Όταν ξανασυναντηθούμε. Κύριε Ανέκα, δεν σας άκουσα. Ο κύριος Αντωνόπουλος δεν σας άφησε να μιλήσετε.
0: Όχι. Άμα θέλω να μιλήσω.
1: Άμα θέλει, μιλάει.
2: Έφαγε όμως από τα μασουράκια που
3: φέρες.
0: Τα μασουράκια τα εξαφάνισα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχαήλ.
3: Θα έρθουν και οι επόμενοι καλά.
0: Έτσι. Ωραία.
3: Στο κανάλι προχτές μας πέθανε με τη βούλτευση τη φίλη του. Τη διέλυσε την εκπομπή και την έκανε.
2: Πρέπει να παραδεχτείτε, συγγνώμη, πρέπει να παραδεχτείτε την κράτησα μισή ώρα χωρίς ανάσα.
3: Να πει ότι θα τη παίρνατε το τηλέφωνο.
2: Ναι, ήμουν έτοιμος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Βάλε ένα μουσική εσύ.

0: πατήσκη.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα γρήγορα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Σκουρλέτη και τον Ανδρέα Πετρόπουλο βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Δεν το πιστεύουμε.
5: Τροχός της τύχης.
4: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει
6: κερδίζει.
5: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
8: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Να καλημερίσουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Σκουρλέτη, πώς είδατε το μανιφέστο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, συγγνώμη.
9: Πώς είδα το μανιφέστο ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια,
1: Τσίπρα.
9: Μπερδεύτηκα λίγο.
1: Ναι, Τσίπρα.
9: Με την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω μεγάλη έτσι, ευκρίνεια ποια είναι η έννοια της διακήρυξης που αναμένεται του μανιφέστου. Αλλά εν πάση περιπτώσει το διάβασα, ήταν ένα κείμενο φλίαρο που καταπιάστηκε με μεγάλα ζητήματα και που ξέρετε έχουν απασχολήσει χρόνια την αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και δεν μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ξεμπερδέψεις με αυτά. Αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έτσι με βαρύδουπο τρόπο λέγονται. Το θέμα του ερωτήματος στην εποχή μας, μεταρρύθμιση ή επανάσταση, έχουν γραφτεί, δεν είναι καινούργια αυτά, έχουν γραφτεί τόμοι βιβλίων, ή το θέμα της σύγκλησης της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς.
11: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σκουρλέτη, συγγνώμη, ο Αντώνης είναι ο Αντωνόπουλος.
9: Ένα τελευταίο μόνο. Ότι όταν θέλεις να μιλήσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι μια απόπειρα σύγκλησης ρευμάτων, προφανώς ακολουθείς και άλλες διαδικασίες από αυτές που έχει ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα το οποίο εποάζεται, δηλαδή συλλογικές διαδικασίες απεύθυνση σε άλλα κόμματα και όχι με μια αντίληψη μιας μοναδικότητας, διάλυσης όλων των υπολείπων και στήχησης πίσω από αυτό το κόμμα που όλα δείχνουν ότι θα είναι ένα προσωποπαγές κόμμα με σαφές τελικά πλαίσιο.
11: Θεωρείτε ότι τέτοια κείμενα με αυτό το περιεχόμενο αντανακλούν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες ενός σύγχρονου ανθρώπου και όχι μόνο? Δηλαδή ανταποκρίνονται σε μια πολιτική ή ιδεολογική αναζήτηση του σήμερα? Είναι με όρους σήμερα δηλαδή, και να το πάω καλύτερα, δηλαδή είναι και με όρους αύριο, υπάρχει κάτι τέτοιο?
9: Θα σας πω, τσαλαβουτάει το κείμενο αυτό. Άρα κάνει και αυτό που λέτε, τσαλαβουτάει και από εδώ και από εκεί. Βάζει και ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα, όπως για παράδειγμα το θέμα των δημόσιων αγαθών και αναφέρεται στο ρεύμα. Αλλά όταν καταπιαστείς με την ανάγκη να υπερασπιστείς το κοινό δημόσιο αγαθό της ενέργειας, τότε πρέπει να πεις και με ποια εργαλεία θα το κάνεις. Και εκεί δεν τοποθετείται, για παράδειγμα, εάν πιστεύει ακόμα σε αυτό που λέγαμε παλιά, στην ανάγκη μιας δημόσιας ΔΕΗ, η οποία ως γνωστόν έχει ιδιωτικοποιηθεί τώρα, είναι 34% το δημόσιο, δηλαδή αποφεύγει τέτοιες κακοτοπιές, να το πω έτσι. Τώρα, το ζητούμενο που είναι το να μιλήσεις στο σύγχρονο κόσμο, στα νέα προβλήματα και στα νέα παιδιά, νομίζω ότι αυτό το κείμενο απέχει από αυτή την, από αυτή την προσπάθεια να κάνει κάτι.
6: Να δώσουμε το λόγο και στον Ανδρέα Πετρόπουλο που είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Δεν ξέρω αν έχεις να παρατηρήσεις. Ναι.
0: Κοίτα, αυτό είναι μια, θα έλεγα, παρέμβαση, μια παρέμβαση που θέλει να αναδείξει μια ανασύνθεση όλου του χώρου που αναφέρεται, δηλαδή και της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Είναι ένα κείμενο που καταθέτει, δεν είναι ούτε ακριβώς εκλογικό πρόγραμμα, ούτε μια καινούρια κομματική διακήρυξη. Λέει ότι πώς μπορεί να γίνει, σε ποια βάση μάλλον, με ποια κοινά στοιχεία μπορεί να γίνει σύγκληση αυτών των τριών ρευμάτων. Έχει δίκιο ο Πάνος Σκουλέτης ότι έχουν γραφτεί όμοιοι ιστορικοί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας εκτιμά ότι αυτή είναι η κατάλληλη πολιτική συγκυρία που μπορεί να ξεκινήσει ένας ενιαίος χώρος που θα συμπεριλαμβάνει και τα τρία ρεύματα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Τώρα δεν γίνονται αυτά, δεν είναι απάντηση.
1: Όχι, δεν γίνονται αυτά. Δεν πάει να λέει ο Τσίπρας, δεν πάει να το λέει και ο Πάπας Ρώμης. Και άμα το λέει, θα συμπλέψει τώρα ο σοσιαλδημοκράτης με το ριζοσπάστη αριστερό. Πού γιατί ακούστηκε αυτό?
0: Δεν είχε σοσιαλδημοκράτες.
1: Έλα μωρές τώρα.
11: Γιατί τον οικολόγο, γιατί τον υποτιμάς? Κύριε... Ούτε ο οικολόγος θα πάει.
1: Σιγά που θα πάει, μωρέ.
11: Ο οικολόγος σε ποιο γκρινιάρισε?
6: Συγγνώμη, ο οικολόγος πώς θα πάει, δηλαδή... Με λιγνίτη θα πάει.
1: Με
6: το λιγνίτη θα πάει ο οικολόγος.
1: Για να ακούσω τον κύριο Σκουρλέτη σε αυτό την παρατήρηση που κάναμε, κύριε Υπουργέ.
9: Ναι, προσέξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό το κείμενο, αυτό το μανιφέστο, είναι σε μια σχετική συνέχεια με αυτά που είχε πει κατά καιρούς ο Τσίπρας τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό υποτιμήσει την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά ως ένα διακριτό ρεύμα, με τη δικά της παρουσία, τις δικές της θέσεις και τις δικές της προϋποθέσεις για αν θα συνεργάζεται ή όχι. Θεωρεί ότι θα πρέπει να διαχυθεί σε κάτι ευρύτερο, σε αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη και το αριστερά. Αυτά λέει και το Πασόκ βέβαια σε αυτό. Και εκεί μπερδεύονται τα ζητήματα. Άρα...
1: θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας απολύτως. Έτσι είναι το πράγμα. Πρέπει να είναι διακριτές οι θέσεις των κομμάτων για να ξέρουμε και τι πολιτικές θα ασκήσουν σε περίπτωση που έρθουν στην εξουσία.
9: Και προσέξτε και κάτι άλλο τώρα.
1: Νομίζω έτσι είναι. Αλφαβήτα είναι αυτό. Δεν είναι
9: θυμάμαι που ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές του 23 έλεγε ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, αποθέουν τη λογική του μεσαίου χώρου που πρέπει να κερδιθεί, που ήταν το στρατηγικό στοιχείο για να βγει κάποιος πρώτος. Τώρα λοιπόν λέει ότι αυτή η σύγκληση θα γίνει όχι στο κέντρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πόσο αξιόπιστο είναι, πριν από 2-3 χρόνια έλεγε άλλα, τώρα λέει κάτι άλλο. Είναι αυτά που σας έλεγα ότι τσαλάζουν.
11: Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν.
9: Αλλά το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας για να μην γινόμαστε καλύτεροι.
1: Η αριστερά είναι μια ταυτότητα πολιτική.
11: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας όμως, συγγνώμη.
1: Κάτι είπατε, κύριε Σκουρλέτη.
9: Λέω που προφανώς εξελίσσεται.
1: Άλλο δεν είπα να εξελίσσεται, αλλήμονο είπα ότι είναι μια ταυτότητα η αριστερά και βεβαίως εξελίσσεται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά σε έναν χώρο. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και σταθερές αξίες. Είναι το ίδιο πράγμα ο σοσιαλδημοκράτης με τον αριστερό? Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω.
9: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια... Έτσι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ίδιος σοσιαλδημοκράτης δεν είναι ο ίδιος ο αριστερός σοσιαλδημοκράτης από αυτόν τον οποίο ήταν ας πούμε Μπλερ. Και ο Μπλερ σοσιαλδημοκράτης ήταν.
1: Ναι, καλά, καλή νύχτα.
9: Και ο φιλελεύθερος ήταν, δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης.
0: Γιατί ο Κώστας Καραμαλής σήμερα θα αναγνώριζε ότι είναι κάτι συγκεκριμένο απολύτως στην δεξιά ή στη λαϊκή δεξιά η Νέα Δημοκρατία? Τρία ρεύματα έχει αυτή. Έχει κεντρώους, έχει κεντροδεξιούς.
1: Αυτή είναι δεξιή όλοι όμως, καταλάβες, δεν είναι ριζοσπάστες αριστεροί. Αυτή είναι δεξιή, είτε έτσι είτε αλλιώς δεξιή είναι
6: λίγο
1: αυτή.
6: Λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο.
1: Και ο Καραμαλής κατάφερε αυτού να του συνθέσει, γιατί είναι δεξιοί αυτοί όλοι, δεν είναι.
0: Ο Μητσοτάκης το διεύρυνε αυτό το πράγμα όμως. Είναι σημητικούς.
1: Γιατί αυτοί οι δεξιοί δεν ήσατε, τι ήταν αριστεροί. Οι σοσιαλδημοκράτες. Τι ήταν αυτοί, δεξί, δεν είναι αυτοί που πήγαν στη Δημοκρατία.
10: Είχαν ένα πιο διευρυμένο πνεύμα.
1: Είχαν πιο διευρυμένο πνεύμα προς την κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων. Σιγά το.
12: Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο.
1: Ναι.
12: Το θέμα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι έχει και κάποιες διαφορετικές προτεραιότητες. Δηλαδή, συγκροτείται στη βάση της συγκολητικής ύλης που λέγεται διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας.
1: Σωστό.
12: Η αριστερά, χωρίς να το αποποιείται αυτή την διεκδίκηση, βάζει και άλλα πράγματα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει δηλαδή άλλα προαπαιτούμενα, άλλες απαιτήσεις. Ο αριστερός ψηφοφόρος, ο αριστερός πολίτης.
10: Και αυτή είναι η γοητεία
0: της. Ο Τσίπρας, αν μου επιτρέπετε τώρα για να πούμε και ένα πράγμα ακόμα. Ο Τσίπρας βάζει δύο πράγματα. Αφενός λέει κυβερνός αριστερά, αφετέρου λέει συμπαράταξη.
1: Τι από τα δύο θέλει, να καταλάβουμε δηλαδή.
10: Να γίνει κυβερνόσα με συμπαράταξη.
0: Κυβερνός αριστερά σου λέει μπορεί να γίνει με τη συμπαράταξη δυνάμεων. Αυτό λέει.
6: Το θέμα είναι να είναι κυβερνόσα.
10: Ο κύριος Κουρλέτης είπε πριν πολύ διακριτικά ότι τα ίδια λέει και το Πασόκ. Εγώ θέλω να θυμίσω τον αγώνα που έκανε ο Τσίπρας για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στους ευρωσοσιαλιστές. Έτσι, και μετά αν δεν είχε βάλει τα εμπόδια ή γεννηματά.
0: Μα τον καλούσανε.
10: Το επαιδείο έδινε αγώνα. Έδινε αγώνα για να γίνει μέλος. Τον καλούσαν μετά ως παρατηρητή. Γιατί αυτό έγινε μετά τα εμπόδια, μετά τα προσκόμματα που έβαλε η φόβη γεννηματά τότε. Και μετά είχε βρεθεί μεσοβέζικη λύση για να είναι παρατηρητής.
0: Δεν τον καλούσανε.
1: Όχι, Ανδρέα μου, όπως το περιγράφει ο Αντώνης είναι.
0: Το διεκδίκησε.
10: Το διεκδίκησε. Να το. Πάλι διακριτικά ωραία τα λέτε.
12: Ο κύριος Τσίπρας το διεκδίκησε. Προφανώς λόγω της ιδιότητάς του Πρωθυπουργού τον θέλανε οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές να παρευρίσκεται ως παρατηρητής. Αλλά νομίζω ότι όλες οι κινήσεις ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να γίνει, ας πούμε, μέλος αυτής της πολιτικής οικογένειας.
10: Αυτό ήταν το θέμα. Και λέω εγώ τώρα, το λέω εγώ, στο πίσω μέρος του μυαλού του ήταν να απορροφήσει και το Πασόκ αν μπορούσε να το καταφέρει όταν ήταν στο 3,5-4%.
12: Πάντως αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω επαρκείς λόγους για να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα για την δεύτερη θέση και για να μην τα βρίσκουνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. ειλικρινά το λέω. Διαχωρίζω την οπτική της αριστεράς που επαναλαμβάνω βάζει άλλα στάνταρτ, άλλες προτεραιότητες.
1: Η αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά βλέπει διαφορετικά το κράτος κάτω από ένα άλλο πρίσμα με διαφορετικές επιλογές για το μέλλον από το βλέπει η σοσιαλδημοκρατία. Αυτά είναι, έχουν γραφτεί, έχουν ελεγχθεί, έχουν γίνει πράξη. Δεν θα βλέπει ο Μιτεράν, ας πούμε, ή ο Ανδρέας Παπανδρέου το ίδιο την αριστερά της Γαλλίας με το δικό του το κόμμα, αλλιώς θα συνυπήρχανε. Δεν συνυπήρξαν. Τώρα μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ναι.
12: Θέλω να σας πω και κάτι άλλο για το θέμα της διακήρυξης, Τσίπρα.
1: Ναι.
12: Βλέπω ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αυτό που λέμε κοινωνία, κινήματα. Δεν υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Δηλαδή και η σοσιαλδημοκρατία, η ιστορική σοσιαλδημοκρατία και η ιστορική αριστερά σε όλες τις εκδοχές της θεωρούσε ότι πρέπει να συνδιαλέγεται, να συμμετέχει, να παροτρύνει τον κόσμο, να κινητοποιείται, να διεκδικεί κτλ. Αυτό απουσιάζει αυτή η ματιά.
1: Ναι, απουσιάζει,
12: και γι' αυτό τελικά παραπέμπει σε μια αντίληψη όχι γενικά κυβερνός αριστεράς αλλά κυβερνητισμού. Και ο κυβερνητισμός είναι κακό πράγμα. Με την έννοια ότι είναι η αυταξία του να κυβερνήσουμε χωρίς πολλές φορές όρους και προϋποθέσεις. Αυτό δεν είναι αριστερό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σκουρλέτη. Καλημέρα.
12: Να είστε καλά. Καλή
6: συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σας. Ανδρέα, τ' άκουσες τύπο ο κύριος Σκουρλέτης.
0: Δεν τα άκουσα. Άλλη μόνο.
1: Να τα ακούσω αυτά γιατί.
0: Φαντασιώνομαι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, κοίταξε, ο κύριος Κουρλέτης ανήκει στην αριστερά αυτή που ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει, αυτό επιχειρεί, αυτό...
6: Θεωρεί ότι είναι το πιο σωστό.
1: Δεν θεωρεί ότι είναι το σωστό και καλά κάνει και δεν μπερδεύεται.
10: Πολύ καθαρός είναι.
1: Δεν μπερδεύεται. Ο κύριος Τσίπρας, ενώ έχει χάρισμα,
0: Μπερδεύεται.
6: Δεν νομίζω. Πιστεύετε ότι έχει μπερδευτεί ο ίδιος?
0: Έχει ταλέντο, πάει να μπερδευτεί. Δεν πάει να κάνει.
6: Μισό λεπτό. Κάποιος μπερδεύεται όταν συμβαίνει κάτι που δεν θέλει να συμβεί. Μπερδεύεται ο κύριος Τσίπρας, έχει μπερδευτεί πραγματικά ή ελπίζει ότι υπάρχει μια ευρύτερη θολούρα, θα έλεγα, και ποντάρει εκεί?
10: Η θολούρα, μεγάλο πλεονέκτημα.
6: Ναι, η ασάφεια που λέγει ο...
10: Ναι, δημιουργική, ναι, ασάφεια.
6: Ναι.
1: Μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Μιχαήλ, ότι η αιμονή σας, λέει, και της ομάδας σας με τον αντι-ΣΥΡΙΖΑ, με τον αντι-ΣΥΡΙΖΑ σας, γιατί να είμαι αντί του ΣΥΡΙΖΑ?
11: Ποιος είναι αντί-ΣΥΡΙΖΑ?
1: Για τις πολιτικές μιλάω. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και εφαρμόντουσαν, σε σώσανε. Αν σε σώσανε, εσένα μένα δεν με σώσανε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, εκείνο το πρώτο εξάμεινο ήταν θανατηφόρο. Και μετά μου έκανε εντύπωση, Αντρέα, και το εξής. Τα βάζει ο Τσίπρας τώρα με τους δημοσιογράφους που πάνε να κάνουν αυτό το ντοκιμαντέρ στο Sky. Γιατί τα βάζει με τους δημοσιογράφους? Καταρχάς, δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ το κομμάτι αυτό που ισχυρίστηκε.
6: Του απάντησαν
1: οι δημοσιογράφοι και ότι δηλαδή είναι, λέει. Αντάλλαξε τις πρέσπες με τις συντάξεις.
10: Ναι, ότι είχε κάνει συμφωνία με τον Γιούνκερ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν το γράφουνε?
1: Όχι, δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ.
0: Αν δεν το γράφουνε, λοιπόν, γιατί.
1: Δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ.
10: Στο ντοκιμαντέρ δεν υπάρχει.
0: Τώρα που το έχει ισχυριστεί 10 φορές και μάλιστα σε 2 συνεντεύξεις ο Μητσοτάκης, θα του πούνε: όπα, δεν γράφουμε εμείς κάτι τέτοιο.
10: Όχι στο ντοκιμαντέρ, δεν λέει για το βιβλίο. Δεν λέει
1: για το ντοκιμαντέρ, λέω τώρα. Αυτό που.
0: Έπρεπε να το
1: πούνε. Ούτε το βιβλίο το γράφει.
6: Το είπανε νομίζω και για το βιβλίο.
1: Ούτε το βιβλίο δεν γράφει τέτοια πράγματα. Το έχω διαβάσει. Τι...
0: Μα το επικαλεί το Μητσοτάκης και λέει.
1: Και τι θες να κάνω εγώ τώρα? Ο Τσίπρας δεν ξέρει ανάγνωση να διαβάσει. Το επικαλεί το Μητσοτάκης. Τότε τι μιλάει για το βιβλίο αυτό που διαβάσει?
0: Ο Μητσοτάκης λέει ότι με βάση το βιβλίο έγινε.
1: Σύμφωνο, ο Μητσοτάκης κάνει προβοκάτσια. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Ο άλλος που είναι καλός άνθρωπος και τον ενοχλεί αυτό, γιατί δεν ανοίγει το βιβλίο να το βρει αυτό το κομμάτι και να το παρουσιάσει?
6: Δεν είναι δημοσιογράφη το πρόβλημα, αυτό λέμε εμείς.
1: Δεν είναι δημοσιογράφη το πρόβλημα.
6: Ότι αν. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει Λένα Βασιλάκου εδώ, είναι.
6: Εδώ μας πιέζει για το δελτίο ειδήσεων.
1: Φύγετε.
6: Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.
1: Το πρωί,
2: η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Νέα μεταβολή του καιρού από τις βροχές, το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα σε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σταδιακή άνοδος του υδραργύρου αναμένεται από σήμερα με πιθανότητα από την Πέμπτη ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Η φετινή πρωτομαγιά στην Αθήνα ήταν η πιο ψυχρή που έχει καταγραφεί από το 1944, δηλαδή πριν από 136 χρόνια. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση εμφανίζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απίφθινε προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε πως το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχει τεράστιες επιπτώσεις στην περιφέρεια Ασίας Ειρηνικού. Από την Αυστραλία, όπου βρίσκεται, με συγχωρείτε, σημείωσε πως οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα αντιδράσουν με αίσθημα επείγοντος για να εγγυηθούν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους. Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στα 101 του αμερικανικού αργού. Διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει σε μία ώρα επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Johann Vandefull με τον ομόλογο του Γιώργου Γεραπετρίτη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 μετά το μεσημέρι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα περάσει το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή πρόταση για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Παναγιώτη Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραπατζή κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά στη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά την προκαταρκτική εξέταση. Η πρόταση των δύο κομμάτων αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 8.30 το πρωί εν κινήσει στη λεωφορειακή γραμμή Β12, σταθμός Αττικής Ανολιώσια στο Ήλιον, στο ύψος του πάρκου Τρίτσι. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η πυρκαγιά ξέπεσε στον κινητήρα του οχήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΑ. Προσωρινά έκλεισε και η λεωφόρος Φυλής στο ύψος της οδού Μπίμπιζα. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτας Σερών. Αναζητείται ο 20χρονος που πυροβόλησε στο αριστερό πόδι 24χρονο στο Σκηνιά Παιδιάδο στην Κρήτη. Θύμα και δράστης φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πηγές, εντόπισαν 8 κάλικες, ενώ στο σπίτι του δράστη εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 24χρονος. Από σήμερα στις 13 Μαΐου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ έπληξε νωρίτερα την περιοχή Σαμάρ στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Το Reuters μεταδίδει πως έχουν καταγραφεί ζημιές, ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν διαπαγωνισμό άλλους 3 άνδρες που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μετέδωσαν νωρίτερα οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Γενικά, έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρα από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου, φτάσαμε στο Μάιο, πω. Η άνοιξη μας έρχεται εμπρός βήμα ταχύ και το καλοκαίρι μας έρχεται εμπρός βήμα ταχύ. Περάσαμε ένα χειμερινό τριήμερο που φτάσαμε να δούμε πρωτομαγιά με χιόνια στα ορεινά. Εγώ δε εκεί που ήμουνα, πήγα μια βόλτα από την Κωνσταντινούπολη, μιλάμε για ψοφόκριο, ψοφόκριο κανονικά. Επιστρατεύσαμε πάλι κάτι κασκόλ τα οποία τα είχαμε καταχωνιασμένα στην ντουλάπα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μας έρχεται και μας η δυνατότητα να αδειάσουμε σιγά σιγά τα χειμερινά και να βάλουμε μπροστά τα καλοκαιρινά. Η μέρα έχει μεγαλώσει, είναι ωραία, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ας βλέπουμε την αισιόδοξη οπτική των πραγμάτων. Βεβαίως ο μήνας, κυρίες και κύριοι, μπαίνει με αρκετές ειδήσεις, παρότι φαινομενικά τα πράγματα είναι κάπως ήρεμα. Έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε εκλογική τροχιά σιγά σιγά. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να διακηρύσει διαρκώς ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Νομίζω όμως ότι το μαξί μου δουλεύει το σενάριο του φθινοπόρου. Η τελική απόφαση βεβαίως δεν έχει ξεκαθαριστεί, δεν έχει ληφθεί, όμως ο σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα το να στηθούν κάλπες το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, εκεί που είναι ακόμα καλό το κλίμα, γιατί αν το καλοκαίρι έχει πάει καλά, το σενάριο του φθινοπόρου έχει κάποια πλεονεκτήματα. Ο κόσμος γενικώς είναι σε καλή διάθεση, ο καιρός είναι ακόμα ζεστός. Θυμίζω ότι ο καιρός κρυώνει πλέον μετά τον Νοέμβριο. Άρα δεν τίθεται θέμα συμμετοχής για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι πάντα κάτι που επισημαίνουν οι ειδικοί ως προς τις εκλογές, ότι όταν έχει πολύ κρύο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αυτό μπορεί πολλές φορές να λειτουργεί αποθαρρυντικά για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι παράλληλα είναι και πολύ συνεπείς ως προς την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί show uppers στην κάλπη, ή άνω των 65 ετών, γιατί έτσι έχουν μια εκλογική συνείδηση και θεωρούν ότι είναι η ενάσχυση του καθήκοντός τους, του δημοκρατικού κλπ. Επίσης, τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα του πολέμου το φθινόπωρο ακόμα δεν θα έχουν φανεί, υπό την έννοια ότι αν πάνε όλα κατευχήν, θα πάει το πράγμα σχετικά καλά το καλοκαίρι. Ήδη ο τουρισμός δείχνει πρόδρομα σημάδια θετικά. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην κάνουμε την περσινή χρονιά, αλλά μπορεί να κάνουμε κάτι αντίστοιχα καλό, τέλος πάντων, ή κοντά σε αυτό το πράγμα, γιατί η Ελλάδα έχει την τύχη να μην λογίζεται ως Μέση Ανατολή σε αντίθεση με την Τουρκία. Βεβαίως πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τα νούμερα της Τουρκίας στις στους θερινούς προορισμούς. Αυτό που εγώ είδα στην Κωνσταντινούπολη πάντως ήταν για τριήμερο πρωτομαγιάς πολύ πράγμα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι άλλες περιόδους. Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Και επίσης θα υπάρχει και το διακύβευμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο γύρω στα... Στο ένα δις, αυτό στην πορεία θα αυγατήσει. Λένε όλοι ότι η ΔΕΘ αυτή που ξεκινάει θα είναι η ΔΕΘ της αγοράς, των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιχειρήσεων κλπ. Έχουν ακούσει η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά στην προηγούμενη ΔΕΘ, τώρα η αγορά, έχουν λαμβάνει και οι συνταξιούχοι, οι ενοικιαστές, αυτά που έχουν λαμβάνει κάθε Νοέμβριο. Συνεπώς δημιουργείται ένα διακύβευμα και ένα εκλογικό δίλημα. Να μπορεί δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης να εμφανιστεί και να πει: αν θέλετε αυτά που ανακοίνωσα και θέλετε να νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό και να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα φέρει εις πέρα στα μεγάλα εθνικά στοιχήματα και έχουμε και μια Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1η Ιουλίου που πρέπει να αναλάβουμε, εγώ είμαι εδώ για σας. Και ψηφίστε με. Χωρίς εμένα το πακέτο αυτό των μειώσεων φόρων και επιβαρύνσεων κλπ. Που ανακοίνωσα θα μείνει στα σκαριά, θα μείνει μία δέσμευση που ενδεχομένως η αγορά να μην τη δει και ποτέ.
Αλλά με μένα έχετε την εγγύηση ότι αυτά θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό και θα ισχύουν με το καινούριο έτος. Αυτό θα μπορούσε να είναι το προεκλογικό επιχείρημα. Όλα αυτά βεβαίως μπορεί να είναι και μια ωραία ιστορία στο τέλος της ημέρας. Θα μας το δείξει η ζωή. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι ένας πολιτικός με κρύο αίμα. Όταν κάνει κινήσεις πανικού, αυτό φαίνεται. Είναι πολιτικός με κρύο αίμα και θα σταθμίσει καλύτερα τα εκλογικά δεδομένα, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, γιατί είναι απίθανο να μην υπάρξουν δεύτερες εκλογές έτσι όπως πάει το πράγμα, να γράψει ένα ποσοστό όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι θα πει όσο πιο ψηλά γίνεται? Να έχει το 3 μπροστά είναι ο στόχος στην πραγματικότητα. Να μην έχει 2 μπροστά ή τέλος πάντων, και αν έχει 2, άμα είναι 29%, κάτι μπορεί να γίνει. Μια λογική είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλή η εκλογική επίδοση. Αυτή η αίσθηση βεβαίως του επίγοντος, όπως καταλαβαίνετε, κινητοποιεί και τα υπόλοιπα κόμματα. Το Πασόκ είναι κανονικά σε εκλογική διάταξη. Ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή θα ανακοινώσει κανονικά το κόμμα του. Εγώ έχω πει εντός του Μαΐου, κρατήστηκε μια πισινή, μπορεί να είναι και εκεί προς το τέλος του μήνα, ας πούμε, αν καταλαβαίνω σωστά. Και η κυρία Καριστιανού με ένα κακοφωτισμένο βίντεο που δημοσίευσε και αυτή προανήγγειλε κάτι πιο συγκεκριμένο μέσα στο Μάιο. Πραγματικά η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά, διότι μέχρι στιγμής τα δείγματα γραφής είναι απογοητευτικά σε όλα τα επίπεδα. Τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας προσδίδει ένα περιεχόμενο σε αυτό το οποίο λέει. Δηλαδή παρουσίασε ένα κείμενο, αυτό το κείμενο που έγραψε η ομάδα υπό τον κύριο Σιακαντάρη, μια διακήρυξη, ένα μανιφέστο, δεν μου αρέσει η λέξη μανιφέστο, αλλά μια πολιτική διακήρυξη, η οποία συζητείται, έχει κάποιες θέσεις, έχει κάποιες τοποθετήσεις. Γίνεται μια συζήτηση περί αυτής της θέσης. Ως προς την κυρία Καριστιανού δεν γίνεται καμία συζήτηση για τις θέσεις, γίνεται συζήτηση για το πρόσωπο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά είναι αδιάφορο. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο του Α μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη στα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το mail μας, επικοινωνείτε, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, στέλνετε άμεσα μήνυμα. Να πω επίσης για τη συναυλία της χρονιάς που έρχεται σε 9 Μαΐου. Είναι η Μετάλλικα, η οποία θα μας ξεσηκώσει

Λοιπόν, τώρα, δύο κουβέντες για τα θεσμικά. Άκουγα νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του Α από τη Λένα Βασιλάκου για την πρόταση προανακριτικής που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Μια άλλη πρόταση από αυτή του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω γιατί δεν τους καλύπτει αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα ρωτήσω λίγο αργότερα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Πάντως η πληροφορία μου, και η πληροφορία μου είναι σίγουρη, δεν τη συζητώ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Αραμπατζή. Και δεν θα δεχθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής με δύο επιχειρήματα, λένε τα κυβερνητικά στελέχη στο παρασκήνιο. Νούμερο ένα, ότι στερείται νομικής βάσης η περιγραφή τουλάχιστον της υπόθεσης όπως τη στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και το περιεχόμενο της δικογραφίας θεωρείται εξαιρετικά αδύναμο. Και υπάρχει και ένα πολιτικό επιχείρημα ότι κάπου πρέπει να βάλει η κυβέρνηση την κόκκινη γραμμή στο πόσο οριζόντια κάνει δεκτή κάθε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χωρίς την πραγματικότητα η ίδια να κάνει καμία στάθμιση. Άρα προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, όχι είναι το ζήτημα. Κρατήστε τώρα μία πληροφορία που σας τη δίνω για τις υποκλοπές. Θεωρητικά η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να πετύχει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κυρία Αντωνόπουλε, να ακούσει ο κύριος Αντωνόπουλος αυτό που του λέω, γιατί θα τον ενδιαφέρει, έχω την αίσθηση. Η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να σταθμίσει μία πρόταση εξεταστικής, όμως θεωρητικά η αντιπολίτευση μπορεί να την πετύχει μόνη της, γιατί μετά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση μπορεί με 120 ψήφους να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Όμως, εάν κριθεί ότι το ζήτημα το οποίο θίγεται και το οποίο ζητάτε να ερευνήσει η Βουλή αφορά την εθνική ασφάλεια, αφορά ζητήματα εθνικά στην πραγματικότητα, μπορεί η κυβέρνηση να ζητήσει η απόφαση να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, είτε με 151 βουλευτές. Άρα δηλαδή να φέρει την πλειοψηφία στα μέτρα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Εδώ λοιπόν εγώ μαθαίνω ότι είναι ισχυρή η σκέψη στο κυβερνητικό επιτελείο, όταν βεβαίως κατατεθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική, να αξιολογηθεί ως τέτοια, ότι αφορά πλέον ευθέως τη λειτουργία της ΕΥΠ και να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Οφείλω βεβαίως να πω ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα για τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως διαμορφώθηκε το σκηνικό, που φαίνεται ότι έχει υπογράψει 11 αιτήματα παρακολουθήσεων της ΕΥΠ, όχι του Predator, το Predator δεν έχει

0: εισαγγελική έγκριση. Έχει εγκρίνει 11 παρακολουθήσεις της ΕΥΠ ο κύριος Τζαβέλας ως εποπτεύων εισαγγελέας. Λοιπόν, και αυτό αφορούν κυβερνητικά στελέχη κλπ. Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από την συζήτηση και από τη διαχείριση του φακέλου των υποκλοπών. Διότι είναι οργανικά αναμεμειγμένο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχει σημασία, ο κ. Τζαβέλας αφυπηρετεί στο τέλος του Ιουνίου. Ας έφευγε, ας άφηνε το φάκελο και ας αναλάμβανε ο διάδοχός του να κρίνει και να αξιολογήσει περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανέρχομαι με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα στον φίλο εδώ, τον Βαρχάρη στον Αχέροντα, που λέει: και ενώ το καλοκαίρι λείπουν οι πιτσιρικάδες στα νησιά, βλέπω να τις κάνει 15 Αύγουστο τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Έχει καλά τώρα, εντάξει. Ποτέ εκλογές δεν έχουν γίνει σε τέτοιο βάθος καλοκαιρινό τώρα. Ο Φώτης πιστεύει ότι μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα έχουμε εκλογές, γιατί κάθε χρόνο υπάρχει φουλ τουρισμός μέχρι 15 Νοεμβρίου, οπότε το κλίμα θα είναι θετικό. Λοιπόν, καλημέριζω τον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Να ρωτήσω τώρα, αγαπητέ κύριε Μαρκόπουλε, αφού σας ευχηθώ καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
10: Αν... Ευχαριστώ επίσης.
9: Τώρα επιστρατεύω τον δημοσιογράφο Μαρκόπουλο για να ρωτήσω αν διαισθάνεστε, αν μυρίζετε, ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, να γίνουν το φθινόπωρο.
10: Αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη που ό,τι λέει το εννοεί, τα πάντα θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχουμε έναν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της χώρας που ό,τι λέει το εννοεί, δεν δίνω πολλές πιθανότητες για το φθινόπωρο. Όχι, δεν δίνω. Ο Μητσοτάκης όταν λέει κάτι δεν το λέει ελαφρά την καρδία. Πάντα έχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο και συνήθως δύσκολα παρεκκλίνει από αυτό.
9: Καλά, αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέτε, αλλά δεν ξέρω αν βρίσκετε εσείς λογική στο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, αν έχετε επιχειρήματα για αυτό το πράγμα.
10: Όπως και να έχει, η Νέα Δημοκρατία είναι εμπειροπόλεμη και ετοιμοπόλεμη ανά πάσα στιγμή. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα μετά τη μεταπολίτευση. Νομίζω ότι πάντοτε έχει υψηλή ετοιμότητα και είναι και η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει και μία πρόταση. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που δεσμευόμαστε από την επιλογή του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι είναι περιττό και να το συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός χαράσει αυτές τις στρατηγικές και εμείς προφανώς τις ακολουθούμε.
9: Λοιπόν, τώρα πάμε στο προκείμενο. Τώρα, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά στο θεσμικό πεδίο το επόμενο διάστημα. Νούμερο 1, οι προτάσεις για προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή, τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή κατέθεσε μια πρόταση για προανακριτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά λένε ότι θα καταθέσουν τώρα σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, και δική τους πρόταση για προανακριτική. Έχετε πάρει απόφαση?
10: Καταρχάς να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και οι συνάδελφοι, οι 13 συνάδελφοι, έχουν δείξει την διάθεσή τους για να πέσει πλήρες φως από την ελληνική δικαιοσύνη στις υποθέσεις. Γι' αυτό και ζήτησαν οι συνάδελφοι την υπερψήφιση των προτάσεων για τις άρσεις των ασυλιών τους και γι' αυτό και εμείς τοποθετηθήκαμε με ενότητα, παρά τις διαφορετικές αναλύσεις που είχαν προκύψει, με ενότητα τοποθετηθήκαμε. Άρα η διάθεση της Νέας Δημοκρατίας για να φωτιστεί η υπόθεση είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα, να μελετήσουμε τις προτάσεις των δύο πολιτικών κομμάτων, να επισημάνω ότι για μία ακόμη φορά δεν μπορεί η αντιπολίτευση να παρουσιάσει μια ενωτική πρόταση. Βλέπουμε ότι ο καθένας θέλει το χωράφι του. Αυτά για να εξηγούμε και λίγο και στους πολίτες, γιατί δεν μπορούν κάποιοι να ηγηθούν της χώρας. Εδώ δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Και να πω το ότι θα τις μελετήσουμε τις προτάσεις και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση.
9: Όπως τη διαβάζετε τη δικογραφία τουλάχιστον, δεν έχετε μια αίσθηση, μια άποψη αν υπάρχει βάση παραπομπής?
10: Σε γενικές γραμμές, την προσωπική μου άποψη θα πω, όσο μου επιτρέπεται ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και περιμένοντας βέβαια την τελική κομματική κατεύθυνση και κοινοβουλευτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι συνολικά, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, και εκτός ο ΠΚΠ, κάπου έχει γίνει μια υπερχρήση αυτών των επιτροπών, κοινοβουλευτικών, εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Όμως θα τοποθετηθεί η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχουμε και την επίσημη θέση.
9: Για την εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, έχετε μια αίσθηση από τώρα ή πρέπει να δείτε πρώτα το κείμενο?
10: Το ίδιο, κυρία Βιεννίδη, είναι το ίδιο. Νομίζω ότι καταρχάς η δικαιοσύνη έχει τα δικά της βήματα. Η υπόθεση αυτή προχωράει σε επίπεδο δικαστικό. Μην ξεχνάμε.
9: Μα ότι δεν προχωράει.
10: Εντάξει, αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση δική σας.
9: Όχι, δεν είναι μια άλλη ανάγνωση. Δεν προχωράει σε επίπεδο Αερίου Πάγου. Υπάρχει προγραμματισμένο το εφετείο.
10: Γι' αυτό σας λέω, δεν προχωράει στο εφετείο, δεν έχει δεύτερο βαθμό κρίσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συντεταγμένα θα τοποθετηθεί, να μελετήσουμε και είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε να αποφύγουμε τα ερωτήματα, ούτε να μην τα απαντήσουμε.
9: Ωραία. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη. Εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα, για να είμαι ειλικρινής, υπό την έννοια ότι έχει ασκηθεί μια σοκοματική κριτική το προηγούμενο διάστημα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί ή μπορεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες από κλιμάκωση, ας πούμε, από δραματοποίησης από τον κύριο Μητσοτάκη?
10: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε την πρόσκληση πώς έχει για τη συζήτηση με τους βουλευτές. Προφανώς θα γίνει ανοιχτή συζήτηση. Είναι μια κατάκτηση της Νέας Δημοκρατίας στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλάνε οι βουλευτές με τρόπο δημόσιο, με τρόπο ανοιχτό, να γίνονται συχνά κοινοβουλευτικές ομάδες. Νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο ιστορικό τόσο συχνών και πυκνών κοινοβουλευτικών ομάδων συγκλήσεων όσο αυτά τα 7 χρόνια, να τα λέμε αυτά. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος, κυρίως όμως προς μια κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στους συναδέλφους και σε μένα να μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάτι θεμελιώδες πολιτικά, νομίζω ότι κατανοούμε όλοι ότι πρόκειται για τον οδηγό πλοήγησης του κράτους μας, δεν είναι κάτι μικρό. Να δώσουμε τις ιδέες μας, που κάποιοι τις έχουν στείλει γραπτός, κάποιοι θα τις πούνε και την Πέμπτη. Νομίζω λοιπόν ότι επάνω σε αυτές τις δράγες θα γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος και ανοιχτός, όπου οι συνάδελφοι θα τοποθετηθούν οπωσδήποτε χωρίς φόβο, με το γνωστό νεοδημοκρατικό πάθος.
9: Ναι, μην πολυπαθιαστείτε βέβαια, γιατί βλέπω διαφορά.
10: Δεν είμαστε, ακούστε να δείτε. Έχω διαβάσει αναλύσεις, εκτιμήσεις περί της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως βλέπετε, η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια είναι δεδομένη. Και νομίζω ότι όσοι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αλλά όσοι οραματίζονται διασπάσεις της Νέας Δημοκρατίας, προβλήματα, καλό θα είναι να κοιτάξουν στην πολύ πολύ πρόσφατη περίπτωση των άρσεων ασυλίας. Θυμόσαστε τι λέγανε, 30 βουλευτές δεν θα ψηφίσουν, αντάρτικο, και στο τέλος πήγαμε με ενότητα. Επομένως δεν βλέπω το λόγο να μην είμαστε σε μια πολύ καλή διάθεση, και επαναλαμβάνω να συζητήσουμε κάτι για το οποίο μας δίνει ο Πρωθυπουργός μεγάλη ευκαιρία, τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι μας δίνει βήμα ο Πρωθυπουργός να καταθέσουμε απόψεις, προτάσεις, προβληματισμούς για κάτι το οποίο θα συνοδεύει τη χώρα μας για πολλά χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
9: Θα το δούμε. Μην το βαφτίσουμε Γιάννη πριν το δούμε. ας κρατήσουμε και λίγο μικρό καλάθι, θα έλεγα εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα μου. Λοιπόν, να επαναλάβω και σε εσάς ευχές για καλό μήνα, για καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι σιγά-σιγά, τώρα γιατί μπαίνουμε. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και στον Βίκτορα τον Σαμουήλ που είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά επιστρέφω, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Βλέπω εδώ Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτής Πασόκ. Φεύγω. Γεια.
5: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλιδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Νέα μεταβολή του καιρού από τις βροχές και το κρύο σε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σταδιακά από σήμερα. Επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απίθυνε προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο στενό του Ορμούζ. Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, θα συναντηθεί σε μισή ώρα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κοινή πρόταση για τη σύσταση προκατακτικής επιτροπής κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυρίδωνα Παναγιώτη Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτας Ερών. Επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων σύμφωνα με τις αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Μου λέει ο Γιώργος, λέει, είναι σαν να ακούω το μήνο του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Μαρκόπουλος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Υπάρχει κάτι που χάνω για το μήνο, ότι είναι ο μήνο πολύ ένθερμος με τον ΠΑΟΚ. Είχα δει ένα βίντεο που ο μήνο ήταν μεθυσμένος. Που έκανε κάτι προβλέψει με τσίπουρα στο Βόλο εν ώψη του τελικού του ΠΑΟΚ με τον Όφιου. Λέει θα βάλουμε 5 γκολ, 5-0, κάτι τέτοια. Καλά ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Είπαμε τώρα, εντάξει, μη λέμε τώρα ανοησίες. Η κυρία Κάλλη Κουβέλη λέει ότι δυστυχώς λέει σχολιάζουν αρνητικά και απαξιωτικά το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα άνθρωποι που δεν το έχουν διαβάσει. Συγγνώμη, μπορούμε να το σχολιάσουμε αρνητικά και απαξιωτικά άνθρωποι που το διαβάσαμε? Απαξιωτικά όχι, δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί δεν μπορώ να απαξιώσω ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί με μια προσπάθεια, με μια συνεννόηση κλπ. Πράγματι είναι ένα κείμενο το οποίο αγγίζει μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τα σύγχρονα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Βεβαίως το ερώτημα το οποίο τίθεται για τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη είναι τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Διάβαζα τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία αυτές τις ημέρες, η οποία έχει μια φρέσκια κυβέρνηση θεωρητικά, την κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς, η οποία έχει κλείσει ας πούμε περίπου ένα χρόνο στην εξουσία, εξελέγει τέλος Φεβρουαρίου και έφτιαξε τον συνασπισμό του με τους σοσιαλδημοκράτες εντός διμήνου, όπου είναι ήδη στα πολύ κάτω της η κυβέρνηση και στις δημοσκοπήσεις έχει ανέβει το AfD, η ξενοφοβική εναλλακτική για τη Γερμανία. Ομοίως και στη Γαλλία. Το πρώτο κόμμα εν ώψη των προεδρικών εκλογών είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν, που μπορεί να έχει ως υποψήφιο πρόεδρο τον κύριο Μπαρντελά, τον ακροδεξιό υποψήφιο. Και θα παλέψει με ό,τι απομείνει από τους κεντρώους του κυρίου Μακρόν. Όχι μόνο βεβαίως, προφανώς υπάρχει η γαλλική αριστερά, αλλά ας πούμε το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα που ήταν ένας παραδοσιακός βραχίωνας του πολιτικού συστήματος έχει υποχωρήσει. Στην Ιταλία το σοσιαλιστικό κόμμα, το Partito Democratico ας πούμε της Ιταλίας, το Δημοκρατικό Κόμμα, και αυτό είναι σε χαμηλές πτήσεις, όχι τόσο χαμηλές, αλλά χαμηλές πτήσεις συγκριτικά με το συνασπισμό της δεξίας υπό την κυρία Μελώνη. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι το ερώτημα είναι γιατί τα σύγχρονα κόμματα της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της προοδευτικής αριστεράς, πώς το λένε, δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό το οποίο ανησυχεί τους πολίτες, αυτό που τους προβληματίζει. Αυτό είναι για μένα το μείζον ερώτημα και αυτό το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί και τις ηγεσίες τους. Ανταυτού βλέπω τις ηγεσίες τους να αναλώνονται σε μια συζήτηση η οποία είναι ο λίγον, ξέρω, περιόνου σκιάς, για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 212-214-800 που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας. Και 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο γενικώς έχουμε όνειρα στη ζωή μας. Ένα από αυτά είναι να πάμε κάποια στιγμή σε ένα μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Τώρα, ευτυχώς για εσάς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στην Βουδαπέστη και να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξετε. Θα μπείτε στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και θα δηλώσετε συμμετοχή και θα κάνετε έτσι το όνειρό σας πραγματικότητα. Βεβαίως ισχύουν όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε αυτό το πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο πραγματικά αν το κερδίσετε έχει πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη, το επόμενο τραγούδι και επανέρχομαι.

0: στις κόμεις.
1: Λοιπόν, δεχόμαστε ερωτήματα και για την playlist της Αφροδίτη Σιμίτη. Το πρώτο τραγούδι που με ρωτάει η κυρία Δήμητρα ποιο ήταν, This is the last time από τον Keen. Σημειώστε το. Και κατά τα άλλα δουλεύει και το Spotify, εκτός αν οδηγείτε. Άμα οδηγείτε, καλό είναι να μην δουλεύει το Spotify, γιατί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Λοιπόν, άνα εδώ. Βλέπω μια είδηση επί του πιεστηρίου και θα έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, γιατί σε 3 λεπτά από τώρα θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την απόφαση τη συνεδριακή για πλαφόν στις βουλευτικές θητείες για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, είπε ότι όσοι έχουν διατελέσει, ξέρω εγώ, 5 φορές βουλευτές, δεν μπορούν να είναι ξανά υποψήφοι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τον απέκλεισε στην πραγματικότητα από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ρήξη του σφοδρή, γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κράτησε την έδρα της Αλφα Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός βουλής τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Τώρα, ο κύριος Καστανίδης με μια σκληρή δήλωση αποχωρεί από το κείμενο. Από το κόμμα του, συγγνώμη, ο κύριος Καστανίδης, μάλλον ξανααποχωρεί από το κόμμα του, είχε αποχωρήσει και παλιότερα ο κύριος Καστανίδης. Θυμάμαι ότι με την κυρία Λούκα Κατσέλη είχαν φτιάξει το κόμμα Κοινωνική Συμφωνία το 2012, ατυχώντας πλήρως τις εκλογές. Μιλάμε για ναυάγιο τότε. Και επανέκαμψε στο ΠΑΣΟΚ αργότερα. Τώρα, ο κύριος Καστανίδης επισημαίνει ότι στο φόρουμ των Δελφών ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο θητιών γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Ξέχασε βέβαια να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος, όταν στο μέλλον θα είναι διατελέσσες, καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν αμόλυντοι από το Ρουσφέτη και τις πελατειακές σχέσεις. Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος. Μάλιστα. Λέει διάφορα πράγματα ο κύριος Καστανίδης. Συμπεραίνω, λέει, όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ο κύριος Καστανίδης πριν από κάποιο καιρό έκανε ένα ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία της Οδού Αμαλίας, εκεί όπου στεγάζονται τα γραφεία του κύριου Τσίπρα και του ιδρύματος του κύριου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει κάτι για την μελλοντική πολιτική του περπατησιά. Και πλέον είναι 2 στην πραγματικότητα τα στελέχη της Αλφα Θεσσαλονίκης που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος παραιτείται, και ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με καλή εκλογική καταγραφή, ο οποίος είχε πάει και είχε μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα, όταν το είχε κάνει στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, παρότι δεν έκανε το έξτρα βήμα που απαιτεί το ο κύριος Σαουλίδης. Ακόμα, θα έλεγα. Λοιπόν, για πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αστερόσκονη.
6: First Dates.
7: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
6: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και εσείς στη δική μας. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νερπαπάκη Αλφα Radio 989.gr το email μας και 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό μήνα στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, πώς είστε?
12: Καλημέρα, κύριε Γενίδη.
1: Λοιπόν, όλα καλά, ελπίζω ο Μάιος να σας πάει καλά.
12: Υγεία να έρθει και το καλοκαίρι
1: να πάρουμε καμιά ανάσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα έκτακτα και θα πάμε και στα ευρύτερα. Πριν από λίγο μας διένει μια δήλωση παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός ο κύριος Χάρης Καστανίδης, με σκληρές εκφράσεις εναντίον του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, προφανώς με φόντο την απόφαση του συνεδρίου σας για το πλαφόν στην θητεία τη βουλευτική για τα στελέχη, που δεν του επιτρέπει να είναι υποψήφιο στις εκλογές. Μιλάει με σκληρά λόγια.
12: Δεν την έχω δει καθόλου. Ναι, ναι. Το μαθαίνω από εσάς. Θα τη δω και θα σας πω. Δεν μπορώ τώρα, δεν την έχω δει. Το άκουσα τώρα από εσάς.
1: Ναι, εντάξει, θα τη διαβάσετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σκληρές οι αναφορές. Να διαβάσω μόνο μία. Λέει: δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού.
12: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο σε αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ καθαρές οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες είχαν να κάνουν με αυτό που η κοινωνία ζητά για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, το να υπάρχει ένα όριο θητιών σε δημόσιες θέσεις. Κάτι το οποίο το βάζουμε ως κεντρικό ζήτημα. Ως ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, στις πολιτικές και δημόσιες θέσεις, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στα του οίκου μας. Άρα, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ο κόσμος δεν θέλει τη μονιμότητα, δεν θέλει την ισοδιότητα, θέλει ο κύκλος να είναι κύκλος προσφοράς.
1: Ναι.
12: Το λέω βέβαια με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την πορεία του Χάρη Καστανίδη, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τα ευρύτερα. Εσείς καταθέσατε μία πρόταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Οι πληροφορίες.
12: Σήμερα θα καταθέσουμε και για την εξεταστική.
1: Σήμερα θα καταθέσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
12: Σήμερα ή αύριο, μάλλον σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Κρατώ και αυτή την είδηση. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι δεν θα κάνει δεκτή την πρόταση για την προανακριτική, υπό την έννοια ότι θα καταψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί φαίνεται ότι κλείνουμε. Γιατί δεν συνεννοηθήκατε με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης από αυτού του ζητήματος και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταθέτουν ένα ξέχωρο κείμενο από το δικό σας?
12: Πρώτα απ' όλα, γνωρίζετε ότι μπορεί να ψηφίσει και ο ένας την πρόταση του άλλου. Άρα δεν παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό. Το μείζον ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, όπως μου λέτε, δεν θέλει να αποδεχθεί προανακριτική και εξεταστική. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στην κυβέρνηση, η οποία θυμάστε ότι μας είχε παπαγαλίσει το θεώρημα του φυσικού δικαστή και μάλιστα το να πηγαίνουμε και fast track, ενώ τώρα φαίνεται να επιλέγει κάτι άλλο γιατί φοβάται. Πρέπει να μας πει τι φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ έχουμε μία δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διαβαστικό. Δεν ζητάει ο Τσουκαλάς και ο Ευγενίδης το να υπάρξει προανακριτική. Ναι. Το ζητάει η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να διερευνήσει την πραγματικότητα.
12: Προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει διερεύνηση. Το για ποιο λόγο δεν θέλει να γίνει διερεύνηση, νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι. Όσον αφορά την εξεταστική, υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης. Εδώ είδαμε χθες και αποκαλύψεις ότι ο κύριος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε εμπλοκή στην υπόθεση των υποκλοπών. Ήταν εκείνος που είχε συνενέσει τη χορηγή στην άδεια στην παρακολούθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και του υφυπουργού του κυρίου Μιλωνάκη. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ευχοσοφοί για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μιλωνάκης, και για ποιο λόγο δεν έχει κάνει ο κύριος Χατζηδάκης και τις ενέργειες για να μάθουμε τους λόγους παρακολούθησης, όπως έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Βλέπουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση φαίνεται να δέχεται τον εκβιασμό.
1: Τι είναι η
12: όταν
1: τρόπο.
12: Φοβάται να πάει στην εξεταστική. Έχουμε έναν κύριο Ντίλιαν, ο οποίος λέει: πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις το λογισμικό Predator. Έχουμε μία ερώτηση που απευθύνεται στην κυβέρνηση και από εμάς εδώ και 40 μέρες.
1: Ναι.
12: Έχετε αγοράσει ή όχι?
1: Σωστό, αυτό είναι ένα βάσιμο ερώτημα.
12: Έχετε ακούσει να απαντάει όχι?
1: Όχι. Δεν έχω ακούσει να απαντάει και ναι, βέβαια. Δεν έχω ακούσει να απαντάει τίποτα.
12: Εσείς άμα σας ρώταγα αν το μεσημέρι, αν το πρωί φάγατε πρωινό, θα μου απαντήσατε ίσως?
1: Όχι, όμως προσέξτε τι θα συμβεί. Εγώ είπα εγώ είπα μια πληροφορία.
12: Να δείτε αν λείπει κάτι.
1: Ακούστε με, γιατί νομίζω ότι επειδή γνωριζόμαστε κάποιο καιρό, νομίζω ότι δεν πέφτω συχνά έξω στο ρεπορτάζ. Μπορεί στην απόψη μου και στο σχόλιο μου να πέσω έξω. Όπως σας λέω ότι η κυβέρνηση πηγαίνει για όχι στην προανακριτική για τον Λιβανό και την Αραμπατζή, κρατήστε και την πληροφορία ότι στο σκέλος της πρότασής σας για εξεταστική για τις υποκλοπές η κυβέρνηση μπορεί να επικαλεστεί το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας και του ρόλου της ΕΕΠ και να ζητήσει η απόφαση της Βουλής να ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία των 151.
12: Αυτό αντιλαμβάνεις ότι θα σημαίνει ότι θέλει να συγκαλύψει και να μπάμε σε εξεταστική. Στα λόγια μου έρχεστε.
1: Θα μπορούσε να σας πει βέβαια ότι και εδώ δεν εισφέρονται νέα στοιχεία.
12: Θεωρείτε, έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεται το ρεπορτάζ σας, αν ισχύει, επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να μάθουμε την αλήθεια. Mm-hmm. Και προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλο πράγμα εξωτερική πολιτική και άλλο η εθνική ασφάλεια.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς όμως μπορεί να άπτεται, μπορεί να υπάρχει διασύνδεση, δεν το ξέρω.
12: Νομικές κατασκευές, κύβδηλες, που δεν πατάνε πουθενά ακριβώς για να μην γίνει εξαστική, γιατί δεν θέλει να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, οι λοιποί στόχοι παρακολούθησης για να πούν και να συνδράμουν στο να μάθουμε την αλήθεια, ναι, αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε ότι μπορεί να κάνουν ακόμα και αυτό. Ότι δεν οροδούν πουθενά. Mm-hmm. Έρχεστε στα λόγια μου, όχι με αυτό.
1: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε.
12: Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για κοινό μέτωπο στο σκέλος της εξεταστικής? Το κείμενο αυτό θα κατατίθεται μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα? Μάλλον θα πρέπει να υπάρξει αναγκαστικά, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες άλλες υπογραφές και από άλλα κόμματα για να κατατεθεί η πρόταση για την εξεταστική.
12: Όχι, η εξεταστική μπορεί να κατατεθεί.
1: Α, συγγνώμη, έχετε
12: δίκιο. Όσους έχει το ποσοστό και ακόμα και με λιγότερους. Και με 10 μπορεί να κάνει.
1: Έχετε δίκιο. Συγγνώμη.
12: Αρκεί να πάρει 120 ψήφους. Εμείς προφανώς και καλούμε την αντιπολίτευση να την υπερψηφίσει.
1: Όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και διαβάζω σε έντονους τόνους τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, σας κατηγορούν για κομπρεμί με την κυβέρνηση, το οποίο αποκαλύφθηκε για το σκέλος των ανεξάρτητων αρχών. Για το Μάρς που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, με φόντο τους διορισμούς της κυρίας Σιγκούνα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του κυρίου Μακρυδημήτρη, του καθηγητή, για τη θέση του συνηγόρου του πολίτη. Και λένε ότι εσείς κάνατε παρασκηνιακή κουβέντα, ο κύριος Χατζηδάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη κλπ. Αλλά κάπου στο τέλος τσάκισε η συμφωνία. Εσείς τι απαντάτε σε όλα
12: αυτά?
1: Δεν
12: γίνεται να ισχύει και εκείνο που λέει η κυβέρνηση, ότι δεν συμφωνήσαμε, και εκείνο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως πράγματι, ξέρετε, παράδοξο.
1: Έγιναν συνομιλίες.
12: Όλα τα κόμματα να στοχοποιούν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μάλλον κάτι σημαίνει. Και βλέπουμε πολύ κοινή φρασιολογία. Και μου κάνει εντύπωση που τα κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς, ενώ δίνεται μια μάχη με ένα καθεστώς σήμερα, επιλέγουν να ενσωματώσουν και να υιοθετήσουν την ατζέντα που βάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει.
1: Συνομιλίες δεν γίνανε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε πολύ ρητά στον κύριο Δουδονή ότι άλλα μου έλεγε στο τηλέφωνο και άλλα κάνει στη διάσκεψη.
12: Με ρωτάτε αν η κυβέρνηση προσπάθησε να εκμεύσει συνενέσεις ή με ρωτάτε ποια είναι η θέση του Πασόκ. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ σαφές.
1: Εσείς είπατε να πληρωθούν οι θέσεις βάσει βιογραφικών. Σωστά.
12: Εμείς λέμε βάσει βιογραφικών και είπαμε για τον καθένα.
1: Ναι.
12: Εμείς θα πούμε δικές μας προτάσεις. Και προτείναμε την κυρία Σιγκούνα.
1: Μάλιστα. Και η κυβέρνηση θα δεχόταν αυτό το πράγμα.
12: Δεν είχαμε την ίδια γνώμη για τον κύριο Μακρυδημήτρη.
1: Άρα δεν συνεννοηθήκατε ποτέ για τον κύριο Μακρυδημήτρη.
12: Αποτέλεσμα. Ποτέ, ακριβώς. Και αυτά, ξέρετε, παιδί,
1: άρα διαψεύδεται την πληροφορία ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στον κύριο Χατζηδάκη λίγο πριν τη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων ότι όπως τα κάνατε με τον κύριο Τζαβέλα, με την αρχιοθέτηση των υποκλοπών, ξεχάστε τη συνένεση.
12: Εγώ σας λέω, scripta manent, τα γραπτά μένουν και θα είναι ξεκάθαρο. Και είναι ξεκάθαρο ότι αν η κυβέρνηση επιλέξει να λέει τα ίδια, θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
1: Ναι. Τώρα θα υπάρξει κάποια συνεννόηση τέλος πάντων για τις ανεξάρτητες αρχές που είναι τρία χρόνια κέφαλες.
12: Μα αυτό το λέτε σε μένα ή στην κυβέρνηση.
1: Το λέω και σε εσάς και στην κυβέρνηση από τη στιγμή που τη θέση των αυξημένων συνενέσεων.
12: Για την μία θέση που προτείναμε την κυρία Σιγκούνα και το δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία και μάλλον κατάλαβα και τα άλλα κόμματα, υπήρχε πλειοψηφία ώστε να πληρωθεί η θέση. Η κυβέρνηση τι είπε, αφού δεν δέχεστε και το δικό μου, α μείνει η θέση αυτή και μη. Είναι η ίδια κυβέρνηση που μας αγκαλούσε μήνες επειδή δεν πληρώνονται οι θέσεις οι κενές. Και η ίδια ενώ μπορούσε να πληρωθεί η θέση, επένεσε επειδή δεν την συνέφερε αυτό που θα συμβεί, απλά μικροκομματικά, να πιστοχωρήσει.
1: Okay. Λοιπόν, τα κρατώ όλα αυτά, μπαίνουμε σε έναν πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά μήνα. Αν υπάρχουν και τα νέα κόμματα τα οποία περιμένουμε, θα έχουμε ένα καινούριο τοπίο. Σας βλέπω πάντως δυναμικούς. Βλέπω, εντάξει, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις τώρα που θα βγουν. Σήμερα έχει το Action 24, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
12: Έχω την εντύπωση ότι εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε για τα πολιτικά ζητήματα.
1: Ναι.
12: Να μιλήσουμε για τα ωράρια εργασίας που ανοίξαμε τη συζήτηση.
1: Να μιλήσουμε
12: για το ιδιωτικό χρέος. Να μιλήσουμε για το παραγωγικό μοντέλο. Η συζήτηση για την τετραμένη εργασία, νομίζω ότι ο αμυντισμός που έδειξε η κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ σαφές. Ότι έχει ως πρότυπο τη Βουλγαρία, ενώ εμείς έχουμε ως πρότυπο την ανεπτυγμένη Ευρώπη.
1: Ποια είναι, στην ανεπτυγμένη Ευρώπη εφαρμόζουν τετραμένη εργασία?
12: Στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ισλανδία.
1: Πιλωτικά.
12: Στην Ολλανδία πιλωτικά. Το κάνουν και κανονικά. Αλλά εμείς προτείναμε ακριβώς πιλωτικά. Εμείς προτείναμε να δοθούν κίνητρα για να το δοκιμάσουμε.
1: Μες.
12: Και να ανοίξει ο διάλογος. Και τι είπε η κυβέρνηση? Προς Θεού, ποτέ ούτε διάλογος, μόνο 13 ώρα και 6 ημέρα.
1: Στην Ευρώπη,
12: επειδή εσείς τα μελετάτε.
1: Ναι.
12: Βλέπετε παντού 6 ημέρα και 13 ώρα.
1: Λοιπόν.
12: Αυτή είναι η ροή και η τάση.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο και δεν θέλω να σας διακόψω. Δεν έχω άλλο χρόνο.
12: Ξέρετε καλά ποια είναι. Αυτό σας λέω.
1: Ευχαριστώ.
12: Ή να γίνουμε Βουλγαρία ή να γίνουμε Ευρώπη. Πασόκ σημαίνει νέα σύγκληση με την Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυτό που βλέπουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. 9 Μαΐου οι Μετάλλικα έρχονται στο ΆΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είστε από τους τυχερούς που έχουν εισιτήριο, θα περάσετε από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, γιατί σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Λένα Βασιλάκο με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να καθοδηγήσουν τα εγκλωβισμένα πλοία να εξέλθουν από τα στενά του ορμού, στο οποίο ελέγχεται από το Ιράν, στο πλαίσιο του σχεδίου ελευθερίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απίφθινε προειδοποίηση προς το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο στενό του ορμού. Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ενώ η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαϊτσι, δήλωσε πως το κλείσμα των στενών του ορμούς έχει τεράστιες επιπτώσεις στην περιφέρεια Ασίας Ειρηνικού. Διμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιώχαν Βάντεφουλ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη έχει στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών στον τύπο. Στις 3 μετά το μεσημέρι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θα περάσει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτήν την ώρα συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Νωρίτερα ο κύριος Κουμπίλιους είχε συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, όπου ήταν μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της Ελλάδας, του τομείς του διαστήματος, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ευρωπαϊκής άμυνας. Η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως τεχνολογικού και γεωστρατηγικού κόμβου στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στο διαστημικό τομέα και τις ψηφιακές υποδομές. Με χμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Πασόκ. Στην επιστολή του, το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά στο Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι στο Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Κάνει λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την κοινοβουλευτική και κομματική δραστηριότητα, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες ενέργειες της ηγεσίας. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στις εκλογές του 2023, υποστηρίζοντας ότι στερήθηκε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ενώ κάνει λόγο και για πιέσεις προς κομματικές οργανώσεις να μην τον καλούν σε εκδηλώσεις. Τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, ζητούν με κοινή τους πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η Νέα Αριστερά, με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού με την αντίστοιχη που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Νέα μεταβολή του καιρού από τις βροχές, το τσουκτερό κρύο και τα χιόνια, ακόμη και στην Πάρνηθα, σε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σταδιακή άνοδος του υδραργύρου από σήμερα, με πιθανότητα από την προσεχή Πέμπτη να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Η φετινή πρωτομαγιά στην Αθήνα ήταν η πιο ψυχρή που έχει καταγραφεί από το 1944. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί στο κινητήρα του λεωφορείου Β12, σταθμός Αττική Άνω Λιώσια, στο Ηλιόν, στο ύψος του πάρκου Τρίτσι. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως στο όχημα. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτας Σερών. Άρχισε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως Είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 ως 5 μποφόρ από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr ή με το Viber ο αριθμός του 6947-989-989. Αχ, αυτός ο Μάιος θυμίζει αυτό που έγραψε κάποιος κάτι. Θυμίζει Μάρτιο. Ο Μάρτιος συνήθως είναι δίπορτος, είναι ιανός, έχει στοιχεία χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά, κλέβει λίγο και από τον Ιούλιο ας πούμε ή από το Θέρος. Το ίδιο και τούτος εδώ. Μπήκε ο Μιχλώδης, κρύος, βλοσιρός και αύριο μεθαύριο θα έχουμε 30 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, ο Μάιος μας έφτασε και μπρος με βήμα ταχύ να θυμηθούμε εκείνο το τραγουδάκι. Να προϋπαντήσουμε δύο κόμματα, Τσίπρας και Καριστιανού, σίγουρα, και πιθανώς και ένα τρίτο του Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα είναι και αυτό μέσα στο Μάιο. Που σημαίνει ότι το παιχνίδι συνολικά θερμαίνεται, ζεσταίνεται και πιθανώς αναδιατάσσεται δημοσκοπικά τουλάχιστον και το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, εμείς σήμερα στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, γνώριμος από παλιά, συνάδελφος δημοσιογράφος αλλά και δικηγόρος, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα και ένας άνθρωπος στο κουρμπέτι το δημοσιογραφικό και το αρθρογραφικό χρόνια τώρα. Και θα συζητήσουμε φυσικά για το εγχείρημα Τσίπρα με αφορμή το μανιφέστο, να το πούμε έτσι, αυτό που μας ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος της, την Πρωτομαγιά δηλαδή. Και αυτό θα γίνει στις 12.30 με τον κύριο Παγιαννίδη. Στις 12.20 θα πεταχτούμε στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη, ανταποκριτή της τηλεόρασης του Άλφα στην πόλη, είναι και διεθνολόγος, να δούμε πού το πάει η Τουρκία, η οποία εσχάτως ξυφουλκεί συνεχώς εναντίον της χώρας μας, προφανώς ενοχλημένη από την επίσκεψη Μακρόν και τις σχετικές συμφωνίες, αλλά και από το τρίδημο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, και ανεβαίνει και το θερμόμετρο λίγο με παραβιάσεις και παραβάσεις και τα λοιπά. Θα δούμε. Το Ιράν και τον πόλεμο, πώς να το ξεχάσεις? Απλώς είμαστε σε ένα λαβύρινθο, δεν ξέρουμε τι γίνεται το πρωί, τι συμβαίνει το μεσημέρι και το βράδυ, κυρίως λόγω του πολιτικού λόγου που αρθρώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας λόγος συχνά, με όλο το σεβασμό στο αξιωμά του, συχνά νηπιακός σε ό,τι αφορά την πολιτική διάσταση και τα λοιπά, άλλοτε σκληρός, άλλοτε εφεκτικός, ένα περίεργο σύνθεμα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει εκεί κάτω, στον ματωμένο νότο, στη Μέση Ανατολή. Τι άλλα θέματα? Είπαμε για την κυρία Καριστιανού, έκανε μια ανάρτηση. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να κάνεις πολιτική με αναρτήσεις. Θα αναγκαστεί, φαντάζομαι, να βγει και στα ΜΜΕ, να πει τις θέσεις της και τα λοιπά. Αυτή η γενναία γυναίκα σε ό,τι αφορά τον αγώνα της, το γνωστό, αλλά έχω την αίσθηση μια γυναίκα με ίση, γιατί νομίζει ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα και πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τι άλλο, είχαμε την παρέτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Όποια γνώμη να έχει κανείς από τους Πασόκους τους σημερινούς για τον Χάρη Καστανίδη, και είναι προφανές ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει την καλύτερη, γι' αυτό και τον απέκλεισε στις τελευταίες εκλογές. Κατέλαβε εκείνος την έδρα του και δεν μπόρεσε να βγει ο κύριος Καστανίδης. Και τώρα Στο συνέδριο πέρασε, και μάλιστα πολύ ήσυχα, μία διάταξη, απόφαση του συνεδρίου για ένα όριο στις κοινοβουλευτικές θητείες. Εν πάση περιπτώσει, ο Χάρης Καστανίδης υπήρξε ένας πολύ σοβαρός και έντιμος πολιτικός, ο οποίος και θεσμικά έχει εισφέρει τη χώρα και στο κόμμα του και είχε το σθένος όταν παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για την διαφθορά και εκείνος ο ανεκδίηγητος Σιμίτης δεν το δέχτηκε, είχε το σθένος να παραιτηθεί. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα, θα έχουμε μαζί μας το Χάρη Καστανίδη την Τετάρτη. Να κατακάτσει λίγο ο θόρυβος, γιατί θα βγει φαντάζομαι στα νέα, στα ΜΜΕ. Τι άλλο, συμβαίνουν πράγματα στην Ευρώπη, θα τα πούμε μετά, και στην Ελβετία και στη Σουηδία με τη Volvo. Θα μου πεις τι συμβαίνει με τη Volvo, περιμένετε, θα τα πούμε σιγά σιγά. Πρώτα να πάρουμε μια ανάσα και να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, εμάς μας αρέσει. Θα μας το πει ο Σοκράτης Μάλα μας, είναι τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου με έναν ωραίο τίτλο. Είχα τον κήπο της ΕΔΕΜ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αυτό είναι τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, βέβαια. Εξαιρετικό, όπως τα περισσότερα του ίδιου. Λοιπόν, λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, να το ολοκληρώσουμε, να μην μένουν στον αέρα. Τι είχαμε πάλι στην ανάρτησή της? Μεταξύ άλλων, εντάξει, προσπάθεια για νέα ελπίδα κτλ. Σχεδόν αναγγελία του νέου κόμματος. Και είχαμε ταυτόχρονα καταγγελίες για εξαγορά κάποιων στελεχών. Ποια είναι αυτά? Ή κάποιον που πρόσκυνται, δεν το αναφέρει, το αφήνει στον αέρα, για αποχωρήσεις άλλων. Εσείς ξέρετε στελέχη που αποχώρησαν για συκοφαντίες εναντίον της. Ένας καταγγελτικός λόγος, χωρίς αναφορά σε πρόσωπα κτλ. Δικαίωμά της. Σας θυμίζω ότι δεν είναι σημερινός ο τρόπος που συμπεριφέρεται σε αυτό το πεδίο η κυρία Καριστιανού. Πριν από μήνες είχε πάλι κάνει δημόσια καταγγελία ότι κάποιοι είχαν προσπαθήσει να την χρηματοδοτήσουν, να τη δωροδοκίσουν για να αποσυρθεί, δεν ξέρω. Ποτέ δεν απάντησε. Όταν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό, βγαίνεις και το λες. Ποιοι είναι? Έτσι νομίζω. Και όλα αυτά νομίζω θα τις κάνουν κακό. Αλλά είναι θέμα δικό της. Επίσης, και κλείνω με την κυρία Καριστιανού, πώς ξεκίνησε μέρα Πρωτομαγιάς, διάλεξε και καλά έκανε. Ξεκίνησε με Γιάννη Ρίτσο. Ενδιαφέρον, θέλω να πω. Αν μπει στον πειρασμό να το ερμηνεύσεις, θα έλεγα ότι το έκανε. Μπορεί να μου πεις ότι αυτή είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Μπορεί, το σέβομαι αυτό. Το έκανε γιατί χάνει το ακροατήριο της κεντροαριστεράς με τις θέσεις που έχει εκφράσει μέχρι τώρα για τις αμβλώσεις, για, θυμάστε, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και για άλλα ζητήματα. Και ανέφερε το Γιάννη Ρίτσο. Καλά έκανε πάντως. Καλό είναι να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο από την Κωνσταντινούπολη να συζητήσουμε. Εμείς επιμένουμε ότι τα πράγματα με την Τουρκία είναι πολύ σοβαρά. Δεν είμαστε στα πρόθυρα πολέμου, εντάξει. Αλλά έχει αλλάξει η συμπεριφορά της, είναι σαφώς ενοχλημένη από τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος, του τελευταίου διαστήματος πρωτοβουλίες, και να δούμε τι θα μας πει ο Νίκος Μαρκοβίτης, ο συνάδελφος. Πάμε, διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα.

0: στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την Κωνσταντινούπολη ο συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα και διεθνολόγος. Νίκο, σε ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε σήμερα.
5: Καλώς σας μεσημέρι, Κωνσταντινούπολη, και καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, ο λόγος είναι ο εξής. Είχαμε μία... επαναληπτικές δηλώσεις αρνητικές για τη χώρα μας. Ξεκίνησε ο κύριος Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Μετά ήρθε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με βολές εναντίον της χώρας μας. Προφανώς πολλοί το αποδίδουν, και εγώ προσωπικά, στην ενόχληση της Άγκυρας από την επίσκεψη Μακρόν και της συμφωνίας, αλλά και από την τριεθνή του Ισραήλ, της Ελλάδος και της Κύπρου. Και βλέπω μια επιθετικότητα η οποία υποδηλώνει αμηχανία περισσότερο. Τι λες?
5: Ακριβώς, όμως καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ανέφερες και εσύ Γιάννη, το συγκεκριμένο ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα. Ενδεικτικά, όπως ήταν η δήλωση του κυρίου Τσελίκ, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ξαναπέσει στο χαντάκι, ενώ το Υπουργείο Άμυνας λέει ότι καμιά συμμαχία δεν έχει τύχει απέναντι στην Τουρκία, δείχνουν τον τόνο και πώς κινείται η Τουρκία. Ενώ στις σημερινές ανακοινώσεις και όπως θα παίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, βλέπουμε ότι τα φιλοκυβερνητικά δίκτυα όπως η Τουρκία και όπως το CNN παίρνουν τίτλους με τη λέξη πόλεμο. Έρχεται ο πόλεμος, η Ελλάδα τρέχει για πόλεμο, η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Οπότε το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα.
4: Αχα, με τη λέξη πόλεμος δηλαδή, χωρίς να προσδιορίζουν ακριβώς, αλλά διαμορφώνεται κατά τη γνώμη σε αυτό το κλίμα.
5: Δημιουργείται ένα κλίμα γιατί η Τουρκία βλέπει ότι στη γειτονιά της είναι δύο πόλεμοι και ανησυχεί.
4: Ναι.
5: Οπότε ανεβαίνει το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί βλέπει ότι η Ελλάδα ενισχύει τη συμμαχία της με τη Γαλλία, έχει μια πολύ καλή συμμαχία και συνεργασία με το Ισραήλ και θεωρεί ότι αυτή η τριμερής Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος ότι επλήττει, ότι προσβάλλει τα συμφέροντά της Ανατολική Μεσόγειο, όπως λέμε τα ζωτικά συμφέροντα.
4: Ναι,
5: και οπότε
4: ναι.
5: Υπάρχει αυτό το σύνδρομο της περικύκλωσης, με άλλα λόγια.
4: Ναι. Η αντιπολίτευση πώς αντιδρά σε όλα αυτά? Συμφωνεί, συμπαρατάσσεται, συμμερίζεται αυτή την έξαρση επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδος?
5: Προς το παρόν και στα περισσότερα γεγονότα, όπως έχουμε δει, αντιπολίτευση συντάσσεται με τη γραμμή της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν συνήθως μερικές μικρές διαφοροποιήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ότι παίρνουν την ίδια στάση. Τώρα, ναι, μπορεί να είναι πιο ακραία ή πιο μετριοπαθής η απάντησή τους, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ότι είναι στην ίδια λογική προς το παρόν.
4: Ναι. Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς για τη σημερινή κατάσταση στην Τουρκία? Υπάρχουν κάτι δηλώσεις του Ιμάμογλου που αφορούν θέματα δημοκρατίας και γίνεται μεγάλη κουβέντα από ό,τι διαβάζω για τα οικονομικά της Τουρκίας, για την οικονομική κατάσταση.
5: Η περίπτωση του Ιμάμογλου από ό,τι φαίνεται καλά τραβάει. Έχει ακόμα πολύ μέλλον η ιστορία. Δηλαδή, είχαμε πριν από λίγο καιρό είχαμε την επέτειο του ενός χρόνου από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου. Ενώ φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα δικαστήρια στο μέλλον. Όσον αφορά την οικονομία, Γιάννη, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, μόνο πολύ και αυτό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σε όλες τις εκπομπές, είναι το ζήτημα του πληθωρισμού.
4: Ναι.
5: Σήμερα ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός του προηγούμενου μήνα, δηλαδή του Απριλίου, ο οποίος τι λέει, ότι έχουμε αύξηση κατά 32,37%. Έχει 34% αύξηση στα τρόφιμα και 33% τα καύσιμα, στα μεταφορικά. Ενώ σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλα τα κανάλια κάνουν τη σύγκριση μεταξύ του ευρώ και της λίρας, ενώ αξίζει να πληροφορήσουμε και τους ακροατές μας ότι το μεγαλύτερο νόμισμα της Τουρκίας, αυτό το χαρτονόμισμα των 200 λιρών, έχει την αξία του 3,8 ευρώ. Οπότε να έχουμε μια σύγκριση της δυναμικής.
4: Ναι, ναι, σύγκριση μεγεθών.
5: Σύγκριση μεγεθών.
4: Ναι, ναι.
5: Και συνέκριναν σε όλα τα κανάλια πως ένα χαρτονόμισμα έχει άλλη αξία σε μια μεγάλη χώρα και πως έχει στην Τουρκία. Οπότε λένε μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
4: Κάτι τελευταίο, Νίκο. Στην Τουρκία πήγε ο Σάντσεθ. Και είχε και ένα πρόβλημα με το αεροπλάνο του, νομίζω, στην προσγείωση. Από ό,τι φαίνεται, οι σχέσεις Τουρκίας και Ισπανίας όχι είναι απλώς καλές, αλλά διάβαζα τελευταία ότι η Τουρκία θα πουλήσει μερικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη στην Ισπανία και γίνεται λόγος για συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων μεταξύ των δύο χωρών.
5: Οι πρώτες πληροφορίες, αυτά που μας έρχονται, είναι ότι για τεχνικό πρόβλημα προσγειώθηκε στην Άγκυρα το συγκεκριμένο αεροσκάφος.
4: Ναι.
5: Όντως η σχέση μεταξύ των δύο χωρών, Τουρκίας και Ισπανίας, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ιδίως για τη στάση που παίρνει ο Ισπανός πρόεδρος
4: έναντι του Ισραήλ.
5: Ακριβώς. Οπότε έχει και ο Τούρκος πρόεδρος έναν ακόμη εταίρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εξοπλιστικά και τα αμυντικά ζητήματα τα οποία επιδιώκει. Υπήρχε ο Όρμπαν. Χάθηκε ο Όρμπαν, έχασε τις εκλογές. Οπότε τώρα το αποκούμπι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Σάντσεθ, αλλά μέχρι πότε. Δηλαδή, αν θα είναι μακροπρόθεσμο ή όχι. Η Τουρκία και η Ισπανία σχεδιάζουν πολλά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως που ανέφερες και εσύ, αλλά είναι θέμα χρόνου να δούμε σε τι βάθος χρόνου και τι στήριο συνεργασία θα είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και οι δύο σύμμαχοι μέλη του ΝΑΤΟ. Οπότε θα πρέπει να δούμε σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η συνεργασία.
4: Σωστά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ο Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α από την Κωνσταντινούπολη. Διαφημίσεις και μετά μαζί μας θα είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος και δικηγόρος, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Βιάστηκα να πω διαφημίσεις. Αμάν, ο νους μου στα λεφτά συνέχεια είναι. Λοιπόν, εννοώ ότι είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε τον κύριο Παπαγιαννίδη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο, Βίκτρο Σαμουήλ. Σε εξέλιξη προσπάθεια καθοδήγησης των εγκλωβισμένων πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εξέλθουν από τα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο του σχεδίου ελευθερίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ενιαία δίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απευθύνει προειδοποίηση προς το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο στενό του Ορμούς. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ μέσω επιστολής. Κοινή πρόταση για τη συστάση προκαταρκτικής επιτροπής κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυρίδωνα Παναγιώτη Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Σαραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Από σήμερα έως τις 13 Μαΐου υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελευθέρους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έφριος, μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, προσωπικά γνώριμος από παλιά, γνωστός για την θητεία του, την αρθρογραφική, συνεχώς επί χρόνια. Όμως, κύριε Παπαγιαννίδη, καλώς ήρθατε καταρχάς.
1: Πολύ καλημέρα και αυτό που λέμε long time no see. Χαίρομαι πολύ για την επανασύνδεση.
0: Σωστά. Όμως η δική σας σύνδεση με τον Τσίπρα, όταν το διάβασα πριν από αρκετούς μήνες, όταν ανακοινώθηκε η σύνθεση του Ινστιτούτου και του Επιστημονικού Συμβουλίου στο οποίο ανήκετε, μπήκατε δηλαδή, σας έβαλαν, σκέφτηκα το στίχο του Εγκονόπουλου, τι γυρεύει ένας ιδραίος στη Λάρισα. Τι εννοώ? Ενώ είναι γνωστό πρόσημό σας, τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όμως εσείς είχατε επαφές με τη Μελίνα, με τον Μπάγκαλο, τον Τσίπρα δεν τον ξέρατε, του ασκούσατε κριτική. Ποιο είναι το πολιτικό δέλεαρ της συμπαράταξης της δικής σας με τον Τσίπρα?
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως. Επειδή αναφερθήκατε σε μια διαδρομή, αναφέροντας και πρόσωπα, να πω ότι τον Τσίπρα τον γνώρισε ο Βασίλης Ομουλόπουλος τότε στο Βήμα, στην πρώτη φάση της διαδρομής του, όταν γινόταν πολιτική προσωπικότητα πρώτου μεγέθους. Στη συνέχεια, τα πολύ ταραγμένα χρόνια των μνημονίων, είχα την δυσάρεστη εμπειρία, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που πολύ καλοί φίλοι μου θυμίζουν ότι ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πράγμα το οποίο εμένα μου είχε κάνει ένα εντυπωσιακό σοκ. Αλλά παρόλα αυτά, όταν λοιπόν ήρθε σε επαφή, σε αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους, με τις Βρυξέλλες, λόγω μακράς θητείας στους κύκλους των Βρυξελών και οικειότητας, χρησίμευα στο να περνούν μηνύματα γύρω από στους πρώτους μήνες, πρώτες εβδομάδες, γύρω του πόσο δυνατότητα διαπραγμάτευσης υπήρχε. Εκεί λοιπόν έζησα μια εμπειρία που σφράγιζε και την περαιτέρω διαδρομή μου, πώς δηλαδή οι Βρυξέλλες, που ήταν αρκετά βίαιες απέναντι στην Ελλάδα της εποχής, το έχει παραδεχθεί και ο Ζαν-Κλοντ Ζανκέρ, ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής, το έχει παραδεχθεί και η Άγγελα Μέρκελ, το πραγματικό αφεντικό των διαδικασιών.
0: Σωστά.
1: Αυτή λοιπόν η αυστηρότητα και η βιαιότητα δεν έπαβε να συνοδεύεται από μια διάθεση να σας καταλάβουμε εσάς εκεί τους Έλληνες. Περνούσαν λοιπόν μηνύματα γύρω από το πόσο διαθέσιμοι ήταν στην διαπραγμάτευση. Τα μηνύματα αυτά που δεν γίνονταν απόλυτα αποδεκτά, συγχωρείτε, που δεν γίνονταν καθόλου αποδεκτά από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Εγώ λόγω και γνωριμίας παλιάς με τον Γιάννη Βαρουφάκη, προσπαθούσα να δείξω πού ήταν τα όρια και παρακολούθησα από κοντά τις διαδικασίες μετά από κάποια απόσταση. Οι διαδικασίες αυτές οδήγησαν στο καλοκαίρι του 2015 στην μεταστροφή για λόγους πολιτικής βιαιότητας, αυτό ονομάστηκε Κολοτούμπα, έγινε και διεθνής όρος Κολοτούμπα σύμφωνα με τη Λιμπερασιό, αλλά παρόλα αυτά η προσαρμογή του Τσίπρα της διαχείρισής του μετά την αποχώρηση του Βαρουφάκη, όλα αυτά τα λέει στο βιβλίο του, όλα αυτά τα λέει και η Άγγελα Μέρκελ στο δικό του βιβλίο, ελαφρώς και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο δικό του βιβλίο, όλα αυτά κυκλοφορούν, με έκαναν να παρακολουθήσω την προσγείωση και την προσπάθεια μετέπειτα διαχείρισης του τρίτου μνημονίου. Και φτάνω στο κομβικό σημείο, κάποια στιγμή πληροφορούμε κι εγώ ότι ο Τσίπρας, το πληροφορούμε από τον ηγεμονικό πλέον στη σκακέρα την πολιτική Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι ο Τσίπρας ξεπούλησε για να αποκτήσει τις συντάξεις, ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αισθάνθηκα ένα σοκ, γιατί μόνο ότι είχα μια άποψη ότι το μακεδονικό έπρεπε να λυθεί, όφιλε να λυθεί, το είχα ακούσει ήδη από τον Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αυτό, που κάποια σχέση είχε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά η έννοια ξεπουλάω ένα θέμα, Συμφωνία των Πρεσπών, για να πάρω τις συντάξεις, με προσέβαλε, επειδή τον καιρό εκείνο έβγαινα στα κανάλια, θορυβήθηκα. Πήρα λοιπόν μια προσωπική απόφαση να έρθω σε επαφή με τον Βρυξέλλον, το κύκλωμα των Βρυξελών, και όσο μπορούσα από την ταπεινή θέση ενός Έλληνα δημοσιογράφου να το ψάξω λίγο το πράγμα. Και βρήκα, πιστέψτε με, όχι έκπληξη, σοκ, ναι, από τους Βρυξελέζους που είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν, το οποίο στη συνέχεια απετέλεσε πολύ σημαντικό τρόπο επίθεσης κατά τη διαχείριση Τσίπρα, με έκανε να κοιτάξω λίγο πιο προσεκτικά το τι ακριβώς αποτελούσε εκείνη η περίοδος. Πάμε μπροστά, fast forward που λέμε σε, ναι, καλά ελληνικά,
0: ναι,
1: και φτάνουμε στην τωρινή περίπου κατάσταση, στην προέτους διετίας κατάσταση και την διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων από τη σημερινή κυβέρνηση, την οποία θα το πω πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μετρημένα, βρήκα βαθιά αποκαρδιωτική και κυρίως αρκετά προσβλητική για την έννοια της πολιτικής. Το ύφος διακυβέρνησης, και δεν μιλάω καθόλου για την κυρία Λάουρα Κοβέση και για αυτά τα οποία ανεβαίνουν σιγά σιγά, γιατί πιστεύω ότι τα σκάνδαλα είναι επιφάνεια, βαθύτερα είναι τα θέματα.
0: Καλά, συγγνώμη, θα μπορούσατε να κάνετε αυστηρή κριτική, εξάλλου ήταν αιχμηρός ο λόγος σας, νυφάλιος και αιχμηρός, γιατί σας παρακολουθώ χρόνια, όπως ξέρετε.
1: Μ' αρέσει ο συνδυασμός των δύο που παρατηρείτε, ναι.
0: Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν οδηγεί απαραίτητα έναν Παπαγιαννίδη στον Τσίπρα, εκτός κι αν η γείωση του Τσίπρα, θα έλεγα προσγείωση, αλλά και γείωση μετά το δημοψήφισμα και μέχρι σήμερα, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αξιοποιήσει την κυβερνητική εμπειρία του και είναι στο επίπεδο του ρεαλισμού σε ό,τι αφορά το κυβερνάν.
1: Το είπατε, δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτό το οποίο παρατήρησα το 16 με 18, δηλαδή την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο, ήταν μια προσγείωση στην διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση είναι κάτι διαφορετικό από το να σκέφτομαι πώς θα κυβερνήσω. Είδα λοιπόν την δυνατότητα προσγείωσης, το είπατε, αλλά κυρίως την δυνατότητα προσγείωσης κρατώντας τα στοιχεία εκείνα που για μένα την αριστερά, κεντροαριστερά τη χαρακτηρίζουν, δηλαδή το πρόταγμα της ισότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και του κοινωνικού προσώπου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο καθόλου δικαιούμενος στην άλλη κατεύθυνση ετράβηξε τα πράγματα η σημερινή διακυβέρνηση της δεξιάς, κεντροδεξιάς, δεξιοδεξιάς. Επειδή δε η δεξιοδεξιά μου δημιουργεί περίεργες συνηθίσεις, σας επισημαίνω και στους πιθανούς ακροατές και ακροάστριες ότι για πρώτη φορά δημοσιογράφησα επιχούντας, ξέρω δηλαδή τι θα πει αυτάρεσκη δεξιοδεξιά.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί η Χούντα φιλοξένησε περίεργα πράγματα, τα οποία τα είδαμε και στη συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Αισθάνθηκα την έλξη της συμμετοχής, είπατε μόνο σας, στο επιστημονικό συμβούλιο, δηλαδή στη διαμόρφωση θέσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε διακυβέρνηση.
0: Διαβάζοντας τις απόψεις σας για το εγχείρημα Τσίπρα, είπατε μεταξύ άλλων, εγώ ξεχώρισα τουλάχιστον αυτό, ότι πρόκειται για μια προσπάθεια επανισορρόπησης του πολιτικού συστήματος. Ότι βρίσκεται σε μια προφανή ανισορροπία και το κόμμα Τσίπρα μπορεί να καλύψει ένα κενό χωρίς να γίνει αναπαραγωγή του διπόλου που είχαμε πάντα, Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κάπως έτσι, όπως ζήσαμε άλλωστε όλοι μας και εσείς αυτό, την επανισορρόπηση των πραγμάτων του Πασόκ του 1981-83 με το 86-88 και στη συνέχεια το Πασόκ της Επανόδου, μετά την υπόθεση Κοσκοτά, μετά την υπόθεση με την διακυβέρνηση
0: Κωνσταντίνου
1: Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: το 1994 που ακούσαμε όλοι από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πάρα πολύ προσγειωμένες. Βέβαια παρέμενε ένας αέρας επαναστατικότητας, αλλά ήταν αέρας. Και αφήνω κατά μέρος την υπόθεση την εποχή Σιμίτη. Ξέρετε, όλοι προσαρμόζονται στην πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι σαφές και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να μπορέσουν να συνδυάσουν ιδεολογικά προτάγματα και ρεαλιστικές επιλογές. Σε ό,τι αφορά το μανιφέστο, το περίφημο, δεν μ' αρέσει και τόσο ο όρος μανιφέστο. Αυτή με την υπογραφή του κυρίου Σιακαντάρη και των υπολείπων.
1: Και των υπολείπων, δεν τους παραβλέπουμε.
0: Βεβαίως, δεν τους παραβλέπω καθόλου. Έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια εκλογική απόχη, κύριε Παπαγιαννίδη, με αριστερά επιχρίσματα. Έναν δοκιμασμένο ρεαλισμό, δοκιμασμένος με την έννοια ότι ο Τσίπρας από το κυβερνάν έχει εισπράξει ορισμένα στοιχεία τα οποία θέλει να μεταφυτέψει στο καινούριο ανθόκηπο που επιχειρεί. Αλλά όμως δεν ξεφεύγει από το μυαλό μου η έννοια της απόχης, να τσιμπήσω από παντού στο πλαίσιο της ευρείας κεντροαριστεράς.
1: Να σας πω, δεν θα κρατήσω τη λέξη απόχη, γιατί έχει ένα κάποιο στοιχείο πονηρίας. Νομίζω ότι ο Τσίπρας με την περιώνυμη Ιθάκη του το βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο πάρα πολλοί έχουν ξεσκίσει παραλείποντας την περίεργη υποχρέωση του να το διαβάσουν.
0: Να το διαβάσουν. Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Είναι ένα βιβλίο το οποίο σε πολλά σημεία ένας Έλληνας πολιτικός ηγέτης, επιμένω στο Έλληνας, σε τόσα σημεία λέει ναι, αλλά την τελική ευθύνη την είχα εγώ, ενώ κατακεραυνώνει συνεργάτες του, αλλά την τελική ευθύνη την είχα εγώ. Αυτό μου τράβηξε επίσης την προσοχή, αν και είχα ήδη προσέλθει στο Επιστημονικό Συμβούλιο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου.
0: Εσείς εντάξει, το απόχη ήταν δική μου
1: όχι, όχι,
0: έκφραση.
1: Το κρατάω γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, έτσι
1: η
0: νομίζω.
1: Είναι ένα τουλουπάνι, ένα πανί, το οποίο επιτρέπει να φύγει το νερό, δηλαδή κάτι που δεν έχει μεγάλη σημασία.
0: Σωστά,
1: να μείνει το ίζημα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο επιχειρείται, ούτε εμένα μ' άρεσε το μανιφέστο, για να είμαι ειλικρινής, σαν διατύπωση, γιατί υπήρξε κάποτε και ένα άλλο ιστορικό μανιφέστο και διάφορα μανιφέστα.
0: Σωστά.
1: Όπως επίσης δεν μ' άρεσε και τρομακτικά η έννοια rebranding, που ήταν πολύ κομμερσιαλίστικη. Όμως, τι λέει? Εδώ υπάρχει ένα ίζημα που αποτελείται από ριζοσπαστισμό αριστερό, από ανανεωτική αριστερά, από σοσιαλδημοκρατία αριστερόστροφη, γιατί η σοσιαλδημοκρατία μπόρεσε και πήγε πάρα πολύ δεξιά στην Ευρώπη,
0: έτσι,
1: και από οικολογικές ευαισθησίες, και πάω να δω μήπως αυτά τα πράγματα, αυτό το ίζημα, για να ακολουθήσω τη διαδικασία της απόχης, ενδιαφέρει σαν σύνολο. Αυτή η προσπάθεια, νομίζω πως ήταν η προσπάθεια των 12-13, δεν θυμάμαι είναι εις Απόστολοι ή ένα παραπάνω, της ομάδας Σακαντάρη, και βρίσκω ότι έχει το ενδιαφέρον η προσπάθεια, δηλαδή να δούμε κοινά στοιχεία αντί να βρούμε γενναίες διαφοροποίησεις.
0: Κύριε Παγιαννίδη, θα μου επιτρέψετε να πούμε διαφημίσεις για 1-2 λεπτά και να μείνετε, σας παρακαλώ.
1: Είναι και αυτή μεγάλο μέρος της ζωής.
0: Έγινε. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Και θα ήθελα, κύριο Παπαγιαννίδη, αφού περάσαμε από την απόχη στα ψάρια που μπορεί να πιάσει ο κύριος Τσίπρας εκλογικά, μιλάει για μια συμπαράταξη. Αφήνω στην άκρη τις δυσκολίες να συνυπάρξουν ριζοσπαστικοί της αριστεράς με σοσιαλδημοκράτες. Εξάλλου γίνεται ενεκτάση αναφορά στο μανιφέστο, να το πούμε για να συνοούμεθα, σε ιστορικά ζητήματα και το μέγα θέμα της επανάστασης των μεταρρυθμίσεων, ας το αφήσουμε. Υπάρχουν στελέχοι, πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, που ασκούν κριτική αποδομητική, όπως ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Βερναρδάκης, ο κύριος Αγγελαρίδης, ο κύριος Κουρλέτης και άλλοι. Από την πλευρά τους καλά κάνουν, έχουν αυτή την οπτική. Όμως υπάρχουν και άλλες κριτικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, δεν γίνεται καμία αναφορά στα εθνικά θέματα και κυρίως για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη με αφορμή το μείζον θέμα του μεταναστευτικού και την δυναμική του νεοφιλελευθερισμού. Μόνο διαπιστώσεις γίνονται. Το γιατί συμβαίνει αυτό λείπει.
1: Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα κληθεί ο Τσίπρας και η πορεία του, η κυρίως πολιτική πορεία, να το διελευκάνει. Πώς δηλαδή οι γενικές ιδέες που διατυπώνονται με ιδεολογικό προσγειωμένο, με ένα ιδεολογικό πρόσημο στο περιόνιμο μανιφέστο, θα μεταπραστούν σε κάτι που λέγεται προτάσεις πολιτικής. Θα δείτε ότι αποφεύγω τη λέξη πρόγραμμα, γιατί τα προβλήματα στην εποχή μας είναι τέτοια. Αναφερθήκατε πριν στην εξωτερική πολιτική, εγώ την έννοια εθνικά θέματα δεν την πολύ κατέχω, αλλά εξωτερική πολιτική, τεράστιες προκλήσεις. Εκεί λοιπόν μπροστά πρέπει να πεις τι θα κάνεις, ή μάλλον ψέματα, τι θα επιχειρήσεις να κάνεις.
0: Σωστά.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεδιπλωθεί γρήγορα μεν, αλλά όχι τόσο πολύ με ιδεολογικούς χρωματισμούς και με αναλυτικούς, αλλά με πάρα πολύ προσεγμένα ανοιχτά τα μάτια. Ερμητικά ανοιχτά τα μάτια.
0: Ωραία. Κατ' αντίθεση προς
1: τα... Αναλογώς θα το κάνει.
0: Ωραία. Περιμένουμε εξάλλου, κωδικοποιημένα αυτό που λέμε πρόγραμμα, για την οικονομία και τα υπόλοιπα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι θέλετε να αποδεσμευτείτε και είναι λογικό. Ελπίζω να τα πούμε και όταν πιο αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για το μείζον κατ' εμέ θέμα της οικονομίας, η οποία δεν ξέρω αν πάει και τόσο καλά όσο λέει η σημερινή κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να τα πούμε και να τα λέμε και πιστέψουμε ότι εκεί και στα εθνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική, αλλά οπωσδήποτε στην οικονομία, είναι οι αληθινές προκλήσεις και ο αληθινός λόγος ύπαρξης μιας οποιασδήποτε κίνησης πολιτικής.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιαννίδη.
1: Χαρά σας.
0: Λοιπόν, ήταν μια κουβέντα που ξεπέρασε ένα χρονικό όριο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι, το θέλουμε είτε όχι. Το κόμμα Τσίπρα απασχολεί την επικαιρότητα, όπως και της κυρίας Καριστιανού όσον ούπο. Και πρέπει να σεβόμαστε την πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρακάμπτουμε άλλα ζητήματα εξίσου ή και περισσότερο σοβαρά. Εγώ πάω πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στα μάτια δεν θα βάλουμε την άνοιξη των Abigail, αλλά το επόμενο από τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», με τον παιγνιώδη τίτλο «Της Ελενίτσας της Κολυμβήτριας».
2: Αλφα Radio 989.

Αν έχετε δίσκους ή κασέτες ή CD από τους Χάνομαι γιατί ρεμβάζω, αξίζουν τον κόπο να ξαναθυμηθείτε ωραία τραγούδια από αυτούς, από αυτό το συγκρότημα. Λοιπόν, είπα εισαγωγικώς κάτι για τη Volvo και έκανε μια πρόταση προς τους εργαζομένους, μια πρόταση χωρίς προηγούμενο, όπως σημειώνουν τα διεθνή πρακτόρια. Δηλαδή, επειδή είναι μεγάλη η ζήτηση των αυτοκινήτων της, η Volvo ζήτησε από τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Τροσλάντα να εργαστούν μία επιπλέον εβδομάδα κατά το καλοκαίρι, ώστε να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά βλέπετε πώς διαμορφώνεται σε κάθε χώρα το εργασιακό πεδίο. Επενεργούν πάρα πολλοί παράγοντες. Εδώ είχαμε αυτό το πρωτοφανές, μία επιπλέον εβδομάδα το καλοκαίρι, με αποδοχές φυσικά, αλλά να κοπεί από τις διακοπές των εργαζομένων. Υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Στην Ελβετία, η χώρα στην οποία ευδοκιμούν τα δημοψηφίσματα για πάρα πολλά θέματα, ένα δημοψήφισμα έγινε για τον αριθμό των Ελβετών. Δηλαδή, σήμερα είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια και ήταν το ερώτημα αν πρέπει να σταθεί στα 10 και να μην αυξηθεί ή όχι. Στην Ελβετία υπάρχουν πολλοί μετανάστες, είναι μια πολύ πλούσια χώρα, επομένως ελκυστική. Όμως υπάρχει μια εσωτερική δυναμική εναντίον της εισρωής νέων μεταναστών και προσφύγων. Και φυσικά αποφασίστηκε να μην ξεπερνάει ο πληθυσμός της χώρας τα 10 εκατομμύρια. Να σας αναγγείλω κάτι, γιατί το έχω στο μυαλό μου. Τέτοια θέματα που αφορούν κάποιες χώρες του εξωτερικού, διάφορα φαινόμενα, καταστάσεις, γεγονότα και πρόσωπα, εφ' εξής, από αύριο ή το πολύ από την Τετάρτη θα τα εντάξουμε σε μια καινούρια ραδιοφωνική στήλη μέσα στην εκπομπή με τίτλο «Στις γειτονιές του κόσμου». Λοιπόν, σας το είπα και αυτό, τελειώσαμε. Θα ακούσουμε την Άνοιξη ως καταληκτήριο τραγούδι. Αφού σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη, θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά. Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Όχι στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραπατζή με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86, όλη την αξιολόγηση των στοιχείων την κάνει η Βουλή. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση, δεν θα γίνουν δεκτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε προλίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τη σύσταση προκαταρκτική ζήτησαν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με κοινή τους πρόταση. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια από κοινού με την αντίστοιχη που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Με εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Καρστανίδης ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ. Το ιστορικό στέλεχος του κόμματος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο το πολιτικό του αποκλεισμό. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης. Κάνει λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την κοινοβουλευτική και κομματική δραστηριότητα, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες ενέργειες της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις εκλογές του 2023, υποστηρίζοντας ότι στερήθηκε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ενώ κάνει λόγο και για πιέσεις προς κομματικές οργανώσεις να μην τον καλούν σε εκδηλώσεις. Τέλος, αφήνει εχμές και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας πως κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά με τον κύριο Ανδρουλάκη, ένας εκ των οποίων είναι και προφυλακισμένος. Στόλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναύση πλοία σε έναν από τους πιο σημαντικούς διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως η κίνηση είναι ανθρωπιστική, συνιστά σαφή πρόκληση της Ουάσιγκτον στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου Axios. Το Αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζί. Έκκληση για ένα νέο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, απευθύνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ οι ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την ίδια σύνοδο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να θεωρήσει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί επιθετικά. Αξιωματούχοι άμυνας και πολιτικοί, αναφέρει το Πολίτικο, εκφράζουν φόβους πως το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δει τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στο Λευκό Οίκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη ενισχύσει πλήρως τη στρατιωτική της ικανότητα ως ευκαιρία για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στο ΝΑΤΟ. Στον εισαγγελέα θα μεταχθούν εντός ολίγου οι 11 συλληφθέντες για την συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρίτας Σερών. Άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε πρώην ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, άνεμοι βόρειοι με ένταση 3 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
3: Ξεκινάμε με τηλεοπτικά νέα. Αφορούν στο Sky. Δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Σία Κοσιόνη. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι πρόκειται για νεοτερισμό. Οι ίδιοι αυτοί οι κακόβουλοι λένε ότι συνήθως ο φιλεργατικός αυτός σταθμός απολύει εγγύους ή λεχόνες. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που κλείνει την πόρτα και σε όσες αναρώνουν. Δεν συμφωνούμε καθόλου. Ντροπή να λέγω τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ, Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια, ταχυτικά ποιος, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και τι άλλο έχουμε? Α, μπήκαμε στο Μάιο, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, γιατί ο καιρός δεν ήταν συμμορφωμένος με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζήσουμε. Θα έπρεπε να μας χτυπάει, όπως λέει ο ποιητής, μια ζέστη αραχνοήφαντη. Όμως ανταυτού, πάλι σε ποιητή θα αναφερθώ. Σπάνε οι αρμοί της σιωπής, η γη τραντάζεται, οι κραυγές σπάνε τις σιδερένιες πόρτες. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει εμπνευστεί από τη ζωή.
4: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του Πασόκ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς, επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
5: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
6: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
5: Και εσείς να μην
6: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
6: Μπράβο, το βρήκατε.
4: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος.
6: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγελαροπούλου.
4: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
6: Σαν τη Σαγελαροπούλου.
4: Παρά την μικρή μου ηλικία.
6: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
4: Κρατώντας την αρχή ακέφαλη.
6: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε στο τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
4: Κύριε Πρόεδρε,
5: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενείς.
6: Είμαι αγενείς εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη. Δεν πειράζει, ας είμαι αγενείς.
4: Έχουμε μία.
6: Σταματήστε εσείς, κυρία Μπαγκογιά.
7: Να ήταν η ζωή τραγούδι, να τραγούδαγα να βγει.
3: Να ήταν η ζωή τραγούδι, θα ήταν heavy metal, μάλλον. Χατζητάκης αποκλείεται.

0: Έτσι και συγκεντρώσουμε όλες τις διακοπές που έχει κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σίγουρα φτάνουμε να έχει μιλήσει περισσότερο από όσο έχουν μιλήσει όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων όλα τα χρόνια. Παραμένουμε στο χώρο της υψηλής πολιτικής και πηγαίνουμε στην αδελφή μας, η Κύπρο. Εκεί λοιπόν τα αδέρφια μας έχουν έναν αρχηγό που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου. Ο Φιδίας Παναγιώτου μας απασχόλησε για καλό λόγο αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε ούτε με τους Τούρκους, δεν επισκέφθηκε κανένα Τούρκο πρόεδρο, δεν έβγαλε φωτογραφίες με τίποτα Τούρκους για να λένε τι ωραία που περνάμε εδώ πέρα στα κατεχόμενα. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος, αλλά ο Μπογδάνος διαφωνεί.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο link στον bio.
2: Φιδία Παναγιώτου, το να βγάζεις το κλαρί τον ίδιο σου τον γάμο με κάνει να αντιλαμβάνομαι ότι εκεί που νόμιζα ότι υπάρχει κάτι το οποίο λέμε πάτος του βαρελιού, υπάρχει και η δυνατότητα να πας πολύ πιο κάτω. Από το καλύτερο το οποίο έχουν να κάνουν για να τιμήσουν την υψηλότερη στιγμή τους είναι να την κάνουν φεγιβολάν. Τότε εντάξει, τι να σου πω. Τόσα ξέρουν, τόσα κάνουν, σε αυτά πιστεύουν, αυτές είναι οι αρχές τους, αυτές είναι οι αξίες τους, αυτή είναι η ηθική τους ραχοκοκαλιά. Give away το γάμο.
0: Έλα ρε σε Κωνσταντίνε, άσε τις μιζέργες. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Συμπαθέστατος ο ίδιος, συμπαθέστατη η κοπέλα που πήρε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Να μαζί σουνε.
3: Νύφη μου, νύφη μου καλορίζικη. Και καλογερασμένη.
0: Τι καλογερασμένη ρε, αυτό είναι του περασμένου αιώνα. Δεν γερνάνε τώρα πια οι νύφες. Παραμένουν έτσι όπως βελτιώνονται. Γιατί τσαντίστηκε τώρα ο Μπογδάνος, γιατί έβγαλε ο άνθρωπος 50 προσκλητήρια σε giveaway. Δηλαδή, με ακολουθείτε στο Instagram, θα κάνω κλήρωση να έρθετε να δείτε το γάμο μου. Εκεί σταμάτησε, δεν είπε να δείτε και τι θα γίνει μετά, το βράδυ όταν φύγουν οι καλεσμένοι. Αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό. Να κινείται το σύστημα, εκλογές πλησιάζουν.

0: Να μαζί σου είναι όλοι. Μπαρμπεράκης τραγουδάει. Νησιώτικο. Και η Θόδη τα λέει. Ωραία, αυτά τα παραδοσιακά σκίζει. Βέβαια στο Your Face Sounds Familiar. Όχι, όχι, στο Just the Two of Us τα μπερδεύω. Βγαίνει και λέει πιο μοντέρνα τραγούδια. Και υπάρχει μια κριτική επιτροπή η οποία κάνει φασαρία. Η φασαρία τα βάζει με αυτούς που προσπαθούν να τραγουδήσουν, αλλά και με τη Θόδη. Ο Φασουλής τι έχει πάθει. Έλεος.
1: Έχουμε και εμείς όμως στυλ, αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
2: Είπαμε εμείς τίποτα.
1: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
3: Έλα. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί, κυρία Θόδη μου, κυρία Θόδη. Μπορεί να είστε, όπως λέει πολύ σωστά
4: ο Γιάννης,
1: μπορεί να είστε πρώτοι, οι καλύτεροι για τα πανηγύρια, αλλά για εδώ, για coach, δεν νομίζω ότι είστε ότι καλύτερο συμβαίνει. Αλλά σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
2: είναι,
1: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
2: Αυτό
1: και ξέρετε, λόγω του παρελθόντος σας, μην μιλήσετε εσύ, θα τελειώσω. Λόγω του παρελθόντος σας, έχω φερθεί πολύ επιοικός. Είσαστε για πολύ χειρότερα. Πάρα πολύ.
2: Εγώ θέλω να σας πω ότι στα πανηγύρια τραγουδάμε τα δικά σας τραγούδια.
1: Τα τραγουδάτε έξω.
2: Όλα τα τραγούδια.
1: Αυτό είπα. Κάνει λίγο. Μα αυτό είπα και εγώ. Εκτιμώ πολύ τα πανηγύρια και τα εκτιμούσα περισσότερο, γιατί τώρα έχουν γίνει, όσο και να το κάνουμε, έχουν γίνει για να διασκεδάζουν οι τουρίστες. Αυτά που κάνατε εσείς, εγώ τα εκτιμούσα πάρα πολύ και τα θεωρώ πολύ σημαντικά για το ελληνικό τραγούδι. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι τώρα άλλη δουλειά είναι εδώ και μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Πού μας καλέσανε. Δεν ήρθαμε εδώ παρακαλώντας, αμάν πάρτε με ένα κριτικάρο.
2: Και εγώ δεν ήρθα παρακαλώντας εδώ.
1: Αυτό λέω. Και οι δύο λοιπόν, αφού δεν ήρθαμε λοιπόν.
2: Ο Νίκος με έφερε.
1: Σκάστε μωρέ.
5: Εγώ σας παρακάλεσα και τους δύο.
1: Σκάστε,
5: οπότε
1: μωρέ,
5: ισοπαλία.
1: Μάλια στη γλώσσα σας. Καταλάβατε. Όπως εσάς σας βάλανε να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε, και εμένα με βάλανε να κάνω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά έτσι με βάλανε. Τι να κάνω τώρα. Όπως εσάς σας βάλανε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν φωνία AI. Δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν κανονικά. Ο Σταμάτης Φασουλής μας φαίνεται λίγο περίεργο να λέει τέτοια για τα πανηγύρια. Ήταν λίγο ακροβατισμός. Τα υπόλοιπα σκάστε. Θα ξέρετε, τα πανηγύρια γίνονται για τους τουρίστες. Πήγαινε να δεις τι γίνεται στην Ικαρία, ότι ένας τουρίστας. Πανηγύρι για μας τους Έλληνες. Πανηγύρι. Μέχρι ο Παπακοσταντίνου για πανηγύρια λέει.

Και ενώ εμείς έχουμε τα ωραία μας τα χωριά που γίνονται πανηγύρια, που έχουμε τόσα κοπάδια και παίρνουν και επιδοτήσεις, υπάρχουν Έλληνες, Ελληνίδες, που φεύγουν και να ζητούν τον έρωτα σε γειτονικές χώρες. Και καλά να πας εδώ στην Ιταλία που είναι δίπλα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη, ξεχνά το επώνυμό της στο τωρινό, δεν θα το κρατήσει και πολύ γιατί θα αποκτήσει από ό,τι φαίνεται επώνυμο τουρκικό. Πήγε και βρήκε τον έρωτα στην Τουρκία. Αποκτήσει από ό,τι φαίνεται επώνυμο τουρκικό. Πήγε και βρήκε τον έρωτα στην Τουρκία. Αλλά δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτά.

0: μου το καλοκαίρι.
1: Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω. Σας φιλώ.
2: Καλό ταξίδι, Μαρίνα. Με το καλό να γυρίσεις. Διπλή, Μαρίνα, Μαρίνα. Όπως είναι και ο τίτλος τραγουδιού που τραγουδάει ο Ρόκο Γκρανάτα. Για γάμο πάλι λέει. Αλλά για κάποια που είναι μελαχρινή. Ενώ η Μαρίνα είναι ξανθιά.

0: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, αλλά Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, Θεός Πατούλη.
1: Τι βόλιο πιο πρέστο σποζάρ. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Εδώ που τα λέμε γιατί είναι παντρευτή κοπέλα, έτσι είναι το μέλλον ενός άντρα να παντρευτεί μια γυναίκα, μιας γυναίκας να παντρευτεί έναν άντρα, τι διαδικαιώματα έχουν. Είναι μερικοί μισογίνητες που λένε ότι μόνο ο άντρας μπορεί να παντρεύεται δεύτερη φορά, όχι. Μισογίνης, τι σημαίνει ρε παιδιά μισογίνης. Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο, επειδή τα social media ασχολούνται με τρέχοντα θέματα, μας εξηγούν και την προέλευση διαφόρων λέξεων και ενιών. Μισογίνης, από πού προέρχεται?
2: Ένας στα σχόλια λέει ότι είμαι μισογίνης. Αδερφέ, στο εγγυούμε ότι αν ήμουν μισός γυναίκα εγώ, θα είχα αυτοκτονήσει ήδη.
0: Πολύ σωστό, μισογίνης είναι αυτός που είναι μισός γυναίκα. Μισάνθρωπος είναι η Γοργόνα που είναι μισιάνθρωπος. Ωραίος τύπος, άντρας. Και ας πω κάτι τώρα μου. Ο άντρας είναι άντρας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά.
6: Με γέλιο να χαρείτε.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έχουμε ανοίξει πόλεμο τώρα για τις γοργόνες. Είπα ότι μισάνθρωπος είναι άνθρωπος που είναι μισός άνθρωπος και το υπόλοιπο είναι ψάρι, η γοργόνα δηλαδή. Και ο Γιώργης, ο οποίος έχει αυτό το προσωνύμιο, μας λέει ντροπή να χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις για το είδος μας. Σαμαράς, διάλεξε ποιος να σε πιάνει και να μην σε αφήνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας επανέλθει η ηρεμία μεταξύ μας. Αλλά εσύ, αν θες να μας λούσουμε, θες να πούμε οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Τι έχουμε? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, honor, papakialfaradio989.gr και ένα Viber. 6-9-47-9-89-9-89. Τι άλλο έχουμε? Ένα δημοσκόπο. Όπως ξέρετε, δημοσκόπος είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Όταν λέμε δημοσκόπος στην Ελλάδα, είναι κάποιος που λέει όχι προγνώσεις, όχι προβλέψεις βάσει επιστημονικών δεδομένων, αλλά τα κομματικά του τα κριτήρια. Τα βάζει μπροστά και λέει θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και μία δημοσιογράφο, την κυρία Καλογεροπούλου. Όταν στην Ελλάδα επίσης λέμε δημοσιογράφος, εννοούμε το ίδιο που κάνει ο κύριος Δρυμιώτης. Μόνο που η κυρία Καλογεροπούλου υποστηρίζει, από ό,τι υποψιάζουμε, άλλο κόμμα.
6: Μη μου λέτε τώρα, γιατί είναι το θέμα μου αυτό.
9: Μη
6: μου λέτε εμένα. Μη μου λέτε εμένα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης
10: είχε κάνει δήλωση
6: που έλεγε ότι θα βάλει τα λεφτά στο εξωτερικό.
10: Τον καλέσαμε τον κύριο Δρυμιώτη να ακούγεται λίγο, να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση. Χωρίς ήρεμα.
6: Μα φύγανε όλα τα χρήματα στο εξωτερικό.
10: Πάμε στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Πώς το είδατε?
9: Πώς το λέτε αυτό?
10: Πάμε τώρα.
6: Θέλετε να σας θυμίσω,
9: ναι,
6: τις δηλώσεις?
9: Όχι, όχι. Να μου πείτε
6: θέλετε
9: τα νούμερα.
6: Θέλετε να σας δηλώσω.
9: Ακούστε, ας μου κάνει. Σε μένα δεν θα λέτε πράγμα. Πες
6: 32,2 δις έφυγαν.
9: Πούντα.
6: Τι πούντα. Έφυγαν στο εξωτερικό.
9: Δεν το ξέρετε.
6: Αφού είχαν βγει, αφού είχαν βγει τα στοιχεία. Αφού είχαν βγει τα στοιχεία.
9: Ξέρετε, εγώ το μόνο που δεν δέχομαι είναι να λένε ανακρίβειες.
10: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε λίγο.
9: Άμα λένε ανακρίβειες δεν τις δέχομαι.
6: Δείχτε
9: μου ένα επίσημο στοιχείο ότι φύγανε 32 δις.
6: Πότε?
9: Όχι. Δείχτε μου ένα στοιχείο.
6: 12 του 14.
9: Έκανε δήλωση. Δεν θα λέτε
6: ανακρίβειε.
9: Μπροστά μου δεν θα λέτε ανακρίβειε.
10: Να
9: μου το δείξετε και να ζητήσω συγγνώμη.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Πολύ ωραία συζήτηση, αλλά θα μπορούσα να παραγγείλω και μια λακέρδα, μια φάβα, ένα καρτούτσο κοκκινέλι. Τέτοιες συζητήσεις ψηλοεπιπέδου τις κάνουν στις ταβέρνες. Οι γνωστοί θαμώνες που πάνε εκεί. Είναι και λίγο φτιαγμένοι και λύνουν τα προβλήματα ή εφευρίσκουν άλλα.

0: αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε και υπάρχουν κι άλλοι στην παρέα. Όχι μόνο τα πολιτικά, αλλά όλα τα κοινωνικά. Όλες τις εξελίξεις και στις showbiz. Η κυρά Αγγέλο, ο Παπαρούνας, ο Μουρούνας. Λένε γιατί ο Λιάγκας, άκου θέματα που τους απασχολούν, έτσι. Γιατί ο Λιάγκας άφησε μουσι. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αφού γκράζεται ο Γιώργος Λιάγκας τη λαϊκή αναζήτηση και απαντάει, να είναι καλά.
1: Τώρα, υπέρα της πλάκας που κάνω, ότι κάποια στιγμή, όταν κάναμε μια διακοπή 2-3 μέρες, τα άφησα. Και λέω, τώρα, μια μέρα σηκώνω και λέω, γαμώ το βαριέμαι να ξυριστώ. Και ήρθα εδώ και τι κατάλαβα, ότι ο χρόνος για να βαφτώ, έχοντας γένια, είναι το 1/3. Γιατί αντί να μου βάφει όλο αυτό εδώ, μου βάφει μόνο αυτό εδώ. Εγώ το συχαίνω με το βάψιμο. Και λέω, παιδιά, βρήκα τον τρόπο. Θα σας πω τώρα την πραγματικό λόγο που έχω αφήσει μουσικά. Βρήκα τον τρόπο να γλιτώνω 10 λεπτά το πρωί βαψίματος.
2: Άρα, αν ξυριστείς, δεν θα σημαίνει κάτι.
1: Όχι, πλάκα έκανα προφανώς, όπως καταλάβατε.
3: Κόλλησε λοιπόν τη λέξη περισυλλογή, αυτό ήταν που
1: ωραία. Συζητήσεις. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Έρχονται όλοι οι άντρες και μου λένε, ξύρισε το, δεν σου πάει.
3: Και έρχονται οι γυναίκες
1: και μου λένε, κράτα το σου πάει. Όλες οι γυναίκες πεθαίνουν με μουσ και όλοι οι άντρες πεθαίνουν χωρίς
4: μουσ. Άρα το μακιγιάζ είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σου λένε πολύ καλά λόγια ότι σου πάει.
2: Στη Μαρία αρέσει.
1: Στις γυναίκες όμως. Οι άντρες μου λένε, μα τι κάνεις, ξύρισε το.
4: Σε ζηλεύουν 30 άτομα, πώς σου πάει το μουσ.
5: Απλά είναι κρίσιμη περίοδος αν θα αποφασίσεις, γιατί επειδή πας για μπάνια, βγαίνεις με το σκάφος κλπ, αν μείνεις με το μουσί και το ξυρίσεις αργότερα,
1: θα σου μείνει ένα κενό λευκό. Δηλαδή θα είσαι πιο. Εγώ κάθομαι τόσο ώρες τον ήλιο μέσα σε μισή ώρα το καλύψει. Λοιπόν, η αλήθεια μου δεν το είχα σκεφτεί που λες τώρα.
5: Είναι πρακτικό το θέμα.
1: Είναι πρακτικό, έχεις δίκιο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, σας βοηθήσω. Ο Μουσάτος έχει επιτυχία στις γυναίκες. Δεν το λέει μόνο ο Λιάγκας, το λέει και ο καλλιτέχνης που ακούμε, ο οποίος ονομάζεται Κουρέας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Όχι στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν τω μεταξύ, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ζήτησαν σήμερα με κοινή τους πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Με χμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ. Στόλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Νωρίτερα, αμερικανικό πλοίο χτυπήθηκε από δύο πυράβλους στο Ορμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Στον εισαγγελέα θα μεταχθούν εντός ολίγου οι 11 συλληφθέντες για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς χθες στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριου Σκουμπίλιου στο Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα. Άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε πρώην ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καρλούτσο στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου. Συλλογή ηχητικών. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αθλητικού περιεχομένου εκπομπή που είναι από τη Θεσσαλονίκη μεταδίδεται, αλλά όλη η Ελλάδα την αγαπάει. Ονομάζεται Μαρμίτα και εκεί βγαίνουν διάφοροι άνθρωποι που ξέρουν για τον αθλητισμό. Τρώνε πίτσες, ξύνουν τα δόντια τους, όχι μόνο. Γενικότερα έχουν μια πολύ χαλαρή διάθεση και μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο να επικοινωνήσει. Και το απαντάνε για ποδοσφαιρικά θέματα. Έλα όμως που επειδή έχει μεγάλη απήχηση παίρνουν και διάφοροι για να γίνουν γνωστότεροι. Κυρία Λουκά, η κυρία Λουκά έφτασε να παίρνει τηλέφωνο στη Μαρμίτα.
4: Βγάλει είναι στρίμα, θα το λέω συνέχεια. Ξυπνήστε, φωνάζω σαν το
5: ξυπνήστε, ωραία.
6: Άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία τσιμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
4: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι? Ποιος?
5: Ο Άντερντοκ είναι ο
7: Άντερντοκ.
4: Πώς σε λένε?
5: Άντερντοκ.
4: Δεν θα πιστεύω ρε Αλιτάμπουρα.
5: Δημήτρη το λένε και είναι και από τους Παναθηναϊκούς.
7: Είναι Παναθηναϊκός.
4: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
5: Ναι, Αλιτάμπουρας είναι. Αλιτάμπουρας.
6: Ο γέρος, ναι.
4: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
7: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
6: Για πες μου ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
4: Πώς μου μιλάς εμένα? Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
5: Ελένη Αλιτάμπουρα είναι αυτός, να ξέρεις. Είναι βάζελος.
6: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σίκο.
7: Βρε Σάταντοκ.
4: Αν δεν φύγει από εδώ.
7: Ε Σάταντοκ.
6: Για πες μου ρε τσόφλι. Για πες μου μωρή πατημένη σταφίδα.
4: Πεπέκα. Όχι,
6: πες μου μωρή Πεπέκα τι ηλικία έχεις.
4: Έλα ρε Αλιτάμπουρα σατανοβρωμιάρη.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ρε σατανοβρωμιάρη, η κοπέλα θέλει να μιλήσει για τη Γαλλία, ότι είναι εχθρός μας, όπως ήταν η Ιταλία τότε στο πόλεμο. Και τη λέτε διάφορες αηδίες, ότι είναι σαν πατημένο σίκο και τέτοια. Προδότες. Τι έβαλες τώρα, Edith Piaf, την προδοτική, τη σατανιασμένη, την Piaf. Piaf 666. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Μου κάνουν οι αγγελάδες.

0: Ξεκινήσαμε λέγοντας για την εκπομπή Μαρμίτα που αφορά κυρίως στους οπαδούς Θεσσαλονίκης. Οι μισοί είναι Παουτζίδες, οι άλλοι μισοί Αριανοί και Ηρακλειδείς. Μερικοί εξ αυτών. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Τσίπρας τώρα που ετοιμάζεται να πει το κόμμα του, τι ακριβώς υποστηρίζει, ποιο το κόμμα του και ο ίδιος, τι, με ποιο ποδοσφαιρικό σωματείο έχει ταυτιστεί? Είναι στην Κρήτη. Θέλω να φανταστείς ποιον υποστηρίζει τώρα που είναι στην Κρήτη.
1: Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Δεν ξέρω αν επέστρεψα στην Ιθάκη, αλλά επέστρεψα στην Κρήτη. Έπρεπε μάλλον να πάρει κύπελο Όφη στην Κρήτη και να το φέρει εδώ για να επιστρέψω, γιατί έχω σχεδόν 3 χρόνια να έρθω. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχετε αλλάξει πολύ. Δεν έχετε χάσει τη ζωντάνια σας, δεν έχετε χάσει την αισιοδοξία σας, δεν έχετε χάσει τη θέρμη σας και δεν θα έχετε παράπονο, διότι έρχομαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, σε μια εποχή που φαίνεται να ξαναφουντώνει το καμίνι, για να παραφράσω κι εγώ ή για να μιλήσω κι εγώ έτσι με τους στίχους της διασκευής των πανηγυρισμών προχθές εδώ στο Ηράκλειο των φιλάθλων του Όφη, που λένε «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», λένε οι στίχοι.
0: Έλα πάμε, ας ακούσουμε τώρα τον Αλέξη, έχει πάρει και την προφορά, τα παίρνει αυτά εύκολα, τα Αμερικάνικα θυμάσαι που θα μιλούσε, Τραμπ. Πάμε να τον ακούσουμε, τραγουδάει ένα τραγούδι για τον Όφη. Ρε το Ηράκλειο, ούτε μπλε ούτε πράσινο, Όφη, μαύρο. Τώρα μαθαίνει τους στίχους, τα παίρνει και γρήγορα.

0: μείνει ξαναζεί, άναψε φωτιά, μεγαλώνει. Πάμε όμως στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν, όταν είναι στην Κρήτη είναι με τον Όφη. Όταν είναι στην Αθήνα είναι Παναθηναϊκός. Όταν περνάει τη Λαμία με ποια ομάδα είναι, εδώ σε θέλω.
1: Τώρα τελευταία τα βλέπουν και όλα ψεύτικα. Τα βλέπουν όλα πέτσινα. Πέτσινα τα αντίμετρα, πέτσινο το κύπελο στον ΠΑΟΚ, πέτσινα και το κέντρο υγείας. Όλα πέτσινα είναι. Πέτσινη είναι η κοινωνική τους ευαισθησία και ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚτης, είναι προφανές. Και μαγιά του.

Έλα να πανηγυρίσουμε ρε παιδιά. Επιστρέφει. Όσοι ψηφίζετε, όσοι υποστηρίζετε τον Όφη, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Πανετολικό, ψηφίστε Τσίπρα. Όλους υποστηρίζει.

0: Μαγιά και του Φαραντούρη. Μιλάμε για αυτό τον κορυφαίο πολιτικό αστέρα, ο οποίος διεκδίκησε και την αρχηγία, να μην ξεχνάμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει, το θυμάστε, ότι δεν πρόκειται να ξανακατευθεί με τα πολιτικά. Το επιστημονικό έργο θα τον απορροφήσει. Αλλά τελικά είπε όχι, θα πάω στο ΠΑΣΟΚ. Μπράβο και στον Ανδρουλάκη που το πήρε. Νάντια Γιαννακοπούλου, δεν τη βλέπω πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλώς τα δεχτήκατε.
2: Πια πολλά.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσεις ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
1: Έχετε κι άλλες μεταγραφές.
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Με καλά άποψη δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο, κορίτσι μου. Εντάξει, τα πες όλα. Μόνο που δεν είπες ότι έχει βγει με το φορτηγό να πουλήσει όλα τα παλιά που έχει μαζέψει. Αγοράζω παλιά. Έλα, Τζορντανέλη, σου δώσε τον ρυθμό και τους στίχους.
4: Αγοράζω παλιά. Σασαϊκού μουζίκου.
0: Α, είναι άλλο τραγούδι.
4: Σπουδιασμένα μυαλά.
0: Ω, το ίδιο είναι, απλώς λέω ότι...

0: καρδιά.
1: Είναι ο Ζορδανέλη που αγοράζει παλιά. Λέει πολλά λόγια. Κανονικά θα έπρεπε να πάρει την κασέτα αυτή που έχουν οι κύριοι που περνάνε κάτω από τα σπίτια με τις μπανιάρες. Και θέλω να πω κάτι στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι υπουργό ή πρέπει να είναι υπουργό, γιατί τον βλέπω ότι κρατάει μια απόσταση από τα πράγματα. Δηλαδή, έχει βάλει σε τάξη, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, του δρόμου. Και ο κύριο Ανάκη μαζί. Αυτού που περνάνε χωρί να έχουν σωστά αυτοκίνητα, που έχουν κάνει εργασίε με τούβλα και τσιμεντόλιθου πάνω στα αυτοκίνητα και έχουν αυτό τον ήχο που είναι δυσάρεστο σε οποιαδήποτε ώρα, κυρίω τι ώρε που κοιμάται ο κόσμο, δεν μπορεί λίγο να του βάλει μια τάξη αυτά. Ήταν μια παρέμβαση. Δίπλα στον πολίτη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Έχουμε ανοίξει τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει: Βαγγέλη, είσαι προβοκάτορ. Πρόσχε, μην λάβεις και εσύ καμιά κλίση από την κυρία Λουκά. Ω Παναγία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας πάρει το Γιάννη τον Τριάντη. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε. Ο Γιάννης ο Τριάντας είναι το μεταξύ, δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και θα φερθεί αναλόγως. Έχουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι είναι διασκεδαστικό να ακούμε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης τον κύριο Χρυσαχοίδη να λέει ότι ο Ράμπο, ο συγκεκριμένος, ήταν ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να καταλάβει πώς δημιουργήθηκε. Και ρωτάει τώρα εδώ ο φίλος μας, μήπως ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι εκείνος διοικεί. Είναι λέει σαν την Greta Farm που έβγαλε το «Εν Ελλάδη», αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα μας βέβαια. Και ο Γιώργης μας λέει να βάλεις και το τραγούδι «Λάβε ό,τι βούλεσε ο Παλαιοπόλα, έκτινος έρωτος τεθνικότος». Δηλαδή, πάρω ό,τι θέλεις παλιατζή από μια αγάπη που δεν ζει. Θες να πεις και εσύ κάτι τέτοιο? Εδώ είμαστε, δεν χρειάζεται να είναι στα αρχεία και στα ελληνικά τα σύγχρονα απαντάμε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Email onair@alfaradio989 και Viber 6947-989-989. Και ήταν ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, πρέπει να πούμε. Ξεκίνησε τουλάχιστον ήρεμο, γιατί ήταν η Πρωτομαγιά. Είχαν βάλει τα κορίτσια στην τηλεόραση διάφορα λουλούδια στο κεφάλι τους. Άλλοι είχαν βγει να πιάσουν το Μάι. Αλλά αυτό δεν διαρκεί πολύ στην τηλεόραση, γιατί η τηλεθέαση δεν έχει με κάτι τέτοια. Για να έχεις τηλεθέαση θα πρέπει να πλακωθείς. Η Χριστίδου πλακώθηκε με ένα δικηγόρο.
8: Ωραία, το ποσό θέλετε να μας το πείτε?
9: 50% ευρώ είπε.
10: Ποιο ποσό που θα ελάμβανε, δεν είμαι εγώ λογιστής.
8: Που διεκδικούσε, τη διαφορά που
10: μπορεί
8: είχε.
10: Μπορεί να διεκδικούσε 100-150 ευρώ, διεκδικούσε όμως να τον αντιμετωπίσουν με σεβασμό.
8: Δηλαδή η δική του κίνηση είχε σεβασμό μέσα. Εγώ θα τρελαθώ τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, κύριε Νουλέζα.
10: Ποιος το λέει?
8: Έχετε δίκιο για αυτό που λέτε, ότι γενικά δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε ξαναέρθει σε αντιπαράθεση.
10: Εσείς το λέτε αυτό?
8: Εγώ το λέω. Ποιο? Αυτό για το σεβασμό.
10: Ο τρόπος που μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο είναι
8: ανάλγητος. Πώς μίλησα για αυτόν τον άνθρωπο?
10: Είναι ανάλγητος και είστε προκλητικοί. Αυτό να ξέρετε. Είστε προκλητικοί. Είστε προκλητικοί.
9: Κύριε Νουλέζα, να ρωτήσω.
8: Προκλητική μπορεί να είμαι, χρησιμοποιώντας μόνο το λόγο μου, κύριε Νουλέζα, όχι καραμπίνες.
10: Και ο κύριος Λιάγκας και μερικοί συνάδελφοί σας που προσπαθούν να εξευτελίσουν και να απαξιώσουν αυτόν τον άνθρωπο. Να τον εμφανίσετε ως
8: ενεργοκίνδυνο πολύ, κύριε Νουλέζα. Καλή σας μέρα.
10: Από τον οποίο κινδυνεύει όλη η κοινωνία.
9: Αν
10: δεν σας βολεύει, ευχαριστούμε, κυρία Νουλέζα.
9: Κύριε Νουλέζα, λέω να ρωτήσω κάτι.
10: Δεν πρόκειται, κυρία Χριστίδου, να αλλάξετε. Έχετε την ίδια συμπεριφορά. Το είπα στους συνεργάτες σας, ότι είστε προκλητικοί.
9: Εντάξει, κύριε Νουλέζα, να ρωτήσω κάτι.
8: Δημόσια,
9: να
8: το
9: μπορούν να βγαίνουν άνθρωποι και μετά εσείς να συνεργαστείτε.
10: Γιατί θα ακούσετε χειρότερα. Θα ακούσετε χειρότερα. Είστε απαράδεκτοι.
8: Να αφήσουμε τον κύριο Νουλέζα να συνεχίσει τη μέρα. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Το θέμα που απασχόλησε ήταν ο 89χρονος με το δίκανο που είχε μπει μέσα σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Μάθαμε κάπως. Έλα, ας χαμογελάσουμε τώρα, έτσι ονομάζεται εκπομπή. Μα ξέρω τα θέματα είναι δυσάρεστα. Τι χαμογελάτε. Βάλτε μαύρα, πρέπει να λέγεται.

0: Έλα χαμογελά, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι να σκάσει το χιλάκι σου ακούγοντας ή βλέποντας συγκεκριμένη εκπομπή. Πάρτε, εγώ κάνω προτάσεις. Είναι επικοδομητική εκπομπή μας. Πάρτε τον τριαντάφυλλο. Εκεί στο πάνελ. Θα σας στοιχίσει λίγο παραπάνω, αλλά αξίζει τον κόπο. Γιατί ο τριαντάφυλλος μιλάει για θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Δηλαδή, τι έχει γίνει με τον Κατσούλη και τη Ρουμαλιώτη. Γιατί δεν τον κάλυψαν στο γάμο. Δεν θα ήταν ο κουμπάρος. Τα έχει πει πόσες φορές, 50, άντε, άλλη μια.
1: Γιατί έκανες αυτό το post και είπες τώρα να πάμε να δούμε τα παιδάκια. Σε πείραξε ότι ήταν πολύ άνετη, ότι δεν θέλω.
2: Κοίτα, η Μαριαλένα, να τη θυμίσω ή να τη θυμίσει και η μητέρα της, ότι στο All Star τη στήριζε υπερβολικά σαν τρελός.
1: Ισχύει.
2: Πλήρωνα κιόλας.
1: Έχει τη Μαριαλένα,
2: το φοβερό παιδί αυτό.
1: Έστελνες μηνύματα, έχει πληρώσει για να μείνει.
2: Και όλο το fan club και εγώ. Όταν τη γράφανε όλοι στο All Star που ήταν. Γιατί εγώ δεν πήγαμε, αλλά στο Jazz μαζί σου, αν θυμάσαι. Τα λέγαμε, ρε φίλε, στο Γαμαρίνα, αφού μαζί ήμασταν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να τη θυμίσει η μητέρα της, λοιπόν, τι και πώς. Με αυτή δεν είχα πρόβλημα.
1: Τι και πώς. Τι σε πείραξε, γιατί κάτι σε πείραξε.
2: Αδελφέ μου, όταν είμαστε το 21, έχουμε τραβήξει ό,τι έχουμε τραβήξει από κάποιους παίχτες, χλεβάσματα, κοροϊδίες, βρισκές, 1002. Νομίζω ότι το 21 το βλέπω όλη η Ελλάδα το Σαρβάβρο και ξέρει.
1: Πολύ καλά, ναι.
2: Και όταν είσαι τόσο κοντά με δύο ανθρώπους, αγκαλιά, κοιμάσαι, είσαι κοντά, κλαις μαζί τους, γελάς μαζί τους, κλαίνε μαζί σου, κλαίς για αυτούς.
1: Και πεινάς μαζί.
2: Κλαίνε για αυτήν, πεινάς για αυτούς.
1: Ναι.
2: Πεινάνε αυτοί μαζί σου. Και λέμε, είμαστε μια ζωή δεμένη, κάνουμε όρκο. Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Όταν ο Σάκης έχανε τον τελικό από τον Ηλία τον Μπογδανό, είναι Μαριαλένα δίπλα μου. Μακά να δείξει τα πλάνα, να τα δείξει κιόλα και εύχομαι η παραγωγή να τα δείξει, τέλος πάντων. Ναι. Και μου λέει: κάνε live story στο Instagram, live μετάδοση, να ψηφίσει ο κόσμος, θα το χάσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τα ανέχετε τα χλεβάσματα. Είναι μια δική του λέξη, ο τριαντάφυλλος. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε, φαντάζομαι και εσάς, είναι ότι πλήρωνε. Τα έλεγε στο fan club, έχει fan club, να υποστηρίζουν με μηνύματα το ζευγάρι που θα γινόταν κουμπάρος. Γιατί εξοδεύει. Είναι big spender.

0: Πως θα ήθελα να γίνει μια εκπομπή πολιτική και να βγαίνει έτσι βούλτεψη με αυτό το τραγουδάκι και χορευτικό να κάθεται και να της λένε δικό σου, πάρτο, πες ό,τι θες. Αλλά τι κάνουνε, φέρνουν κι άλλους και τη συγχύζουνε. Άστε το κορίτσι να μιλήσει. Τώρα είχαν ένα Μιχαηλίδη του Πασόκ. Ο εδώ, ο πρόεδρός μας, ο αρχηγός μας. Ο κύριος Τάκης. Κύριε Τάκη μου, συγγνώμη, δηλαδή σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά όταν έχεις τη βούλτεψη, τι τους θες τους άλλους.
1: Κυρία Βούλτε, με
2: κλειδιά. Πάρτε τη παρακαλώ, σταμάτα.
3: Όχι, όχι, γιατί δεν
2: διαβάζω. Σταμάτα.
1: Σήμερα, διάβασα σήμερα στα νέα.
2: Αφήστε τα νέα.
1: Αφήστε με, εγώ απαντώ όπως θέλω.
2: Εγώ απαντώ όπως θέλω.
3: Όλη μέρα βρίζετε τους δικαστές.
1: Κυρία Βούλτεψη.
3: Όλη μέρα βρίζετε τους δικαστές. Από τότε που υπάρχετε.
2: Θα σου πάρω το
1: τηλέφωνο.
3: Και είχατε και τα τόμπρα και παρακολουθούσε. Έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα. Κάνω υπομονή τόση ώρα. Και έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα. Έλεος πια. Δεν του αρέσει
2: ο Μακρόν,
3: κύριε Μέρκελ. Κανένας
1: αριστερή
3: δεξή.
1: Κανένα ελληνικό, κυρία μου.
3: Ήρθαν εδώ πέρα. Εφτάνει
1: πια. Η
2: ερώτησή μου, παραλαμβάνω.
1: Σε αυτό σε
2: δεν θέλω να μου πείτε διαβάζετε. Μπορεί να διαβάζετε την παράκληση.
1: Όχι, εγώ θα
2: απαντήσω
1: όπως θέλω. Λέω λοιπόν ότι
2: όπως θέλετε, ομιλία θα μας βγάλετε.
1: Ο πρώην πρόεδρος της αρχής διασφάλισης απορρίτου.
3: Και αυτόν τον βρίζατε.
2: Σε παρακαλώ.
1: Μένω άφωνος.
3: Αυτόν τον βρίζατε.
1: Μένω άφωνος.
3: Και αυτόν τον βρίζατε.
1: Κύριε μου,
3: ειρηνή.
1: Πείστε με κουβέντα. Μην ταράζεστε, έχετε
3: έβαλε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Ράμο.
3: Έβαλε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Με διακόπτεται για να μην ακουστεί αυτό.
3: Και μιλάνε.
1: Κυρία,
3: δεν γίνεται αυτό. Και πείτε δεν στο κάνει.
1: Τώρα πάμε, τι, δεν γίνεται.
3: Πείτε δεν στο κάνει.
2: Εγώ.
3: Δεν φέρνει εδώ ανθρώπους. Καλά, βεβαίως, τι να κάνει. Που λένε τόσο ακραία πράγματα.
2: Τότε να μας περνάτε από κάποια λίστα.
3: Κυρία μου, δεν
1: αντέχετε να ακούσετε την κουβέντα.
2: Εμείς λέμε τα ακραία ή εσείς που προσπαθείτε να μας πείσετε ότι δεν υπήρξαν υποκλοπές. Θα τρελαθούμε δηλαδή τελείως εδώ πέρα.
3: Θα δούμε ποιος θα κυβερνήσει, αλλά θα πάρουμε αυτοδυναμία και θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Κύριε Κεδίκογλου, εντάξει. Κύριε Κεδίκογλου.
3: Μήπως φτιάξατε και μια αντιπολίτευση της προκοπής.
1: Τώρα που θα είσαστε εσείς θα δεν κάνετε
2: κανένα. Τι κάνουμε
3: τώρα, ο Σάντζες ήλπιζε
2: κι αυτός. Πού θα πατήσετε, κυρία μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο ήχος μπορεί να είναι λίγο δυσάρεστος, αλλά εμπνέει. Λεωνίδας Μπαλάφας ακούει προφανώς όλες τις εκπομπές της κυρίας Βούλτεψη και της αφιερώνει τραγούδι.

0: φωνάζεις αλλού.
1: Για να πεις αλήθειες, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Αρκεί να έχεις επιχειρήματα, να έχεις στοιχεία. Το ξέρετε ότι ο Τραμπ με τον Κάρολο είναι ξαδέρφια. Και τι κάνουν τα ξαδέρφια? Κυριαρχούν στον κόσμο. Γιατί? Γιατί πέρα από ξαδέρφια είναι και Ιλουμινάτι.
2: Σύμφωνα με τη μεγάλη βρετανική εφημερίδα The Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, και ο Κάρολος τυχαίνει να είναι ξαδέλφια. 15 ξαδέλφια, και αυτό το θέμα ανάγεται από την εποχή του βασιλέως Τζον Στούαρτ της Αγγλίας. Για φανταστείτε, αυτό αποδεικνύει περίτρανος πως και ο Τραμπ είναι Ιλουμινάτι, κατάγεται και αυτός εκ της γραμμής αίματος των βασιλέων των Ιλουμινάτι. Και πριν από χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον 1000 χρόνια, η Μαύρη Αρχοντιά ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ενετία. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να βγαίνουν από εκεί όλοι αυτοί οι δήθεν βασιλείς, βασιλιάς της Ευρώπης, και πήγανε δηλαδή παντού, επεκτάθηκαν παντού, στην Αγγλία, στην Γαλλία και ούτε καθεξής.
1: Έχουμε μια φλάτζα. Η φλάτζα, ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητη και εύκολα καίγεται. Αρχιβιάδης Κωνσταντόπουλος, κάκη και δική του η φλάτζα και δική μας.
3: Έτσι που σε βλέπω πρέπει να έχεις κάψει σίγουρα φλάτζα.
1: Έχουμε όμως την επικαιρότητα που τρέχει. Καυτές ειδήσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί στην Ελλάδα, στον κόσμο. Στους εξωγήινους, γιατί ο Τραμπ θα μιλήσει για τους εξωγήινους εδώ. Στο μεσημέρι και το μαγκαζίνο Αλφα Ρέντιο 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εμείς θα λέμε αύριο. Άντε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία, Ντίνα Μόσχου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Όχι της κυβέρνησης, στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση. Δεν θα γίνουν δεκτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία, απάντησε προλίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής ζήτησαν σήμερα με κοινή τους πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ με εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρόεδρου του κόμματος, κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα, σημειώνει ο κ. Καστανίδης και κάνει λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την κοινοβουλευτική και κομματική δραστηριότητα, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες ενέργειες της ηγεσίας. Τέλος, ο κύριος Καστανίδης αφήνει εχμές και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας πως κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά με τον κύριο Ανδρουλάκη, ένας εξ αυτών μάλιστα είναι και προφυλακισμένος. Το Ιράν γνωστοποίησε ότι έπληξε με 2 πυράβλους ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το απέτρεψε από το να εισέλθει στην περιοχή. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fast News. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζάσκ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί το συγκεκριμένο περιστατικό. Όλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έναν από τους σημαντικότερους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Το αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζί. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ οι ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζουν τώρα ότι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρουτ από την ίδια σύνοδο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχεται να θεωρήσει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί επιθετικά. Αξιωματούχοι άμυνας και πολιτικοί, γράφει το Πολιτικό, εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δει τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στο Λευκό Οίκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα ενισχύσει τη στρατιωτική της ικανότητα, ως ευκαιρία για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στο ΝΑΤΟ. Στον εισαγγελέα θα μεταχθούν οι 11 συλληφθέντες για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Άρχισε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Όχι στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, λέει η Νέα Δημοκρατία, μετά την διευκρίνηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα, τον Παύλο Μαρινάκη. Εν τω μεταξύ, κοινή πρόταση υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα μεγάλης πολιτικής έντασης, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συντηρείται καθώς κυλά ο χρόνος. Με δεδομένο, Γιώργο Ευγενίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ότι βρισκόμαστε σε Ιωνή πλέον, προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά η κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να κινηθεί σε πιο καθαρές λύσεις, θα έλεγα εγώ, Λίνα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως το είπες και στην εισαγωγή σου, η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής αναφορικά με τους χειρισμούς των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν αρνητική. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι κόκκινη γραμμή για την κυβερνητική πλειοψηφία οι προανακριτικές χωρίς στοιχεία και, όπως είπε, από την επισκόπηση που έγινε, δεν προέκυψαν δεδομένα που να δικαιολογούν προκαταρκτική εξέταση. Δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις ούτε ενδείξεις, ούτε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ούτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει υποθέσεις για να χτίσει πολιτική ατζέντα και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατελείωτο δικαστήριο με συνεχείς συζητήσεις για ποινικά ζητήματα χωρίς πραγματικά δεδομένα και με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει συνέπεια και θεσμική ευθύνη, παραπέμποντας την υπόθεση Καραμανλή και Τριαντόπουλου, οι οποίοι θυμίζω ότι έχουν παραπεμφθεί στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή πρακτικά ενώπιον του φυσικού τους δικαστή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως τις περιπτώσεις του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αβγενάκη, η πλειοψηφία έκρινε ότι έπρεπε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής συμπέρανε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για δυνητικές ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών. Συνεπώς, δεν συνένεσε στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η στάση της κυβέρνησης βασίζεται στο τεκμήριο αθωότητας και στα πραγματικά δεδομένα και όχι σε πολιτική σκοπιμότητα. Και αυτό νομίζω ότι έχει μια σημασία, διότι κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση άκρητα και χωρίς αξιολόγηση επί του πραγματικού περιεχομένου των δικογραφιών συνενούσε σε άρσα ηλία, σε προανακριτικές και ούτω καθεξής, θα δημιουργούνταν επικίνδυνα προηγούμενα και στην πραγματικότητα το τεκμήριο της αθωότητας θα μετατρέπεται σε τεκμήριο ενοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση. Το λέω υπό την έννοια ότι έχουν προαναγγελθεί και νέες δικογραφίες, δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 3. Λέγεται ότι αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα κάποιων ολίγων εβδομάδων και ότι εντός του Μαΐου μπορεί να φτάσει στη Βουλή και αυτή η τρίτη δικογραφία που θα περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως και όχι μόνο. Οπότε εδώ η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να βάλει μια κόκκινη γραμμή και να φρενάρει κάπου, ας πούμε, αυτή τη λογική της οριζόντιας αντιμετώπισης. Φαντάζομαι, να το πω αλλιώς, πληροφορούμε ότι παρόμοια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας και στο θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές που ετοιμάζεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ξανά. Είναι θέμα ολίγων ωρών ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει τη δική του πρόταση. Στη βάση της απόφασης του μονομελούς πλημελίου δικείου Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες περιλαμβάνοντας την υπόθεση των υποκλοπών σε πολυετή ποινή φυλάκισης. Εδώ η κυβέρνηση σταθμίζει τις κινήσεις της. Είναι όμως πάνω στο τραπέζι η προοπτική να αξιολογήσει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ως κάτι το οποίο αφορά την εθνική ασφάλεια και να ζητήσει να υπάρξει η αυξημένη πλειοψηφία, η απόλυτη μάλλον πλειοψηφία των 151 βουλευτών για την απόφαση επί της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής και έτσι να στερηθεί η δυνατότητα από την αντιπολίτευση να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους, όπως συμβαίνει για τα γενικής φύσεως πολιτικά ζητήματα μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος. Σωστά όμως το είπες και εσύ, Λίνα, και με αυτό ολοκληρώνω στην εισαγωγή σου. Μπαίνοντας σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και η κυβέρνηση αναδιατάσσει την στρατηγική της και παίρνει και αυτή θέση μάχης, νομίζω ότι η αστική ευγένεια κάπου θα μπει κατά μέρος και θα μπει και η ίδια στην διαδικασία της μετοπικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή στιγμή που φαίνεται ότι η συνενετική διάθεση δεν υπάρχει ούτε για τα ελάχιστα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
2: Όπως ορίζει το Σύνταγμα, το άρθρο 86, μέχρι να αναθεωρηθεί, έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει. Όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή, εν προκειμένου από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις. Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία, χωρίς να πιστεύει στην ενοχή, πάντα με βάση το τεκμήριο αθεότητας, έχει δεχθεί να παραπευθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κύριοι Καραμαλής και Τριαντόπουλος, για άλλη υπόθεση ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κύριου Βορύδη και του κύριου Αυγενάκη, απαντήσαμε αρνητικά. Έτσι θα απαντήσουμε και τώρα. Αυτό ζητάει το Σύνταγμα. Μη συγχαίουμε την περίπτωση του άρθρου 86 με την περίπτωση της διαδικασίας άρσης ασυλίας των βουλευτών, εντελώς διαφορετική περίπτωση, και το ξαναλέω, γιατί οι ίδιοι, κύριος Λιβανός και κυρία Ραμπατζή, φαντάζομαι θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία. Μιλάμε μάλιστα για δύο πολιτικά πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Θα δείξουν και με νομικά επιχειρήματα, αλλά και με ουσιαστικά επιχειρήματα, πολιτικά επιχειρήματα, γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής τους με το κατηγορητήριο το οποίο δημιουργήθηκε δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση, γιατί αλήθεια είναι ότι η κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά δημιουργεί καινούργια δεδομένα, παρά το όχι της κυβέρνησης, έτσι όπως το διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Δημιουργεί νέα δεδομένα σε αυτό που περιμένουμε όλοι όσον αφορά στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επί τη βάση κάποιων θεμάτων που μπορούν να είναι κοινής αποδοχής ως προς την εκτίμηση και τη διαχείρισή τους. Έφη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχουμε δει ότι ο κοινοβουλευτικός δρόμος ενώνει, διότι και αυτό το αίτημα, μην ξεχνάμε, έρχεται μετά και το αίτημα του Πασόκ την περασμένη εβδομάδα για προανακριτική. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές οι πρωτοβουλίες εντός της Βουλής ενώνουν τα κόμματα του προοδευτικού μετώπου. Τώρα λοιπόν αυτή η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Λιβανού και της κ. Άραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, όπως αναφέρει κατά την προανακριτική εξέταση. Μετά από ενδελεχή μελέτη της δικογραφίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως σημειώνουν και από την Κουμουνδούρου, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή αποτυπώνει ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεως στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική, και επιμένουν εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρξε μια πρακτική από την πλευρά της κυβέρνησης με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εκτιμούν ότι καταγράφονται παρεμβάσεις για την έγκριση αιτήσεων χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποτροπή ή καθυστέρηση ελέγχων, αλλά και για την αλλίωση στοιχείων και για την αποφυγή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υποτιθέντων ενισχύσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, αλλά βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ κρατούν πολύ ψηλά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα το δούμε όλες αυτές τις ημέρες και θα δούμε βεβαίως και τη μάχη στη Βουλή μετά και από το όχι της κυβέρνησης, η οποία βεβαίως και διαστόματος του κυρίου Μαρινάκη στο briefing είπε όχι σε αυτό το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε και το μανιφέστο που εξήγηλε το Ινστιτούτο, το Ίδρυμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θεωρείται ο προάγγελος, το προήμιο της δημιουργίας του νέου κόμματος.
3: Ακριβώς, δεν αποτελεί την ιδρυματική διακήρυξη,
0: όχι,
3: αλλά ωστόσο
0: όχι, όχι.
3: Μπορούμε να αντλήσουμε έτσι στοιχεία από αυτό.
0: Καταρχήν, αν καταφέραμε να αντλήσουμε την πληροφορία για το πότε θα γίνει εξαγγελία.
3: Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι προχωρά πλέον με γοργά βήματα. Δηλαδή το Ηράκλειο ήταν η τελευταία παρουσίαση του βιβλίου. Από εκεί και πέρα μας είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ζυγώνει η ώρα, κοντοζυγώνει. Έχουμε δει δηλαδή ότι αρκετές φορές έχει μπει στην διαδικασία και μας έχει προειδεάσει ότι οι κινήσεις του θα είναι πολύ άμεσες. Άρα δεν θα αποτελούσε έκπληξη εντός του Μαΐου να ανακοινωθεί αυτό το νέο κόμμα, ο νέος πολιτικός φορέας. Ωστόσο, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι έτσι αποτελεί ένας πολιτικός φορέας, ωστόσο εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι έτσι αποτελεί έναν ασταλτικό παράγοντα είναι το τι θα γίνει.

0: παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνώσας αριστεράς με το ιστορικό που έχει καταγράψει, αλλά και κυρίως
1: και
0: τη διαχείριση, τη διαχείριση και άλλων δυνατοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ, όπως των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ, του τρόπου που θα συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Και πώς θα λειτουργεί.
0: Με ποια στελέχη θα λειτουργεί.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν τον αφορά. Εννοώ ότι δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, όπως και να έχει, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να χρεωθεί, ας το πούμε έτσι, την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και να έχει, όταν θα φύγουν σημαντικά στελέχη, διότι αυτό διαφαίνεται, και βουλευτές πρώτης γραμμής και στελέχη τα οποία έχουν επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια ένα ξεχωριστό έργο και έχουν φτάσει στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έφτασε, όταν δηλαδή θα αποδυναμωθεί τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα είναι στο τέλος τι θα μείνει. Γι' αυτό και ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά και όσοι είναι έτσι υπέρμαχοι αυτής της, να υπάρξει αυτή η συνεργασία για τη σύμπραξη, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε ακριβώς, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να συνομιλήσει με τις ηγεσίες. Όμως ο Σωκράτης Φάμελος θα επιμείνει ώστε να μην πηγαίνουν κατά μόνας να κλείνουν κάποιες συνεργασίες και κάποιες, μέσα από κάποιες ζυμώσεις να βλέπουμε σιγά σιγά το επόμενο διάστημα φεύγει η Έφη Μπαρμπάτση, φεύγει και να βλέπουμε ένας-ένας να πηγαίνει στο νέο πολιτικό φορέα. Θα επιμείνει μέχρι τέλους ο Σωκράτης Φάμελος στο να μπορέσει να υπάρξει μια συζήτηση και μια συνεργασία. Όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει το κόμμα. Άρα δεν μπορεί και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάμε ποιον. Να μιλάμε τον πρώην πρωθυπουργό που δεν μιλούν. Αλλά λέω, πώς θα συνομιλήσουν αν δεν υπάρχει αυτός ο νέος πολιτικός φορέας. Ναι, μας έχει πει ότι θα προχωρήσει στο νέο κόμμα, αλλά πρέπει αυτό να γίνει. Ώστε να μπουν στη διαδικασία, να κάτσουν κάτω, να τα δουν σε ένα τραπέζι, πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα κόμματα. Γιατί είναι πολλές οι φωνές πια που λένε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα του Αλέξη Τσίπρα, διότι αυτό δεν θα κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο.
0: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί έχουμε εξέλιξη που μας έρχεται από το ΠΑΣΟ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι. Μόλις κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
0: Μάλιστα.
2: Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με ένα αιτιολογικό κείμενο 35 σελίδων, ζητά να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια, καθώς, όπως λένε, υπάρχουν 87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων. Επίσης, αν έχω χρόνο.
0: Ένα λεπτό, Αντώνη, δώσε μας το δύο λεπτά να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχουμε και πολλές δηλώσεις για όσα συζητούσαμε νωρίτερα με την Έφη Μπαρμπάτση, να μας δώσεις και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
7: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
6: Λίγκο.
7: Να μαθαίνουμε και κάτι.
6: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα Ελίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος μας έδωσε πριν από λίγα λεπτά την είδηση ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τελικά την πρότασή του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντώνη.
2: Το κυβερνητικό όχι της πρότασης για σύσταση προανακριτικής για τον ΦΚΠ, το ΠΑΣΟΚ απάντησε με νέα πρόταση, αυτή τη φορά για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το κατέθεσε πριν από πολύ λίγα λεπτά στη Βουλή, ζητώντας να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογιστικού Predator στην ελληνική επικράτεια, καθώς 87 επαληθευμένες στοχεύσεις, όπως σημειώνουν, σε βάρος φυσικών προσώπων και έχει συγκεκριμένα 6 ερωτήματα. Αν και από ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕ, μέσω και διάκρινε αυτό το Ινστιτούτο ή από παρακλάδια της ΕΕ ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα. Ή από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί με τη σημαντική δικαιοσύνη, παρακολούθησαν και σε ποιες χρονικές στιγμές, σε ποιες περιπτώσεις. Η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα όπως υποστηρίζουν. Και τέλος, ή και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν τη συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας και αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε στο θέμα τώρα της παραίτησης με πολλές αιχμές κατά της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ, του Χάρη Καστανίδη. Έπεσε σαν κεραυνό σήμερα.
2: Σήμερα ναι, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο είχε προαναγγελθεί
1: ναι, εδώ. Γεγονός. Υπήρχαν κόντρες ναι. Και χμές και λοιπά, αλλά σήμερα δεν περιμέναμε ότι θα ακούσουμε σκληρά πράγματα.
2: Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του Χάρη Καστανίδη. Να πούμε ότι οι Καστανίδης και Μήτρος Ανδρουλάκης δεν τέριαξαν ποτέ, μπορώ να σου πω, μεταξύ τους. Η πρώτη έτσι μεγάλη ρήξη είχε έρθει όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει την έδρα στη Θεσσαλονίκη, την οποία την είχε κερδίσει ο Χάρης Καστανίδης και έμεινε εκτός βουλής. Αλλά το κερασάκι στην τούρτα ήταν η απόφαση του συνεδρίου Λίνα, που, με την οποία μπήκε κόφτη στη βουλευτική θητεία για τους βουλευτές του υποψήφιου αυτό τα 20 χρόνια. Ο κ. Καστανίδης θεώρησε ότι αυτή ήταν φωτογραφική για τον ίδιο, καθώς όπως σημειώνει και στη δήλωσή του, υπήρχαν εξαιρέσεις όπως η εξαίρεση για προέδρου του κόμματος. Και εκεί μάλιστα αφήνει και μια αιχμή για την αντιμετώπιση που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που έχει να κάνει είναι ότι καταλέγει, λέει πολύ βαριές κουβέντες για τον Νίκο Αντωνάκη, δηλαδή. Μπορώ να σου πω όταν ξεκινάει τον από ιστερόβουλο, ανιστόρητο, προβλητικό, μέχρι και επιτίδιο. Και στο τέλος καταλήγει με μια έτσι κρίση από τον Σατομπριάντο, που αναφέρει ότι όσο πιο ασήμαντη είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την υπότητα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει ο κ. Καστανίδης.
1: Σωστά. Πώς το βλέπεις αυτό να εξελίσσεται, Αντώνη? Είναι μια αμοιχή ή θα έχει και συνέχεια?
2: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχει τη συνέχεια που θα είχε ή το οστικό κύμα που θα προκαλούσε πριν το συνέδριο. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ, και φαίνεται και από το συνέδριο, υπάρχει μια πολύ ενωτική διάθεση για μια κοινή πορεία. Με μια συγκεκριμένη γραμμή υπάρχει και εκεί φαίνεται ότι έχουν ρίξει όλο το βάρος, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια πολιορκία τη κυβέρνηση, μια στρατηγική πίεση που μαγνώνεται καθημερινά, το βλέπουμε εξάλλου και σήμερα δεν περιμέναμε την πρόταση για εξέταση και για τις υποκλοπές, το περιμέναμε λίγο αργότερα. Δηλαδή υπάρχει μια τακτική. Ξεκίνησε με την προανακριτική για τον ΟΠΚΠ. Δεν έτρεπαν να έχουν προσδοκίες ότι θα παίρνουν, γιατί ήθελε 151. Τώρα καταθέτουν την πρόταση και εξεταστική και το άλλο βήμα το οποίο θα είναι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα είναι η πρόταση Μομφής. Αλλά σε αυτό θέλουν να καταλήξουν, δηλαδή το σκεπτικό τους για να πατήσουν το κουμπί θα είναι το γεγονός ότι θα θέλουν να... δεν περιμένουν να πέσει η κυβέρνηση, αλλά θέλουν να τη φέρουν να είναι σε μια θέση εκλογού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για την επιστολή με χμές μέσω της οποίας παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι πολύ καθαρές οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου, οι οποίες είχαν να κάνουν με αυτό που η κοινωνία ζητά για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, το να υπάρχει ένα όριο θητιών σε δημόσιες θέσεις. Κάτι το οποίο το βάζουμε ως κεντρικό ζήτημα. Ως ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, στις πολιτικές και δημόσιες θέσεις, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στα του οίκου μας. Άρα, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, ο κόσμος δεν θέλει τη μονιμότητα, δεν θέλει την ισοβιότητα, θέλει ο κύκλος να είναι κύκλος προσφοράς. Το λέω, βέβαια, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την πορεία του Χάρη Καστανέδη, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική πορεία στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Παράταξη.
1: Επιστρέφουμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε νωρίτερα και πριν μιλήσουμε με τον Αντώνη Αντωνόπουλο για αυτή την εξέλιξη που αφορά στη νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική, για τις υποκλοπές. Λέγαμε για την κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς και ειδικότερα για τις θέσεις που ανακοινώθηκαν μέσω του μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε γι' αυτό ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης.
4: Με μεγάλη χαρά διάβασα το μανιφέστο. Δίνει τέλος στα διάφορα που είχαν ακουστεί στο Παλάς ή τα διάφορα που είχαν πει στελέχη αυτού του πολιτικού χώρου, τους οποίους άδειασε δημοσίως ο Αλέξης Τσίπρας και καλά τους έκανε, και ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη συνεργασία, για τη μεγάλη ενότητα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη ανάγκη. Η μεγάλη ανάγκη είναι να δημιουργήσουμε εκείνο τον πολιτικό συσχετισμό απέναντι στο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο κόμμα της προοδευτικής παράταξης που πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Φλίαρο κείμενο που τσαλαβουτάει από εδώ και εκεί και διάλυση όλων των άλλων κομμάτων με στόχο της τύχησης σε προσωποπαγές κόμμα σχολίασε για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα μιλώντας στον Αλφαρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα το στέλεχος της Νέας Αριστεράς Πάνος Κουρλέτης.
5: Ήταν ένα κείμενο φλίαρο που καταπιάστηκε με μεγάλα ζητήματα και που, ξέρετε, έχουν απασχολήσει χρόνια την αριστερά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και δεν μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ξεμπερδέψεις με αυτά. Τσαλαβουτάει και από εδώ και από εκεί. Βάζει και ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα, όπως για παράδειγμα το θέμα των δημόσιων αγαθών και αναφέρεται στο ρεύμα. Όταν θέλεις να μιλήσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι μια απόπειρα σύγκλησης ρευμάτων, προφανώς ακολουθείς και άλλες διαδικασίες από αυτές που έχει ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα το οποίο εποάζεται. Δηλαδή συλλογικές διαδικασίες, απεύθυνση σε άλλα κόμματα και όχι με μία αντίληψη μιας μοναδικότητας, διάλυσης όλων των υπολείπων και στήχησης πίσω από αυτό το κόμμα που όλα δείχνουν ότι θα είναι ένα προσωποπαγές κόμμα με σαφές τελικά πλαίσιο.
1: Το μανιφέστο Τσίπρα δεν υλοποιείται ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Θα ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης και πρόσθεσε ότι ωραιοποιεί πολύ πράγματα που το ίδιος θα πιστεύει. Του δόθηκε ευκαιρία, του ξαναδόθηκε, αλλά όταν αρχίσουμε να μιλάμε για ζητήματα, μπορεί να ανέβει το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική αντιπαράθεση. Μόλις μιλήσουμε για το Μάτι, τα νησιά και πώς πιέστηκαν από το μεταναστευτικό, μόλις μιλήσουμε για τις τράπεζες, τόνισε μεταξύ άλλον ο κύριος Μιχαηλίδης.
6: Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υλοποιείται ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ωρεοποιεί πολύ τα πράγματα, ούτε και ο ίδιος φαντάζομαι τα πιστεύει. Του δόθηκε και η ευκαιρία, του ξαναδόθηκε η ευκαιρία, εντάξει. Μπορεί και να πάρει πόντους. Αν αρχίσει η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση και θυμηθούμε από το Μάτι μέχρι τα νησιά, το τι τραβήξαμε με το μεταναστευτικό, μέχρι τις τράπεζες, μέχρι μπορεί να πάρει και πόντους, να πει καλά εντάξει, άρα η μόνη ελπίδα είναι το Πασόκ, πάμε στο Πασόκ και να αφήσουμε τώρα το ξαναζέσαμα. Εάν δεν το έχεις να είσαι συνθετικός, δεν σου βγαίνει επειδή έβαλες μια δεκαετία παραπάνω. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε ένα κόμμα, το συνέθεσε και το διέλυσε. Το παρελθόν εγγυάται το μέλλον. Τι είναι το παππού να τον πιάσουμε και να πούμε ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι μετανοημένος, είναι όριμος, είναι άξιος της πατρίδας, πάμε πάλι. Ο πού να τον πιάσεις. Η τουλάχιστον ηλικία 30 και πάνω δεν μπορεί να τσιμπήσει εύκολα. Μη μας γυρίζει εξαγνισμένος, δεν είναι εξαγνισμένος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το Ιράν γνωστοποίησε ότι έπληξε με δύο πυράβλους ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το απέτρεψε από το να εισέλθει στην περιοχή. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars News και δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζάσκ, όταν το αμερικανικό πολεμικό αγνόησε προειδοποίηση των Ιρανικών αρχών. Όπως μεταδίδεται, δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή. Από την πλευρά του, οι Αμερικανοί διαψεύδουν κατηγορηματικά το περιστατικό. Εν τω μεταξύ, στόλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμού, στο πλαίσιο της επιχείρησης ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε έναν από τους σημαντικότερους διάβλους του παγκοσμίου εμπορίου. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για έναν μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κίνηση είναι ανθρωπιστική, συνιστά σαφή πρόκληση της Ουάσιγκτον στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος. Το αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Ασιζί. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, συντονισμένο ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν κατά την άφηξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ οι ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την ίδια Σύνοδο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχεται να θεωρήσει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί επιθετικά. Αξιωματούχοι άμυνας και πολιτικοί γράφει το Πολίτικο εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δει τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στο Λευκό Οίκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της ικανότητα, ως μια ευκαιρία για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στο ΝΑΤΟ. Το σοβαρότερο θέμα είναι η συνέχιση του αποκλεισμού των στενών του Ορμού. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε τροχιά ύφεσης, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο ομότιμος καθηγητής οικονομίας του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Πετράκης, εκτιμώντας ότι ο αποκλεισμός των στενών θα προκαλέσει ένταση.
7: Το σοβαρότερο θέμα είναι η συνέχιση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στην κουβέντα μας τη λέξη ύφεση, αλλά πρέπει σιγά να καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε αυτή την τροχιά. Δεν χτυπάει πάρα πολύ στην ανεργία, αλλά χτυπάει όμως στα εισοδήματα. Στα πραγματικά εισοδήματα θα χτυπηθούν. Άρα εκεί που πηγαίναμε να συνέλθουμε, αυτό πάει πίσω. Τον Ιούνιο νομίζω ότι είναι λογικό να αναμένουμε μια αύξηση 0,25. Αυτό οδηγεί οπωσδήποτε σε αναθεώρηση των σκέψεων μας και των προβλέψεών μας προς τα κάτω, και στο ζήτημα του πληθωρισμού κυρίως, αλλά και στο ζήτημα της ανάπτυξης, διότι δεν έχει προετοιμαστεί η παγκόσμια οικονομία για τέτοιας έκτασης και διάρκειας κλείσιμο.
1: Αλλάζουμε θέμα. Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες υπολογίζουν τις οφειλές των δανειοληπτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές κατά δανειοληπτών, βάζοντας τέλος ουσιαστικά στα πανωτόκια, με το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης να τίθεται σε διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Τώρα, καλωσορίζω το Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας πει γιατί αργήσαμε και γιατί γενικώς, επειδή συζητάμε συνεχώς για τις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές, δεν μπαίνει φρένο σε αυτές.
8: Καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει ευθυγραμμίζεται, με καθυστέρηση βέβαια, στις κοινοτικές οδηγίες. Το άλλο το οποίο έχει σημασία να δούμε είναι τι ακριβώς κάνει αυτό το πλαφόν στα πανωτόκια, γιατί δεν τα καταργεί εντελώς. Αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να βάζει ένα ταβάνι. Θα πρέπει να σας πω την είδηση, ας πούμε, της τελευταίας ώρας, ότι ό,τι συμφωνηθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Νοέμβριο. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι από τον ερχόμενο Νοέμβριο θα είναι πράξη, αφορά σε καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Ουσιαστικά μιλάμε για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς υποθήκη δηλαδή, όπου τι λέει με απλά λόγια. Λέει ότι το ποσό που θα επιστρέψεις εσύ δανειολήπτη στην τράπεζα, με όποιες προσαυξήσεις και για όποιες καθυστερήσεις έχεις κάνει, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 30 επιπλέον, 30 ή 50% του αρχικού σου δανείου. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε πάρει όχι 100.000, εγώ θα σας πάω στις 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, και που αυτή είναι η πραγματική τώρα η ιστορία που σας λέω, έφτασε να πληρώνει πάνω από 20.000 ευρώ στην τράπεζα, και με δική του ευθύνη, δηλαδή καθυστερήσεις, έχασε το εισόδημά του, πήρε πάνω το και τον ατάλο. Τώρα λέει τα 10 χιλιάρικα θα επιστρέφονται ή 13 χιλιάρικα, δηλαδή πήρες 10 θα επιστρέψεις 13 ή 15. Τώρα θα βρεθεί μέσα στη διαβούλευση πότε και με ποιον τρόπο θα ενεργοποιείται το κάθε ποσοστό. Άρα μπαίνει ένα φρένο εκεί, ένα πλαφόν. Τι δεν έχει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή μένουν έξω πολλοί. Και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται και κάποιες συγκρούσεις. Μένουν έξω λοιπόν οι υφιστάμενοι δανειολήπτες που έχουν τέτοια δάνεια που περιγράφω. Μένουν έξω, άκου τώρα, όσοι έχουν ενεργά δάνεια, τα πληρώνουν δηλαδή τώρα κανονικά που μιλάμε, είναι ακόμη σε εξέλιξη δηλαδή το δάνειό τους, τυπική. Με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά τα πληρώνουν. Οι οποίοι έχουν δώσει ήδη το 30 ή το 50% επιπλέον και συνεχίζουν μέχρι τη λήξη του. Δηλαδή, το Νοέμβριο μήνα, εσύ θα πάει να πάρεις ένα καινούριο καταναλωτικό δάνειο που θα διέπεται με τα χαρακτηριστικά τα ίδια που διέπεται και το δικό μου, αλλά όμως εγώ θα συνεχίσω να πληρώνω πάνω από το 50, ενώ εσύ όχι. Επίσης, μένουν έξω οι ευάλωτοι που τώρα που μιλάμε είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις για τέτοια δάνεια. Καθώς επίσης μένουν...
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί.
8: Θα δούμε. Μπορεί μέσα
1: ή δεν πρέπει να προβλεφθεί.
8: Έτσι, ναι, νομίζω ότι...
1: Περιμένω, το πιο σωστό είναι να δούμε το τι θα ανακοινώσει
8: θα λέει το σχέδιο
1: ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Αλλά
1: και
8: τι θα βγάλει και ο νόμος βέβαια.
1: Για να κάνουμε και την κριτική.
8: Και το
1: μας.
8: Άλλο είναι ότι όσα δάνεια συναυθούν πριν την ενεργοποίηση της διάταξης επίσης μένουν απ' έξω. Άρα λοιπόν έχουμε όλη αυτή την θολή, ας το πούμε, κατάσταση που δημιουργεί μια αίσθηση δύο ταχυτήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι που πρέπει να γίνει, έστω και αν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Έτσι. Άλλωστε και η πολιτεία ίδια λέει ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αναδρομικά ένας τέτοιος νόμος, γιατί ουσιαστικά αδικεί και όλους εκείνους οι οποίοι είχαν πληρώσει κανονικά τα δάνειά τους με τις όποιες επιβαρύνσεις. Αν κάποιοι μένουν απ' έξω.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
8: Είναι μεγάλο θέμα, πράγματι.
1: Αυτό είναι τεράστιο θέμα, διότι το έχουμε ξανασυζητήσει, Σταύρο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι συνεπείς, οι οποίοι έσφιξαν το ζωνάρι για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις, αισθάνονται οι χρήσιμοι λύθοι πολλές φορές.
8: Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σου. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό πατάει και το Υπουργείο και λέει ότι δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επίσης αυτό το νομοσχέδιο θα φέρνει και δύο άλλα πράγματα. Θα φέρνει την κατάργηση στα ψηλά γράμματα και την υποχρεωτική πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή και θα δίνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που μπουν οι τσίφρες για τη σύμβαση του δανείου. Θα έχεις τη δυνατότητα δηλαδή μέσα σε χοντρικά δύο εβδομάδες να αλλάξεις γνώμη χωρίς επιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Άρα είμαστε μπροστά σε ένα νέο πεδίο, το οποίο βέβαια πρέπει να δούμε πρώτα το νομοσχέδιο. Είπες ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται
8: από Νοέμβριο. Από Νοέμβριο. Κοίταξε,
1: είναι μακρύς ο ορίζοντας.
8: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όφελος υπάρχει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το όφελος για τους έστω μελλοντικά δανειολήπτες μπορεί να είναι σημαντικό και σε περιπτώσεις όχι του πλαφοναρίσματος του δανείου στα 100.000 αλλά και στα 10 και στα 20. Και ένα αυτοκίνητο, να θες να πάρεις με ένα καταναλωτικό δάνειο, ας πούμε, θα έχεις μια καλύτερη προστασία από αυτή που είχες μέχρι τώρα. Θα μου πεις κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλό είναι να δούμε πώς μπορούν να διορθωθούν ή να προβλεφθούν κάποιες περιπτώσεις όπως αυτές εκείνων των ευάλωτων οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι. Θα μου πεις ας κάνουν χρήση των άλλων εργαλείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Ας πάνε στον εξοδικαστικό αν μπορούν ή ας πάνε στην πτώχευση την ατομική από την άλλη πλευρά. Αλλά νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος θα βγάλει αρκετό πράγμα. Με το που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομίζω θα συγκεντρωθούν και πάρα πολλά σχόλια, ιδέες και προτάσεις και από τους ίδιους. Ξέρεις, μπορούμε να μπούμε όλοι και να πούμε τη γνώμη μας σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Τώρα δεν ξέρω πώς τα λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά...
1: Οψόμεθα, λοιπόν.
8: Ας ελπίσουμε ότι τα λαμβάνουν.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Σταύρο Μονεβασιώτη. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
17: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουνε το Ρεϊζίδη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: τα ελλειπή μέτρα στα δικαστήρια, τα οποία ήρθαν σε πρώτο πλάνο μετά την υπόθεση του 89χρονου πιστολέρο την προηγούμενη εβδομάδα, οδηγούν τους δικαστικούς υπαλλήλους σε αποχή και δίωρη στάση εργασίας σήμερα και αύριο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
18: Καλό μεσημέρι. Το γεγονός της επίθεσης στο πρωτοδικείο Αθηνών έχει κινητοποιήσει τους δικαστικούς υπαλλήλους. Συνεχίζουν και σήμερα και αύριο και με συγκεντρώσεις και με αποχή από τα καθήκοντά τους, ειδικά σε ό,τι αφορά το πρωτοδικείο. Στις υπόλοιπες δικαστικές αίθουσες η αποχή ήταν 9 με 11, θα είναι και αύριο το πρωί. Σήμερα συγκεντρώθηκαν στο πρωτοδικείο Αθηνών, αύριο θα συγκεντρωθούν στην Ευελπίδων. Αυτό που ζητάνε είναι το αυτονόητο. Να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην διακινδυνεύονται οι ζωές τους, να μην καταλήγουν στα νοσοκομεία και να μην περνάνε είτε ηλικιωμένοι είτε νεαροί είτε οποιοδήποτε με όπλα μέσα στον χώρο των δικαστηρίων. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας στο εφετείο και αυστηρά και στην Ευελπίδα, δεν υπήρχε όμως όπως φάνηκε και στην πρωτοδικείο. Σε έναν χώρο που μπαίνουν πάρα πολλοί πολίτες καθημερινά, όπου εργάζονται δεκάδες δικαστικοί υπάλληλοι καθημερινά, και εκεί πρέπει να σας πω ότι παραδοσιακά δεν υπήρχε ποτέ ασφάλεια, εκτός από την είσοδο στη Δέγκλερη, που κάποτε ήταν τα μεικτά όργοτα δικαστήρια, λειτουργούσε ένα μηχάνημα X-ray, το οποίο τώρα δεν λειτουργεί. Άρα όποιος ήθελε έμπαινε και όποιος θέλει μπαίνει. Φαντάζομαι ότι τα αρμόδια υπουργεία θα μπουν σε μια διαδικασία και στη φύλαξη και στο να βάλουν τα αρμόδια τα κατάλληλα μηχανήματα, ούτως ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ο έλεγχος για να μην ξαναζήσουν παρόμοιες ιστορίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 89χρονο, πρέπει να σας πω ότι έχει οδηγηθεί τις φυλακές. Ο δικηγόρος του θα κάνει αίτημα αποφυλάκησης, πατώντας πάνω στην ηλικία. Ήταν λίγο αναπάντηχη η προφυλάκηση, πρέπει να σας πω, γιατί σε ηλικία 89 ετών δεν προφυλακίζεσαι. Όμως η δικαιοσύνη έκρινε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος για να τελέσει παρόμοια δικήματα. Είναι ύποπτος φυγής, γιατί είχε και την οικονομική άνεση και μάλιστα είχε και πλαν B, να το πω έτσι, σε περίπτωση που δεν μπορούσε να φύγει στην Ιταλία, θα έφυγε στην Αλβανία με ταξί, όπως δήλωσε στις αρχές, και εκεί από εκεί θα πήγαινε στην Αμερική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 89 ετών, ο οποίος όμως είχε καταστρώσει τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια. Και τα εκτέλεσε κιόλας σε έναν βαθμό, και στέλνοντας και 5 ανθρώπους στο νοσοκομείο. Εξιτήριο πήρε και τελευταίο σήμερα, πρέπει να σας πω.
1: Σαλερός ο 89χρονος. Τώρα, με ηλαρή διάθεση το λέω, βέβαια ο Θεός φύλαξε και δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι φόρεσε τα γυαλιά σε όλους και ξεφτύλισε το σύστημα.
18: Ναι,
1: για να τα λέμε όλα.
18: Εγώ. Ακριβώς ξεβράκωσε το σύστημα. Έτσι είναι ακριβώς η έκφραση. Αυτό γράφουμε. Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ένας 89 ετών που έχει 2 όπλα και πηγαίνει σε 2 τόπους, κάνει επιθέσεις. Αποτύχει, όπως λες, δεν έχουμε θρυνήσει θύματα. Γιατί, ναι, μεν, όπως λέει, στοχεύω στο πάτωμα, αλλά κάποια σφαίρα μπορούσε να πάει να χτυπήσει άνθρωπο σε βασικό σημείο του σώματος που μπορεί να πάρει μια αιμορραγία. Ευτυχώς δεν είχαμε αυτή την κατάσταση. Ο ίδιος πάντως, τώρα, μόλις άκουσε τη φυλακή, άρχισε να επικαλείται και προβλήματα υγείας, άρχισε να επικαλείται και να θέλει και ψυχιατρική παραπαντογνωμοσύνη. Ξέρετε, η φυλακή είναι εντελώς διαφορετική από αυτά που θεωρούμε ότι μπορεί να μας επιβληθούν, γιατί στο μυαλό του ενδεχομένως είχε 89 ετών ότι δεν θα πάω φυλακή, θα με βάλουμε βραχιολάκι στο σπίτι. Γιατί αυτό ορίζει ο νόμος. Όμως οι αρχές, υπάρχει εξαίρεση, την χρησιμοποίησαν και τον έφεραν στη φυλακή. Θα δούμε τώρα, θα βγάλει και ψυχιατρική και η αίτηση αποφυλάκηση που θα κάνει, αν θα έχει κάποια αντίδραση, αν θα έχει η δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Τασούλα Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Μία 17χρονη και ένας 14χρονος έπαιρναν φωτογραφίες ανηλίκων κοριτσιών, έκοβαν τα πρόσωπά τους και δημιουργούσαν ακατάλληλο υλικό που αναρτούσαν στο ίντερνετ. Συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερο. Ακούγεται σοκαριστικό αν αναλογιστεί κανείς τις ηλικίες αυτών των παιδιών.
19: Ακριβώς, Λίνα. Πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη και σοκαριστική, όπως πολύ σωστά είπες, υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Λαβριωτικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα στελέχη του τμήματος δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Λαβριωτικής, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανηλίκων, μία 17χρονη και του αδερφού της μόλις 14 ετών, έκαναν το εξής. Τι έκαναν? Έπαιρναν τα πρόσωπα, συγκεκριμένα τα πρόσωπα δύο 17χρονων κοριτσιών, και μέσω τέλος πάντων τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασίας τοποθέτησαν γυμνά σώματα άλλων κοριτσιών, τα οποία και τα ανήρθησαν σε μια ομάδα στο Instagram. Τα δύο κορίτσια άμεσα προχώρησαν σε καταγγελία Ελίνα στο τοπικό τμήμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα αδέλφια, καθώς τα θύματα τους κατονόμασαν κιόλας. Κατέστησαν άμεσα τα κινητά τους, προκειμένου να δουν αν έχουν κάνει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Τώρα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν την πορνογραφία ανηλίκων και την παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, Λίνα. Παράλληλα με τους ανηλίκους, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του γονέα τους. Σε βάρος της μητέρας τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλης εποπτείας ανηλίκου, καθώς κρίθηκε ότι δεν άσκησε επιμελώς να μπορεί να ελέγχει τα παιδιά της. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα. Τέλος στη δράση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στο Μαρκόπουλο. Τρεις συλλήψεις από τη δίωξη ναρκωτικών. Βρέθηκαν πολλά.
19: Ακριβώς, Λίνα, και ο τρόπος που τα έκρυβαν είναι ιδιαίτερος. Λοιπόν, συνελήφθησαν από τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών ένας 52χρονος από την Αλβανία, ένας Έλληνας 67 ετών και ένας άλλος 36 ετών επίσης από την Αλβανία. Οι δράσεις τους ιδιαίτερα οργανωμένοι, καθώς χρησιμοποιούσαν ειδικές διαμορφωμένες κρύπτες στα οχήματά τους για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 38χρονου Λίνα, ο οποίος εντόπισε να κατέχει δόσεις κοκαίνης κρυμμένες πίσω από την οθόνη του στερεοφωνικού του αυτοκίνητο. Την ίδια στιγμή, ο 52χρονος συνεργός του μετέφερε και αυτός κοκαίνη σε ειδική κρύπτη, δηλαδή είχε χαλάσει τον αερόσακο και είχε βάλει μέσα στον αερόσακο, στο ταμπλό του οχήματός του, περίπου πάνω από ένα κιλό κάναβης, αυτός και κοκαίνη. Τελικά, οι αστυνομικοί λοιπόν εντόπισαν και τον 67χρονο στο κέντρο της Αθήνας που είχε 14 κιλά κατέδαστης κάναβης. Συνολικά οι αρχές κατέστησαν 15 κιλά κάναβης και 134 γραμμάρια κοκαίνης. Το χρηματικό ποσό των 21.000 ευρώ, ενώ το κέρδος που θα αποκόμιζαν οι τρεις δράστες ξεπερνά τις 77.000 ευρώ είναι από την πώληση των ναρκωτικών που ετοίμαζα να σπίλουν στην αγορά.
1: Μάλιστα. Και στη σύλληψη 11 ατόμων που μετήχαν στην αιματηρή συμπλοκή που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς την Κυριακή μέσα στις φυλακές της Νιγρήτας Ερών, προχώρησε η αστυνομία.
19: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, εκτελήθηκαν σκηνές απόλυτου χάους στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Ιγρήτα Σερών και είχαμε το διπλό φωνικό. Τώρα, τι έγιναν. Καταρχήν, είχαμε τους νεκρούς, ένας 46χρονος από την Αλγερία και ένας 43χρονος από το Ιράκ. Πώς ακριβώς συνέβη. Όλα ξεκίνησαν την ώρα του προβλησμού, σύμφωνα με πληροφορίες μας, όταν τέσσερις κρατούμενοι κατάφεραν να παραβιάσουν τις κλειδαριές γειτονικού κοιλιού και να απελευθερώσουν άλλους δύο συνεργούς τους. Η ομάδα των έξι, συνεχίζοντας την πορεία στο διάδρομο Λίνα, παραβίασε διαδοχικά τις κλειδαριές άλλων δύο κοιλιών, με αποτέλεσμα συνολικά να έχουμε 11 κρατούμενοι, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός ελέγχου. Η ομάδα των δραστών εισέβαλε στο κελί νούμερο 6, όπου βρίσκονταν τα δύο θύματα. Με χρήση αυτοσχέδιων μαχαιριών και αιχμηρών αντικειμένων, οι δράστες επιτέθηκαν στους δύο άντρες. Ο 46χρονος Ερινός βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο 43χρονος Ιρακινός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Χρειάστηκε να μπουν να εισβάλλουν μέσα στις φυλακές αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και ομάδες της ΟΠΚΕ και μετά από έρευνα που έγινε στα κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια μεταλλικά μαχαίρια, κοντάρια και μεταλλικά πλαίσια από πόρτες, οι οποίες είχαν μετατραπεί Λίνα σε φωνικά όπλα. Η δράση των 11 έχει καταγραφεί μάλιστα και από κάμερες ασφαλείας των φυλακών. Προχώρησαν και στις 11 συλλήψεις, αλλά τι να το κάνεις, Λίνα, αυτό ήταν συγκλονιστικό που συνέβη μέσα στις φυλακές. Όπως το περιέγραψαν, κατάλαβες, ήταν μια δράση 11 ατόμων. Φαίνεται ότι ήταν ολομόναχοι, σαν να ήταν ολομόναχοι στις φυλακές, να μπήκαν σε ένα κελί προκειμένου να δολοφονήσουν δύο συγκρατούμενους τους.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Τώρα, ένας 7χρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν το ελαττήριο γομολάστιχας που κατάπιε σφινώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Σοκαριστικό αυτό το συμβάν.
20: Είναι σοκαριστικό και είναι ένα ατύχημα που μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή. Γνωρίζουμε ότι ένας από τους βασικούς κανόνες στα μικρά παιδιά είναι που λένε μη βάζεις τίποτα στο στόμα. Πολλά παιδιά όταν παίζουν, όταν διαβάζουν, από αμηχανία, μηχανικά, παίρνουν αντικείμενα και τα βάζουν στο στόμα τους. Ένα παιδάκι λοιπόν, μόλις 7 χρονών, προσπαθούσε να αποσυναρμολογήσει μία σβήστρα που πήρε. Προφανώς δεν είναι αυτή η απλή γόμα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι, ήταν μία πιο σύνθετη, την κατάπιε κατά λάθος. Και μετά εμφάνισε συμπτώματα να μην μπορεί να αναπνεύσει καλά και να έχει πολύ έντονο βήχα. Οι γονείς του ανησύχησαν. Ευτυχώς το πήγαν στο γιατρό. Εκεί ο γιατρός, όταν έκανε ακτινογραφία στο παιδί, είδανε όλοι με έκπληξη ότι είχε καταπιεί αυτό το εξάρτημα, το οποίο μάλιστα δεν ήταν μικρό, είχε διάμετρο 5 χιλιοστά και μήκος 12 χιλιοστά, ήταν μεγάλο και μάλιστα είχε σφινωθεί στον δεξιό του πνεύμονα. Τελικά, μετά από σωστούς ιατρικούς χειρισμούς, έγινε βροχοσκόπηση. Τελικά απομακρύνθηκε με ασφάλεια και το παιδί ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Πάντως, αυτό που συμβουλεύουν οι γιατροί είναι να υπάρχει μεγάλη προσοχή, να μην καταπίνουν τα παιδιά, εννοείται, άσχετα αντικείμενα, και οι γονείς, μόλις το αντιληφθούν, να απευθυνθούν στον γιατρό τους.
1: Μάλιστα.
20: Επίσης, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τα ατυχήματα που είχαμε τις τελευταίες ώρες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Ελένη. Έχουμε δύο τραυματισμούς παιδιών που οδηγούσαν πατίνια και θα πρέπει επιτέλους και η πολιτεία να λάβει μέτρα. Δηλαδή, μέτρα οριζόντια και απαγορευτικά. Δεν μπορεί να θρηνούμε θύματα συνεχώς.
20: Δυστυχώς, Λίνα, λίγες ώρες μετά το θάνατο ενός 13χρονου παιδιού στα Μακρύσια της Ηλίας, είχαμε άλλους δύο τραυματισμούς πολύ μικρών παιδιών, ενός 11χρονου και ενός 12χρονου. Και μάλιστα, το ένα δεν οδηγούσε πατίνι, Λίνα. Είναι ένα 11χρονο κοριτσάκι, το οποίο έπαιζε αμέριμνο σε μια κεντρική πλατεία στην Κυπαρισία, όταν έπεσε πάνω του ένα άλλο κοριτσάκι, το οποίο οδηγούσε πατίνι. Δηλαδή, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα εδώ. Το παιδί δεν οδηγούσε καν. Τραυματίστηκε όμως πολύ σοβαρά στο πόδι. Χτύπησε πολύ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αρχικά στις περιοχές του νοσοκομείου. Γιατροί όμως έκριναν ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και έτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο, όπου σήμερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο πατέρας του μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε ότι έχει το κοριτσάκι κάταγμα στην κνήμη και στην περώνη του και θα χρειαστεί τουλάχιστον 6 εβδομάδες μέχρι να γίνει η αποθεραπεία του. Και στην άλλη περίπτωση ήταν ένα 12χρονο παιδάκι στην περιοχή του Ρίο. Εκεί αυτό οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, χτύπησε υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, τραυματίστηκε. Έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο και έχει πάρει εξιτήριο. Αυτό όμως που είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά είναι ότι πόσα ατυχήματα ή δυστυχήματα πρέπει να γίνουν για να πάρθουν μέτρα. Δηλαδή, από τις τελευταίες μέρες κάνουμε συνεχώς και ρεπορτάζ με την κάμερα του Αλφα και καταγράφουμε εικόνες.
1: Συνεχώς,
20: είναι πάρα πολύ ανησυχία.
1: Ίσως πρέπει λίγο να αυστηροποιήσουν τη στάση τους και οι γονείς, γιατί είναι υπεύθυνοι και οι γονείς. Ας μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών. Ξέρουμε όλοι έχουμε υποστεί τέτοιες πιέσεις από τα παιδιά μας. Αλλά εδώ είναι θέμα διάσωσης της σωματικής τους ακεραιότητας και εν τέλει της ζωής τους. Ελένη.
20: Σωστά. Όμως δεν είναι όλα ότι τους αγοράζουν τα πατίνια. Παίρνουν και κάποια από τον δρόμο.
1: Σωστό,
20: από
1: σωστό.
20: Σε διάφορα σημεία.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λοιπόν, Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ.
20: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
2: Για αύριο, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια, από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ορίζει το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, όλη την αξιολόγηση των στοιχείων την κάνει η Βουλή. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση. Δεν θα γίνουν δεκτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της ύπαρξης ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, αφήνοντας αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα, υποστήριξε ο κ. Καστανίδης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό και άφησε αιχμές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας πως κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά με τον κ. Ανδρουλάκη. Ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030 και η ανάγκη ενίσχυσης και επιτάχυνσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας και Παραγωγής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριου Σκουμπίλιους και του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση το άρθρο 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Επισήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν στην πράξη ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα στήριξαν αμυντικά την Κύπρο σε ad hoc βάση και χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίηση του άρθρου. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ έπληξε με δύο πυράβλους στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζάσκ, όταν το αμερικανικό αντιτορπιλικό αγνόησε προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών. Το περιστατικό διέψευσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή της. Για κατασκευασμένη είδηση από τους φρουρούς της Επανάστασης, έκανε λόγο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε έναν από τους σημαντικότερους διάβλους του παγκόσμιου εμπορίου. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για έναν μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς, με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο, δήλωσε η Ιρανική στρατιωτική πηγή στο πρακτορείο Τασνίμ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε, Έλσα Ψαρίδη.
1: Καλό μήνα, Δημήτρη Αλφιέρη. Καλό μήνα.
0: Όχι να το τουρίζουμε όμως.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Παιδιά, τι κρύωταν αυτό που φάγαμε.
1: Μια χαρά ήταν. Δροσιά, ωραία.
0: Εντάξει, παιδί, και φυσιολογικό δεν το έλεγες όμως.
1: Φυσιολογικό δεν το έλεγες.
0: Εγώ ήθελα απλά να φοράω μια ζακετούλα. Τόσο όσο.
1: Ήθελες σε κάτι παραπάνω από ζακετούλα. Σε κάτι.
0: Λέω ότι ήθελα.
1: Α, ήθελες ιδανικά.
0: Ναι. Να έχει μια ωραία ψυχρούλα.
1: Ναι.
0: Να μην υδρώνω, να αυτό. Τα... Όχι να τορτουρίζω όμως.
1: Ήθελε, μέχρι και κουκούλα μπορώ να σου πω. Γιατί αυτός ο αέρας, ο βοριάς, ο 7-8 όπως αποχώρηκε. Ήτανε λίγο κάπως. Η αλήθεια
0: ήτανε
1: είναι
0: λίγο,
1: αυτή.
0: Ήτανε πολύ κάπως.
1: Δεν ήτανε για να πολύ έξω. Και για πολλές ώρες. Αλλά ήταν ωραία.
0: Ξέρεις πώς είχαν προγραμματίσει σε νησιά και αυτά να πάνε
1: όλοι,
0: και μαζί να πάρουν ναι. Και...
1: Και...
0: Και τα μαγιό, η βερμούδα.
1: Ναι, υπάρχει πολλοί κόσμος που την πρωτομαγιά κάνει το πρώτο μπάνιο της σεζόν. Δεν έκατσε τώρα. Είναι και πολύ σπάνιο αυτό που συνέβη. Αλλά εγώ το χάρηκα. Γιατί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας που θα υδροκοπούμε όλοι και θα λέμε αμάν τι ωραία δροσούλα έχετε προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα με θυμηθείτε και θα πείτε τι κοιό είχε αυτή. Να τώρα να υδρώνουμε.
0: Ρε, συγγνώμη. Ή του ύψου του βαθούς.
1: Έτσι τα πάει ο καιρός, δεν φταίω εγώ.
0: Είχε 20 βαθμούς και το βράδυ να έπεφτε στους 15.
1: Δε, οι παραγγελίες δεν βγαίνουν
0: πάντα. Έπρεπε να είχε 12 και το βράδυ να παίζει στις 8.
1: Έχεις πολύ
0: ήταν
1: δίκιο.
0: Πρωτομαγιά.
1: Δεν ήταν ακριβώς πρωτομαγιά. Πρωτοχρονιά το λες.
0: Οπότε έχουμε όλο το δίκιο μαζί μας να γκρινιάζουμε και να λέμε ότι...
1: Εντάξει.
0: Να επαναληφθεί παρακαλώ το τριήμερο αυτό το Σαββατοκυριακό. Η πρότασή μου.
1: Να ξαναγίνει αργία. Να ναι, αποζημιωθούμε για τα του καιρού.
0: Βεβαίως, το τριημεράκι αυτό που πήγε τσάμπα, χάθηκε.
1: Να βρέξει και τα λεφτά που χάσαν όσοι πήγανε τριήμερο και δεν τα χάρηκαν όπως ήθελαν.
0: Ναι.
1: Να είναι όλο, η επανάληψη να είναι ολοκληρωτική.
0: Να έχεις πάει, ξέρω εγώ, να έχεις ξέρω, ένα σκασμό λεφτά, να έχεις πάει σε νησί. Να έχεις πληρώσει. Βέβαια, σε νησί δεν πήγανε πολύ γιατί ήταν απεργία, είχαν την Πάσκευη τα πλεούμενα.
1: Ναι.
0: Πήγανε στην υπηρετική Ελλάδα οι περισσότεροι.
1: Λίγα χάλασαν και εκείνοι νομίζεις.
0: Όχι, βενζίνες, διόδια, αυτά.
1: Έτσι. Καταλύματα, βόλτες.
0: Αν και μου λένε αυτοί που γύρισαν χθες ότι δεν είχε λέει κίνηση στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα.
1: Εντάξει, πρωτομαγιά δεν είσαι το Πάσχα. Δεν είναι και μαζική έξοδος. Η αλήθεια είναι αυτή. Άσε που ήταν τόσο κοντά μεταξύ τους που δεν είχαν μείνει και πολλά ρέστα, να πω.
0: Πω, η Όλγα από Ζάκηθο, παιδιά, μας στέλνει μήνυμα.
1: Τι στέλνει η Όλγα?
0: Καλό μεσημέρι, μια ανησυχείτε λέει. Θα καούμε σε λίγες μέρες. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Στα λόγια μου έρχεται.
0: Και με...
1: και Όλκα.
0: Παιδιά, εγώ δεν θέλω ούτε να καώ ούτε να κρυώνω όμως.
1: Το ιδανικό είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Γιατί έπρεπε δηλαδή να πάω να τον εκεί αυτό που ρυθμίζει στην ζέστη στο καλοριφέρ και να το ανάψω.
1: Ανάψεις καλοριφέρ,
0: Μα έκανε κρύο.
1: Έκανε κρύο.
0: Ή το κλιματιστικό άλλο που το άναψε. Έκανε κρύο. Όταν μιλάμε για κρύο, κρύο, όχι
1: κρύο
0: αστεία.
1: Με κάπα κεφαλαίο, όχι αστεία. Ναι. Είχε, ωραία.
0: Φαντάζομαι όλοι στην ίδια χώρα ζούμε.
1: Τζάκια αυτά δούλεψαν.
0: Τζάκια.
1: Έβλεπα κάτι αναρτήσει στα social media, τζάκια από την αρχή κτλ. Καλό χειμώνα, σκούφους έβλεπα συναδέλφους στην Έρνα βγαίνουν. Με σκούφους χριστουγεννιάτικους του Αη Βασίλη από τα χιονισμένα βουνά. Ναι, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε, έχει ο καιρός γυρίσματα. Τώρα σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος. Μάλλον δεν ξέρω αν θα έρθει ο Γιώργος ή θα ο Τσατραφίλης. Θα τον έχουμε ίσως και τηλεφωνικά σήμερα. Να μας εξηγήσει λιγάκι τη σπανιότητα του φαινομένου αυτού. Γιατί δεν συμβαίνει κάθε χρόνο. Εγώ δεν το θυμάμαι τόσο έντονα πρωτομαγιά τέτοιες θερμοκρασίες. Αλλά έχουν υπάρξει λέει και στο παρελθόν. Έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση. Και βεβαίως το προσεχώς. Να δούμε τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Αλλά μας έχουν προειδεάσει. Τριαντάρια λέει. Αρχίστε, παιδιά, αντιλιακά πήραμε. Όχι για την παραλία, για το κάθε μέρα. Ετοιμαστείτε. Εμένα το χέρι το ένα έχει γίνει, ξέρεις. Του επαγγελματία οδηγού. Το ένα μαύρο, το άλλο άσπρο. Ήδη.
0: Είναι του φορτηγατζή.
1: Όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί που ακουμπάνε χεράκι στο παράθυρο έχει άλλο χρώματα αριστερό, άλλο χρώματα δεξί. Εδώ πρέπει να γίνει μια δουλειά, κάτι.
0: Εσύ που. Φοράς και
1: εγώ φοράω και μακρύ μάνικα τακτικά για αυτόν τον λόγο. Αλλά και πάλι δεν την γλιτώνεις.
0: Λοιπόν, για στείλτε μας τώρα πού πήγατε ρε παιδιά το τριμεράκι και πώς τα περάσατε. Στείλτε εδώ πέρα κανένα μήνυμα στο 6947 στο Viber.
1: 989-989. Φουρτούνες θα στέλνουνε. Μποφόρ θα στέλνουνε.
0: Κασκόλ θα στέλνουνε. Σκουφάκια θα στέλνουνε.
1: Διπλή κάλτσα και τα λοιπά.
0: Τυχερή λέω όσοι πήγανε στα ορεινά. Παίξαν και χιονοπόλη.
1: Γιατί χιόνισε. Το χάρηκαν αλλιώς. Ναι. Ισχύει αυτό.
0: Βέβαια αυτό φαντάζομαι θα μας τα πει ο Γιώργος Τραφίλια συνέχεια. Θα λιώσει σύντομα. Γιατί άμα λέει 30 βαθμούς τέλος εβδομάδας ή αρχές της άλλης. Πω 30 βαθμούς, ε.
1: 30.
0: Θα μπει το καλοκαίρι.
1: Ή το ύψος του βάθους. Κανένα κανονικό καιρό. Παρότι φέτος έκανε άνοιξη.
0: Έκανε,
1: να μην
0: έκανε.
1: Είμαστε και γκρινιάριδες.
0: Και φθινόπωρο έκανε φέτος.
1: Και φθινόπωρο έκανε και άνοιξη έκανε.
0: Είχε λέει να κάνει τέτοιο χειμώνα από το 1944.
1: Mm.
0: Που σημαίνει δεν έχει να κάνει κλιματική αλλαγή. Που τα ρέχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το 1944
1: τι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Κάποια φαινόμενα έχουν μια σχετική περιοδικότητα, κάποια άλλα είναι μια στόσης. Τώρα ποιος ξέρει τι συνθήκες συνηγόρησαν να γίνει όλο αυτό. Αλλά εγώ πολύ ωραία το καλωσόρισα. Αλήθεια σας λέω. Αν είχα κανονίσει να φύγω τρίμερο, βέβαια, θα έλεγα αυτά που λέει ο Δημήτρης και όλοι εσείς και όλοι δίκιο έχετε. Αλλά εγώ πολύ το χάρηκα. Αλήθεια σας λέω. Μπουφανάκι, ζακετίτσα, κουκούλα, βόλτα έτσι. Μικρή βόλτα. Μετά πάλι μέσα.
0: Εγώ ήθελα να γλίτσα και σπουδενά. Κάτι έβρεχε. Πού πήγε με τη βροχή.
1: Σιγά τη βροχή.
0: Έριξε.
1: Στην Αθήνα σιγά τη βροχή. Αργά ήταν η βροχή.
0: Στον Πειραιά πάντως, παιδιά, έριξε πολύ βροχή.
1: Όχι όμως την ώρα που κυκλοφορεί ο κόσμος, ήταν βράδυ.
0: Εσύ που ξέρεις τι ώρα κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Όποιος τη νύχτα περπατεί.
0: Βρέχεται.
1: Έτσι. Μαθαίνει.
0: Γιατί τα άλλα που θα πάταγε είχαν φύγει με τη βροχή.
1: Είχε ξεπληθεί το σύμπαν.
0: Πάντως, να σου πω, επίσης έριξε και χώμα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Η βροχή δεν ήταν και πολύ καθαρή.
1: Είχε λίγο λασπούλα. Έχεις δίκιο.
0: Τι βοριά ήταν αυτό.
1: Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό.
0: Ναι, μας τα πει ο φίλος μας.
1: Όλα μαζί. Τελειώσανε όλα θα με τέλος πάντων. Είμαστε οκ. Okay.
0: Πάντως βλέπω.
1: Προχωράμε. Γραφείς,
0: εκεί που πήγατε περάσετε μάλλον καλά γιατί αποθανάτησατε.
1: Σήμερα ζέστανε κάπως, αύριο θα είναι φουλ.
0: Εντάξει, σήμερα ναι, ρε παιδί μου, σαν σήμερα.
1: Σιδερώστε που καμισάκια, κοντομάνικα. Σνίκερς ανοιχτόχρωμα. Δίνω εγώ ιδέες, στυλιστικές.
0: Τα ανοιχτόχρωμα.
1: Ναι, εγώ θα κάνω μια ανασκαφή. Καλή, κάτι θα βρω. Δεν μπορεί.
0: Έχεις ανοιχτόχρωμο εσύ.
1: Από κάμισο έχω. Παντελόνι, κάτι να σκεφτώ.
0: Είναι αυτός η φωτογράφηση που είχαμε.
1: Όχι, έχω και πιο ανοιχτό. Έχω και λευκό.
0: Σοβαρά.
1: Αμέ. Σπάνιες εμφανίσεις κάνει. Θα έρθω με αυτό. Έτσι για την αλλαγή.
0: Με εκπλήσεις.
1: Δουλειά μας. Λοιπόν.
0: Να σου πω, τι γίνεται εκεί με τους ουρανούς και τους είπα.
1: Εδώ έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Οι Ιρανοί υποστηρίζουν
1: και πάλι μπαρούτι μυρίζει.
0: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους.
1: Οι Ιρανοί τα λένε αυτά. Οι Αμερικανοί τα διαψεύδουν μέχρι στιγμής.
0: Το οποίο επιχείρησε σύμφωνα πάντα με τις Ιρανικές αρχές να διασχίσει τα στενά
1: του
0: Ορμούζ. Αλλά.
1: Γι' αυτά γίνεται η φασαρία.
0: Από την άλλη, ανώτερη πηγή των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται όλα αυτά.
1: Ναι. Κοίταξε, νωρίτερα είχαν βγει οι φρούροι της Επανάστασης, έδειξαν ένα χάρτη που έλεγαν εδώ χτυπήσαμε, αυτό κάναμε κτλ. Οι Αμερικανικές πηγές λένε αυτά είναι ένα παιχνίδι των φρούρων της Επανάστασης και fake news, εδώ δεν τρέχει τίποτα. Στο μεταξύ το πετρέλαιο έχει πάρει την ανίουσα. Γιατί εδώ είναι το θέμα όλο. Είναι πολύ τεταμένα τα πράγματα, η εκεχηρία. Ποια εκεχηρία να ζήσουμε και θυμόμαστε, να πω την αλήθεια.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Όλα πάνω, ψηλά. Εσύ το άλλο στο Κρουαζιερόπλοιο εκεί στον Ατλαντικό.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, Δημήτρη. Με αυτό τον ιό που.
0: Το οποίο δεν το αφήνουν να δέσει γιατί φοβούνται την εξάπλωση.
1: Είναι σε καραντίνα οι άνθρωποι.
0: Τι είναι σε καραντίνα.
1: Όσοι επιβαίνουν.
0: Όλοι τώρα εκεί πέρα μέσα.
1: Έχουν εκτεθεί σίγουρα όλοι.
0: Γιατί υπάρχει το σύστημα εξαερισμού και ψύξης θέρμανσης. Που μεταφέρονται όλα τα σωματίδια.
1: Χανταϊός. Αυτός ο ιός μετακινείται, μεταφέρεται από τα τροκτικά. Ποντίκια εν ολίγης, για να
0: συνεννοούμαστε. Αυτό βέβαια διάβαζα κάπου ότι πρέπει να σε δαγκώσει το ποντίκι για να κολλήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι αφάς ακαθαρσίες ποντικιού.
1: Αυτός που θα πρωτομολυνθεί ενδεχομένως. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι, αφού είναι ιός, είναι και στον αέρα.
0: Λέει, ναι. Είχε να κάνει και με το σάλιο του Πόντικα.
1: Ναι. Πάντως είναι μυστήριο τώρα πώς εκδηλώθηκε αυτό.
0: Το χειρότερο να πούμε, παιδιά, είναι ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και δεν υπάρχει συγκεκριμένο φάρμακο για τη θεραπεία.
1: Έλατε. Επίσης κάτι άλλο, βρε Δημήτρη. Μιλάμε τώρα για ένα κρουαζιερόπλοιο υπερλουξ, για το οποίο, για το ταξίδι, ας πούμε, οι άνθρωποι που πήγαν εκεί πλήρωσαν 50-40.000 ευρώ εκαστός.
0: Καλά, άμα το δεις, σου γεμίζει για το μάτι απ' έξω.
1: Δεν σου γεμίζει το μάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ έβλεπα τα στοιχεία για το πόσο κόστησε στον κάθε επιβάτη.
0: Σαν ψαρό τέτοιο μου φαίνεται.
1: Είναι λίγο σαν μαούνα.
0: Ναι, είναι αυτά, μάλλον ποιο και για τα χιόνια. Τι είναι αυτό για του παγόβουνα.
1: Παγοθρευστικό. Μπα, δεν φαίνεται και
0: μοιάζει
1: τόσο.
0: Σαν κάτι ψαράδικα παλιά, έτσι, αυτά τα γαριδάδικα.
1: Ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα, αυτές οι πληροφορίες είναι αυτές που γράφονται δεξιά-αριστερά. Άντε να διασταυρώσεις ακριβώς τι έχει συμβεί εδώ. Εννοώ με τα κόστη και αυτά που δεν συνάδουν με την εικόνα. Μέσα δεν ξέρεις. Αλλά συνήθως το μέσα φαίνεται και κάπως έξω. Να είναι και λίγο κράχτης. Εδώ βλέπουμε ένα πλοίο το οποίο είναι και δεν είναι.
0: Να συμπληρώσουμε ότι υπάρχουν άλλα 5 ύποπτα κρούσματα, εκτός από τους 3 νεκρούς.
1: Ύποπτα κρούσματα γιατί νοσηλεύονται και όλοι οι υπόλοιποι, οι επιβαίνοντες που δεν είναι κρούσματα ή δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα, είναι όλοι σε καραντίνα, έτσι.
0: Και να πούμε ότι αυτοί που έχουν ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες ειδικής θεραπείας στην Νότια Αφρική.
1: Ναι.

0: Δηλαδή,
1: κάτι,
0: που,
1: ναι,
0: που να το πεις.
1: Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, κάτι λάθος πολύ. Εν πάση περιπτώσει θα το παρακολουθούμε αυτό, γιατί κινδυνεύουν πολλές ζωές. Και επίσης αυτό που λέμε κρουαζιέρα, εντάξει, παγκοσμίως λειτουργεί όλο το χρόνο. Για την Ελλάδα για ανοίξει τώρα το full time που λέμε της κρουαζιέρας. Δεν είναι για να φρικάρουμε όλοι. Λίγο να το εξηγήσουμε τι έχει συμβεί, αφού διαλευκανθεί κιόλας το συγκεκριμένο γεγονός και το περιστατικό. Μην τρελαθούμε όλοι, μην μας πιάνει πανικός. Θα πάρουμε και εμείς πληροφορίες. Σιγά σιγά βγαίνουν αυτά. Ξέρεις τι κόσμος αυτοί... πηγαίνει κρουαζιέρα, Δημήτρη. Κόσμος και δουλειά.
0: Αυτοί που είναι εκεί μέσα όμως.
1: Αυτοί που είναι εκεί μέσα είναι το βασικό του ρόλο, γιατί αυτοί κινδυνεύουν. Αλλά θέλω να πω. Ακούς μία είδηση και μετά κάνεις τις αναγωγές σου. Αυτά που ξέρεις, τα γύρω σου.
0: Ήταν κάποτε σε έξαρση.
1: Ποιος?
0: Αυτή η αρρώστια, αυτός ο γιος.
1: Εγώ δεν τον είχα ξανακούσει πρόσφατα. Ποτέ,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Θυμάσαι, παιδί μου, που έλεγες ότι παθαίνεις από το
1: η λεπτοσπύρωση,
0: και...
1: αυτά, ναι, αυτά που... Ναι,
0: δεν είναι αυτό, θεραπεύεται είναι... η λεπτοσπύρωση, είναι πιο ήπιο.
1: Ναι, Χανταϊός είχε εξαφανιστεί από το χάρτη ενδεχομένως που λέμε. Δεν τον είχαμε ακούσει εμείς ως κρούσμα σε μέσο μεταφοράς, να το πω
0: έτσι. Είναι μέσα στο ιούς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με τον εμβολιασμό, όταν είσαι σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Δεν υπάρχει στην επίσημη συνταγογράφηση εμβολιασμού για αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει θα είναι κάπου που υπάρχει κίνδυνος ή έξαρση. Έχεις εσύ εμβολιαστεί για Χανταϊό?
0: Όχι, ρε παιδί, μπορεί μέσα σε ένα εμβόλιο που κάνεις και έχει πολλούς ιούς πιάνει, αναχαιτίζει.
1: Να πιάνει και αυτό.
0: Έχεις, τα συμπτώματα τα έχεις διαβάσει?
1: Όχι, αλλά να τα διαβάσουμε.
0: Αιμορραγικός πυρετός με νευρικό σύνδρομο που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά. Παθαίνεις νευρική ανεπάρκεια.
1: Γι' αυτό είναι και τόσο ραγδαία η επιδείνωση και ο θάνατος σε όσους εκτεθούν.
0: Και μόνο ένας τύπος του Ιούλιο, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, ο συγκεκριμένος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Εδώ γι' αυτό μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε γι' αυτό. Αποκλείται να δαγκώθηκαν από τροκτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι
0: πιάσει,
1: που κινδυνεύουν τώρα.
0: Δηλαδή το.
1: Το jackpot που λέμε. Ναι. Ναι. Μακριά από εμάς αυτά. Αλλά και προσοχή. Δεν βλέπετε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι και 20, 3 και 20. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ο Θεός να φυλάει. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά σε βρίσκει κάτι, τόσο να είναι αντιμετωπίσιμο. Στέλνει τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber 6-9-47-9-8-9-9-8-9. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Γανέλης.

0: Κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε. Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Α989, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλυφιεριστά, μικρόφωνα. Πολλά τα...
1: μηνύματα βροχή, ε!
0: Πολλά, πολλά, πολλά και τα παράπονα.
1: Έλα να πούμε, να πούμε που πήγαν οι φίλοι μας. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Ο Κυριάκος πήγε τρίμερο στα Χανιά.
0: Έγινε...
1: όλη μέρα μέσα στα Χανιά. Είναι δυνατόν?
0: Λέω ναύπακ, το διαβάζω.
1: Ακράτα.
0: Πέρα στην Αίγινα πώς πήγατε, παιδιά, αφού δεν είχε πλοίο?
1: Είχανε πάει από την Πέμπτη.
0: Α,
1: και γιατί
0: ή
1: όχι.
0: Ή το Σάββατο.
1: Ή το Σάββατο. Κόλλησα με τον Κυριάκο. Γιατί όλη μέρα μέσα στα Χανιά? Έχει φανταστικές διαδρομές, φανταστικά χωριά. Πρέπει να είσαι στη θάλασσα. Πολύ ωραία είναι. Εγώ έχω πάει και με βροχή. Καλά, στην Κρήτη πάω εγώ με ό,τι καιρό δεν έχω θέματα. Αλλά έχεις να κάνεις πράγματα. Κυρίως φαγητό, να είμαι ειλικρινής. Αλλά ναι, δεν θα πήγαινες, ας πούμε, στην εξοχή που λέμε. Αλλά έχει κάτι πολύ ωραία χωριά. Φανταστικό, πώς να σου πω, το περιβάλλον, η φύση, η διαδρομή. Εντάξει, και με βροχή μια χαρά πας. Δεν έχει και την κίνηση της Αθήνας, το χαίρεσαι το πράγμα. Θα σου πω, μην γκρινιάσω. Αλλά Κυριάκο, πάρε ένα τηλέφωνο που πας στα Χανιά, δω τη γνώστρια. Να σου πω, 1, 2, 3, θα πας εκεί άμα βρέχει. Να περάσει ωραία. Την άλλη φορά θυμίσου το, άμα ξαναπάς. Λοιπόν, ακράτα είπαμε, ο Γιώργος στέλνει μαντινάδα διπλή. Να σε καλά.
0: Η Αίγινα βούλιαξε, λέει.
1: Η Αίγινα βουλιάζει μονίμως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο πια. Είναι μας προορισμός.
0: Πώς πήγατε στην Αίγινα?
1: Για πιστείλτε. Πήγανε μάλλον με τον τρόπο
0: βούλιαξε,
1: που...
0: λέει. Α, από την Πέμπτη.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Κρανίδι.
0: Να το διαβάσω αυτό που λέει. Το δε κολώσανε, λέγεται ή δεν λέγεται?
1: Δεν λέγεται, μωρέ.
0: Λέγεται, εντάξει.
1: Κολώνεις. Σιγά, ναι. Κολώνεις.
0: Ούτε από το κρύο.
1: Όχι βέβαια.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ, για να ξέρω τι να λέω.
1: Επιτρέπεται, αυτό επιτρέπεται.
0: Ναι,
1: πιστεύω,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε και όπως σκεφτόμαστε. Μια παρέα είμαστε. Μπαίνει ένα φίλτρο, γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε πράγματα που δεν πρέπει να τα πούμε και έτσι ακριβώς. Αλλά οκ. Okay. Ποιος θα. Δηλαδή, άμα το πεις και ακούσει ένα παιδάκι, το κολώσα να δεν το λες. Πώς λέμε, κόλωσε το αυτοκίνητο από εδώ. Θα σε παρεξηγήσει κανείς.
0: Γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου.
1: Κολωνείς. Που λέγαμε κάποτε. Σε έναν που δεν ήταν και πολύ θαραλέος. Εντάξει. Σίγα το πτέσμα, ούτε πτέσμα.
0: Λοιπόν, η Όλγα είναι δικός μας άνθρωπος. Οπότε πάω λες στην
1: Όλγα.
0: 5 κιλά.
1: Ναι, και Όλγα, και εγώ.
0: Πάω συχνά στο Ηράκλειο. Είναι ο γιος παντρεμένος εκεί. Πω,
1: είναι ερωτικός μετανάστης ο γιος.
0: Τα συμπεθέρια εκεί πέρα.
1: Εκεί τα κεράσματα είναι 24 ώρα. Σε καταλαβαίνω, Όλγα. Πρόσεξε όμως. Εγώ έχω κάνει το εξής. Άμα θέλετε οδηγίες προς ναυτιλωμένους, γιατί το έχω ζήσει πολλάκι σε αυτό. Όχι Παύλος. Πολλάκι. Περπάτημα, παιδιά. Βόλτα πολύ. Όποτε σας τραπεζώνουν και κερνάνε και το ένα και το άλλο και το παραδίπλα, δεν παίρνουμε αυτοκίνητο. Ποδαράτο. Και έτσι ρεφάρεις λιγάκι τα κιλά. Αλλιώς δεν βγαίνει, γυρνάς πίσω με τη διατολόγα γκαζέ.
0: Τη μαντινάδα που σου έγραψε ο Γιώργης, τη διάβασες?
1: Είναι διπλή η μαντινάδα, όχι. Να τη διαβάσω.
0: Θα
1: τη διαβάσω, Γιώργη, γιατί έχεις υδρώσει τη φανέλα και πολύ σωστά. Λοιπόν, και δεν είναι και κριτικός, το διευκρινίζει. Έχεις κάνει καλή προσπάθεια, όμως οφείλω να το ομολογήσω.
0: Πες την τέλος πάντων, μα
1: άσε με να βάλω ένα περιτύλιγμα στον άνθρωπο εδώ πέρα, έχει κάνει δουλίτσα. Όποιος τη νύχτα περπατεί, τη μοίρα του ορίζει. Και το σκοτάδι το βαθύ σε φως το μεταγυρίζει. Πάμε τώρα, μαντινάδα number 2. Όποιος τη νύχτα περπατεί λάσπες και σκόνη πιάνει και όποιος αγάπη καρτερεί, ο πόνος δεν τον γιάνει. Εντάξει τώρα.
0: Είναι ερωτοχτυπημένο.
1: Έχει πόνο εδώ, Γιώργη.
0: Έχει.
1: Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και ποιητική αδεία.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, ο Βασλανίτης, παύλα γιατρός. Αυτός δεν είναι με τα χάπια.
1: Ναι, ναι, η μικρανία.
0: Καλησπέρα, 4 φορές προσπάθησα να κάνω αίτηση για το Fuel Pass και στις 4 φορές έβγαζε μήνυμα, προσπάθησε αργότερα. Το Σάββατο μου έβγαλε μήνυμα, η πλατφόρμα έκλεισε. Μήπως πρέπει να την ανοίξουν ξανά, διότι πολλοί δεν είχαν πάρει λόγω προβλημάτων.
1: Αυτή η πλατφόρμα ήταν καιρό ανοιχτή, παιδί μου, όμως. Και ναι, όσοι την κάναν σωστά, τα πήραν τα λεφτά. Τι να έγινε τώρα στη δική σου την περίπτωση? Δεν έχουμε και πολλές.
0: Τι είπε στην και λέει, έχει δίκιο, θα το κάνει.
1: Το περπάτημα. Τρώμε, περπατάμε. Και κατευθείαν. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Γιατί και εγώ το κάνω αυτό και μετά μου ανοίγει η όρεξη. Άμα περπατάω.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω, ωραία, μάστα να πάνε. Στους συμπέθερους θα πηγαίνεις 1-2 φορές το χρόνο. Αφού έχεις κάνει μια καλή δίαιτα πριν. Να έχεις αέρα που
0: να
1: λέμε.
0: Να πίνεις κιόλας εκεί πέρα. Πίνεις και τα
1: πίνεις και την τσικουδιά σου.
0: Ναι,
1: με τον καλημέρα, με τον καφέ έρχεται. Άστο, ναι. Ωραία περνάς όμως. Εγώ ξαναπάω. Καλά, τι λέω. Μονίμως πάω. Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Και γενικά στην Ελλάδα είναι πολύ ωραία. Όπου και να πας. Καλή παρέα να έχεις.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Βλέπω πολύ που πήγανε και Αχαΐα. Βλέπεις κοντινού και του κοντινού και
1: ναι, βολτούλα μικρή. Μπορεί να μην πας τριήμερο, να πας αυθημερών ή μία διανυκτέρευση. Όσο αντέχει η τσέπη σου και το κέφι σου. Τι έχουμε τίτλους έχουμε.
0: Έχουμε τίτλους. Έχω και ένα μήνυμα για το φίλο. Το Βίκτορα.
1: Για πες.
0: Βίκτορα, ακούς.
1: Βίκτορα Σαμουήλ, ακούει.
2: Ακούει.
1: Ακούει, έβαλε ακουστικά. Για πάμε.
0: Ακούει. Περίμενε το βρω όμως. Γιατί άμα δεν στο πω το μεταξύ, θα το ξεχάσω.
1: Όχι, μην το ξεχάσεις, γιατί μετά
0: όχι
1: θα.
0: Όχι μόνο δεν θα ακούς, δεν θα πας κιόλας εκεί που θες να πας.
1: Α, κατάλαβα τι θέλει να πει.
0: Λοιπόν. 21 Πέμπτου. 6.30 ώρα εκεί.
1: Είναι το ραντεβού. Το κατάλαβες. Το πιάσε.
2: Το πιάσε.
1: Ναι. Κλείσαμε μάτι.
0: 21 Πέμπτου Αγίου Κωνσταντίνου για Αγίας Ελένης.
2: Τέλεια.
1: Έχεις, δεν έχεις Κωνσταντίνους. Θα κάνεις πρώτα μια επίσκεψη εκεί που πρέπει να πας.
2: Είναι ένα πολύ καλό νέο.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, ο φάκελος θα είναι στο όνομά μου.
1: Α, αυτά είναι.
2: Τέλειο.
1: Τα deal γίνανε.
0: Εντάξει, τόπα.
1: Δεν κατάλαβε κανείς άλλος. Είναι μια εσωτερική κουβέντα αυτή, αλλά την κάνουμε στον αέρα όπως όλα εμείς εδώ.
0: Και ευθύνη δεν έχουμε.
1: Και ευθύνη δεν έχει, παιδιά. Πάμε τίτλους Βίκτορας. Και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι του Αγίου Αναργύρου στην Κάθοδο και από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα στην Άνοδο ανατμήματα. Στη λεωφόρο Μεσογείων από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι την Αγία Παρασκευή ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μεταξύ άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη ζητά τη διερεύνηση χρήσης του Predator, όπως και την τυχόν συμμετοχή της ΕΕΠ. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε Παύλος Μαρινάκης. Ο δικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030 και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ μέσω ανάρτησής της διαψεύδει ότι αμερικανικό πλοίο διέχθηκε ιρανικούς πυράβλους και ότι άλλαξε πορεία. Την είδηση είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο Fars. Για κατασκευασμένη είδηση έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Al Jazeera. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Α989, Άλισσα Ψαρίδη, Δημήτρης Αλφιεριστά, μικρόφωνα. Τα μηνύματα να πούμε ότι έρχονται βροχή στην κυριολεξία από που πήγατε. Πάντως, όλοι από κάπου πήγατε.
1: Είστε φοβεροί πάντως. Είναι ορισμένοι. Και οι περισσότεροι, μη σου πω. Που είστε και τιμόλογοι, έχετε και.
0: Και το θέμα είναι, και το ευχαριστηθήκα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μοιάζει. Είχα την ψυχολογία να πάω κάπου τριμερά και αρκεί που έφυγα. Τέλος.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάντως συμφωνούν μαζί μας ότι αρκετοί δεν συνάντησαν, να πούμε, κίνηση.
1: Δεν είχε τόσο πράγμα. Μην το συγκρίνουμε καν δηλαδή με την έξοδο του Πάσχα. Καμία σχέση. Εντάξει, έφυγε ο κόσμος, αδειάσανε λιγάκι τα πάρκινγκ, οι δρόμοι κτλ. Αλλά ως εκεί. Μια χαρά ήταν και έτσι. Και έτσι συμφωνώ. Λίγο. Χωρέσαμε καλύτερα όσοι μείναμε πίσω.
0: Έτσι,
1: και περάσαν και ωραία όσοι έφυγαν. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι γίνεται στους δρόμους έτσι για να γυρίζουμε στη σκληρή πραγματικότητα ή μπα. Να το αφήσω έτσι να
0: πάμε
1: παίξουμε κανένα τραγούδι.
0: Πάμε
1: τι θέλετε.
0: Να δούμε. Πάντως,
1: θα παίξουμε και τραγούδια.
0: Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι δεν έχουν γυρίσει, λέει όλοι.
1: Το πουλάκι μήπως έχει δίκιο γιατί και το πρωί ψηλώνεται.
0: Γιατί.
1: Ήρθα εγώ. Δεν ξέρω. Μην ήταν και τυχαίο, δεν ξέρω.
0: Έλα στην Κρήτη, λέει, το καλοκαίρι και θα βλαστημίσεις με το ΒΟΑΚ.
1: Παιδιά, έχω βλαστημίσει πάρα πολλές φορές με το ΒΟΑΚ. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ήμουν ανιά και γέρασα. Είναι μια καρμανιόλα απίθανη.
0: Ναι.
1: Λένε ότι έχει γίνει μια σημαντική δουλειά. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα.
0: Για τον μιλάμε, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, εκεί γίνεται ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Βγαίνει από τον αγροτικό χρακ, βγαίνει στο ΒΟΑΚ, γιατί έτσι. Ο άλλος. Σήμανση, να μην πω. Φωτισμός, κλάμα. Οι οδηγοί, δεν ξέρω, λες και πήραν το δίπλωμα προχθές περισσότεροι. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό. Υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα να ξαναχαραχθεί ένα κομμάτι, να υλοποιηθεί. Πόσα χρόνια φτιάχνουν αυτό το ΒΟΑΚ? Εγώ πάω τα τελευταία 30 χρόνια πάω στην Κρήτη. Όλο έργα έχει αυτό ο ΒΟΑΚ. Τραγικό.
0: Τώρα και πες μας τι γίνεται εδώ στους δρόμους, να πάρουμε.
1: Να σας πω τις ομορφιές εδώ των δρόμων της Αθήνας. Λοιπόν, ξεκινάμε Κηφισό κάθοδος πάρα πολύ δύσκολα. Από την Κηφισιά και κάτω, πάρα πολύ δύσκολα. Μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, κάτι χειρότερο από σημείο.
0: Γιατί επιστρέφουν αυτοί που είχαν φύγει τρίμερο. Είναι κάποιοι παιδιά οι οποίοι φοβήθηκαν να οδηγήσουν εχθές. Ή το ίδιο συνέβη και με τα πλοία. Πάρα πολλοί φοβήθηκαν γιατί είχε μποφόρια πολλά. Και γύρισαν σήμερα ή γυρνάνε σήμερα.
1: Μπορεί να έχεις πολύ δίκιο, γιατί βλέπω και στην είσοδο από τη λεωφόρο Αθηνών ότι μπλοκάρει αρκετά το πράγμα. Μπορεί να έχει επιστροφή και σήμερα, Δημήτρη. Λοιπόν, η κάθοδος έχει τα προβλήματά της λεωφόρου Κηφισού. Μέχρι Νέα Φιλαδέλφια από Κηφισιά πάρα πολύ δύσκολα. Και επίσης έχει αρχίσει και ζορίζει πάρα πολύ το πράγμα εκεί κοντά στο Περιστέρι. Μεταξύ Λένορμαν και Ιεράς Οδού είναι πάρα πολύ ζώρικο το πράγμα, με πάρα πολλά αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα. Η άνοδος έχει ένα-δυο σημεία που είναι τα αδιάβατα που λέμε, αλλά έχει μεγαλύτερη απόσταση που θα κάνετε σημειωτών. Από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, σας το λέω έτσι χοντρικά, έχει κάποια σημεία που ανοίγουν και κάποια άλλα που είναι κατακόκκινα και βλέπω και ένα τροχαίο στο ύψος της Αχαρνών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Αυτά, η είσοδος όπως είπα στη λεωφόρο Αθηνών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί μετά τον Ασπρόπυργο κολλάει το πράγμα. Η λεωφόρος Χριστού είναι μία χαρά. Η Κηφισίας κυρίως στην άνοδο αλλά και τμηματικά και στην κάθοδο θα βρείτε αρκετά προβλήματα. Το κέντρο της Αθήνας μην κάνετε καν τον κόπο, τα έχουμε πει αυτά για το κέντρο. Η κατηφόρα της Σαλήμου Κατεχάκη πάρα πολύ δύσκολη. Αρκετά μεγάλο διάστημα από την Κεσαριανή και κάτω ζωή μέχρι την Ηλιούπολη έχετε θέμα. Το γνωστό σημείο μεταξύ Αλίμου και Ελληνικού και Αλίμου στην παραλιακή προς Πειραιά, δύσκολο. Το λιμάνι γύρω γύρω πολύ δύσκολο.
0: Μια δύσκολη μέρα μας λες.
1: Ναι, εντάξει, τα γνωστά σημεία είναι. Κάποια είναι λίγο χειρότερα από άλλες μέρες τέτοια ώρα.
0: Δηλαδή, έκλεισα εισιτήρια, λέει, για το Σαββατοκύριακο αυτό. Δεν πέρασε. Είχα φύγει, λέει, και το προηγούμενο. Δεν
1: ναι.
0: Πέρασε. Ωραία. Ευελπιστώ, λέει, να περάσω αυτό. Μια χαρά. Ωραίος τύπος.
1: Συμφωνώ με σένα που το έγραψες.
0: Ναι. Γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είπα, θα περάσω καλά και θα περάσω.
1: Είναι η έξυπνη ιδέα που λες. Ναι. Πότε θα φύγουν οι πολλοί. Δεν θα πάω τότε. Θα πάω μια εβδομάδα πριν.
0: Όχι, μια εβδομάδα μετά. Τώρα έφαγα, δάγκωσα.
1: Το Μάη.
0: Ναι.
1: Το Μάη.
0: Το Μάη, έτσι, το συμπληρωμά μου. Λοιπόν, και θα πάω τώρα, λέει, να περάσω καλά. Έτσι όπως ήθελα να περνάγα το τριημεράκι. Δεν πειράζει, λέει. Θα φύγω Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Θα γυρίσω Κυριακή βράδυ.
1: Και πολύ καλά.
0: Λοιπόν, η Όλγα Βλάχου, λέει, είστε απόλαυση. Γεια σου, ρε Όλγα. Είσαι...
1: Να σε καλά.
0: Είσαι μεγάλη ψυχή.
1: Μπορώ να πω κάτι που πρέπει να πω.
0: Πες κάτι που πρέπει να πεις, γιατί...
1: Μετά να βάλουμε μουσική.
0: Θα βάλουμε και ό,τι κουστάρει.
1: Γιατί δεν μπορώ όλο, ρε παιδί μου, Αβρίλ.
0: Απόψε το κορίτσι, θέλει
1: θάλασσα. Του λέει και το τραγούδι.
0: Ψαρίδι.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι την Τετάρτη 6 Μαΐου μεθαύριο, στις 10 το βράδυ, το εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό set menu με 6-6 ευρώ ανά άτομο. Δεν λέει πόσα. Είναι απολαυστικό. Ειδικό. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ανάμεσα θα λέγαν μια ροδομή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο, μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο, πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτά.

0: Γιάννη Αγγελάκα, σου ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά έχουμε Αντώνη Αντωνόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή και επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, άλλη φορά θα παίξουμε ολόκληρο το τραγούδι που είναι και αγαπημένο, θέλω να πω. Και μπράβο, Αφροδίτη Σιμίτη. Αλλά έχουμε τον Αντωνόπουλο γιατί έχουμε εξελίξει, έχουμε πολιτικά.
1: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουν παρασκευή τη παρέτηση του κ. Κωνσταντίδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να πούμε ότι έφυγε με βολές οι οποίες ήταν πολύ δυνατές εναντίον του Προέδρου.
0: Ήταν
1: δηλαδή,
0: κείμενο.
1: Γεια σου, Αντώνη Αντωνόπουλε.
0: Καλώς τον.
2: Άμα νικάω τον Αγγελάκα, μεγάλη κάνει μου έτσι.
0: Εντάξει τώρα, ναι.
1: Θα μας το πει λίγα καπέλα.
0: Έχω ζητήσει ταπεινά συγγνώμη, θα σας το πω ακαπέλα. Είναι πολύ αγαπημένο μου. Πάμε.
2: Ναι, ναι, θα το πάρω πάνω.
0: Θα κλάψει λοιπόν, ο Γιάννης, θα μου κάνει μηνύσεις, ξέρεις. Ναι.
2: Βρέχει εξεταστικές, προνακριτικές.
0: Βρέχει, βρέχει αιτήματα γιατί υλοποίηση δεν βλέ, νομίζω. Δεν ξέρω εσύ.
1: Έχουμε και ένα τοποθέτηση από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι.
2: Ήταν το συμπρακτική, πάει αυτό που λέμε κουβά.
0: Κάπου είσαι και δεν πιάνει πολύ καλά το κινητό. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα ναι, που είσαι πιο κοντά στο ακουστικό, νομίζω καλύτερα.
2: Ναι. Mm. Ωραία. Στην προανακριτική, όπως φαίνεται, πάει. Δεν θα δρομολογηθεί.
0: Πάει περίπατο.
2: Πάει περίπατο. Κουβά.
0: Κουβά.
2: Λοιπόν, αλλά έχουμε πρόταση για εξεταστική επιτροπή που κατέθεσε λίγο το Πασόκ. Για το Predator, το κείμενο αιτιολογικό 35 σελίδων, ζητά να διερευνηθεί άμεσα και η υπόθεση της παράγκης χρήσης του Predator, το οποίο έχει σου λένε ότι είναι καταληφθερμένες 87 στοχεύσεις μόνο στην ελληνική επικράτεια και εκείνο που θέτουν έξι πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων, πού βρίσκεται αυτό σήμερα, πόσοι από τους στόχους του Predator δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη και κυρίως αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού. Εκείνο πάντως το οποίο έτσι με δύο λόγια που προσπαθούν να πετύχουν ή να διερευνήσουν τα άλλα καλύτερα είναι αν υπήρχε σχέση του Predator ή χρήση του Predator με την ΑΕΠ. Αυτό είναι το θέμα και εκείνη και το κλειδί για το αν θα γίνει ή πώς θα γίνει η εξεταστική επιτροπή. Διότι από την κυβέρνηση η πρώτη αντίδραση, έτσι, ένα υπόγειο σχόλιο, όχι επίσημο, είναι ότι θα αξιολογηθεί και θα αξιολογηθεί σύντομα. Και το βασικό είναι ότι αν πρέπει να ζητηθεί η ολομέλεια να εγκρίνει με 151 ψήφους και με 120 όπως θα είπαν μια κανονική εξεταστική και αυτό γιατί...
1: Γιατί αυτό τώρα εσύ Αντώνη, εγώ δεν το έχω καταλάβει.
2: Ναι, γιατί αν ήταν μια κανονική εξεταστική όπως οι άλλες θα ήταν με 120 ψήφους, δηλαδή με τις ψήφους της αντιπολίτευσης πέρναγε. Εδώ όμως επειδή φαίνεται ότι υπάρχει το πέπλο της εθνικής ασφάλειας, διότι όπως λένε η συζήτηση αφορά ευθέως το ρόλο της ΕΕΠ, τότε εκεί ο κανονισμός προβλέπει για τέτοιου τύπου καταστάσεις να έχει την αυξημένη πλειοψηφία με 151 ψήφους. Αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό. Το θέμα είναι πώς θα αξιολογηθεί και πώς θα περάσει. Στην περίπτωση όμως που περάσει με 151, τότε όμως θα είναι και απόρριτη η εξεταστική. Δηλαδή θα είναι κλειστή.
0: Και είναι κλεισμένο, ναι, ναι.
2: Ναι, δεν θα είναι όπως ήταν την προηγούμενη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, δηλαδή να έχουμε
1: θεατράλε.
0: Δεν ξέρω τώρα τι πιθανότητες δίνεις εσύ να συμβεί τελικά αυτό. Είναι μάλλον μηδαμινές. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η κινητικότητα, αυτό το αίτημα.
1: Βέβαια, περιμένουμε τώρα και μια την τοποθέτηση κυβέρνησης. Γιατί λένε τα κυβερνητικά στελέχη ότι σύντομα θα έχουμε απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Αποφάσεις.
2: Ναι, τα δεδομένα πάντως δεν είναι υπέρ. Ήδη η απόφαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Δεν είναι ενθαρρυντικό γεγονός για να προχωρήσει αν πάει με 151, έτσι.
0: Ναι.
2: Αν πάει. Αλλά θεωρώ ότι προστακείοδε, γιατί τα ερωτήματα όλα αυτά συνήθως έχει να κάνει και με το ρόλο της ΑΕΠ. Έτσι, άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων θα υπάρχει ο ρόλος της ΑΕΠ. Mm. Εκεί μάλλον όλα δείχνουν ότι θα πάει για 151. Τώρα θα δείξει. Αυτό θα συζητήσει. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχει
0: καταργήσει. Δεν είναι να για να διαιωνίζονται αυτά.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Θα το δούμε αυτό. Όπως φαίνεται δεν θα δούμε τίποτα.
0: Δηλαδή, πιθανότατα.
1: Το θέμα είναι το εξής. ότι όλα αυτά πάντως μου δίνουν την αίσθηση ότι οι εκλογές έρχονται όλο και πιο κοντά. Και θέλει η κυβέρνηση.
0: Από τη στάση της αντιπολίτευσης και την όξυνση των ζητημάτων και των ετοιμάτων, λες.
1: Και από την απόρριψη της κυβέρνησης. Δηλαδή θέλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφαλές για να πάει σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Διότι αν έχει τώρα μπροστά εξεταστική, αν έχει ανοιχτές πόρτες, συζητήσεις, κάμερες κτλ. Και ξαναφουντώσουν όλα αυτά, θα είναι μια φθορά για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
2: Ναι, εντάξει, και ήδη βρίσκεται σε μια τροχιά φθοράς, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι πριν τη ΔΕ, δηλαδή αν δεν περάσει η ΔΕ, δεν υπάρχει εκλογή.
0: Ναι, είναι ορόσημο η ΔΕΤ, γιατί θα έχει να δίνει το πακέτο. Το οποίο πακέτο θα πρέπει να είναι και άμεσα εκτελεστέο για να προλάβει.
2: Να έχει αντίκρισμα.
0: Ναι, τώρα τι, με το θα. Δεν μασάει πια ο κόσμος με το θα. Εδώ που τα λέμε.
2: Αλλά εγώ που σου λέω που είμαι αθειασότης του ότι το πάει άνοιξη. Θεωρώ τώρα ότι με την πίεση που υπάρχει, η πίεση της αντιπολίτευσης και ειδικά από το αξιωματική αντιπολίτευση, έχει διπλό, μια διπλή στόχευση. Δηλαδή, βλέπουμε το τελευταίο 15ήμερο,
0: ναι,
2: έχει ξυμακωθεί πολύ ακραία ρητορική, δηλαδή είναι όλα στο κόκκινο. Βρέχει εξεταστική, δηλαδή είναι, θα ακολουθήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και πρόταση μορφής. Δεν θα το αποφύγει γι' αυτό. Θα είναι το άλλο κοινοκρατικό όπλο που θα χρησιμοποιήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τα κόμματα που έρχονται και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει, δηλαδή που πάει να στηθεί ένα συστημικό ή που έχει στηθεί.
0: Ναι.
2: Ότι δίνεται και μια. Υπάρχει και εντύπωση ότι πάει να δοθεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Το κινητό σου δεν θέλει να μιλήσουμε πολύ σήμερα. Δεν ξέρω τι.
2: Δεν
0: θέλει, σου λέει. Κόβεται συχνά και δεν μπορούμε να ακούσουμε.
1: Είναι ένα υπόγειο τη Βουλή εκεί πέρα.
0: Και στο υπόγειο και στο πάνω, η Βουλή είναι Βουλή. Έχει κόφτες. Όλοι το ξέρουμε αυτό, Δημήτρη.
2: Εντάξει. Εκεί είναι τις αράχνες που λέμε.
0: Εγώ πάντως νομίζω ότι διανύουμε ένα διάστημα το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι προκύπτουν καθημερινά ζητήματα πολιτικά. Τα οποία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η κυβέρνηση και ο Δημήτρης σπέβδει να, πώς να πω, αποσοβήσει, να ξεφουσκώσει, να.
2: Να τα παγώσει λίγα, να τα γιώσει.
0: Να τα γιώσει είναι και σωστή λέξη, μπράβο Αντώνη. Αλλά αυτό δεν φρενάρει τη διαδικασία. Δηλαδή, όλο και προκύπτουν. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας αγώνας δρόμου πια μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές. Τώρα, εάν καταφέρει ο Πρωθυπουργός να φάει που λέμε το χρόνο και να μην θεωρηθούν προώρες, γιατί καταλαβαίνω ότι το έχει πει βέβαια και σε κάθε ευκαιρία ότι αυτό είναι η διάθεση και η πρόθεση, έχει καλώς. Σε κάθε περίπτωση νομίζω δεν θα βαρεθούμε. Δημήτρη, τι λες εσύ?
2: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, ξεκάστε το.
1: Πάντως, ναι, να ξέρετε, σε πολλά δημοσιογραφικά γραφεία και συζητήσεις που κάνουμε με αξιόλογους ανθρώπους που παρατηρούν και βλέπουν και τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Βλέπουν ότι όλα είναι ανοιχτά από το Σεπτέμβριο και μετά, με έναν μήνα ο οποίος θα μπορούσε να φιλοξενήσει εκλογές, το μήνα Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο λες. Ο Νοέμβριος δεν είναι πολύ μακριά από την άνοιξη του 27 που είναι το deadline που λέμε για τις εκλογές. Δεν θα θεωρηθούν και εξαιρετικά προώρες ίσως. Απ' την άλλη, αν και εφόσον προκυρήθουν, θα πρέπει να έχουν δοθεί αυτά που θα έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός μέχρι και τη ΔΕΘ. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι ό,τι είναι να πάρει ο λαός θα περιμένει τη ΔΕΘ. Μπορεί τμηματικά να σκάνε διάφορα ως παροχές.
1: Και μέτρα με αναδρομικό χαρακτήρα,
0: mm-hmm,
1: και μπορείς να ακούσεις και μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση εκτέλεση, δηλαδή.
0: Τώρα γίνεται.
1: Ναι, τώρα γίνεται.
0: Μόνο έτσι.
2: Εντάξει, κοίτα, υπάρχει.
1: Άκουσε να δεις. Συγγνώμη, Αντώνη, άμα σου πει παραδείγματος χάρη ότι δίνω τη 13η σύνταξη και το ανακοινώσει το Σεπτέμβριο και κάνει εκλογές το Νοέμβριο. Δεν το συζητάμε. Είναι ένα χαρτί πολύ δυνατό. Και ο άλλος τον Οκτώβριο πάρει και την σύνταξη. Όχι, 13η πρέπει να πάρει τα Χριστούγεννα να περιμένει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ή εκτός και αν κάνει, δώσει 13η σύνταξη το Δεκέμβριο και κάνει εκλογές το Γενάρη.
0: Και αυτό κερδίζει. Το μέρη να μπορεί.
1: Ναι, ή αν πει ότι.
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσε.
1: Νομοθετώ και δίνω τη 13η συνταξή ως δώρο Χριστουγέννων και κάνω εκλογές στο Εύρο. Ψηφίσουν όλοι πάνε τον Εύρο να τον ψηφίσουν για να μην χάσουν τη σύνταξη την 13η.
0: Άκου τώρα τι βάζουμε στο κεφάλι μας εμείς. Ενάρη, από εδώ, από εκεί παραπέρα. Για να βγουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν.
1: Κάτσε εσύ πώς νομίζεις ότι αυτή την απόσταση θα την περιορίσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο Εύρος.
0: Ε, βέβαια. Όχι, δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Το θέμα είναι το αντίκρισμα. Δηλαδή, πόσο κόσμο από αυτό και να δούμε και τι θα είναι το αυτό. Θα τσιμπήσει που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Κυρία Έλσα Ψαρίδη.
0: Κύριε Δημήτρη Αλφιέρη, παρακαλώ.
1: Ο Έλληνα είναι κάθε θαυματή μέρε το μεγάλο τέσσερι. Ξεχνάει. Και το χειρότερο, δυστυχώ, πιστεύω να συμφωνήσει με αυτό ο Αντώνη, ότι συνηθίζει. Συνηθίζουμε δυστυχώ και τα άσχημα και την κακομοιριά μα και την ανέχεια και αυτά.
0: Τα ψίχουλα, τα συνηθίζει, τα ψίχουλα.
1: Ωραία, συνηθίζει δυστυχώ.
0: Και τα χαρτζηλίκια και τα πα και τα αυτά.
1: Το έχει αποδείξει, κυρία μου.
0: Ναι,
1: αποδείξει.
0: Κύριε, το έχει αποδείξει. Αλλά λοιπόν, το πέταξε μία, το πέταξε δύο.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψει να μα πει ο Αντώνη τι έγινε με την παρέτηση.
0: Καστανέλη.
1: Που συζητήθηκε ακριβώ.
0: Μάλιστα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα ήθελα να παρακαλέσω την Έλσα να διαβάσει το μήνυμα του Νίκου και να τοποθετηθεί σε αυτό.
0: Που έχει χίλια δίκια, Νίκο.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι, οι νέοι, όπως εσύ και όχι μόνο.
1: Αλλά η εμπειρία, είσαι νέος, εμείς είμαστε μεγαλύτερη σε ηλικία, εγώ τουλάχιστον. Δείχνει ότι κάπως έτσι, αν πάρεις τα τελευταία 30 χρόνια πίσω, θα δεις ότι, μη σου πω παραπάνω, 50 χρόνια, 40 τέλος πάντων.
0: Το θα δεις, έχει ανεβάσει κυβερνήσεις.
1: Το καλάθι, έτσι, πάρε, δώσε και έτσι. Και ο ψηφοφόρος δυστυχώς, όχι όλοι, υπάρχουν όμως και οι ψηφοφόροι παύλα χάνει.
0: Λοιπόν, Αντώνη, διαβάζω γρήγορα το μήνυμα του Νίκου, γιατί έκανε μεγάλη εισαγωγή ο Δημήτρης για να το ακούσουμε. Λέει λοιπόν ότι αναρωτιέται αν κάνουμε πλάκα ή όχι με αυτά που λέμε περί των παροχών της ΔΕΘ και ότι θα δώσει 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, δεν σημαίνει ότι θα τον ψηφίσουν. Μια χαρά σημαίνει αυτό. Τουλάχιστον η πρακτική μέχρι τώρα δείχνει αυτό, ο Νίκο. Αν πρέπει ή όχι. με κοινή λογική και μαζί σου. Αλλά η πρακτική το δείχνει. Δεν λέμε εμείς ότι θα έπρεπε να είναι έτσι ή αλλιώς. Εμείς λέμε τα δεδομένα. Έτσι. Για τόσα χρόνια λέει δεν έδινε. Και τώρα που θα δώσει θα βγει η μάγκα, η κυβέρνηση μάγκα, εν πάση περιπτώσει. Και αν γίνει αυτό, λέει ο Νίκος, όλοι μαζί και οι νεολαίοι μαζί, άξιοι της μοίρας μας. Θεωρεί ότι είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι μια πραγματικότητα. Χαρακτήρισε το πώς νομίζεις. Αλλά δυστυχώς.
1: Και πρακτική που δεν κάπου σε βγαίνει. Λοιπόν, Αντώνη, δύο λόγια θέλουμε για την παρέτηση Καστανίδη.
0: Και μετά να πάμε στον Γιώργο Τσατραφίλια που περιμένει να μας πει
1: σου,
0: τι
1: Γιώργα,
0: φαινόμενο είναι αυτό που ζήσαμε. Λοιπόν, Αντώνη, για πες τώρα.
2: Το Μάι λέει δεν τον πιάσαμε, τον ταγκώσαμε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, το είπε όμως ο Τσατραφίλια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα με το Χάρη Καστανίδη ήταν ένα διαζύγιο αναμενόμενο. Υπήρχε διάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό μεταξύ των δύο πλευρών. Ξεκίνησε από τη στιγμή που ο κύριος Αλβλάκης είχε επιλέξει την έδρα που είχε κατακτήσει τις τελευταίες εκλογές ο Χάρης Καστανίδης στη Θεσσαλονίκη και έμεινε εκτός βουλής ο Χάρης Καστανίδης. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η απόφαση που πήρε το συνέδριο που έβαλε κόφτη στη θητεία των βουλευτών, έβαλε ως όριο τα 20 χρόνια. Ο Χάρης Καστανίδης το θεώρησε αυτό φωτογραφικό για συνήθεια, διότι όπως γράφει και στη δήλωσή του, υπήρξαν εξαιρέσεις.
0: Των πρώην πρωθυπουργών.
2: Ναι. Άρα λοιπόν βάσει της επετηρίδας ο κ. Χασανίδης ήταν ο μόνος που έμενε από εκεί
0: που τον αφορούσε αυτό, ναι.
2: Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα εντάξει δεν λειτουργήσε τερμό. Ωστόσο ήταν θέμα χρόνου, μέτρα για αντίστροφα και αυτό έγινε με μια πολύ σκληρή δήλωση που, με την οποία ουσιαστικά, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, τον στόλισε το.
0: Ναι, ναι, είχε χαρακτηρισμούς, είχε δεδομένα, είχε πολλά.
1: Δηλαδή τώρα, είχε πολλά.
2: Μιλάμε, είχε επίθετα, υστερόβιλος, αμυστόρητος, προσβλητικός.
0: Είχε. Ό,τι μπορούσε να έχει, το έχει.
1: Ήταν ένα βαρύ κείμενο παρέτηση, θα το συζητήσουμε αύριο, θα συνεχίσουμε αύριο, Αντώνη.
0: Αντώνη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Με το πώς έκλεισε, με μια ρίση του Σατοβριάνδου που λέει ότι όσο πιο ασήμαντη είναι αυτή που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς η μικρότητα.
0: Ναι. Βαρύ. Γεια σου, Αντώνη, μας να είσαι καλά. Γιώργο Τσατραφίλια, τι ήταν αυτό?
11: Είδες, μίλησε ο Αντώνης τόση ώρα και θα προλάβω να πω τον καιρό μέχρι τα Τέμπη. Το άλλα μισό από αύριο.
0: Έλα, εντάξει, θα σου δώσουμε μισό λεπτό ακόμα.
11: Όχι, μα βλάκα κάνω, Αντώνης, φίλος μου.
0: Όλοι φίλοι είμαστε, τι, αλίμονο.
11: Προφανώς. Λοιπόν, χαριτολογώντας το είπα, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν ιστορικό αυτό που ζήσαμε. Κανείς, ας πούμε, δεν προέβλεπε αυτή την ένταση και αυτό το χιόνι το οποίο έπεσε στην Πάρινθα που δεν έπεσε λόγω το χειμώνα. Προφανώς είχαμε πει για το κρύο, είχαμε πει για τα χιόνια. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν κάτι το ιστορικό αυτό που έγινε. Νομίζω ότι στην Αθήνα είχε να γίνει πάνω από έναν αιώνα αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο μήνα. Πάντως από την ψυχρολουσία αυτή την πρωτομαγιάτικη του τριημέρου πάμε σε πρόβα καλοκαιριού προς το τέλος της εβδομάδος. Από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τρίτη και Τετάρτη περιμένουμε φυσιολογικές τιμές 24-25 βαθμούς. Θα στραφούν οι άνεμοι σε νοτιάδες και ανοίγει ο δρόμος για θερμές αέριες μάζες. Από Πέμπτη και μετά και μέσα στο Σαββατοκύριακο πάμε για τριαντάρια. Και εδώ στην Αθήνα 20 βαθμοί θα είναι οι ελάχιστες τιμές, ανεβαίνουν και οι ελάχιστες τιμές, αλλά θα έχουμε και σκόνη από την Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Σκόνη,
11: ναι, θα έχουμε και σκόνη.
1: Πάντως και η βροχή που έπεσε είχε σκόνη μέσα, είχε χωματάκι.
11: Ναι,
1: παρότι έρχονταν τα βόρεια.
11: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί πάντα η ορίτη ήταν πόσο και γύρι και σκόνη αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν πάμε σε σκόνη, τριαντάρια και νοτιάδες και.
0: Και ζέστη.
11: Εννοείται ζέστη, έτσι. Μάλιστα. Για πρόβα καλοκαιριού.
0: Πρόβα τζενεράλε που λέει. Γιώργο, μας πολύ σε ευχαριστούμε.
1: Οπότε βερμούδες δηλαδή από το Σαββατοκύριακο.
0: Βερμούδες.
11: Βέβαια, προφανώς.
0: Πλήνε σιδέρος. Να είναι έτοιμες. Ωραία.
1: Ωραίος,
0: πάμε.
1: Ο Γιώργος Τραφίλιας.
11: Γεια.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μας.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πάμε και εμείς.
1: Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αύριο πάλι την ίδια ώρα.
0: Ωραίες της Παπάς. Μαρία Καραουλάνη. Νίνα Ζαφυροπούλου. Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Έλθα Ψαρίδη.
0: Αυτά είναι, η Dream Team όλοι.
1: Έρχεται
0: και Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικάρες.
1: Βεβαίως.
0: Και δελτίο. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
1: Και αμέσως μετά φωτεινή πιπηλή. Ωρεξάτη.
0: Και κεφάτη.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.
12: ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κοκκινομήλο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη, στον καθοδικό άξονα Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς τον Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της ύπαρξης ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση το άρθρο 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν στην πράξη ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα στήριξαν αμυντικά την Κύπρο σε ad hoc βάση και χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίηση του άρθρου. Κατά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεροάμυνας. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Johann van der Fool. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ έπληξε με δύο πυράβλους στο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζάσκ, όταν το αμερικανικό αντιτορπιλικό αγνόησε προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών. Το περιστατικό διαψεύδει κεντρική δίκηση των ΗΠΑ με ανάρτησή της. Για κατασκευασμένη είδηση από τους φρουρούς της Επανάστασης έκανε λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δεξαμενόπλου που συνδέεται με την Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Αμπουντάμπι στα στενά του Ορμούζ. Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και η χρήση των στενών του Ορμούζ ως μέσου οικονομικού εξαναγκασμού συνιστούν πράξεις πειρατείας από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλιμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λάβρο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Έστω και αργά, κυρίες και κύριοι, έστω και αργά λοιπόν, επειδή λείπαμε, έλειπα και εγώ, σας εύχομαι καλό μήνα. Και είμαι έξαλλη, πιστεύω και πάρα πολύ από εσάς, αν έχετε πληροφορηθεί την είδηση, αναφορικά με την καταδίκη εντός εισαγωγικών, αυτή την αστεία καταδίκη από το αυτόφορο για την φροντίστρια της ηλικιωμένης γυναίκας, όπου αν είναι δυνατόν, αφού μάθαμε τις λεπτομέρειες που την κακοποιούσε η φροντίστριά της. Τώρα αν είναι αλλοδαπή η Ελληνίδα, δεν είναι εκεί το θέμα, το εξηγώ από την αρχή. Αφού λοιπόν κακοποιήθηκε, αφού υπέφερε η γυναίκα, αφού η οικογένεια ευτυχώς είχε τοποθετήσει κάμερες και την έκανε τσακωτή, επήγε εκεί που έπρεπε να πάει και εκεί που περιμέναμε όλοι ότι η ποινή θα είναι σημαντική, πραγματικά δικαστική απόφαση. Πληροφορηθήκαμε ότι η φροντίστρια καταδικάστηκε με ποινή ενός έτους φυλάκιση, αλλά προσέξτε, με αναστολή 3 χρόνια. Ως εκ τούτου, αυτή η σαδίστρια εις βάρος ηλικιωμένου ατόμου που δεν μπορούσε να αντιδράσει, γι' αυτό το τονίζω, αφέθηκε ελεύθερη. Όταν το πρωτοδιάβασα, λέω, συγγνώμη, είναι γνωστό ότι η δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τους κακοποιητές ή φωνιάδες ζώων επιδεικνύουν την απαραίτητη πολύ αυστηρή προσήλωση στο νόμο και επιβάλλουν πολύ πολύ πολύ, το τονίζω, αυστηρές ποινές, οι οποίες δεν είναι μόνο πολυετής κάθερξη, είναι και πάρα πολύ σκληρά τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν. Δηλαδή ακούς κάτι αποζημιώσεις που πρέπει να δώσουν προς το δημόσιο ύψους, ξέρω εγώ, 50, 100, 600.000 σε μια περίπτωση. Ή αντιθέτως, το ίδιο δηλαδή η θετική τοποθέτησή μου θα είναι, όταν έχουμε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών, όλοι ενημερωνόμεθα ταχύτατα ότι επιβάλλονται πολύ αυστηρές ποινές στους κακοποιητές γονείς, πατέρα, μητέρα ή μόνο μητέρα ή μόνο πατέρα, και οδηγούνται στη συντριπτική πλειοψηφία κατευθείαν στη φυλακή. Δηλαδή, το έκανες, απεδείχθη, πας κατευθείαν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Όταν δίνεται τόσο μεγάλη σημασία από το δικαστικό σώμα και δικαίως στις κακοποιήσεις παιδιών ή μικρών ανήμπορων ή μεγαλύτερων ζώων, ανήμπορων εν πάση περιπτώσει, πώς γίνεται στις περιπτώσεις των ηλικιωμένων, γιατί έχουμε 3, 4, 5 περιπτώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μην πηγαίνουν, αφού βεβαίως μελετηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία της κακοποίησης, δεν το συζητάμε, γιατί δεν πάνε κατευθείαν, όταν λέμε κατευθείαν, κατευθείαν στη φυλακή. Αυτό το ένα έτος με τριετή αναστολή ως εκ τούτου η δράση αφέθηκε ελεύθερη, ειλικρινά κυρίες και κύριοι με ξεπερνάει, και σας είπα και γιατί γίνεται ακόμα δηλαδή χειρότερο. Όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν σε μικρά παιδιά ή σε ζώα δεν εφαρμόζεται το ίδιο και στους ηλικιωμένους. Δηλαδή δεν κατάλαβα, υπάρχει καμία διαφορά επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι, επειδή είναι ανήμποροι, επειδή είναι κατάκητοι, επειδή πάσχουν από άνοια, επειδή δεν ξέρω εγώ τι, δεν έχει η ζωή τους, ακόμα και αν είναι 100 χρονών, την ίδια αξία που έχει οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή. Αυτά ήθελα να πω, τα είχα σημειώσει για να μην ξεχαστώ έτσι από την επικαιρότητα και τη θεματολογία της εκπομπής. Σας λέω και πάλι καλησπέρα, είναι ο Ρέσης Παπάς στην επιμέλεια του ήχου, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ εδώ ακίνητη φρουρή για την επιτυχία και τη διάρθρωση της εκπομπής,
Η Αφροδίτη Σιμίτη φροντίζει για την υπέροχη μουσική γενικώ στο σταθμό. Και λέω, πριν πάμε σε έναν εξαιρετικό πρώτο καλεσμένο που τα λέει διαφορετικά και που κάνει και πολλά βήματα μπροστά, να θυμήθηκα τώρα ένα ωραίο, αρέσει σε μένα το τραγούδι και αφού αρέσει σε μένα το παρήγγειλα. Βάλτε ωραίστη.

2-12-2-12-4-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989. 6-9-47-9-89-9-89 ο αριθμός Viber. Το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Άκουσέ με προσεκτικά και εσύ, Ορέστη, και όλοι όσοι με ακούν εκτός από τους ακροατές φυσικά. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, καθόμουν εκεί και ασχολιόμουν με το κινητό να δω τις τελευταίες ειδήσεις και είδα δύο μηνύματα στο Messenger. Κοιτάω το ένα, λέει Meta, το Meta είναι αυτού του παλαβού, του Musk, δεν είναι? Το Meta, αυτός που μετονόμασε και το X, το έκανε το Twitter X, εν πάση περιπτώσει, λέει Meta, αλφα γιώτα, δηλαδή AI, Artificial Intelligence. Λέω, τι θέλει τώρα και με παρανοχλεί ο Musk, εν πάση περιπτώσει. Ανοίγω και βλέπω ένα κατεβατό και λέει «Επειδή παρατηρείτε στο λογαριασμό σας ασυνήθιστη κίνηση, επειδή το περιεχόμενο των αναρτήσεών σας είναι γεμάτο με κακόβουλα cookies», λέω «Έλα Χριστέ και Κύριε, εγώ τώρα κάτι πολιτισμικά ανέβασα τις τελευταίες ημέρες, κάτι για τα ωραία ποτάμια, κάτι για ωραία ρωμαϊκά λουτάκια». Και μπλέει ένα κάτι για ωραία ρωμαϊκά λουτάκια. Και μπλέει ένα σωρό έτσι επισημάν.

0: αρπάξουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Βεβαίως δεν έκανα τίποτα και παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Σταύρο Γουδάκη, που είναι ο τεχνικός προϊστάμενος του σταθμού. Με το που το ακούει ο κύριος Γουδάκης, ωραίστη, μου λέει: αμέσως σβήσιμο και εν συνεχεία μπλοκάρισμα. Σας το λέω γιατί δεν μπορεί να είμαι η μόνη που το έλαβα αυτό μέσω Messenger, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που είναι με ένα βοηθητικό σύστημα επικοινωνίας, όπου κατανοώ ότι αν εγώ την πάταγα και πάταγα επιβεβαίωση, μετά δεν ξέρω και εγώ τι θα γινόταν. Πήρα λοιπόν τον κύριο Γουδάκη, απεφεύχθη η ζημιά. Καλό λοιπόν είναι πάντα να προσέχουμε και πάντα να ρωτάμε πιο έμπειρους. Εντάξει, εγώ με τυχερή που έχω τον τεχνικό προϊστάμενο και τον ρωτάω από το πρώτο δευτερόλεπτο. Γενικότερα ό,τι μας στέλνουν, καλό είναι να τα σβήνουμε κατευθείαν, γιατί άμα είναι φίλος μπορεί να μας πάρει και ένα τηλέφωνο να μας πει: εσύ γιατί μου έζησες αυτό που σου έστειλα που ήταν τόσο σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω τα ωραία εδώ της ΔΕΗ. Μπες, λέει η ΔΕΗ πάντα, έτσι. Μπες στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο ΔΕΗ My Rewards Coupons και θα έχετε κέρδος για φαγητό και κέρδος. Παρακαλώ, διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche. Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
5: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονίδη.
6: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
7: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
5: Στο Star

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όρθος ώρες, παπάς δεν είναι ο Elon Musk. Είναι ο Zuckerberg που χειρίζεται το Facebook, το Instagram κλπ. Αναφορικά το λέω για τους καινούριους ακροατές, για αυτή την απόπειρα που βρήκα μέσω ενός μηνύματος Meta AI στο Messenger, που με ειδοποιούσε ότι θα μου κλείσει τη σύνδεσή μου για 12 ώρες γιατί οι αναρτήσεις μου περιλαμβάνουν κακόβουλα cookies κλπ. Αλλά εγώ ρώτησα το τεχνικό μας εδώ και μου είπε σβήστο αμέσως και μπλοκάρισέ το, γιατί είναι η αλήθεια ότι ακούς συνέχεια προσπάθειες απατεωνίας και όσο πιο καινούργιες μεθόδεις βρίσκουν, τόσο πολύ εύκολα μπορεί

να την πατήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά σε ειδοποιούν όντως, αν έχεις για παράδειγμα μιλήσεις άσχημα στο Facebook, έχεις βρήσει κάποιον, εννοείται που σε έχει βρήσει, αλλά κάνεις και εσύ το ίδιο λάθος και τον βρήσεις και αυτό σου κάνει αναφορά, μπορεί να σου συμβεί και ισχύει εκεί, δεν είναι απατεωνία, να σε ειδοποιήσει το Facebook ή το Instagram ότι επειδή προσέβαλες κάποιον άλλον χρήστη, σου επιβάλλει κάποιες ποινές που μπορεί να είναι μία μέρα, αν είναι κάτι πιο σοβαρό μπορεί να είναι 2-3 μέρες και αν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό μπορεί να σου το διακόψει και για ένα μήνα. Οπότε κυρίες και κύριοι, καλό είναι να έχουμε το νου μας, για ειδικότερα όσοι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την ηλεκτρονική επικοινωνία, γιατί είδατε και τη μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας, όπου συνέλευε μέλη μιας οικογένειας συγκεκριμένης, οι οποίοι εξακολουθούσαν, παρά τα όσα λένε τα μέσα ενημέρωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναφορικά με αυτούς που παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι τεχνικοί του ΔΔΕ ή αυτοί που λένε ότι είναι λογιστές και ότι πετάει ένας δορυφόρος και έχουν δει ότι στο σπίτι σου έχεις κρυμμένα κάτω από το στρώμα παράνομα λεφτά και για να μην σε πιάσει εφορία είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι λογιστές, οι οποίοι σου λένε βάλτα σε ένα σακουλάκι και δώσα σε μένα ή σακί, εξαρτάται πόσα έχεις, ή ένα σακί και δώσα μου εμένα γιατί εγώ θα σε διαφυλάξω, γιατί αν σε βρει ο δορυφόρος. Και παρά τη μεγάλη ευρύτατη προσπάθεια ενημέρωσης και από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν δυστυχώς ακόμα και μόλις προχθές συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευπιστοί ή είναι τρομερά ικανοί οι απατεώνες που και εύπιστος να μην είσαι την πατάς και έχουν πάρει τεράστιες περιουσίες, δηλαδή αυτές τις περιουσίες που συνήθως είναι κρυμμένες στο σπίτι, γιατί υπάρχει ακόμα μία παλιά νοοτροπία ότι άμα πας στις χρυσές λίρες στην τράπεζα, εκεί μπορεί να έρθει κανένας βαρουφάκης πάλι και κανένας Τσίπρας και κανένα μνημόνιο και καμιά Βρυξέλλα και να κλείσεις τις τράπεζες και να τα χάσεις. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν και άλλοι λόγοι, που κατανοείται ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι, ότι είναι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν, όπως καταλαβαίνετε, να δηλώσουν τους μικρούς ή μεγαλύτερους θησαυρούς που έχουν στο σπίτι τους και αυτοί είναι καμιά φορά και τα πιο εύκολα θύματα. Θα έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας ενημερώσει τι πάλι γίνεται εκεί στη Βουλή, να ξεκινήσουν πάλι προανακριτικές, ανακριτικές, εξεταστικές αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος πραγματικά και στις δημοσκοπήσεις, όπως θα παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να είναι η αχίλλειος πτέρνα για την κυβέρνηση. Βέβαια, σε μία τελευταία στο πρώτο θέμα, η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι αυτό το σκάνδαλο είναι διαχρονικό, δηλαδή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, αλλά οπωσδήποτε χρεώνεται και στην κυβέρνηση η οποία από το 2019 δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή σε αυτό το θέμα. Και τη δέουσα προσοχή, η δική μου πολιτική ερμηνεία είναι ότι ρε παιδί μου, αφού είναι όλοι ευχαριστημένοι με το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πού να μπλέκουμε τώρα που είναι ευχαριστημένοι και ποιοι είναι ευχαριστημένοι? Οι αγρότες είναι ευχαριστημένοι. Πόσα χρόνια είναι οι αγρότες ευχαριστημένοι? Πάρα πολλά χρόνια ευχαριστημένοι. Οι αγρότες τι είναι και αυτοί, οι ψηφοφόροι είναι και αυτοί και με αυτήν έτσι την παλαιολιθικής εμπνεύσεως, όπως αποδείχτηκε, νοοτροπία των κομμάτων που κυβερνούν, φτάσαμε σε ό,τι φτάσαμε, έφτασε η καυτή πατάτα στη Νέα Δημοκρατία και τώρα τα λούζεται. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα της εκπομπής 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το mail του σταθμού ONER, παπάκι alfaradio989, εντός ο λίγου Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προνακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μεταξύ άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη ζητά τη διερεύνηση χρήσης του Predator, όπως και την τυχόν συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ μέσω αναρτησής της διαψεύδει ότι αμερικανικό πλοίο δέχθηκε ιρανικούς πυράβλους και ότι άλλαξε την πορεία του. Την είδηση είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων FARS. Για κατασκευασμένη είδηση από τους φρουρούς της Επανάστασης έκανε λόγο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο Al Jazeera. Ανησυχία επικρατεί για το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά την επιδημία Χανταϊού και τον θάνατο τριών ανθρώπων. Τον επαναπατρισμό δύο ασθενών επιβατών θα επιχειρήσουν οι Ολλανδικές αρχές. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Σας είπα ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά με τον επόμενο καλεσμένο, γιατί τα πράγματα, ενημερωμένοι είστε άπαντες και μόνο από το γεγονός των αυξομοιώσεων στη τιμή των καυσίμων, αλλά τα πράγματα δεν είναι μόνο για το άμεσο μέλλον, που εξαρτώνται κυρίως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γενικότερα και ο καλεσμένος μας θα κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά αναφορικά με την επίδραση όλης αυτής της ανακατοσούρας που ξεκίνησε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, με τις επιπτώσεις που ήδη έχουν διαφανεί ότι είναι πολύ βαρύτερες στην Ευρώπη και όχι τόσο στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπάρχει όμως και μία μακροπρόθεσμη επίδραση την οποία μας είχε αναλύσει σε μία προηγούμενη ραδιοφωνική συζήτηση ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, για την επίδραση του κινέζικου υπερπλεονάσματος στην ελληνική αγορά. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να κάνουμε μία περίληψη, γιατί η προηγούμενη συζήτησή μας ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Κάνατε μία ανάλυση για τις επιπτώσεις, αυτό ήταν τότε το θέμα της συζήτησης, για τις επιπτώσεις γενικότερα στην παγκόσμια κοινότητα από όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Ιράν, των Αραβικών Εμμυράτων κλπ. Και εκεί εσείς ο ίδιος τονίσατε το ότι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι το αν κερδίζει ή χάνει η Ρωσία και πολύ περισσότερο αν κερδίζει ή χάνει η Κίνα. Κάντε μας πάλι έτσι μία σύνδεση για να φτάσουμε μετά στο κύριο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι το κινέζικο υπερπλεώνασμα και πόσο επηρεάζει τη μικρή ελληνική αγορά.
1: Λοιπόν, με δύο λόγια, για να δημιουργηθεί πλούτος και ευημερία στα κράτη, δεν αρκεί να παράγουν μόνο ένα προϊόν, μία υπηρεσία, χρειάζεται να διανέμεται κιόλας αυτό το αγαθό, να φάνει στις αγορές όπου πρέπει να πλησεί. Άρα η μισή ιστορία είναι η παραγωγή και η άλλη μισή ιστορία είναι η διακίνηση.
0: Δεν σας άκουσα, η διακίνηση.
1: Η μισή ιστορία είναι η παραγωγή και η άλλη μισή η διακίνηση. Είναι τα κανάλια διανομής αυτών των προϊόντων μέχρι να φτάνουν στις αγορές. Όποιο από τα δύο διαταράσσεται, είτε η παραγωγή είτε η διακίνηση, επηρεάζει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα ισορροπίας που ξέραμε και ήταν σε μια σχετική ισορροπία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι που ήρθε λίγο ο COVID και αναστάτωσε λίγο και την παραγωγή, διότι με τα lockdown κλείσανε τα εργοστάσια, κυρίως στην Κίνα, αλλά και με τη διανομή, διότι κάποιοι υπέθεσαν ότι αυτά που υπέστη η παγκόσμια οικονομία με το COVID έφερε σε ασθενή θέση τις κυβερνήσεις και ίσως ήταν ευκαιρία να εκδηλώσουν κάποιες μορφές ενέργειας να ελέγξουν αυτά τα κανάλια διανομής και να ελέγξουν την παραγωγή. Περιορίζοντας τις εξαγωγές, για παράδειγμα, σπάνιων γεών και κρίσιμων υλικών και μαγνητών. Τώρα την παραγωγή ή αυτό που βλέπουμε στα κανάλια διανομής στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Είδαμε και πούθη, είδαμε την μείωση της ροής της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να δούμε. βλέπουμε διαταραχή και στην παραγωγή και στα κανάλια. Η παραγωγή, η διαταραχή στην παραγωγή, κυρίως μέσω από ποσοστώσεις και άδειες που ζητάει η Κίνα, που είχε καταφέρει και έχει το μονοπόλιο στις σπάνιες γεύσεις στους μαγνήτες κατά 85%, τι η διαδικασία εισάγεται με σκοπό να επιλέγει η Κίνα σε ποιον θα παραδίδει, ποιον όχι, οι μαγνήτες και σπάνιες γεύσεις, οι οποίες είναι μέσα F-35 που βλέπουμε, είναι μέσα στους δορυφόρους, είναι μέσα σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή, στο κινητό μας, σε ιατρικά μηχανήματα, drones, στα radar. Είναι σε ζωτικά εργαλεία και προστατεύουν και πολεμούν. Έχει διανομής αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε ένα πολύπλοκο σύστημα υφέσεων και αντίρροπων δυνάμεων για το ποιος λέγει τα δίκτυα διανομής και την παραγωγή. Οι περισσότεροι πόλεμοι στην ιστορία, οι αυτοκρατορίες άλλαξαν όταν άλλαζε ο έλεγχος των δικτύων διανομής και φυσικά των περιοχών όπου παραγόταν πολύτιμα προϊόντα και ήταν διαφορετικά. Έχει παλαιότερα τα πιο πολύτιμα ήταν τα μπαχαρικά που ερχόταν από την Ινδία. Και εκεί είδαμε αυτοκρατορίες να αναλλάσσονται, πορτογαλική, ισπανική, ολλανδική και αγγλική της Μεγάλης Βρετανίας. Σήμερα η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικά προϊόντα, η οποία ενέργεια πηγή είναι απαραίτητη για την τεχνητή νοημοσύνη. Η βαρύτητά της είναι μεγάλη, διότι οι κοινωνίες χρειάζονται φθηνή ενέργεια, διότι από τότε που έγινε φθηνή ενέργεια, τότε άρχισε και αναπτυσσόταν αλματοδός πολιτισμός μας.
0: Να ρωτήσω επ' αυτού, γιατί είπατε κάτι που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Αναφέρατε ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ακόμα περισσότερη ενέργεια. Και θυμάμαι έναν ειδικό που μας είχε πει στην εκπομπή μου ότι καλό είναι να μην πιάνουμε την μπάρλα με καλολογίες με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όσο πιο πολλές τήξεις, όσο πιο πολλές λέξεις, τόσο πιο πολλή ενέργεια χρειάζεται.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά της ενέργειας, ένα απλό ψάξιμο στο Google, ένα ψάξιμο στο ChatGPT χρειάζεται περίπου 10 με 15 φορές παραπάνω ενέργεια. Διότι ενεργοποιούνται μηχανές αναζήτησης σε βάση δεδομένων λεγόμενων data centers και χρειάζεται πολύ ενέργεια μέχρι να χτίσουν. Επειδή από την ενέργεια θα εξαρτηθεί όσον θα αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και κατά πόσο θα είναι φθηνή και προσβάσιμη σε όλους την νοημοσύνη, διότι αν είναι ακριβή ενέργεια δεν θα είναι και φθηνή η πρόσβαση στην νοημοσύνη. Επειδή η πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να γίνει ως μια κρατική υποδομή για να μπορέσουμε να μην έχουμε νόμενα ανισότητα στην πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, και τα κράτη θα πρέπει να τη δουν την τεχνητή νοημοσύνη ως μια υποδομή, μια δημόσια υποδομή, όπως ήταν την υποδομή του ίντερνετ και παλαιότερα την υποδομή της ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου. Διότι θα είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει σε όλες τις δουλειές, δεν θα μας πάρει η τεχνητή νοημοσύνη τις δουλειές, δεν θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες, αλλά μπορεί να χάσουν τη δουλειά μας από κάποιον που ξέρει να χρησιμοποιεί εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα και σημειώνω ότι μια μέρα πρέπει να αφιερώσω μια συνέντευξη μαζί σας για αυτά ακριβώς που μόλις είπατε ενδιαμέσως, αναφορικά με το πόσο στοιχίζει η τεχνητή νοημοσύνη, άμα τις λέμε και μπούρδες, γιατί πολλοί ακόμα κάθονται και ζητάνε, κάνουν βλακώδεις ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό δεν το κάνει ένας, το κάνουν πιθανόν αυτή τη στιγμή και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτό ήταν πολύ, πολύ καλό θέμα και το σημειώνω, κύριε καθηγητά. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πεδίο της συζήτησης. Πάμε λοιπόν, με τη Ρωσία πρέπει να κινδυνεύουμε ότι κερδίζει από αυτό το, να κινδυνεύει η σκέψη μας ότι από αυτόν τον πόλεμο που δεν έχει τέλος προς το παρόν κερδίζει η Ρωσία, και μετά να πάμε στην Κίνα που είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει.
1: Λοιπόν, η Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία ξεκίνησε εισβολή από 3 μέτωπα, 2 δεν τα κατάφερε. Έχει μείνει μόνο το πάρκινγκ μέτωπο.
0: Δεν σας άκουσα, ξαναπείτε το. Κάποια, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ορέστη, δεν ξέρω αν το επισημαίνει στη σύνδεση. Να κάνω, κύριε καθηγητά, το διαφημιστικό να βάλω εδώ για να αποκαταστήσουμε λίγο την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον αναπληρωτή καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη. Σας ακούμε. Έχουμε μείνει στη Ρωσία.
7: Στη Ρωσία, ναι. Η Ρωσία μετά από 4 χρόνια δεν κατάφερε να κρατήσει τα 3 μέτωπα. Τα 2 μέτωπα τα έχασε αμέσως και έμεινε στο 3ο μέτωπο και έχει σκαλώσει, έτσι να το πούμε απλά λαϊκά, σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί να πάει παραπέρα, διότι τα drones με τεχνητή νοημοσύνη της Ουκρανίας, μόλις δουν να συγκεντρώνονται στρατεύματα σε κάποια περιοχή, τα προβατίζουν. Άρα η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία δεν είναι πλέον η Σοβιετική Ένωση που γνωρίζαμε με τόση δύναμη, έχει γίνει μια περιφερειακή δύναμη και τη θέση της στο παγκόσμιο περιβάλλον την παίρνει η Κίνα ως μια μεγάλη δύναμη. Ίσως στο μέλλον να ξαναγίνει σημαντική δύναμη η Ρωσία, επειδή είναι η χώρα που θα έπρεπε να ήταν η πιο πλούσια χώρα του κόσμου με τόσα πρώτες ύλες που έχει και τόσο πλούτο, απλά δίνει λάθος προτεραιότητες ως μεγάλη στρατηγική για το τι θα αναπτύξει και προτιμάει να δαπανάει τα χρήματά της στους εξοπλισμούς παρά στο να δημιουργήσει trademarks και άλλες σημαντικές εταιρείες με μάρκες και εξαγωγές στο εξωτερικό. Και πάμε τώρα στην Κίνα. Η Κίνα έχει καταφέρει με ένα σύστημα που στην αρχή βοηθήθηκε επειδή εγκαταλείφθηκε η Ιαπωνία και αντικαταστήθηκε η Ιαπωνία με την Κίνα ως φθηνός παραγωγός, έχει καταφέρει όμως, κρατώντας τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, παρόλο που είναι η ίδια βιομηχανία, η ίδια οικονομία με την Ευρώπη, το νόμισμά της είναι 700% πιο κάτω από το ευρώ και αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα αθέμητο φυσικά, αλλά είναι πραγματικό πλεονέκτημα και μπορεί και πουλάει φθηνότερα. Οπότε απειλεί όλες τις βιομηχανίες του κόσμου και έτσι μαζεύει τεράστια εμπορικά πλεονάσματα. Συνεπικουρώμενοι από το γεγονός ότι ουσιαστικά παραβίαζε τις κυρώσεις και έπαιρνε φθηνό πετρέλαιο στη μισή τιμή από το Ιράν και από τη Βενεζουέλα και έτσι μπορούσε και παρήγαγε φθηνά προϊόντα και κυρίως προϊόντα με κάρβουνο, διότι το κάρβουνο είναι κατά 65% η κύρια πηγή παραγωγής. Τα πουλούσε φθηνά στην Αμερική και στην Ευρώπη που προσπαθούσαν να πάνε στην πράσινη ενέργεια, πράσινη οικονομία με την πράσινη ενέργεια, που ήταν πολύ ακριβή και οι επιχειρήσεις δεν άντεχαν αυτόν τον ανταγωνισμό και έτσι έκλειναν η μία μετά τις άλλες και κυρίως οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινητομηχανίες απειλούνται ακόμα περισσότερο. Και αυτά τα υπερπλεονάσματα τώρα, επειδή όποιος έχει υπερπλεόνασμα κάποιος θα έχει έλλειμμα, στο εμπορικό ισοζύγιο. Έχουν δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις, όπως δημιουργήθηκαν όταν κάτι παρόμοιο είχε η Ιαπωνία το 1985. Η Ιαπωνία κάθισε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, άφησε ελεύθερο νόμισμά της, που και αυτή τότε τεχνητά το υποτιμούσε για να βοηθάει τις εξαγωγές της. Και η Κίνα όμως δεν κάθεται να το συζητήσει αυτό. Θα δούμε τι θα συζητήσει ο Τραμπ τον Μάιο στη συνάντηση με το Xi Jinping, γιατί αυτό είναι το κύριο αντικείμενο της συζήτησης, τα υπερπλεονάσματα της Κίνας. Το παραδέχτηκε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός της Κίνας ότι πρέπει κάτι να κάνουν, διότι δημιουργούν ανισορροπία και παγκόσμιες εντάσεις, οι οποίες μετατρέπονται ουσιαστικά, οι οικονομικές κρίσεις αυτής της φύσης μετατρέπονται σε στρατιωτικές, και έτσι οι επιχειρήσεις στο Ιράν και στη Βενεζουέλα είναι για να στερήσουν την Κίνα ένα αθέμητο πλεονέκτημα που αγόραζε την ενέργεια στη μισή τιμή, και συν το ότι επιδοτεί τις κρατικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, συν το τεχνητά υποτιμένο νόμισμα, πουλούσε φθηνά και είναι συστημικός κίνδυνος στην παγκόσμια οικονομία, καθώς καμία οικονομία δεν μπορεί, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί. Έχουν κλείσει πάρα πολλές βιομηχανίες ανά τον κόσμο εξαιτίας αυτού.
6: Στην Ελλάδα. Ναι, συνεχίστε.
7: Βλέπουμε την παγκόσμια κοινότητα τώρα να παίρνει μέτρα μακροχρόνιας εμβέλειας να αντικαταστήσει τη φθηνή παραγωγή της Κίνας, όπως έγινε παλαιότερα αντικατάσταση της φθηνής παραγωγής της Ιαπωνίας από την Κίνα. Τώρα η φθηνή παραγωγή της Κίνας θα αντικατασταθεί από τη Νότιο Αμερική και τη Λατινική Αμερική, για τη ΣΥΠΑ κυρίως, και για την Ευρώπη κυρίως από την Ινδία, εξού και η μεγάλη συμφωνία που είδαμε πριν δύο μήνες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας. Το βάθος στόχου είναι να αποκατασταθεί ο ένα από τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα, που είναι η ανισορροπία του παγκόσμιου εμπορίου με τα υπερπλεονάσματα κυρίως της Κίνας, και το άλλο μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα είναι να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των εμπορευμάτων και κυρίως της ενέργειας προς τις οικονομίες από αυτούς που διαταράσσουν ασκόπιμα αυτή την ομαλή ροή και τη χρησιμοποιούν ως μόχλευση για να πετύχουν επιρροή και αναβίωση αυτοκρατορικών παλαιών δοξασιών που είχαν.
6: Να έρθουμε τώρα στην Ελλάδα, που κυριολεκτικά είναι μία πινέζα. Είναι όμως μία δυναμική πινέζα σε σχέση με την Κίνα, εννοώ. Βεβαίως. Τα προϊόντα, θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού?
7: Ναι, ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων της Κίνας έρχονται στον Πειραιά. Η Κίνα θεωρεί τον Πειραιά το κεφάλι του δράκου για να εισέλθει στην μεγάλη αγορά της Ευρώπης, και φυσικά η Ινδία μέσω από τον IMEC, ο οποίος σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί αφού ειρηνεύσει η περιοχή στην Μέση Ανατολή, και ίσως αυτές οι εχθροπραξίες να επιταχύνουν την δημιουργία του IMEC, του Ινδικού Δρόμου του Μεταξιού, όπου θα έρχονται τα ειδικά εμπορεύματα στην Ευρώπη, με σκοπό να διαφοροποιήσουν την εξάρτηση από τις εξαγωγές της Κίνας, καθώς η Κίνα έχει αρχίσει και οπλοποιεί αυτές τις εξαγωγές, βάζοντας ποσοστώσεις στα κρίσιμα υλικά, στις σπάνιες γης και στους μαγνήτες που αναφέραμε προηγουμένως.
6: Άρα, μισό λεπτό.
7: Η Ελλάδα, επειδή ναι, είναι το τελευταίο άκρο της Ευρώπης και είναι είναι μια ασφαλής περιοχή για κάθε ειδών επενδύσεων, διότι και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ μπορούν να υπερασπιστούν τις επενδύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων στο μέλλον εξαιτίας του στρατηγικού ρόλου που έχει η Ευρώπη λόγω της γεωγραφίας της, ως ένα σημείο όπου περνάνε ροές τριών υπήρων, τόσο εμπορευματικές, τόσο δεδομένων, τόσο ενέργειας, αλλά πάντα ακόμα και ιδεών. Όπως γινόταν σε όλη την ιστορία, και γι' αυτό πάντα η Ελλάδα ήταν ένας χώρος πολύ σημαντικός, εξού και ξεκίνησε και ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός από τη μινωική εποχή, που βασίστηκε στους θαλάσσιους διαδρόμους με το εμπόριο που έκαναν οι Μινωίτες στην περιοχή. Αυτόν τον ρόλο έρχεται να το ξαναπαίξει τώρα η Ελλάδα εξαιτίας της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί, επειδή το Ιράν σκέφτεται να ξαναγίνει αυτοκρατορία, επειδή η Τουρκία θέλει να ξαναγίνει Οθωμανική αυτοκρατορία, επειδή η Ρωσία θέλει να επεκταθεί όπως παλιά, και η Κίνα προσπαθεί και αυτή να αποκτήσει διεθνή επιρροή με αθέμητα μέσα στο διεθνές εμπόριο. Αυτά
6: δημιουργούν
7: αντιδράσεις αποκατάστασης της ομαλότητας, και αυτό βλέπουμε τώρα και παίρνει στρατιωτική μορφή, διότι η διπλωματία αποτυχάνει να δώσει λύση, οπότε έρχεται η ισχύς. Αυτή τη στιγμή την ισχύ για να τα επιβάλλει αυτά την έχει μόνο η Αμερική. Εμείς δυστυχώς δεν κατανοούμε τι ακριβώς γίνεται ακόμα.
6: Νομίζω δεν το κατανοεί κανείς. Να μείνουμε λίγο στις σχέσεις του εμπορίου, με δεδομένο ότι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία, όπως και να το κάνουμε, στηρίζεται στις μικροεπιχειρήσεις, στον οικογενειακές ή με 2-3 στο πολύ πολύ υπαλλήλους, και πάρα πολύ στο εμπόριο. Το εμπόριο έχει κτυπηθεί πολύ, το ελληνικό εμπόριο, γιατί κάποτε είχαμε μικρές βιοτεχνίες που κατασκευάζανε παιχνίδια, που κατασκευάζανε φιωγκάκια, κορδέλες, όλα αυτά του λιανικού εμπορίου, από την εισβολή των εξαιρετικά φθηνών αντικειμένων που έρχονται για διάφορες υπηρεσίες που έρχονται στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι έχουμε ήδη πληγεί από την εισβολή των φθηνών κινέζικων ρούχων σε μια χώρα που μεγαλουργούσε στην ερειουργία η Ελλάδα στο παρελθόν, κυρία Τσαλάκη.
7: Βεβαίως. Και αν ο ανταγωνισμός γινόταν με θεμητά μέσα, δεν θα είχε συμβεί αυτό, διότι η Κίνα δεν θα μπορούσε να πουλάει τόσο φθηνά. Αν σκεφτείτε ότι το κινέζικο ΑΕΠ είναι περίπου 16,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, και ότι το της Ευρώπης είναι περίπου 17%, θα έπρεπε τα δύο νομίσματα να είχαν μία αναλογία πολύ κοντά. Mm. Χρειάζεσαι όμως 7 ευρώ, 7 γουάν για να αγοράσεις ένα ευρώ. Δηλαδή είναι 700% παρακάτω. Και αυτό συμβαίνει επί πολλά χρόνια. Τώρα όμως η οικονομία της Κίνας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Είναι δεύτερη, τρίτη οικονομία, αν την πάρουμε μεμονωμένα. Συνεχίζει να κρατά τεχνητά υποτιμένο το νόμισμά της. Mm. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν λέει τίποτα επί αυτού, διότι τώρα συμμετέχει η Κίνα και δεν μπορεί να πάρει απόφαση κατά της Κίνας.
6: Οπότε
7: αυτά τα προβλήματα, τα αλλεπάλληλα που συσσωρεύονται, μετασχηματίζονται δυστυχώς σε στρατιωτικές επιβάσεις για να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Και δυστυχώς η σχέση της Κίνας με το Ιράν και την αντίσταση που κάνει το Ιράν είναι δεδομένη, διότι έχει ένα τεράστιο μνημόνιο συνεργασίας η Κίνα με το Ιράν, και εξαρτάται πλήρως το Ιράν από την Κίνα, και αυτό, και η Κίνα πληρώνει αυτή τη στιγμή τους μισθούς των φρουρών της Επανάστασης που δεν έχουν έσοδα.
6: Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Πρώτα απ' όλα θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε, για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μπει στην οι κυβερνήσεις δεν προστατεύσουν το μέσο πολίτη, θα καταστεί πολύ ακριβή λόγω της αύξησης των υλών της ενέργειας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα, και επίσης όταν με το καλό ο Τραμπ πάει στην Κίνα θα τα πούμε γενικότερα, αφού πάει, αφού μιλήσει ο Τραμπ, αφού καταλάβουμε, αν καταλάβουμε τι λέει ο Τραμπ, αν κλείσει καμιά συμφωνία. Ο κύριος Κατσαλάκης θα είναι πολύτιμος συνομιλητής για να είμαστε σε όλα ενημερωμένοι. Χίλια ευχαριστώ, χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε.
7: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Ευχαριστώ. Βάλε λίγο αυτό το Zimmer, το Zimmer, το μουσικό κομμάτι για να πάμε όσο του έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφορείο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της ύπαρξης ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. Την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση, το άρθρο 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν στην πράξη ευρωπαϊκές χώρες που πρόσφατα στήριξαν αμυντικά την Κύπρο σε ad hoc βάση και χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίηση του άρθρου. Κατά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμινας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Άντριους Κουμπίλιους είχε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στην εκπόνηση του δεύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος SAFE 2 και υπογράμμισα τις πάγιες ελληνικές θέσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κ. Δένδιας. Στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, που είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογο του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του στενού. Αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για πλήγμα της Τεχεράνης με δύο πυράβλους σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δεξαμενόπλου που συνδέεται με την Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι. Ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας ασκήθηκε σε βάρος του 67χρονου που εισέβαλε το πρωί με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απειλούσε τους υπαλλήλους. Ανησυχία επικρατεί για το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά την επιδημία χανταϊού και τον θάνατο τριών ανθρώπων. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ξεκαθάρισε ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά ξανά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα. Έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Είμαστε λοιπόν πρωτοπόροι από ό,τι έχω σημειώσει εδώ, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή που έχουμε φιλοξενήσει την περίφημη δασκάλα από τα Φουρνά Ευρυτανίας, που αποκοινούμε τον τοπικό ιερέα. Έφεραν πάλι κυριολεκτικά τη ζωή στο χωριό τους, εκεί ψηλά στην Ευρυτανία, κάνοντας έτσι παίρνοντας μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία να συγκεντρωθούν δυνάμεις, τους δόθησε και η περιφέρεια εκεί της περιοχής, να συγκεντρωθούν δυνάμεις ώστε να επιστρέψουν κάποιες οικογένειες, όχι οι ντόπιοι, γενικώς ταλαιπωρημένες από τα αστικά κέντρα, πόσο μάλλον από την Αθήνα, οι οικογένειες με μικρά παιδιά, να μπορέσουν να εγκατασταθούν εκεί. Ξεκίνησε δειλά, αναπτύχθηκε πάρα πολύ με μεγάλη επιτυχία. Πήγαν 3-4 πολυμελείς οικογένειες, ανοίξανε δουλειές, βρήκανε δουλειές εκεί, ανοίξανε καινούργια μαγαζιά, λειτουργήσε σε πληρότητα το σχολείο, που όταν ανέλαβε η δασκάλα είχε μόνο 2 παιδιά, τώρα είχε καμιά 18-20 παιδιά. Το μιμήθηκε αυτό σε συνεργασία και με τα Φουρνά το χωριό Ζήτσα εκεί στην Ήπειρο, και βρήκανε σπίτια για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από την Αθήνα, να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής, να παίζουν τα παιδιά με το χώμα και την μπάλα όπως δεν μπορεί να κάνει κανένα πλέον παιδί στις μεγάλες αστικές πόλεις. Πέτυχε και αυτό τη Ζήτσα. Έχουμε 2 φορές αναφερθεί με καλεσμένο και το δήμαρχο την μία φορά, και εν συνεχεία την πρώτη οικογένεια με τα 3-4 παιδιά που εγκαταστάθηκε. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, ότι είναι πρωτοπόρος η μικρή μας υπέροχη πατρίδα. Γιατί διάβασα προσφάτως στο IF Μερίδα ότι ένα μικρό χωριό της Ισπανίας, το Αρενίλας, προσφέρει δωρεάν κατοικία και μόνιμη απασχόληση σε μια προσπάθεια να προσελκύσει νέους κατοίκους, οι οποίοι, το χωριό είναι λογικό, αναζητά ανθρώπους να είναι όμως διατεθειμένοι να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό εκεί, το Αρενίλας, ο οποίος ο πληθυσμός εκεί είναι κάπου 40 νοματέοι, και με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να ενισχύσει την κοινότητα των 40 κατοίκων με οικογένειες που θα ζήσουν, εννοείται θα εργαστούν, θα συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή, θα κάνουν και καινούργια παιδιά. Και ο στόχος δεν είναι μόνο να γεμίσει ένα άδειο σπίτι, γιατί διαθέτει, είναι υπέροχο δε το χωριό, το IF Μερίδα το είχε και φωτογραφία, πολύ γραφικό, δεν έχει μπετά και τέτοια, αισθητικά μας ρίχνει στα αυτιά. Ο στόχος λοιπόν δεν ήταν απλώς να γεμίσει ένα άδειο σπίτι, αλλά να διατηρηθούν οι υπηρεσίες, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και το κυριότερο να αποτραπεί η περαιτέρω γύρανση του πληθυσμού, που είναι κάτι που το αντιμετωπίζει δυστυχώς η Ελλάδα στην περιφέρεια. Και έτσι λοιπόν η πρόταση αυτή είναι πλούσια, περιλαμβάνει παραχώρηση δημοτικής κατοικίας παρακαλώ, πλήρως εξοπλισμένης χωρίς ενίκιο, και επίσης προσφέρεται μόνιμη εργασία στις οικοδομές κυρίως, και επίσης η δυνατότητα να διαχειριστεί ένα κοινοτικό μπαρ του χωριού, που είναι το κακόμοιρο, το κέντρο ρε παιδί μου του χωριού, αλλά υπολειτουργεί. Όλα αυτά λοιπόν στην Ισπανία, και νομίζω ότι θα πάνε καλά, γιατί όλο και περισσότεροι, αν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι, θέλουν να εγκατασταθούν, να φύγουν μακριά από αυτή την καθημερινότητα που δυστυχώς κυριαρχεί, τη βάρβαρη καθημερινότητα για διάφορους λόγους που κυριαρχεί στις περισσότερες έτσι, μεγάλες πόλεις, και με πρωταγωνίστρια βέβαια την Αθήνα, που για πολλούς η διαβίωση στην Αθήνα είναι φρικτή. Όμως, για να μην βλέπουμε μόνο τα κακά της Αθήνας, θα κάνουμε ένα πολύ ευχάριστο ενημερωτικό διάλειμμα, με έναν συνάδελφο από την εφημερίδα πάλι, το iEfημερίδα.gr. Εγώ το διαβάζω ανελιπώς. Και μου έκανε πάρα πολύ ευχάριστη εντύπωση ένα ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Τσάβαλου για το από πού πήραν το όνομά τους πάνω από 100 συνοικίες της Αθήνας. Καλησπερίζω λοιπόν τον κύριο Τσάβαλο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πιπηλή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ότι εγώ ευχαριστώ, το βρήκα. Εγώ είμαι φανατική Αθηναία, έχω δώσει τη ζωή μου όλη για την Αθήνα και την ανύψωση του επίπεδου της και είμαι και λάτρης των ιστορικών στιγμών της Αθήνας που οι σύγχρονοι, ακριβώς επειδή δεν είναι καν Αθηναίοι, απλώς κατοικούν στην Αθήνα, δεν έχουν ιδέα για πολύ βασικά πράγματα. Άρα λοιπόν ξετυλίγετε εσείς το κουβάρι γιατί το πώς ονομάστηκαν οι περιοχές της Αθήνας.
1: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι. Είχα και εγώ πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια για πάρα πολλές περιοχές. Η περιέργειά μου τελικά ικανοποιήθηκε με τις απαντήσεις που πήρα ψάχνοντας και η αλήθεια είναι ότι λείπουν και πάρα πολλές περιοχές και γειτονίες και συνοικίες οι οποίες δεν χωρούσαν στο άρθρο γιατί θα έπρεπε να το βγάλω σε βιβλίο.
0: Όπως λείπουν, θα τα πούμε μετά. Λείπουν και γειτονιές, χάσανε το τοπονύμιό τους. Δηλαδή ένα παράδειγμα και θα τα πούμε μετά. Λες Παγκράτη, μα το Παγκράτη δεν είναι μόνο Παγκράτη. Το Παγκράτη διανθιζόταν από γειτονιές που είχαν τη δική τους ονομασία. Θα τα πούμε μετά. Συνεχίστε λοιπόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έπεσα πάνω σε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν γνώριζα, δηλαδή δεν γνώριζα ότι π.χ. τα Λιώσια έχουν πάρει το όνομά τους από έναν μεγαλοτσιφλικά αρβανίτη, τον λεγόμενο Πέτρο Λιώσα. Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι. Ούτε καν γνώριζα ότι υπήρχε ένας Πασάς, ο Χαϊδάρ Πασάς, ο οποίος είχε επίσης πάρα πολλά κτήματα στην περιοχή, στο Παλατάκι, από όπου πήρε το όνομά του το Χαϊδάρι.
0: Χαϊδάρ Πασάς, Χαϊδάρ, ωραίο.
1: Χαϊδάρ, ναι, και σημαίνει λιοντάρι. Σημαίνει και Ασλάν, σημαίνει και Χαϊδάρ, είναι το μικρό λιοντάρι νομίζω το Χαϊδάρ. Είναι το Ασλάν που είναι το κανονικό και είναι το Χαϊδάρ που είναι το μικρό λιοντάρι.
0: Ναι.
1: Αυτός είχε λοιπόν κτήματα στο Παλατάκι το σημερινό και επειδή ήταν λέει πάρα πολύ καλός με τους Έλληνες, ήταν αρκετά φιλέλληνας με πολλά εισαγωγικά, ναι. Του δώσαν το όνομά του στην περιοχή.
0: Και έμεινε Χαϊδάρι.
1: Και έμεινε. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν υιοθετήσει και την ονομασία Δρέπανο.
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρει κανείς. Ναι, καλά, εντάξει. Είναι σαν την Πανεπιστημίου Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και Πατησίων 28 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης δεν γνώριζα ότι τα Εξάρχεια πήραν το όνομά τους από έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από την Κόνιτσα, έναν Κονιτσιώτη. Από έναν άνθρωπο ο οποίος στην γωνία της σημερινής Θεμιστοκλέως και Σόλωνος ίδρυσε ένα παντοπολείο το οποίο πήγαιναν τότε όλοι οι Αθηναίοι. Ο άνθρωπος κατέβηκε από την Πουρνιά, με παλιό όνομα, το παλιό του όνομα ήταν Σταρίτσιανη, Πόνιτσας, και ίδρυσε ένα παντοπολείο εκεί, άνοιξε ένα παντοπολείο και πήγαιναν όλοι και έδωσε το όνομά του σε μια ολόκληρη περιοχή, στα Εξάρχεια.
0: Και τι περιοχή, έτσι. Υπέροχη.
1: Και την περιοχή, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα πολλά που βρήκα τέλος πάντων.
0: Πείτε και άλλα, γιατί έχουν ενδιαφέρον, είπαμε. Χαϊδάρ, Λιώσια.
1: Το άλλο είναι ότι το Χαλάνδρι, που πολύ το αγαπώ επίσης, γιατί είναι και κοντά στην περιοχή που γεννήθηκα, που είναι το Μαρούσι, θα σας πω μετά για το Μαρούσι. Το Χαλάνδρι έχει πάρει το όνομά του μάλλον, κατά μεγάλη πιθανότητα, από την ονομασία Χιλιάνδριων, γιατί ήταν ένα μέρος όπου ζούσαν χίλιοι άνθρωποι, άνδρες, δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι.
0: Ναι.
1: Οι πρόγονοι να συμπεριληπτικοί με τις γυναίκες και το ονόμασαν Χιλιάνδριων, εξού και Χαλάνδρι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά έχουμε και το Μαρούσι, την περιοχή όπου έχω γεννηθεί και μένω, όπου ήταν η περιοχή του, ήταν το Άθμονον. Έτσι, ήταν ένας από τους 12 δήμους της Αρχαίας Αττικής επί Κέκροπος. αλλά μετά ονομάστηκε Μαρούσι, Αμαρούσιον, επειδή πήγαν εκεί κάτοικοι της Αμαρίνθου, της Εύβοιας, για να χτίσουν ένα ιερό. Ναι, είναι, ουσιαστικά είναι παρήχηση του Αμάρινθος, το Αμαρούσιον, γιατί εκεί είχε το ιερό η Αμαρίσια ή Αμαρίνθια Άρτεμις. Ουσιαστικά έμεναν εκεί ευωίτες στο Μαρούσι, στο σημερινό Μαρούσι.
0: Πάμε τώρα να κατέβουμε προς το κέντρο. Ξεκινάμε από το Μοναστηράκι.
1: Το Μοναστηράκι ήταν ένα μοναστήρι, το οποίο μετά ήταν αρκετά μικρούλι και το ονομάσαν Μοναστηράκι. Ήταν αρκετά κοινό αυτό στην Αθήνα να υπάρχουν, όπως π.χ. κολονάκι. Υπήρχε μια κολόνα που σηματοδοτούσε, ας πούμε, αποστάσεις και τα λοιπά, και από εκεί πήρε το όνομά του το κολονάκι.
0: Ναι. Παλαιότερα στο κολονάκι στην πλατεία υπήρχε αυτή η κολόνα.
1: Έτσι έχω ακούσει, αλλά επειδή δεν είμαι τόσο, δεν ξέρω αν...
0: Ναι, υπήρχε. Και με την ανάπλαση πριν από 20-25 χρόνια, μία ανάπλαση που καταδικάστηκε και όλα από όλους, γιατί δεν ήταν πλατεία, τελικά ήταν ένα μικρό Everest, δηλαδή για να περπατήσει στην πλατεία Κολονακίου, που αισθητικά ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν δημιούργημα πολύ γνωστών αρχιτεκτόνων και είχε πάρει και το πρώτο βραβείο, τρομάρα μου, από το Υπεχοδέ. Έπρεπε να ανέβεις 3 σκαλιά, να πας σε ένα πλάτωμα, μετά να ανέβεις άλλα 4 σκαλιά, μετά για να βγεις, ας πούμε, στους δρόμους, στους παρόδιους, έπρεπε να ανέβεις ή να κατέβεις άλλα 4 σκαλιά. Οπότε, επειδή λες κάποια στιγμή μπορεί κάτι να γίνει, άσε να πηγαίνουμε γύρω-γύρω από τον δρόμο. Τώρα βέβαια γίνεται η νέα πλατεία που θα γίνει του μετρό. Το ξέρουμε για το κολονάκι, υπήρχε αυτή η κολόνα και το θυμάμαι εγώ από μικρή που πήγαινα στο Μαράζιλο, δηλαδή ήξερα ότι εκεί είναι η κολόνα και την είχα δει κιόλα. Να πάμε προς τα κάτω, ας πούμε το Κουκάκι.
1: Είναι από έναν, από τον Ιωάννη Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν εκεί έμπορος, επιχειρηματίας κτλ. Και έδωσε είχε και κάποια διαμερίσματα και ουσιαστικά έδωσε το όνομά του στην περιοχή, όπως αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και την περιοχή του Ζωγράφου.
0: Ήταν Ζωγράφου ήταν και η περίφημη βίλα του Ζωγράφου.
1: Ναι, είναι η περίφημη βίλα και είναι τα κτήματα που είχε τότε ο βουλευτής. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η επιτρικούπη αυτός, ο οποίος είχε αγοράσει πάρα πολλά κτήματα και τα έδινε. Ναι. Και τα μοίραζε σε αυτούς που είχαν, τέλος πάντων, για να μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι, μια μονοκατοικία τότε βέβαια. Μιλάμε για αρχές του 20ου αιώνα.
0: Η Ομόνοια εντάξει και το Σύνταγμα το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η Ομόνοια εντάξει και το Σύνταγμα το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ο κεραμικός που έχει σχέση ο κεραμικός.

0: με το όνομα. Το κτίριο υπάρχει και είναι η πηγιακοθήκη του Δήμου εκεί τώρα.
1: Το κτίριο αυτό, το κτίριο αυτό το έζησα εγώ ίδιος αντιδήμαρχος αρμόδια του Δήμου Αθηναίων πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου είναι ένα τεράστιο τετράγωνο, ένα στέρεο κτίριο που ήταν ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων και δεν ξέραμε τότε επί έβερτα, ας πούμε, τι να την κάνουμε, γιατί ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να ανακαινιστεί πλήρως και ήταν ο ίδιος δωρητής, δηλαδή ναι. Πέρασε στο Δήμο Αθηναίων από τον ίδιο το Δουρούτη και νομίζω επί Καμίνη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχετε δίκιο, επί Καμίνη.
1: Επί Καμίνη έγινε και αναμόρφωσε όλη την περιοχή. Είναι δίπλα στην μικρή πλατεία με το όνομα του αείμνηστου του Αβδί, του Δημοτικού Συμβούλου της Αριστεράς, που ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, τον έζησα πολλά χρόνια στο Δήμο Αθηναίων. Είναι η πλατεία Αβδί, όμορη του Δουρούτιου αυτού καταπληκτικού κτηρίου που είναι η Πινακοθήκη, και εκεί αναπτύχθηκε όλη η περιοχή. Και γι' αυτό πολλοί παλιοί Αθηναίοι λένε είναι στα Δουρουτέικα, δηλαδή του Δουρούτη. Επίσης ενδιαφέρον πολύ έχει η περιοχή η ονομασία του Μέτς, που είναι γνωστή για τους κατοίκους εκεί.
0: Ναι, βέβαια είναι η μάχη, έγινε μια μάχη, είναι από την πόλη του Μέτς. Τη γαλλική πόλη του Μέτς, που είχε γίνει μια μάχη εκεί. Τέλος πάντων, ανάγεται στον Ρωσοπρωσικό πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή έμεναν εκεί κάποιοι άνθρωποι που είχαν έρθει, που ήταν οι πολεμιστές της μάχης αυτής, επί Όθο να μιλάμε τώρα, έμειναν εκεί και ονομάστηκε Μέτς για να θυμούνται την πόλη τους, τη γαλλική.
1: Επίσης, η Τουρούφ.
0: Η ποια, δεν σας άκουσα.
1: Τουρούφ.
0: Νομίζω ότι είναι. Αν δεν κάνω λάθος, το αναφέρω και μέσα. Να σου πω, λέει, δεν το θυμάμαι. Είναι.
1: Τώρα θα το βρω εγώ για
0: ανθρώπου που είχε εκεί επιχειρήσεις. Νομίζω είναι Βαβαρός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όπως πολύ, πολύ βαβαρική έτσι η ιστορία, αλλά δεν έχει καταγραφεί ως τοπονύμιο, είναι το Ηράκλειο. Που ήταν η περιοχή, νομίζω ότι ήταν τον Φίξ, δεν ήταν, που έχουν το τεράστιο κτήμα, το οποίο έχει περιέλθει στο, νομίζω έχει περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στο Δήμο Ηρακλείου, κάτι τέτοιο.
0: Μπορεί. Το ωραίο είναι με το Ψηρή, ας πούμε, που είναι κάτι και των Ψαρών. Πώς ήταν τα αναφιώτικα στην Πλάκα, που ήταν η κάτοικη της Ανάφης.
1: Μισό λεπτό ξεχάστηκα, πρέπει να κάνω το διάλειμμα. Καλέ, Ορέστη, δεν με έκοψες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόλλησε στην κίνηση. Ξεκόλα επιτέλους. Όλα τα νέα μοντέλα σκούτερ και μοτοσικλετών είναι εδώ. Σουλτάτης Μότο. Χαλκίδος 23, Άνω Πατήσια. Τηλέφωνο 210 21 35 461.

0: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα έτσι ξενάγηση στις ονομασίες των περιοχών της Αθήνας με τον δημοσιογράφο από το iEfημερίδα.gr, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάβαλο. Μου λέει εδώ ο ηχολήπτης μας, ο Ρέσης Παπάς, ότι νομίζει ότι λόγω του εργοστασίου στο μεταξουργείο που είπατε, επειδή ήταν εκεί επεξεργάζονταν το μετάξι, νομίζει ότι έμειναν και οι μουριές ως κύριο δέντρο στην Αθήνα, ειδικά παλιότερα πριν πάθουν αυτή την αρρώστια που σιγά σιγά εξαφανίζονται.
3: Ναι, ενδεχομένως ναι, η αιτίαση να είναι σωστή.
2: Έχει μια λογική.
3: Πόνος, αλλά ναι, φαντάζομαι ότι αυτή είναι το αυτή είναι η αιτία.
2: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε, ας πούμε, το Γουδί είναι πάλι από γεωκτήμονα, δεν είναι, που έχει όλη την περιοχή
3: είναι,
2: όπως και του ζωγράφου.
3: Είναι και αυτό από γεωκτήμονα, βέβαια.
2: Γι' αυτό και το σωστό είναι του Γουδί, όχι του Γουδιού.
3: Ναι, το Γουδί είναι από γεωκτήμονα, το Γκίζι. Είναι μια περίεργη ιστορία.
2: Αυτό, για πείτε το.
3: Λοιπόν, το Γκίζι περιοχή πήρε το όνομά της, δόθηκε τιμητικά στον Νικόλαο Γκίζι,
2: τον περίφημο ζωγράφο.
3: Όμως επειδή του δώσαν την ονομασία, επειδή ο άνθρωπος τότε έμενε και στο εξωτερικό, ήταν στη Γερμανία,
2: ναι.
3: Έλεπαν το όνομά του στα γερμανικά που ήταν Γκίζι, G, με το G,
2: ναι.
3: Το πέρασε ως Γκίζι και όχι ως Γκίζι, ενώ στην ουσία είναι για τον Νικόλαο Γκίζι η περιοχή αυτή αφιερωμένη.
2: Ναι, όπως επίσης θα σας πω τώρα, παλιά υπήρχε, τώρα έχουν ισοπεδωθεί. Για παράδειγμα, τα Πατήσια δεν είναι ένα τα Πατήσια, μια τεράστια περιοχή.
3: Ναι.
2: Κάθε κομμάτι είχε διαφορετική ονομασία και τώρα βλακωδός ο Δήμος Αθηναίων, κατά την άποψή μου, έχει επιτρέψει να έχουν ισοπεδωθεί όλες οι ιστορικές περιοχές των Πατησίων, που ήταν πολλές, δεν ήταν μία.
3: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια γενικότερη ένα μπουμπούλα. Μία με τα Airbnb, μία με αυτά, μία με τα τουριστικά. Τα έχουμε λίγο μπλέξει και χάνονται τοπονύμια, χάνονται περιοχές, χάνονται, πώς το λένε, τα τοπόσημα της πόλης.
2: Και ευθύνεται ο Δήμος Αθηναίων, ξέρω πολύ καλά τι λέω, διότι για παράδειγμα υπάρχουν τα 7 διαμερίσματα και επειδή βολεύει τη γραφειοκρατικά το Δήμο Αθηναίων, λέει, το 7ο διαμέρισμα είναι όλο αμπελόκηποι. Ναι. Αμπελόκηποι, λες, αμπελόκηποι. Χαθήκαν τα εκεί. Το 5ο είναι τα Πατήσια, που έχουν πολλές διαφορετικές γειτονιές που οι ντόπιοι τις κρατάνε. Το Παγκράτη είναι το χειρότερο, μόνο το Μέτσε παίζησε. Το Παγκράτη είχε την περιοχή Ριζάρη, είχε την περιοχή Βατραχονήσι, ιστορική
3: ακριβώς
2: περιοχή,
3: ναι,
2: το
3: ναι,
2: Βατραχονήσι,
3: ναι, ναι,
2: που είναι η πλατεία Προσκόπων,
3: ακριβώς.
2: Λένε Παγκράτη. Δεν είναι Παγκράτη. Το Παγκράτη κανονικά ξεκινάει από τη Σπύρου Μερκούρη και πάνω. Οι κάτω περιοχές είχαν η κάθε μία, όπως διατήρησε του Μέτς για παράδειγμα, ήταν το Βατραχονήσι, ήταν η περιοχή Ριζάρη, που...
3: Ναι.
2: Και τα έχουν ισοπεδώσει, σας λέω, λόγω της ευκολίας ότι χωρίστηκαν σε 7 διαμερίσματα. Το πάνω δε Παγκράτη έχει, το άνω που λένε, έχει και αυτό τις δικές του τα τοπονύμια, τα οποία σιγά σιγά εξαφανίζονται.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Πέρασαμε έτσι πολύ είναι ωραία με αυτή την αφήγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να,
2: και συγχαρητήρια για την ωραία δουλειά.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια, γεια.

0: Είναι αυτό που λέμε όλα ίσωμα. Το κατάλαβαν τώρα οι ακροατές. Ένα Παγκράτη αχανές που δεν έχει καμία σχέση το Παγκράτη αυτό που λέμε το πυκνοκατοικημένο με τις περιφερειακές του γειτονιές όπως είναι το Μέτς, το Ριζάρι και το Βατραχονήσι, μπορεί να μου διαφεύγει και κάποια άλλη. Οι αμπελόκηποι όλα μέσα. Δεν λες ας πούμε εκεί τα Πατήσια έχουν πολλά τοπονύμια που και αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται. Θα έρθει τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ για το τίτλους ειδήσεων στις 5:30 και εμείς συνεχίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα επιληθεί ειρηνικά, ειδικά όσον αφορά την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Πρώτη θέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την αυτιλιακή κοινότητα για τη διέλευση στα στενά του Ορμούς, υπογράμμισε από τη δική του πλευρά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο Fox News. Αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μεταξύ άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη ζητά τη διερεύνηση χρήσης του Predator, όπως και την τυχόν συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ποινική δίωξη για υπόπειρα ληστείας ασκήθηκε σε βάρος του 67χρονου, που εισέβαλε το πρωί με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απειλούσε τους υπαλλήλους. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τρίτη γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Θα βάλεις μουσική.
1: Αλφα Radio 989.

0: Και πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο που θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον όπως πάντα, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να έχετε κέρδη από τη ΔΕΗ ακολουθώντας όμως τις οδηγίες. Μπες στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Άρα λοιπόν ακολουθήστε τις οδηγίες και θα είστε πάντα κερδισμένοι προσφορά της ΔΕΗ. Σκέψου που καταντήσαμε, Ορέστη, να θεωρούμε πολύ φυσιολογική είδηση το ότι σκοτώθηκε ένα παιδάκι μόλις 13 ετών σε χωριό κοντά στα Κρέστενα της Ηλίας επειδή οδηγούσε ένα πατίνι, προσέξτε, σε χωριό στον προφήτη Ηλία, λίγο έξω από τα Κρέστενα, οδηγούσε ένα πατίνι προς το κέντρο του χωριού, στον κεντρικό του δρόμο. Και το θεωρούμε τώρα αυτό πολύ φυσιολογικό, δεν κουνήθηκε φύλο δηλαδή. Ακόμα περιμένουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα που εδώ και 6 μήνες έκανε συνέντευξη τύπου εκεί, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι δεν πάει άλλο με τα πατίνια, θα έρθει ο οδοστρωτήρας που λέγεται Δήμος Αθηναίων και θα βάλει τάξη και σειρά, τίποτα δεν έχει γίνει. Όπου τώρα πλέον κατεβαίνουμε, ανοίγουμε την εξώπορτα του σπιτιού για να βγούμε έξω και πρέπει να πηδάμε πάνω από πατίνια, τα οποία είναι παρκαρισμένα έξω από φούρνους, από καταστήματα ενδυμάτων, παρατημέρα, χαμέ που λένε. Τώρα τα γυρίζουν επίτηδες και τα ξαπλώνουν για να κοιμηθούν στο πεζοδρόμιο, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως τα περισσότερα πατίνια κοιμούνται εκεί. Και γι' αυτό λέω ο Σταύρος Κωνσταντινίδης να μας τα πει με το γνωστό του ύφος, ο γνωστός συγκοινωνιολόγος, για να κοιμηθούν τα κουμπάνε τα πατίνια, κύριε Κωνσταντινίδη, στα πεζοδρόμια.
1: Τι να πω, έχετε δίκιο. Σας ακούω όλη την εισαγωγή. Να πω μια πρώτη κουβέντα. Στο ζήτημα των πατινιών έχουμε αποτύχει απολύτως. Έτσι, ας ομολογήσουμε την αποτυχία μας. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούμε. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι μία γενικώς θετική εξέλιξη της τεχνολογίας που είναι να έχουμε αυτόν τον τρόπο μετακίνησης, όταν τον υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα, εμείς δεν είχαμε χώρο να τον ενσωματώσουμε. Δηλαδή, πώς θα τον ενσωματώναμε? Θα τον ενσωματώναμε όπως ακριβώς, παραδείγματος χάρη, η Γερμανία, βάζοντας τα πατίνια μέσα στους ποδηλατόδρομους. Αλλά επειδή δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, είπαμε να τους βάλουμε, να τα βάλουμε στον δρόμο. Μετά από αυτό κάναμε ένα θεσμικό πλαίσιο το 21, το οποίο το έχουμε αφήσει χωρίς καμία τροποποίηση, χωρίς καμία αλλαγή, στο οποίο κάναμε αρκετά λάθη. Πρώτον στο θέμα της ηλικίας. Δεν μπορεί ένα παιδί 13 χρονών να μπορεί νομίμως να κυκλοφορήσει ένα πατίνι μέσα στους δρόμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένο, γιατί δεν γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έχει την εκπαίδευση, δεν έχει δίπλωμα κτλ. Δεύτερον, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, διότι τα πατίνια δεν μπήκαν σε ένα πλαίσιο ασφάλισης, δηλαδή ένα πατίνι το οποίο θα εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα δεν έχει καμία ασφάλιση, δεν έχει πινακίδα, δεν γνωρίζουμε τι είναι. Και δεύτερον και τρίτον, αφήσαμε ασίδωτα τις ιδιωτικές εταιρείες να το προσφέρουν, γιατί έχουμε δύο ειδών πατινιών όπως ξέρετε. Το ένα είναι αυτό που αγοράζει ο πατέρας στο γιο και του λέει πάρε ένα πατίνι να μετακινηθείς, το παίρνει από το εμπόριο ελεύθερα, και το άλλο είναι αυτό που ενοικιάζεις από τις ενοικιαζόμενες εταιρείες. Αυτά που βλέπετε να κοιμούνται, όπως λέτε, έτσι όμορφα και γλαφυρά, είναι των ενοικιαζόμενων εταιρείων, τα οποία δυστυχώς ο Δήμος Αθήνας, σε αντίθεση με το Δήμο Θεσσαλονίκης που τακτοποίησε τα πράγματα αυτά πριν από 8 μήνες και έκανε ένα σχέδιο εκεί συμμαζέματος του πράγματος, γιατί τα ρίχναν και μες στη θάλασσα στην Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Αθηναίων δεν το έχει λύσει ακόμα αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα όντως αυτή τη στιγμή να είναι σπαρμένα πατίνια σε όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα είναι το χωροταξικό, αισθητικό, αν θέλετε, ζήτημα. Το άλλο, το κρισιμότερο όμως, είναι τι πρέπει να κάνουμε με τα πατίνια. Αν δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, καλύτερα να τα απαγορεύσουμε προσωρινά, να επαναπροσδιορίσουμε το θεσμικό πλαίσιο, να τακτοποιήσουμε τα πράγματα όσον αφορά τις ταχύτητες, που μπορούν να κινούνται, με ποιον τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις, και να επανέλθουμε όταν θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Πάντως, για να μπορούσαμε να τα υποδεχτούμε, θα έπρεπε να ήμασταν Γερμανία και να έχουμε ποδηλατόδρομους για να τα βάλουμε μέσα στους ποδηλατόδρομους. Αυτή είναι η εισαγωγική μου τοποθέτηση.
0: Ωραία. Θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες. Είπατε πολύ σωστά. Φέραμε τα πατίνια. Δεν είχαμε πού να τα βάλουμε, γιατί δεν έχουμε ποδηλατόδρομους που θα ανήκαν πιο σωστά. Τα κατεβάσαμε στο δρόμο. Τα κατεβάσαμε στο δρόμο, αλλά μετά, επειδή πολλοί που οδηγούν πατίνι φοβούνται στο δρόμο ή τους βρίζουν οι οδηγοί, και δικαίως, γιατί τι δουλειά έχει ένα πατίνι να τρέξει στη Συγκρού, για παράδειγμα, ή τη Βασιλή Σοφία. Οπότε μετά ανεβήκανε στα πεζοδρόμια. Όπου
1: σωστό.
0: Έχουμε τώρα οι πεζοί, είμεθα οι πεζοί, τα μηχανάκια που τρέχουν κυρίως ανάποδα, γιατί δεν τους βολεύει, δηλαδή θέλουν να πάνε στην Ομόνοια, αλλά βρεθήκαν στη Σταδίου, η Σταδίου είναι άνοδος, Κασιλάρο τους Μεγάλη, πάνε στο δεξί ή στο αριστερό πεζοδρόμιο του Σταδίου και κατεβαίνουν στην Ομόνοια κανονικά ανάποδα. Και μετά έχουμε τα ποδήλατα που τρέχουν σαν παλαβή, δεν έχω καταλάβει γιατί, αρκετοί ποδηλάτες, και τώρα έχουμε και τον ανταγωνισμό με την ταχύτητα των πατινιών, τα οποία είναι και ηλεκτρικά τα περισσότερα, και δεν παίρνεις χαμπάρι, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ο μικρός νεολογισμός, και αν αύριο ήμουν υπουργός μεταφορών, θα έλεγα το εξής. Πρώτον, προσπαθώ να απαγορεύσω την κίνηση των δικύκλων στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους.
0: Είναι δουλειά του Δήμου, αποκλειστικά το πεζοδρόμιο. Πάμε παρακάτω.
1: Και ο Δήμαρχος, λοιπόν. Τελειώνει η ιστορία με τα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους, τα μηχανάκια, τις εταιρείες, τη Volt, τον έναν, τον άλλον κτλ.
0: Χαμός.
1: Τελειώνει μία και καλά. Επίσης, βάζω νέο θεσμικό πλαίσιο, ή προσπαθώ να δω πού έχουμε αποτύχει πλήρως όσον αφορά την κίνηση των πατινιών. Φαίνεται, κατά την άποψή μου, ότι εμείς, ένα άναρχο σύστημα όπως είμαστε δομημένοι, δεν μπορούμε να υποδεχτούμε μέχρι την αναρχία και πατίνι, γιατί θα έχουμε αύριο έναν άλλον 13χρονο. Θα έχουμε ένα άλλο θύμα. Είναι και τα νησιά, είναι και οι παραθεριστικές περιοχές. Είδατε, έγινε στην περιφέρεια, δεν έγινε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, όπως λέτε, στη Συγκρού, τρέχουν με 100 χιλιόμετρα. Επίσης, πώς, αφού ο νόμος λέει ότι το πατίνι μπορεί να τρέχει μέχρι 25 χιλιόμετρα, επιτρέπουμε να υπάρχουν στο εμπόριο πατίνια που τρέχουν ως με μεγαλύτερη ταχύτητα? Ακόμα και ο πατέρας του 13χρονου παιδιού είχε βάλει ένα γκόφτι, αλλά έβαλε ένα γκόφτι, ας πούμε, κατά τη δική του αντίληψη, ας πούμε, για να μειώσει την ταχύτητα, διότι όλα είναι στον αέρα, όλα είναι λάθος. Όλα τα είναι εθελοτυφλούμε. Και όπως είπατε, ενώ έγινε αυτό το ατύχημα, εγώ θα περίμενα μέσα 24 ώρες να έχουμε μια απόφαση και να πούν δύο υπουργοί.
0: Όχι.
1: Ότι
0: σου λέει, έλα μωρέ, σε ένα δήμαρχος, χωριό, σε ένα χωριό της Ηλίας, εκεί κοντά, ναι, στα Κρέστενα.
1: Το οποίο έγινε πανελλήνια είδηση όμως, γιατί είναι τόσο τραγική είδηση, ναι, και επιβλή, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και θα έπρεπε δύο υπουργοί να πούνε stop τα πατίνια μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και αν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα πατίνια.
0: Γιατί λοιπόν, να κάνω
1: δεν
0: μισό.
1: Γίνεται χωρίς κράνος, χωρίς φως.
0: Ναι,
1: χωρίς...
0: θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και εξαγγελίες και από τον Υπουργό Δημοσίου, από τον καινούριο ΚΟΚ. Να κάνω τις διαφημίσεις, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Φυσικά.
2: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πατίνια λοιπόν είναι απληγή στην ελληνική καθημερινότητα. Συνομιλούμε με τον πολύ έμπειρο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη. Πάμε τώρα αφενός. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μας έχει τάξει 6 μήνες ότι κάτι θα κάνει, δεν έχει κάνει κάτι, σε αντίθεση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που έκανε πολλά. Πάμε τώρα και στους αρμόδιους συναρμόδιους υπουργούς που επίσης δεν έχουν κάνει κάτι, αλλά και που κάνανε κάτι όπως το καινούργιο κώδικα, όπου επιβάλλει. Τι επιβάλλει ο καινούργιος κώδικας, κύριε Κωνσταντινίδη, για αυτούς που οδηγούν με πατίνι, για πείτε τα.
1: Κοιτάξτε, ο κώδικας συν το θεσμικό πλαίσιο του 21, ειδικά για τα πατίνια, έχει κάποιες προβλέψεις προφύλαξης, δηλαδή υποχρεώνει το κράνος, δεν επιτρέπει 2 άτομα να είναι σε ένα πατίνι, βάζει τα 5 χιλιόμετρα για πατίνι που κινείται πάνω στο πεζοδρόμιο, που είναι πολύ ήπιο. Το πατίνι 5 χιλιόμετρα πάνω στο πεζοδρόμιο είναι παιδικό πατίνι, έτσι.
0: Εγώ περπατάω 20... πιο γρήγορα, σίγουρα.
1: Να, 25 χιλιόμετρα σε δρόμους οι οποίοι έχουν μέγιστο όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα, αλλά εδώ στην Αθήνα δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι έχουν πιο όριο, οπότε καταλαβαίνει τώρα πώς να ελέγξεις. Αν κινείται στην Συγκρού, ας πούμε, η Συγκρού τι όριο έχει? Έχει όριο 90. Η Κηφισίας έχει αυξομοιούμενο όριο που μερικές φορές είναι 50 και μετά είναι μεγαλύτερο, είναι 70. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ας πούμε. Δεν βγαίνει άκρη. Όσον αφορά όμως τον Δήμο, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μία ήδη πολιτική χωροταξίας εναπόθεσης των πατινιών. Και επίσης θα σας πω και το μυστικό αυτό που το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ότι στη Γερμανία, στο εξωτερικό δηλαδή, το πατίνι Το πατίνι το χρεώνεις με την κάρτα σου, έτσι, βάζεις την κάρτα σου και λες παίρνω το πατίνι. Και όσο το κυκλοφορείς, σε χρεώνει η κάρτα. Κάποιες εταιρείες βγάζουν λεφτά και μάλιστα πολλά και τώρα δεν ξέρω και αυτή η έξαρση, ας πούμε, του τελευταίου καιρού σημαίνει ότι έχουν βρει στην Αθήνα εξαιτίας των τουριστών και πολύ μεγάλο έδαφος. Αλλά τι γίνεται στο εξωτερικό? Ότι αν δεν εναποθέσεις το πατίνι, επειδή ακριβώς όμως ένας δήμος της Φραγκφούρτης ή του Βερολίνου ή οποιασδήποτε πόλης έχει οριοθετημένους χώρους, σε αυτό το χώρο δεν κλείνει η χρέωση της κάρτας και αυτό το ξέρουν οι χρήστες. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα αυτό το μυστικό, το οποίο όμως για ανθρώπους που ασχολούνται όλη μέρα με αυτά τα θέματα, όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων, όπως είναι τα Υπουργεία κτλ., αυτά θα έπρεπε να πιάνουν πουλιά στον αέρα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Έτσι κάνει η Γερμανία. Υποχρεώνει λοιπόν τις εταιρείες να βάλουν στο λογισμικό την μη οριστική λήξη της χρέωσης εάν τα πατίνια δεν παρκαριστούν εκεί που προβλέπει ο Δήμος, αφού πρώτα τους έχει φωνάξει όλους και τους έχει κάνει μια διαβούλευση και μια συμφωνία. Να, μια λύση που τη λέμε τώρα στην εκπομπή σας.
0: Είναι, δεν το ήξερα αυτό γενικώς, αλλά είναι τόσο απλό άμα θέλεις να τελειώνεις με κάτι.
1: Άμα θέλεις να τελειώνεις, άμα πραγματικά ασχολείσαι με ένα ζήτημα και λες ότι παίρνω το ζήτημα τώρα και πάω να το τελειώσω, υπάρχουν οι λύσεις, γιατί δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική εμείς στην Ελλάδα, κύριε Επιβλήση, το ξέρετε καλύτερα από όλους.
0: Το κακό είναι ότι δεν μας έχει ανακαλύψει ακόμα η Αμερική σε μερικά πράγματα να με ξεστραβώσει, κύριε Κωνσταντινίδη, καταλάβατε.
1: Τι να πω. Είναι απλά πράγματα. Έτσι το έλυσε η Θεσσαλονίκη το ζήτημα. Και το έχει λύσει. Και τώρα η Αθήνα, ας πούμε, πασχίζει να βρει πού θα ράξει, ας πούμε, τα πατίνια και πού θα οριοθετήσει κάποιους χώρους. Πού να βρει τώρα χώρο να οριοθετήσει τα πατίνια, όταν εδώ τα μηχανάκια καταλαμβάνουν μια ολόκληρες οδούς, ας πούμε, παράπλευρα και δεν μπορεί να περάσει ο πεζός και αφήνουν τα μηχανάκια μόνα τους εκεί να δημιουργούν ένα τείχος μεταλλικό στο οποίο πραγματικά ένας άνθρωπος με κινητική δυσκολία βρίσκει τείχος να περάσει απέναντι το πεζό. Καραγιώρη Σερβίας, σας λέω ένα παράδειγμα. Κατεβείτε την Καραγιώρη Σερβίας. Είναι γεμάτο.
0: Και η Βουλής.
1: Η Μητροπόλεως ακόμα. Εκεί που βρίσκει περιθώριο το μηχανάκι να ράξει, το κάνει μόνιμο και δωρεάν.
0: Γιατί όμως, εδώ προσέξτε την ανομαλία, την νοητική ανομαλία των αρμοδίων και συναρμοδίων αρχών. Από τη στιγμή που τα μηχανάκια και οι μοτοσυκλέτες είναι χρήσιμα, μην εξηγήσουμε τώρα για ποιο λόγο είναι χρήσιμα. Ωραία. Και από τη στιγμή που θέλεις να μειώσεις την κυκλοφορία αυτοκινήτων και θέλεις να έχεις μηχανάκια, επειδή είναι οι λόγοι που εξυπηρετούν εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Δεν τους δίνεις ένα κίνητρο, ναι.
0: Μπράβο, κόψω λοιπόν το λαιμό σου, βρες χώρους όπου θα πεις εδώ, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, εδώ μόνο μηχανές, θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για μηχανές.
1: Και όχι
0: όταν
1: μόνο
0: λοιπόν
1: αυτό,
0: δεν είμαι... έχει κάνει ούτε μία καινούρια περιοχή καμία θέση στάθμευσης,
1: δεν
0: ο άλλος...
1: Δεν υπάρχει στην Αθήνα μία θέση στάθμευσης προορισμένη για μηχανάκια. Δεν υπάρχει ούτε μία θέση στάθμευσης
0: όχι, προορισμένη έχει, για έχει ορισμένες έχει. Έχει ναι, μερικές, δηλαδή στην πλατεία Κλαθμόνος έχει, αλλά είναι ίσανώς, πολύ λίγες.
1: Ναι. Επίσης,
0: εγώ θα πω και την τρελή ιδέα που, ναι, γι' αυτό τρώω ξύλο κατά καιρούς. Αφού το μυαλό σου, Δήμε Αθηναίων, γενικά δεν μιλάω τώρα για τον τωρινό Δήμο Αθηναίων, το μυαλό σου είναι τα πεζοδρόμια, τη μισή τους και περαιτέρω διάσταση να την αφιερώνει σε τραπεζοκαθίσματα. Υπάρχει μία λύση, μη βάλεις καφετέριες, μείωσε το φάρδος του πεζοδρομίου για τους πεζούς. Ο πεζός δεν χρειάζεται λεωφόρο, ένα ανεμπόδιστο πεζοδρόμιο θέλει. Και το υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που έδινες για τραπεζοκαθίσματα, κάνε θέσεις για μηχανές. Υπάρχουν, εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, έμπειρη απλώς είμαι.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι στον πεζό πρέπει να δώσουμε την πρώτη προτεραιότητα, αλλά πρέπει να κάνουμε θέσεις για δίκυκλα και μηχανές. Αλλά όταν τις κάνουμε αυτές οι θέσεις δεν μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, 50 μέτρα συνεχές μέτωπο στάθμευσης δικύκλων.
0: Όχι, γιατί δεν μπορεί να περάσει κανείς ενδιάμεσα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει ανά 5 μέτρα να αφήνουμε ένα κενό και να έχουμε μια προέκταση του πεζοδρομίου, ώστε να δημιουργείται ένα δόντι, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να μπορεί ανεπηρέαστα και εύκολα ένας άνθρωπος να περάσει απέναντι. Αλλά αυτά είναι τόσο απλά πράγματα που πραγματικά εγώ αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι εμείς βρισκόμαστε στο απόλυτο μηδέν σε σχέση με το σύνολο του κυκλοφοριακού ζητήματος, των προβλημάτων στάθμευσης. Έρχεται και μας προστίθεται και το ζήτημα του πατινιού, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί κάτι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ούτε καν στο ελάχιστο. Έρχεται και μας προστίθεται και ένα ακόμα πρόβλημα που μας δημιουργεί ακόμα ένα θέμα που αιγύρει...
0: Και θανατηφόρα δυστυχήματα. Δεν είναι το πρώτο αυτό που έγινε στα Κρέστενα.
1: Τα οποία έχουν τόσο μεγάλη τραγικότητα. Εγώ τι να σκεφτώ τώρα. Για ένα 13χρονο παιδί που έχασε την
0: στο χωριό του.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητο. Γιατί κανείς δεν συζητάει για αυτά τα ζητήματα, γιατί κανείς δεν τα αφηγείται στο δημόσιο λόγο, κανείς ηθήνων δεν ασχολείται με επάρκεια και ολιμερής με τα ζητήματα αυτά. Θα άξιζε τον κόπο να έχουμε έναν υπουργό κυκλοφοριακού, ας πούμε, ο οποίος τουλάχιστον να συντονίζει όλο το σύστημα, ακόμα και το Δήμο Αθηναίων, αν θέλετε, γιατί και αυτοί οι αρμοδιότητες, έτσι πως είναι σήμερα μοιρασμένες, είναι λάθος, κυρία Βιπηλή. Δηλαδή, φανταστείτε λίγο το εξής, ότι αύριο το πρωί ξυπνάνε 20 δήμαρχοι στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Δήμαρχος Περιστερίου κτλ. Και ο καθένας σκέφτεται τα δικά του σύνορα. Η Αθήνα χρειάζεται μητροπολιτική διοίκηση πλέον σε τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Χρόνια. Γενικότερα χρειάζεται μητροπολιτικό δήμο πλέον. Κακά τα ψέματα. Θα τα ξαναπούμε. Να τονίσω δε ότι ένα άλλο θέμα, όπου ο Δήμαρχος Χαλανδρίου, ο Δήμος Χαλανδρίου, υπερηφανεύτηκε που έκανε ένα ποδηλατόδρομο, το οποίο είναι θετικό. Με μία διαφορά, ότι δηλαδή έκανε ένα ποδηλατόδρομο που το πολύ να έχει μήκος 1 χιλιόμετρο. Μετά είναι το πουθενά. Δηλαδή αυτή η επιπολαιότητα ότι κάνω ποδηλατόδρομο που είναι μόλις 1500 μέτρα, δηλαδή θα κάνει παιδική χαρά, Λούνα Πάρκ, πάνω κάτω. Η ουσία είναι να συνεννοηθούν όλοι οι όμοροι
1: ακριβώς
0: δήμοι
1: αυτό.
0: Ίδιο σημείο να το προχωρήσουν, αλλιώς
1: τίποτα.
0: Ας
1: βάλουμε το ζήτημα της μητροπολιτικότητας γενικώς στα ζητήματα τα οποία έχουν τέτοια υφή. Το συγκοινωνιακό δεν τελειώνει στα σύνορα του ενός δήμου και αρχίζει
0: ακριβώς
1: στα σύνορα του άλλου. Είναι ενιαίο. Επομένως,
0: θα τα πούμε ξανά, γιατί διάβασα αυτή την ενδιαφέρουσα ανάρτηση που κάνατε 4 διακεκριμένοι συγκοινωνιολόγοι. Κάθισα και τη μελέτησα και έχω προγραμματίσει την άλλη εβδομάδα να σας βγάλω πάλι μαζί με συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πιπηλή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Ναι, έκανε άλλο, μη γελάτε, έκανε έναν ποδηλατόδρομο 1000 μέτρα. Ο οποίος μετά βγαίνει σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Οπότε ούτε παιδάκι δεν ευχαριστιέται με έναν ποδηλατόδρομο που είναι 1000-1500 μέτρα. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και άντε για αύριο, γιατί έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 6 και ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας ηλιόλουστο απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χόλαργο μέχρι Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογο του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του στενού. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία. Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για πλήγμα της Τεχεράνης με δύο πυράβλους σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά και έκρηξη εκδηλώθηκε σε νοτιοκορεάτικο πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Το περιστατικό ανακοίνωσε ότι διερευνά το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση, το άρθρο 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε επίσης την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της ύπαρξης ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας ασκήθηκε σε βάρος του 67χρονου που εισέβαλε το πρωί με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απειλούσε τους υπαλλήλους. Ανησυχία επικρατεί για το κουρασγερόπλαιο που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό μετά την επιδημία χανταϊού και τον θάνατο τριών ανθρώπων. Τον επαναπατρισμό δύο ασθενών επιβατών θα επιχειρήσουν οι Ολλανδικές αρχές. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ξεκαθάρισε ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, 4 του Μάη, ημέρα Δευτέρα. Είναι εδώ η Λαϊκή Απογευματίνη, δεν τα είπαμε και καλό μήνα, γιατί είχαμε και την αργία, μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο. Και κοιτάξτε τώρα, προσέξτε, μέχρι σε 3 μέρες, 4, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και μη σπεύσει κάποιος να θυμηθεί ότι θα μας πει ο Πετρόπουλος τώρα για τον Τσίπρα, κάτι εξαγήφθηκα, θα πει κάποιος. Όχι, δεν θα πω για τον Τσίπρα. Θα πω και για τον Τσίπρα όμως, γιατί σε 3-4 μέρες δείτε πώς σταδιακά αλλάζει ένα πολιτικό σκηνικό. Δεν λέω για μεταβολή σοβαρή, αλλά λίγο αλλάζει. Έχουμε καινούργια πράγματα, ή μάλλον, να το πω διαφορετικά, δείχνουν τα πράγματα αυτά να έχουν μια μεταβατικότητα. Δηλαδή σταδιακά μέχρι πιστεύω το Σεπτέμβριο θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτον είχαμε την πολύ αναμενόμενη παρουσίαση του λεγόμενου μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, ένα μανιφέστο το οποίο έχει γίνει ένας χαμός, ένας κακός χαμός, πώς το ερμηνεύει ο καθένας, τι είναι και το ένα και το άλλο. Εγώ δίνω μια πρώτη ερμηνεία, την έγραψε και σε ένα αρθράκι, ότι δύο πράγματα συγκρατάς από τον Τσίπρα: το κυβερνός αριστερά, τη συμπαράταξη των τριών αυτών ρευμάτων, όπως την εννοεί ο ίδιος και όπως νομίζει ότι μπορεί να λειτουργήσει, και φυσικά την παρουσίαση του νέου κόμματος που θα γίνει μάλλον προς τα τέλη Μαΐου ή και αρχές Ιουνίου από τον ίδιο. Πάει το κεφάλαιο Τσίπρα. Όχι ακριβώς πάει, γιατί έχει, κατά τη γνώμη μου, προκαλεί, θα έλεγα, και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία θα τα εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο μήνας και ο επόμενος θα είναι κομβικοί μήνες για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλους ενδεχόμενους πολιτικούς χώρους όπως στη Νέα Αριστερά, αλλά ας αφήσουμε την Νέα Αριστερά, μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές. Μπορεί να έχουμε και πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν ξέρω, αλλά κάτι θα γίνει, δεν θα πάει έτσι το πράγμα. Δεύτερον τώρα, η ιστορία του Καστανίδη σήμερα το πρωί, εγώ δεν την αφήνω τελείως ασύνδετη από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, και με όλο το σεβασμό στον Καστανίδη, δεν λέω ότι βγήκε σήμερα γιατί την Πέμπτη, την Παρασκευή ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρας κάτι. Ήταν γνωστή η αντιπαλότητα του κυρίου τώρα είδες, μπέρδεψα το όνομα. Λοιπόν, η αντιπαλότητα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, η αντιπαλότητα του κυρίου Καστανίδη λοιπόν με τον κύριο Ανδρουλάκη έχει υπόβαθρο από τις εκλογές, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να κρατήσει συνέδρες Θεσσαλονίκης αφήνοντας εκτός τον πρώτο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εκεί, τον κύριο Καστανίδη. Έκτοτε υπήρξε πολύ μεγάλη κόντρα, τον κατηγορεί για πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Καστανίδης, βγαίνει σήμερα και μιλάει για την μικρότητα των ασήμαντων. Έτσι αναφέρεται και καταφέρεται κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, η κινητικότητα συνεχίζεται και είναι το τελευταίο κεφάλαιο αυτό περί του Αλέξη Τσίπρα. Κινητικότητα συνεχίζεται με μια σειρά που θα ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα από το Sky, αναφορικά με το 2015, τιτλοφορείται «Μεγάλη Μπλόφα» από ένα βιβλίο που είχαν κυκλοφορήσει λίγο πιο μετά από το 2015. Δύο δημοσιογράφοι, η κυρία Βαρβισιώτη και η κυρία Δενδρινού. Υπάρχει ένα επίμαχο κεφάλαιο για μια συνάντηση του Τσίπρα με το Γιούνκερ, μια υπόνοια στο βιβλίο ότι πρέπει να βοηθήσει και ο Τσίπρας τους Ευρωπαίους που τόσο το βοηθήσανε. Υπήρξε μια δήλωση Μητσοτάκη η οποία επαναλήφθηκε 2-3 φορές, ότι εκεί αναφερόταν ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε τη μη περικοπή των συντάξεων με τα κέφια των Ευρωπαίων που ήθελαν τη διπλή ονομασία, να το πω να το καταλάβει ο κόσμος. Οι δύο δημοσιογράφοι βγήκαν χθες και είπαν ότι εμείς δεν αναφέρουμε κάτι στο βιβλίο του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει ότι αυτό που επιχειρείται με τη σειρά του Sky
είναι μια δολοφονία χαρακτήρα. Έμαθα ότι και ο κύριος Βαρουφάκης δεν θα πάει τελικά να μιλήσει σε αυτή τη σειρά, όπου θα συμμετέχουν όμως και άλλοι, δηλαδή και άλλοι υπουργοί από το ΣΥΡΙΖΑ, διάφοροι άλλοι παράγοντες, οικονομικοί κτλ. Τέλος πάντων, υπήρξε ένας καυγάς γύρω από αυτό, ο Τσίπρας δεν θα πάει. Υπήρξε ένας καυγάς, ρωτήθηκε το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε τα δικά του κτλ. Βάζουμε μια τελεία στον Τσίπρα, τώρα να πάμε στα κυβερνητικά, που και αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τώρα, έχει ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τη σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχα κατατεθεί ήδη δύο προτάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και μετά από την και από το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση το αρνείται, υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είναι φυσιολογικό. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση πάνε λίγο από το, πώς να το πω, υπάρχουν έτσι αντιφατικές προσεγγίσεις για το που βρίσκεται και τι έχει γίνει μετά από ένα μήνα που ήταν πολύ επιβαρυντικός, θα έλεγα, με τις ιστορίες των ΟΠΕΚΕΠΕ, την Κοβέση, τα θέματα των υποκλοπών, τον κύριο Τζαβέλα, έγινε ένας κυριολεκτικά χαμός. Η μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει μεγάλη φθορά, σχεδόν 2,5 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται μία άλλη δημοσκόπηση όμως την Κυριακή για το πρώτο θέμα, που τη δείχνει ανεβασμένη και μάλιστα σε μία εκτίμηση ψήφου που φτάνει το 32%. Πολύ μεγάλο ποσοστό, τέτοιο ποσοστό δεν θυμάμαι τους τελευταίους πολλούς μήνες να είχε κάνει εκτίμηση άλλη εταιρεία δημοσκόπησης. Και έχει μεσολαβήσει και μία δημοσκόπηση της Προράτα, που σε σχέση με τη Μέτρων Ανάλυση είναι κάπως καλύτερη για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως εξετάζει και μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, και εκεί η Νέα Δημοκρατία υστερεί πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δείτε, και σήμερα έχει μια δημοσκόπηση, θα δείτε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις όλο αυτό το διάστημα που έρχεται, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε σίγουρα ένα καινούριο κόμμα, περιμένουμε και την κυρία Καρεσκιάνου να ανακοινώσει και αυτή το δικό της καινούριο κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι η εβδομάδα και οι επόμενες εβδομάδες, θα έλεγα Μάιος και Ιούνιος, θα είναι πολύ καυτοί, και όταν ανέβει με το καλό η θερμοκρασία τον Ιούλιο αρχίζει να χτυπάει σαραντάρια, κάπως θα κάνουμε πίσω, γιατί θα πέσουμε κάτω σαν τα κοτόπουλα που λένε, δηλαδή καυτό το πολιτικό σκηνικό, καυτή και η θερμοκρασία, θα λιώσουμε, δεν πάει άλλο.

Λοιπόν, επομένως, ανακεφαλαιώνω. Είμαστε στα απόνερα της ανακοίνωσης κόμματος από τον Τσίπρα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις, υπάρχει κυβέρνηση που σήμερα λέει όχι στην προανακριτική επιτροπή για Ραμπατζή και Λιβάνιο. Έχει την... Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει και σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Κατέθεσε μάλλον, όχι θα καταθέσει, κατέθεσε. Ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως εάν και υπό ποιες συνθήκες χρηματοδοτήθηκε το Predator από την ΕΕΠ μέσω του ΚΕΤΙΑΚ, θα σας πω τι είναι το ΚΕΤΙΑΚ, από παρακλάδια της ίδιας λέει ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Κοιτάξτε τώρα, οι δύο πράγματα θα μας πάνε μέχρι τις εκλογές, έτσι εγώ το καταλαβαίνω, ειδικά αν γίνουν νωρίτερα, δηλαδή όχι τον ερχόμενο Μάρτιο-Απρίλιο που λέει ο Μητσοτάκης, αν γίνουν ας πούμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη. Σίγουρα το θέμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να ρεμίσουν τα πράγματα. Δεύτερον, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι δύο θέματα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας εδώ κάποιους μήνες και νομίζω θα πάνε μέχρι τέλους. Τουλάχιστον η πρόθεση της αντιπολίτευσης είναι αυτή. Τα κόμματα τώρα υπάρχουν σφοδρές επιθέσεις και σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, διάφορες δηλώσεις και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταδικαστικές για την κυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε τώρα γιατί η κυβέρνηση έχει ένα άλλο θέμα, έχει το εσωτερικό της λίγο. Το εσωτερικό της χρωματίστηκε από τους 5 οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα κατέθεσαν δημοσίως ένα κείμενο με 5 υπογραφές, 5 συγκεκριμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ούτε λίγο το πολύ αμφισβήτησαν την αναποτελεσματικότητα πια αυτού που λέμε επιτελικό κράτος, το οποίο θα έλεγα το βάζουν και ως τροχοπέδι όσον αφορά τα θέματα αξιοκρατίας και μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες με έναν από τους 5, τον Ανδρέα Κατσανιώτη. Γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που θα συνεδριάσει την Πέμπτη. Άλλοι λένε ότι εκεί πέρα θα υπάρχει επί της ουσίας έτσι αντιπαράθεση, για να το πω κομψά, δηλαδή θα υπάρχουν βουλευτές που θα στηρίξουν και τους 5 και θα συζητεί το θέμα αυτό που βάζουν οι 5, το οποίο καταλαβαίνετε ότι προκαλεί αντιδράση, γιατί τώρα δεν είμαστε 1-2 χρόνια πριν τις εκλογές, είμαστε κάποιους μήνες. Και βέβαια είναι και το συνέδριο μπροστά, όπου υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα και εκεί. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, θα σας πω πώς θα πάμε σήμερα. Θα είμαστε λίγο, πώς να το πω, μονοθεματικοί σήμερα, αλλά με τους καλεσμένους θα ανοίξουμε και άλλα θέματα, δηλαδή ζητάμε από διάφορους ανθρώπους να μας σχολιάσουν τι γίνεται, τι είδαν αυτοί από τον Τσίπρα, τι κατάλαβαν, τι είναι αυτό το μανιφέστο, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Να μας το κάνουν λίγο λιανά όσοι το καταλαβαν. Πρώτα απ' όλα έχουμε καλέσει ένα παλιό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, σύμβουλός του επί πολλά χρόνια. Μπορώ να πω ότι ήταν από παιδιά μαζί, τουλάχιστον από φοιτητές. Είναι ο κύριος Νίκος Καρανίκας.

0: είναι η απάντηση.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, 6:23 πρώτα λεπτά. Θα πω, επειδή μου το ζητάει και ο Κώστας εδώ πέρα, δύο πράγματα σχετικά με τους πέντε. Αν και πρέπει να τα ξακούσει, βρε Κώστα, τόση ημέρα, αλλά εγώ θα πω εντάχει. Μετά θέλω να πω δύο λόγια, γιατί έχω σκεφτεί έτσι λίγο. Όχι να το διαφοροποιήσω, να φτιάξουμε ένα μοντέλο και εκπομπής και επικοινωνίας λίγο διαφορετικό. Θα σας πω τι έχω σκεφτεί, να το πάμε από σήμερα, λέω, να το ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να το διαμορφώσουμε. Δεν πρόκειται για κάτι φοβερό, αλλά κάποιες αλλαγές πάντα χρειάζονται και είναι χρήσιμες έτσι για να είμαστε, πώς να το πω, συνεπείς σε ορισμένα πράγματα που λέμε και κάνουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τους πέντε τώρα, είπα ότι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, έτσι, με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, έναν από τους πέντε. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι εκφράζουν, κάποιες διαφωνίες τώρα για μια σειρά θέματα, δηλαδή ζητάνε έτσι μια πιο, ένα αποκεντρωμένο, να το πω, σύστημα άσκησης εξουσίας με περισσότερες ισορροπίες, να έχει, να υπάρχει μεγαλύτερο ρόλο, λέει, στα Υπουργεία, την κοινοβουλευτική ομάδα και την περιφέρεια. Μιλάνε για υπερσυγκέντρωση εξουσιών γύρω από το Παξίμου, δείχνουν τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος, για να πούμε την αλήθεια, έχει ταυτιστεί με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Τώρα, είναι, διαβάζω σε ορισμένα ρεπορτάζ, είναι καζάνι που βράζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι καζάνι που βράζει. Νομίζω είναι πολύ υπερβολικό αυτό, αλλά να ξέρετε ότι και εγώ, αν ήμουν βουλευτής, με 4-5 μήνες, 8-9 πριν από τις εκλογές, θα πίεζα για ορισμένα πράγματα. Τώρα πιέζεις. Αν πιέσεις τον πρώτο χρόνο, μπορεί να φας και το κεφάλι σου. Αν πιέσεις όμως κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, πιάνει ευκολότερα. Επιγραμματικά τώρα λέω και δύο πράγματα για την εκπομπή και μετά θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα για να πάμε αμέσως μετά στους καλεσμένους μας. Λέω λοιπόν ότι καταρχάς θα φτιάχνουν κάποια ηχητικά έτσι πιο νωρίς, μια-δυο φορές, ίσως και τρεις την εβδομάδα, έτσι να τα έχουμε, να μας βάζουν στην εισαγωγή των πραγμάτων έτσι όπως τα θεωρώ εγώ. Καταλαβαίνετε, με ένα χιουμοριστικό τρόπο και τα λοιπά, το επαναφέρω, το είχα κάνει στην αρχή, μετά είπα άστο, θα δούμε. Το επαναφέρω. Το δεύτερο είναι λίγο η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Εγώ αφήνω τηλεφωνικές γραμμές Δευτέρα με Πέμπτη από 45 λεπτά έως μισή ώρα, κάπου εκεί όσο μας δίνεται και χώρος μετά τις συνεντεύξεις που έχουμε. Λέω τώρα ένα σχήμα. Νομίζω ότι πρέπει να μην βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι. Το βλέπω κι εγώ. Υπάρχει ένας πυρήνας 10-15 ανθρώπων οι οποίοι αυτοί ουσιαστικά βγαίνουν πιο πολύ. Εγώ λέω, τι λέω τώρα, να δοκιμάσουμε για ένα διάστημα μέχρι το καλοκαίρι, όσοι μας ακούνε εδώ πέρα, και εγώ θα το ελέγχω, να αυτοδεσμευόμαστε ότι καθένας θα βγαίνει μια φορά την εβδομάδα, αν, από τους φίλους που παίρνουν σταθερά. Αυτό γιατί, για να προσεγγίσουμε και άλλους ανθρώπους, γιατί αν παίρνει κάποιος 1-2-3 και συναντάει γραμμές μπροστά, σου λέει άστο. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι και με το χέρι στο τηλέφωνο, να πάρει με το που λέω εγώ ανοίγουμε γραμμές κτλ. Οπότε να ακούμε και πιο πολλούς ανθρώπους. Θα το δούμε πώς θα

0: πάει έτσι μια-δύο εβδομάδες και το βλέπουμε και συνέχεια πώς θα το φτιάξουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Να πούμε εδώ την πολύ καλή της ημέρας. Αν μπείτε στο My Day στην ενότητα They My Rewards Coupons, θα και πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για τα e-foods και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε εκατοντάδες άλλες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, όπως είχα προαναγγείλει, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Νίκο Καραμίκα, για χρόνια σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και θα έλεγα συνοδοιπόροι από τα εφηβικά φοιτητικά χρόνια. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμίκα.
2: Καλησπέρα σας. Απλά μια μικρή διορθωσούλα, όχι τίποτα σοβαρό.
1: Ναι.
2: Για να πατρώγει τον χρόνο. Είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Αλέξη, οπότε. Εγώ είχα τελειώσει τις σπουδές μου, αυτός, αν το δούμε κριτικά. Παρ' όλα αυτά ισχύει ότι είχαμε σχέση καλή και κοντινή, οπότε σπίτι μου.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι κάποιες φωτογραφίες που είσαστε μια παρέα φίλων νεότατη.
2: Ναι, είμαστε, ναι, όλοι. Είμαστε τότε, ναι.
1: Ο Νάσος Ηλιόπουλος, εσείς.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Ας αφήσουμε τα παλιά τώρα και πάμε στα φρέσκα για την Παρασκευή.
2: Πολύ σωστά.
1: Την Παρασκευή, 1η Μάη, σημαδιακό, νομίζω. Επελέγει, μάλλον έτσι, στοχευμένα η ημερομηνία. Είδαμε όλοι το μανιφέστο και το διαβάσαμε, δεν ξέρω όσοι το διαβάσανε. 7.500 λέξεις. Ένα μανιφέστο το οποίο είναι μια πολιτική πρόταση, περιγράφει μια συμπαράταξη τριών ιστορικών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Εσείς δεν ξέρω αν το διαβάσατε ή το διαβάσατε καταρχάς.
2: Σαφώς το διάβασα, από ενδιαφέρον και ναι. Όχι από περιέργεια.
1: Βέβαια. Γιατί είτε θετικά ή αρνητικά είμαστε και πολιτικά όντα που λένε και πρέπει
2: σωστά.
1: Να διαβάζουμε
2: είναι
1: για να ξέρουμε.
2: Έτσι, ο άνθρωπος. Αν έχει διαφοροποιηθεί από τα φυλαστικά, είναι επειδή είναι πολιτικό-κοινωνικό.
1: Σωστό. Τι παρατηρείτε εσείς, τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ένα είναι τι φιλοδοξούσαν να κάνουν με αυτό το μανιφέστο. Το βάζω στην άκρη λίγο, θα στεί στην κουβέντα. Να δούμε λίγο τι είδα εγώ, τι διάβασα, τι κατάλαβα. Το αντικειμενικό, ένα-ένα. Τα τεχνικά του κομμάτια. Έβαλε 13 επιστήμονες κόσμους να γράψουν ένα μανιφέστο. Ήθιστε να είναι δηλαδή ένα πολιτικό κείμενο. Ωραία. Το κάνει σαν ένα πρόλογο για το κόμμα που ετοιμάζει. Ιωταχή το κόμμα. Καθαρά πράγματα αυτά. Προσωποκεντρικό.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το πει.
2: Η πρώτη διάρρηξη, όχι αυτό είναι. Η πρώτη διάρρηξη με την αριστερά είναι αυτό. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω. Τι σημαίνει όταν βάζεις τους επιστήμονες? Σημαίνει ότι την πολιτική την αντιμετωπίζει ως, είναι ως αντικείμενο θεωρίας και όχι ως μια κανονικότητα, μια εμπειρία των εργαζόμενων, των οποιονδήποτε ανθρώπων. Όχι δηλαδή αυτό που βιώνει ο λαός. Το ένα χρειάζεται πανεπιστημιακούς, τους βρήκε. Το άλλο χρειάζεται λαό. Τον έχει χάσει το λαό. Τον έχει χάσει όχι γιατί δεν κυβέρνησε σωστά κτλ. Όχι. Τον έχει χάσει μετά το 19. Γιατί επέλεξε στην αρχή τη σιωπή και στην πορεία την αφομοίωση. Την αφομοίωση από ποιους? Φαίνεται στο κείμενο. Από ποιους? Τι κείμενο είναι δηλαδή? Αφού γράφτηκε από ακαδημαϊκούς και από όλα αυτά. Είναι ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί με έναν τρόπο, όπως είπε, να ενώσει τρία ρεύματα. Αυτά τα τρία ρεύματα γιατί θέλει να τα ενώσει? Δεν μας λέει γιατί είναι στα καλύτερά τους και έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική σχέση και λαϊκή που είχαν ποτέ, ή γιατί έχουν καταρρεύσει και έχουν αλλοιωθεί, αλωτριωθεί και είναι σε παρακμή. Δεν μας το είπε. Γιατί αν έπρεπε να μας πει, θα έπρεπε να μας πει τι κάνουν σήμερα αυτά τα τρία ρεύματα. Δηλαδή σήμερα η αριστερά τι κάνει, σε ποια κατάσταση είναι? Μα γιατί να θέλεις να ενώσεις τρία ρεύματα? Επειδή έχουν μεγάλη επιτυχία και αν ενωθεί αυτή η επιτυχία θα κερδίσουν τον αντίπαλό τους που είναι ο Μητσοτάκης? Ή γιατί είναι τόσο κατεστραμμένα παρακμιακά και αυτός θέλει μαζί με ποιους, με την παρέα του, τους πανεπιστημιακούς δηλαδή, να κάνει τι, να το αναστήσει? Από ποια πλευρά, από τα αριστερά? Είπαμε, αριστερά δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Να δούμε λίγο τι είδαμε και τι δεν είδαμε.
1: Σε αυτό είδαμε, το που είπατε στον πρόλογο, συγγνώμη, μου επιτρέπετε μία μικρή ερώτηση. και θα πάτε και τα, γιατί βλέπω το πάτε κεφάλαιο-κεφάλαιο και πολύ καλά κάνετε.
2: Το διάβασα, λίγο ακόμα το έχω φρέσκο. Μεθαύριο δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει. Δεν θα σα μείνει τίποτα. Το κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί λοιπόν, έχει τόση αερολογία που δεν θα μου μείνει. Προφανώς δεν θέλανε και κάτι να μας μείνει.
1: Μιλήσατε,
2: έναν εντυπωσιασμό θέλανε.
1: Μιλήσατε για ένα θεωρητικό κείμενο. Στο
2: θεωρητικό κείμενο. Ναι. Θεωρητικό, ναι, okay, ναι, θεωρητικό κείμενο. Έχετε δίκιο, είναι καλύτερο, είναι πιο σωστό.
1: Ναι, όχι, εσείς το είπατε, ότι ναι. Είναι αντικείμενο θεωρίας, ναι, έτσι.
2: Θεωρίας, ναι, είπα στην αρχή ότι ένα μανιφέστο είναι πολιτικό κείμενο,
1: ναι.
2: Και θεωρία.
1: Ωραία.
2: Πάμε, ναι,
1: όχι, όχι, αλλή μόνο. Εκεί δεν ενσωματώνει, πώς να το πω, θέματα, καταστάσεις και από την διακυβέρνηση.
2: Γιατί λίγο, το χάσα,
1: ναι, να πω, ότι ναι μεν, είναι ένας μπούσουλας, να το πω, θεωρητικός, πολιτικός, πώς μπορούν να συνευρεθούν αυτά τα ρεύματα και να παράξουν μια καινούρια πολιτική. Απ' την άλλη, λαμβάνει και υπόψη, νομίζω, σε ορισμένα κεφάλαια τι πρέπει να γίνει στο δημόσιο, τι πρέπει να γίνει στην αγορά εργασίας και τι πρέπει να γίνει στην εξωτερική πολιτική. Λέω συνοπτικά τώρα.
2: Το είδατε αυτό κάπου, είδατε, όχι, δεν το είδατε. Ακούστε λίγο. Δεν είδατε τίποτα από όλα αυτά. Είδατε περίπου κάτι από αυτά. Μια αερολογία, ένα πασάλιμα. Δηλαδή, okay, μιλάει για το παραγωγικό μοντέλο. Αυτά εννοείται, δεν είναι.
1: Ναι, μιλάει, ναι, παραγωγικό μοντέλο. Ναι.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Και τι μας είπε, κάτι για το παραγωγικό μοντέλο? Όχι. Όχι, δεν μας είπε. Δεν μας είπε τι είναι. Θα έχουμε μια βιομηχανική ανάπτυξη. Θα έχουμε μια αγροτική ανάπτυξη. Θα γίνουμε σαν τις χώρες που έχουν την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες. Τι ακριβώς? Είδατε κάτι να μας λέει? Όχι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλοι να χαρούμε. Επίσης, άντε και μας όλεγε. Αυτά κοστίζουν. Μας είπε από πού θα βρούμε τα λεφτά. Μα αν προσέξατε, έτσι που με κάνει εντύπωση, ακύρωσε την αριστερά αρχικά. Γιατί δεν είδανε, δεν είδε ολιγάρχη. Δεν υπάρχει ολιγαρχία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ταξική. Μου κάνει εντύπωση που το εισηγήθηκε ένας κοινωνιολόγος και αυτός ο κοινωνιολόγος δεν είδε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είδε την κοινωνία. Είναι λογικό. Κανένας από τους πανεπιστημιακούς, ή μάλλον πολύ δύσκολο ο πανεπιστημιακός και ο ακαδημαϊκός να δει την κοινωνία, οι ακαδημαϊκοί, ούτε τον εαυτό τους δεν εκφράζουν. Είναι δυνατόν να εκφράσουν την κοινωνία? Σοβαρά τώρα. Έχετε σπουδάσει. Και να μην έχετε σπουδάσει, έχετε δει ανθρώπους που σπουδάζουν. Έτσι, είναι ένα άλλο περιβάλλον. Είναι ένα κοινωνικά και οικονομικά άλλο περιβάλλον. Η ιδέα αριστερά μέσα εκεί είναι ιδρυματοποιημένη. Περάσαμε από εκεί, τα είδαμε. Έβαλε οπότε ο Τσίπρας, τι έγινε? Εκεί που ξεκίνησε και έφτασε στο 15, εμπνεόμενος από τον λαϊκό αναστεναγμό, από τον καημό του λαού. Δεν είχαν να φάμε. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και γι' αυτό τι έκανε όταν βρέθηκε με την Τρόικα? Μπορεί να υπέκυψε σε όλα και καλά έκανε, να το πω έτσι. Δεν υπέκυψε σε ένα. Να αφήσει τους μη έχοντες. Γιατί τους ήξερε. Τους είχε στην παρέα του. Τους είχε δίπλα του. Τους είχε στο κόμμα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Έχει κάνει ένα Ινστιτούτο Ακαδημαϊκών. Στην κοσμάρα τους, πολύ ωραία κοσμάρα, τους ζηλεύω, αν θέλετε να μάθετε, θα προτιμούσα να ήμουν σε αυτόν τον κόσμο, να μην ξυπνάω με αγωνία πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, το λέω με ειλικρίνη αυτό, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε άφησε το λαϊκό, γιατί το έχασε, γιατί η αγωνία του ήταν η διανόηση. Γι' αυτό και έκανε Ινστιτούτο.
1: Έτσι όπως σας ακούω όμως, αν δεν έχει καμία αξία κανένας θεωρητικός επιστήμονας που μπορεί να μιλήσει.
2: Κάτι τέτοιο. Είπα ότι δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο και δεν μπορεί να στείνεις κόμμα ή να κάνεις μανιφέστο από αυτούς.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Όχι, δεν μπορείς. Θέλεις να το κάνεις, θα ανοίξεις δημοκρατικά. Θα είναι κοινωνική διεργασία.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, αλλά λέω, ένας επιστήμονας, ένας πολιτικός επιστήμονας μπορεί να προτάξει ότι πρέπει να κοιτάξουμε, ας πούμε, τον πρωτογενή τομέα ή τον δευτερογενή.
2: Τι κάνανε, οι συγκεκριμένοι, είδατε κάποιον να σπούδασε την ενότητα της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικονομίας, της οικολογίας, όχι.
1: Έχει οικονομολόγους μέσα όμως.
2: Ακούστε λίγο, έχει ό,τι θέλετε, είπαμε. σπούδασε κανένας στο επίδικο? Υπάρχει κάπου μια τέτοια σπουδή? Μπορούμε λίγο να αποτινάξουμε αυτή την ιερότητα των ακαδημαϊκών όταν μιλάμε για πολιτική. Όταν μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για τέχνη. Είτε του εφικτού, είτε του οποιοδήποτε. Αλλά για τέχνη. Δεν μιλάμε για επιστήμη. Δηλαδή έλεος. Από εκεί πας και σε έναν ολοκληρωτισμό. Γιατί αν είναι επιστήμη, είναι απόλυτος έλεγχος. Είναι κλειστό πεδίο, είναι πειραματισμοί και απόδοση. Πού το βλέπετε αυτό στην κοινωνία? Δεν υπάρχει αυτό. Είναι επαρμένοι. Κοιτάξτε λίγο. Εγώ έχω εκνευριστεί με κάποιους από αυτούς, γιατί το επιστημονικό τους έργο το αγάπησα. Θα έρθει σε λίγο να μιλήσει ένας ακαδημαϊκός, του οποίου εγώ διάβαζα τα βιβλία του και τις εισαγωγές του για τον Σπινόζα. Mm-hmm. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτηκαν ότι λένε ναι σε κάτι πολύ άσχημο για την πολιτική και για τη δημοκρατία. Να γίνουν αυτή η ομάδα που θα κάνουν μεταξύ τους εργαστηριακά την αριστερά που ενώνει τη σοσιαλδημοκρατία και την οικολογία. Ποια οικολογία? Δηλαδή έναν ολιγάρχη, τον Κόκαλη, μαζί με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΑΡ, και ποιον? Και τον εισηγητή που έρχεται, που τον ξέρουμε από το σημητικό ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό. Κουβέντα δεν λέει για τον νεοφιλελευθερισμό επί της ουσίας. Ο νεοφιλελευθερισμός σε αυτό το μανιφέστο είναι λογοτεχνία, δεν είναι σημεία. Δεν είναι δηλαδή οικονομοποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Mm-hmm. Τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός? Ο νεοφιλελευθερισμός, υπάρχουν μελέτες και αναλύσεις γι' αυτό. Δεν τα έβγαλα εγώ το μυαλό μου. Έτσι. Φυσικά δεν πήγα σε ένα πανεπιστήμιο που να λέει σπουδάστε 4 χρόνια νεοφιλελευθερισμό, αλλά υπάρχουν και ακαδημαϊκοί που έχουν γράψει γι' αυτό. Να τα μπορούσαν να πάρουν να δούνε.
1: Και έχετε και μια εμπειρία ζωής, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Το καταλαβαίνω που λέτε.
2: Ωραία. Άρα τι βλέπουμε? Ότι ο Τσίπρας δεν νοιάστηκε για την εμπειρία ζωής των ανθρώπων. Ωραία. Νοιάστηκε με έναν κομπλεξικό τρόπο για μια αριστεία. Την αριστερή αριστεία. Δεν υφίσταται αριστερή αριστεία, αγαπητοί μου.
1: Αριστεία υφίσταται.
2: Η δεξιά μονάχα έχει αριστείες τέτοιες. Και την πάτησε. Γιατί αναγκάστηκε ο ίδιος ο Μητσοτάκης να κάνει πολιτική με κανονικούς ανθρώπους και όχι με τους άριστους. Γιατί οι άριστοι τι είναι? Θέλεις πολιτικό κριτήριο.
1: Άστε. Τελευταία ερώτηση που αφορά εσάς προσωπικά τώρα, γιατί ήθελα να ρωτήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά λέω άστο τώρα.
2: Και ρωτήσω ό,τι θέλετε. Από τη στιγμή που είπα ναι, σε μια συνέντευξη, σε μια συζήτηση, θα κάνουμε συζήτηση. Αν δεν παρέσει κάτι, θα δω.
1: Εσείς τώρα, αν ακούσει κάποιος την κριτική σας και σας άφησα να ξεδιπλώσετε έτσι όλο το σκεπτικό σας.
2: Καλά κάνετε, επαγγελματίας είστε.
1: Ναι, άλλη μόνο. Θα αναρωτηθεί κάποιος, ρε παιδί μου, καλά τα λέει ο Καρανίκας, αλλά ο Καρανίκας τώρα τι είναι πια? Είναι αριστερός, είναι αντινεοφιλελεύθερος, είναι κομμουνιστής, τι είναι?
2: Ακούστε, κομμουνιστής είναι το μέλος του ΚΚΚ, του κάθε ΚΚΚ.
1: Μπορεί να υπάρχει και κομμουνιστής εκτός ΚΚΕ.
2: Όχι. Κομμουνιστής είναι το μέλος του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Πάμε παρακάτω. Αντινεοφιλελεύθερος. Είμαι, ναι, γιατί είμαι εναντίον του νεοφιλελευθερισμού, βιώνω δηλαδή αλλαγές κοινωνικές και πολιτικές με τις οποίες είμαι εναντίον. Είμαι εναντίον των ιδιωτικοποίησεων και της οικονομοποίησης των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Είμαι με τη δημοκρατία, ακούστε λίγο. Εάν δεν υπάρχει δημόσιος τόπος, δημόσιος χώρος και υπηρεσίες με αγαθά, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τη δημοκρατία?
1: Δημόσια τράπεζα χρειαζόμαστε. Δημόσια τράπεζα. Χρειαζόμαστε δημόσια τράπεζα.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι δείχνει η εμπειρία, αλλά τι δείχνουν και οι προτάσεις που γίνονται. Ας πούμε, ο οικονομολόγος, ο Πικετή. Ναι, χρειάζεται. Μπορεί να μην χρειάζεται όπως την έχει η Κίνα, που τη ζηλεύω σε αυτά, γιατί η Κίνα έχει πετύχει να έχει ευημερία, να μην έχει άστεγους, να μην έχει άνεργους, να μην έχει πείνα, να μην έχει παιδάκια που πεθαίνουν και δεν έχουν δυνατότητα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε τράπεζες τις οποίες τουλάχιστον να τις, όχι να τις ελέγχουμε με έναν τρόπο που θα κάνει κακό στην αγορά, αλλά δεν γίνεται οι τράπεζες να είναι αυθαίρετες στην Ελλάδα κάνουν πράγματα που δεν τα κάνουν πουθενά στον κόσμο, έτσι, από τα επιτόκια και τους τόκους μέχρι να βάζεις την κάρτα σου και να σου τρώει λεφτά, γιατί έβαλες την κάρτα σου στο ATM πήγαιναν. Έτσι, δεν γίνεται να μην φορολογούνται οι όμιλοι και οι τράπεζες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αισθάνομαι πάρα πολύ αδικημένος, γιατί εγώ δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Μια ζωή δούλευα σε αυτόν. Παλιά ήμουνα σαν στον κομμουνισμό. Δηλαδή ήμουνα υπάλληλος και μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, δούλευα. Τώρα είμαι μπλοκάκι. Ξέρετε ότι φορολογούμε όσο φορολογείται η αστική τάξη, οι ολιγάρχες. Αλλά εγώ δεν είμαι ολιγάρχης να πηγαίνω κάθε χρόνο να σβήνω τον έσκα μου. Εμένα μου κάνανε κατάσχηση λογαριασμών. Επειδή για δύο δόσεις δεν πλήρωσα το ΦΠΑ μου. Και ξέρετε κάτι, είμαι υποχρεωμένος, όπως όλοι, να κόβω τιμολόγια. Και εγώ, επειδή είμαι γνωστός, κόβω τιμολόγια. Εάν δεν ήμουν γνωστός, δεν θα έκοβα σε όλα τα τιμολόγια. Ξέρετε γιατί? Όχι για να κάνω μια βίλα ή να πάρω ένα γιότ.
1: Για να μην σας πιάνω κορόιδο.
2: Αλλά για να πληρώσω το ρεύμα μου. Ναι. Να πάρω ένα πουκάμισο να πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν, οι τράπεζες ζουν ασυλία. Οι ολιγάρχοι ζουν ασυλία φορολογική. Για αυτά τα πράγματα δεν είπε τίποτα ο Τσίπρας και δεν θα πει. Γιατί πώς να πει? Θέλετε να πείτε ότι ο Τσίπρας και αυτό το πράγμα, το ΙΧ που ετοιμάζει, δεν είναι παράλληλα και ανώνυμη εταιρεία? Θα πρέπει να μας δικαιολογήσει τη σχέση του με τους ολιγάρχες. Δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη μια σειρά από ΜΜΕ να τον υπερασπίζονται? Δεν βγαίνουν πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες έτσι. Σας παρακαλώ. Εγώ είμαι αριστερός.
1: Ωραία.
2: Αλλά δεν είμαι ο αριστερός που έμεινε στον προηγούμενο αιώνα. Είμαι ο αριστερός που διδάχτηκε τον προηγούμενο αιώνα και θέλω να προχωρήσω με έναν τρόπο τέτοιο να, ώστε να υπηρετήσω το κοινό καλό. Και το κοινό καλό υπάρχει. Και είναι τα δημόσια αγαθά, είναι η δημοκρατία, είναι οι ζωές μας που είναι εξαρτημένες.
1: Ωραία. Πολύ καλά,
2: είναι
1: κύριε Καρανίκα.
2: Δεν είναι εξαρτημένες μόνο από το κεφάλαιο.
1: Εγώ νομίζω τα είπατε όλα, δεν έχω άλλη ερώτηση.
2: Είπα ό,τι με ρωτήσατε.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Εγώ. Να
1: ωραία,
2: καλά.
1: Θα τα πούμε. Γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
6: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
7: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
8: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, παρά 10 η ώρα, αργήσαμε λίγο. Ήταν λίγο ποταμός ο κύριος Καρανίκας. Θα πω και εγώ μετά την άποψη μου για αυτά που έλεγε. Τον ακούσαν πολύ καλά. Εγώ του έκανα 2-3 ερωτήσεις να τον βοηθήσω κιόλας να αποδώσει έτσι τις απόψεις που έχει. Πάμε όμως στον πολύ καλό μου συνάδελφο, τον Τάσο τον Παπά, υπεύθυνο της έκδοσης της εφημερίδας των Συνταχτών Σαββατοκυριακό. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Εγώ θέλω να το βάλω λίγο χοντρικά το πράγμα τώρα, δηλαδή γιατί έχουμε μεσολαβήσει και 4 μέρες, είναι 4 Μαΐου σήμερα, έτσι, έχουμε ένα διάστημα, αν και είχαμε τις αργίες.
4: Από το μανιφέστο λες.
3: Από το μανιφέστο, αλλά έχουμε ένα συμπυκνωμένο πολιτικό χρόνο μέσα σε 4 ημέρες, μάλλον, και έχουμε διάφορα γεγονότα. Δηλαδή, Καστανίδη σήμερα, μανιφέστο την Παρασκευή, ένα μάτς σήμερα στη Βουλή, προανακριτική, έρχεται άλλη εξεταστική για τις υποκλοπές. Έχει σαν κάποιος να επιτάχυνε λίγο τις εξελίξεις, ή εμένα μου φαίνεται.
4: Ναι, είναι πυκνά.
3: Ναι.
4: Πυκνά τα γεγονότα. Η περίπτωση Καστανίδη είναι σημαντική. Είναι ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ανήκει στην ομάδα των Λοχαγών. Τη θυμάσαι αυτή την ομάδα?
3: Βέβαια.
4: Ήταν Καστανίδης, Ρέπας, Στέφανος Μανίκας, Γιάννης Νικολάου, Μινάς Σταυρακάκης, Βαγγέλης Μαλέσιος.
3: Ήταν τα παιδιά του γεννηματά λίγο αυτοί.
4: Και για ένα διάστημα ήταν και ο Θόδωρος Τσουκάτος. Υποστήριξαν τον Κώστα Σιμίτη στη μάχη της διαδοχής στο συνέδριο του 96. Ο κ. Καστανίδης λέει ότι δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ, παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η φράση του, έτσι. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μανιφέστο,
3: ναι.
4: Έγινε αντικείμενο συζήτησης, βέβαια με κάποιες παρεξηγήσεις. Δηλαδή, κάποιοι θεώρησαν ότι δεν περιλαμβάνει διάφορα θέματα που είναι σοβαρά και για την αριστερά και για την επικαιρότητα, αλλά είναι μανιφέστο.
3: Μανιφέστο. Εγώ ήθελα να σταθώ εκεί πέρα.
4: Δεν είναι ούτε ιδρυτική διακήρυξη που θα την ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας εντός του Μαΐου, στην ακραία περίπτωση τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Δεν είναι ούτε πρόγραμμα.
3: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που διαβάσαμε σε 7.500 λέξεις είναι η περιγραφή μιας συμπαράταξης πολιτικών δυνάμεων που μπορεί να γίνει κυβερνόσα κάποια στιγμή?
4: Ο τίτλος είναι κυβερνόσα αριστερά της
3: νέας εποχής. Αριστερά, ναι.
4: Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Και λέει ότι για μας η διάκριση αριστερά-δεξιά είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και όσοι λένε ότι δεν υπάρχει αυτή η διάκριση, ρίχνουν νερό στο μήλο της άκρας δεξιάς. Λέει ότι για να προκύψει κάτι σημαντικό, μια συμπαράταξη, πρέπει να συγκλίνουν τα ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Πρέπει και τα τρία ρεύματα όμως να κάνουν υποχωρήσεις. Έτσι. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα από τα υπάρχοντα κόμματα, ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι επιχειρήθηκε, αλλά δεν στέφθη με επιτυχία. Και λέει ότι θα το επιχειρήσει, θα το προσπαθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή τη λογική κινείται.
3: Ναι.
4: Είναι ένα κείμενο μεγάλο, ευανάγνωστο είναι, παρότι είναι μεγάλο και φλίαρο, 7.700 λέξεις. Έτσι. Υπάρχουν ήδη κριτικές. Καλά, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει κριτική του τύπου δεν δικαιούσε δια να ομιλείς.
3: Ναι, εντάξει.
4: Στον κύριο Τσίπρα, έτσι.
3: Ναι.
4: Από την αριστερά ή τους πρώην συντρόφους του Τσίπρα, ο κύριος Πολάκης είπε για παράδειγμα, τέτοια λέμε και εμείς στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να διαφωνήσουμε γι' αυτό? Υπάρχουν.
3: Ήπιους τους άκουσα πάντως, τους περισσότερους, για να μην πω και για όλους, από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, δηλαδή κάποιος δεν επιτέθηκε, πώς να το πω έτσι, κάπως χολερικά. Ήτανε κριτική σε ένα βαθμό, αλλά,
4: ναι, αλλά
3: και...
4: τους αφορά
3: φυσικά,
4: και τους πιέζει.
3: Ναι,
4: για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ,
3: σωστά,
4: υπάρχουν στελέχη που πιέζουν τον κύριο Φάμελο
3: να πάρει τηλέφωνο.
4: Πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα και να συνεδριάσουν τα όργανα.
3: Ναι.
4: Για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Με το δίκιο τους λένε να συνεδριάσουν τα όργανα, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια μεταβατική κατάσταση. Υπάρχουν στελέχη που λένε είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όταν γίνει το κόμμα του Τσίπρα θα πάμε στο Τσίπρα. Υπάρχουν στελέχη που θέλουν να μείνει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις κάλπες, αφού δεν ευδοκιμεί η προσπάθεια για συνεργασία. Υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, αλλά μάλλον δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Και υπάρχουν και διεργασίες στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, έτσι δεν είναι?
3: Καινούργιες, γιατί έχω μείνει στις παλιότερες.
4: Όχι καινούργιες, υπάρχουν ναι. πάρα πολλοί βουλευτές και στελέχη που φλερτάρουν με το εγχείρημα Τσίπρα.
3: Ναι, σωστά.
4: Υπάρχουν αυτοί που θέλουν μια συνεργασία, μια συνεννόηση, έναν διάλογο με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, με το Μέρα 25.
3: Αν και βλέπω ότι και αυτοί πια δεν είναι και τόσο θερμοί, δηλαδή είδα κάπου τον κύριο Τσακαλώτο να ασκεί πολύ σοβαρή κριτική στον κύριο Βαρουφάκη και να λέει. Πώς θα κουβεντιάσουμε, δηλαδή δεν γίνεται να κουβεντιάσουμε.
4: Αυτό λέει ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Βαρουφάκης, από την άλλη πλευρά, λέει, έχει δεσμευτεί ότι πώς θα συνεργαστώ εγώ με στελέχη που ψήφισαν, υπέγραψαν και εφάρμοσαν μνημόνιο, που ήταν η αφορμή για να φύγω εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Οπότε καλά θα πάει και αυτό που λέμε.
4: Ναι, αλλά για λόγους εκλογικής επιβίωσης μπορεί να παρακαμφθούν οι διαφωνίες.
3: Εντάξει. Κοίταξε. Και εγώ διάβασα πάρα πολλές κριτικές και προσεγγίσεις, όπως το λες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μπορείς να διακρίνεις πολιτικά, με το βάση το μανιφέστο πάντα, και από αυτά που αναφέρει φυσικά, αν υπάρχει μια μετατόπιση πιο πολύ στη σοσιαλδημοκρατία από τον Αλέξη Τσίπρα?
4: Ναι, υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό τοποθετείται, το μανιφέστο αυτό τοποθετείται.
3: Ναι, αυτό λέω.
4: Και από εκεί και πέρα, αριστερά του πολιτικού κέντρου.
3: Ναι.
4: Ζητάει από τη σοσιαλδημοκρατία να εγκαταλείψει τις λογικές που την οδήγησαν στη μετάλλαξή της. Ζητάει από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταθέσει προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Άρα να πάψει να είναι αριστερά της διαμαρτυρίας και να γίνει κυβερνός αριστερά. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Γιατί έρχονται να μετρηθούν με στερεότυπα, με ιδεολειψίες και με σταθερές που υπάρχουν χρόνια σε ορισμένα ρεύματα της αριστεράς.
3: Σωστά το λες.
4: Εγώ
3: θέλω να, επειδή έχεις δει πολύ τη διαδρομή των τελευταίων πολλών ετών και στην αριστερά και στη σοσιαλδημοκρατία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το, να το πω από το 10 που συστάθηκε, γιατί τότε είχαμε διάφορα επεισόδια με 13 επικεφαλής και τα λοιπά, αλλά από τότε που αναγνώρισε και ως ηγέτη τον Τζίπρα και τα λοιπά, δεν ήτανε, κατά την άποψη δική μου, μια αριστερή ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία? Αυτό ήταν κάτι άλλο.
4: Αυτό ήταν. Ριζοσπαστική αριστερά ήταν. Κρατούσε αποστάσεις ασφαλείς από τη σοσιαλδημοκρατία.
3: Αλλά αν μπορούσαμε να το εντάξουμε ιδεολογικά και με τους παλιούς όρους, δεν επεδίωκε κάποια ανατροπή και τότε του καπιταλιστικού συστήματος? Δηλαδή,
4: άρα το γεγονός ότι υπήρχαν στο εσωτερικό του τάσεις, ρεύματα και φράξεις που θέλαν την ανατροπή του καπιταλισμού.
3: Εννοείται υπήρχαν, αλλά η κεντρική έκφραση με τις θέσεις του από το 10-12, αυτό ήταν. Δηλαδή,
4: το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν ένα αριστερό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα.
3: Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι άλλο.
4: Κάτω από άλλες συνθήκες, το παρελθόν δηλαδή, πριν από 30 χρόνια, θα ήταν μια πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας που θα μπορούσε να έχει απήχηση και να εφαρμοστεί.
3: Ναι.
4: Όμως την περίοδο που εμφανίστηκε ήταν ιδεολογικά και πολιτικά παράνομο.
3: Ναι, βέβαια.
4: Γιατί οι σχετισμοί ήταν τελείως αρνητικοί.
3: Βέβαια. Και την περίοδο του μνημονίου κιόλας. Αλίμονο.
4: Βέβαια.
3: Ναι.
4: Και μετά από το δημοψήφισμα και μετά υπάρχει ο συμβιβασμός, εν πάση περιπτώσει. Ο ιτοπαθής συμβιβασμός που λένε οι αντίπαλοι του κ. Τσίπρα. Ο δημιουργικός και ρεαλιστικός συμβιβασμός που λέει ο ίδιος.
3: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση τώρα. Τι συμφέρει την κυβέρνηση, το επιδιώκει ή τέλος πάντων της βγήκε αυτή η ένταση που βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή, δεν ξέρω.
4: Ποιον θέλει αντίπαλο.
3: Αλλά τον επιλέγει δηλαδή.
4: Ποιον θέλει, βέβαια. Αν μπορείς να επιλέξεις τον αντίπαλό σου γιατί ξέρεις ότι αυτόν μπορεί να τον νικήσεις εύκολα και μπορείς να το κάνεις, το κάνεις. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή της κυβέρνησης είναι να έχει, του κ. Μητσοτάκη, να έχει αντίπαλο το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και όχι τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Και τότε γιατί επιτίθεται τόσο πολύ στον Τσίπρα με το καλημέρα, έτσι ας πούμε?
4: Γιατί αυτόν φοβάται περισσότερο.
3: Αλλά θα ήθελε
4: για αντίπαλο το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Πιο βολικός αντίπαλος. Αυτό
4: το θεωρεί πιο βολικό.
3: Ναι,
4: το ξέρω.
3: Αυτό, ναι. Αλίμονο, αυτά θα αποδειχθούν στην πράξη όλο.
4: Εννοείται.
3: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία
4: τη
3: λες, ναι.
4: Και τη συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να γίνεται αυτή η μάχη στην αντίπερα όχθη για το ποιος θα έρθει δεύτερος. Γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι?
3: Μάλιστα. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και Νίκο Καρανίκα, ακούσαμε και Τάσο Παπά. Όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε και τον κύριο Αριστιανού, καθηγητή Πανεπιστημίου και εκ των συγγραφέων του Μανιφέστου. Τι άλλο θέλετε σήμερα, θα σας πήξουμε στα Μανιφέστα. Λοιπόν, ειδήσεις, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εμείς επαναρχόμαστε σε λίγο.
2: Τώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας αναχέτησαν τρεις πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε στη θάλασσα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του στενού. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία. Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανικού στρατού αβάσιμες και πλήρως ψευδείς. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχουν ανακοινωθεί θα αναχαιτίζονται με τη βία. Έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώργαν Βάντεφουλ. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λειψία της Γερμανίας. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και αρκετά να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την Bild, ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να τραυμάτισε τουλάχιστον 8 άτομα. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πηλιού Λιβανού, και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο, τονίζει σε δήλωσή του ο Σπύλιος Λιβανός, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για λαϊκισμό. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της ύπαρξης ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια συναυλίας σημειώθηκε διαπληκτισμός, με τον 25χρονο να επιτίθεται στην 20χρονη αδελφή του 17χρονου αλλά και στον ίδιο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο. Ο δράστης και η σύντροφός του συνελήφθησαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία διακομίστηκε 15χρονος που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και τον μυρό. Ο 15χρονος υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων τον πλησίασε και τον ρώτησε από ποια περιοχή είναι. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στην οδό Αρτέμονο στο Παγκράτη. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε ελαφρά. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη έλαβαν οι 11 συλληφθέντες για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς χθες στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η Λαϊκή Απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος. Θα διαβάσω και τα μηνύματα πιο μετά. Να ξέρετε, σήμερα θα ανοίξουμε γύρω στις 8 παρα 25 τηλεφωνικές γραμμές. Όταν ανοίξουμε θα σας επαναλάβω ορισμένα πράγματα για να κάνουμε έτσι να δούμε ένα άλλο σχέδιο, πώς μπορούμε να πάμε και για σας καλύτερα και περισσότεροι να μπορούν να πάρουν το λόγο και να λένε διάφορα πράγματα που ενδιαφέρονται. Μέχρι τότε, επειδή μου το ζητάει και ο Γιάννης εδώ πέρα, τι έγινε, μου λέει, δεν είχε καταλάβει τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και τον κύριο Δουδονή και το επεισόδιο τους με την κυρία Κωνσταντοπούλου για την πλήρωση των κοινών θέσεων κτλ. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα στην συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων που αφορούσε την πλήρωση των θέσεων για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι όπως τη λέμε, και για την αρχή μου φαίνεται την άλλη που αφορά πάλι το παρόμοιο θέμα, όπου εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια συζήτηση του ΠΑΣΟΚ και κυρίως του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη, όπου το ΠΑΣΟΚ διαπραγματεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, την δεύτερη θέση για την πλήρωση των δύο αρχών, και εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου τον εγκάλεσε ότι είχε συνεννοηθεί ο κύριος Δουδονής, ενώ στο τηλέφωνο της είχε πει ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με την κυβέρνηση και δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία. Έχει γίνει ένας καυγάς και ήταν και άγριος, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη ήταν. Θεωρώ ότι, όχι ότι είχε, μάλλον να πω έτσι, δεν είχε άδικο κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί από αυτά που καταλάβαμε και όσοι διαβάζαμε την συνέχεια εκεί, υπήρξε επικοινωνία. Δηλαδή δεν αρνήθηκε ο κύριος Δουδονής ότι τον πήρε τηλέφωνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ισχυρίζεται άλλα μου είπε στο τηλέφωνο και άλλα έκανες μετά. Αυτό είναι το θέμα που μου ζητάει ο Γιάννης. Τώρα, οι υπόλοιποι φίλοι. Η Vivian ενθουσιάστηκε, παιδιά σας το λέω, δεν υπάρχει πιο άνθρωπος οπαδός του Καρανίκα, είναι απόλυτα, έχει απόλυτο δίκιο, είναι φοβερός, μπράβο του, λέει αλήθειες που οι αριστεροί δεν τα λένε δυστυχώς, καζάντισε που λένε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει, για κοίτα ρε εσύ που θα συμφωνήσω και με τον Καρανίκα, άλλος υπέρ του Καρανίκα, που λέει ο Καρανίκας παιδιά, πολύ καλός. Λοιπόν, εδώ προηγουμένως ο Γιάννης μου έστειλε ότι γελάω, μου λέει, με τις μπίπ του Ανδρουλάκη που θα βγει πρώτος με μία ψήφο. Έχουμε την πιο ενδιαφέρουσα εκπομπή, σε ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Μου λέει εδώ ο PD, είναι πολύ συχνός, μου λέει, δεν προξενεί καμία εντύπωση ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. Κατά αυτήν τίποτα δεν χρήζει διερεύνησης και οι εξεταστικές που έγιναν ήταν για τα μάτια του κόσμου αφού ήταν προηλυμένες οι αποφάσεις. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Άρη Στυλιανού, καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, κύριε
1: Στυλιανού. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλο. Ναι, είμαι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο
0: Θεσσαλονίκη
1: στις πολιτικές επιστήμες. Mm-hmm.
0: Πολιτικός επιστήμονας λοιπόν και εκτός συγγραφέων του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Ήμουν στην ομάδα που συντώνησε ο Γιώργος Χιακαντάρης. Ήμασταν 13 συνολικά και βγάλαμε αυτό το μανιφέστο για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Δεν είναι διακήρυξη κόμματος, έτσι από την αρχή. Είναι ένα κείμενο από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, από μια ομάδα εργασίας που σκοπό έχει να βάλει ένα πλαίσιο λίγο έτσι θεωρητικό και πολιτικό, που βρισκόμαστε σήμερα και πώς θα μπορεί, ποια πρέπει να είναι η κυβερνόσα, όπως τη λέμε, αριστερά της εποχής μας, δηλαδή η αριστερά που ενδιαφέρεται να κυβερνήσει, να παίξει ρόλο δεν θέλει απλώς να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, ας πούμε, κόμμα διαμαρτυρίας. Και το βλέπουμε αυτό μέσα από μια σύγκληση ευκταία όλων των ρευμάτων της αριστεράς πέραν του κέντρου, ας πούμε έτσι, των μεγάλων ιστορικών ρευμάτων που όλα έχουν τις δυσκολίες τους και τα προβλήματά τους διεθνώς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το εξής. Καταρχάς, πόσες, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κριτικές, πόσες έχετε προλάβει αν έχετε διαβάσει?
1: Έχω διαβάσει αρκετά σχόλια. Έχω λάβει και με email ή με μηνύματα και προσωπικά, δηλαδή από φίλους και από Αμερική, από Ευρώπη.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια από την Ελλάδα. Και θα έλεγα σε γενικές γραμμές, το πρώτο πολύ θετικό είναι ότι άνοιξε μια συζήτηση. Δηλαδή είναι θετικό ότι γίνεται μια συζήτηση ζωντανή, ζωηρή, και αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι σε γενικές γραμμές, στο σύνολό τους, οι κριτικές δεν είναι πολύ επικριτικές. Δηλαδή υπάρχουν βέβαια και επικρίσεις, αλλά σε γενικές γραμμές το κείμενο έχει μια αποδοχή από ένα ευρύ φάσμα.
0: Εγώ θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, γιατί και εγώ προσπαθώ να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα πράγματα ως κριτική σε αυτό, ότι αυτό που λέμε ισοπεδωτικές κριτικές, είτε από τα πολύ δεξιά είτε από τα πολύ αριστερά, μάλλον από τα πολύ δεξιά υπάρχουν, από τα αριστερά ή τα πολύ αριστερά πολύ λίγες, που μάλλον ίσως να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Ναι, αυτή είναι και η δική μου αίσθηση.
0: Επί της ουσίας όμως, να, για παράδειγμα, είχα τον κύριο Καρανίκα πριν από μισή ώρα. Μου λέει, δεν γίνεται να αναθέτουμε σε επιστήμονες ή τεχνοκράτες επιστήμονες να μας πούνε ποια αριστερά πρέπει να έχει σήμερα ο καιρός μας, ας πούμε. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό να γίνεται ρήμη της κοινωνίας με μανιφέστα, είτε να γράφονται θέσεις οι οποίες να απέχουν όσον αφορά, ξέρω εγώ, την πραγματικότητα που συμβαίνει σήμερα και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Και λέει μάλιστα, αν συγκράτησα καλά αυτό που μου είπε, ότι αυτό, μια θεωρητική προσέγγιση, δεν μπορεί να είναι πραγματική αριστερά.
1: Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, φυσικά δεν έχουμε, φυσικά πρώτον είμαστε ανοιχτοί, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αλλά γενικά και η ομάδα και ο Αλέξης Τσίπρας, πιστεύω, είμαστε ανοιχτοί στις κριτικές και από την κριτική μπορούμε να μάθουμε και να βελτιωθούμε και να διορθώσουμε και κάποια πράγματα ενδεχομένως και στο ίδιο το μανιφέστο. Πρώτο είναι αυτό, άρα κάθε κριτική είναι καλοδεχούμενη. Δεύτερον, δεν είπε κανείς ότι εμείς οι 13, ας πούμε, οι οποίοι είμαστε σχεδόν όλοι επιστήμονες, πάντως, ναι, καθηγητές πανεπιστημίου κάποιοι και τα λοιπά, δεν είπε κανείς ότι εμείς είμαστε η πρωτοπορία των εργατικών επαναστατικών αγώνων και ότι είμαστε εμείς οι μόνοι, ας πούμε, που θα μιλήσουμε για την αριστερά. Απλώς έχουμε κάποια εμπειρία και κάποια θεωρητική, ιδεολογική, επιστημονική αποσκευή, ας πούμε, σκευή, εμπειρία, γνώση, και προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα κείμενο που συζητάει κάποια γενικά θέματα. Να θυμίσω κάτι, ότι τα κινήματα, και εγώ πιστεύω στα κινήματα και στο λαϊκό παράγοντα και στην κινητοποίηση, και η αριστερά, αν έχει, και γενικά ένα πολιτικό κίνημα ανανέωσης, αν έχει μέλλον, είναι αν το αγκαλιάζει ο λαός, οι λαϊκές μάζες, οι πολίτες, και αν συγκινεί τις μάζες που λέγαμε παλιά. Να θυμίσω όμως ότι και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, αυτό το πολύ εμβληματικό κείμενο που άλλαξε και την παγκόσμια ιστορία ως ένα βαθμό, το έγραψαν δύο διανοούμενοι, ο Μάρξ και ο Έγγελς, οι οποίοι φάγαν τη ζωή τους στα βιβλία διαβάζοντας και γράφοντας. Να θυμίσω ότι ο Λένιν που έκανε την Επανάσταση την Οκτωβριανή ήταν και ένας θεωρητικός, έγραφε φιλοσοφικά κείμενα, διάβαζε και τα λοιπά, διανοούμενος. Να θυμίσω ότι το κείμενο «Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ», που είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, ένα μανιφέστο, μια διακήρυξη πάρα πολύ καλογραμμένη και εύστοχη, γράφτηκε και αυτή από έναν αριστερό διανοούμενο. Δηλαδή Δεν ακούω. Είναι ναι, μια κριτική
0: να σας πω
1: εύκολη
0: κάτι.
1: Ότι εμείς είμαστε καθηγητές ή ξέρω εγώ.
0: Ως παραδείγματα που φέρατε,
1: ναι.
0: Σωστά είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά θα σου πούνε κάποιοι, αυτά γράφτηκαν ως ανάγκη των καιρών, γιατί υπήρχε το υποκείμενο της ιστορίας
1: ναι.
0: που το αφουγκράζονταν και τα έγραψαν. Εδώ πέρα τώρα είμαστε σε μια μεταβατική πολιτική κατάσταση που έχει πέρασει μια κρίση η αριστερά γενικότερα, η σοσιαλδημοκρατία έχει πέρασει δικές της κρίσεις, οπότε δεν είναι, πώς να το πω τώρα, χωρίς να παρεξηγηθώ, δεν είναι αντίστοιχα μεγέθη, δηλαδή εδώ φτιάχνεις...
1: Ναι. Όχι. Κάθε άλλο και δεν θέλω να βάλω τους
0: εαυτούς
1: μας στην ίδια ζυγαριά με τον
0: Όχι,
1: Μάρξ,
0: μα δεν το ξέρω, δεν τους βάζετε. Εγώ το λέω, ναι.
1: Και όταν γράφανε όμως και αυτοί οι άνθρωποι, φαινόταν τα πράγματα, δεν ήταν το κίνημα τόσο ευρύ. Όταν γράφουνε το 1848 Μάρξ και ο Έγκλης στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, είναι μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, ας πούμε, στην Ευρώπη, κομμουνιστές και εντάξει έχουν κάποια συνδικάτα που παλεύουν και τα λοιπά. Δεν είναι ένα φοβερό, αλλά φτιάχνεται το κίνημα και διαμορφώνεται με το συνδυασμό της πρακτικής και της θεωρίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα χρειάζεται μια θεωρητική πρακτική, δεν μπορείς να έχεις θεωρία χωρίς πρακτική και πρακτική χωρίς θεωρία. Εν πάση περιπτώσει τώρα έχει κάποιο δίκιο ίσως ο κύριος Καρανίκας, τον οποίο εντάξει δεν έχω την καλύτερη γνώμη για τον κύριο Καρανίκα, το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, το θεωρώ ότι είναι πολύ αχάριστη η στάση του απέναντι στον Τσίπρα και γενικά απέναντι στην αριστερά, γιατί βγαίνει τώρα ως ας πούμε δεξιός μητσοτακικός πλέον, κάτι αναρτήσει του που βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικό του θέμα, ούτε με αφορά. Mm. Αλλά ίσως έχει κάποιο δίκιο ότι το θέμα είναι τι θα κάνουμε στο λαό, στην κινητοποίηση, πώς θα γίνει. Δηλαδή εντάξει, με ένα κείμενο δεν αλλάζει τίποτε. Ωστόσο, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, έχει δει ένα κενό στην προοδευτική παράταξη, έχει δει ένα κενό αντιπροσώπευσης και μια αδυναμία των δυνάμεων, όχι μόνο βέβαια ο Τσίπρας και άλλοι το βλέπουμε, ότι δεν μπορούν τα κόμματα που υπάρχουν να αποτελέσουν αντίπαλο δέος στη δεξιά, στον κίνδυνο της ακροδεξιάς, να πείσουν τους πολίτες το εκλογικό σώμα να τα εμπιστευτεί, και ενώ έχουμε 75% στις μετρήσεις των πολιτών που λένε θέλουν πολιτική αλλαγή, δεν βλέπουν ένα υποκείμενο που να μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτή την πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένο σε μικρά ποσοστά και γενικώς ανυπόλυτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κρίση τη μεγάλη που πέρασε και όλες τις περιπέτειες από το 23 μέχρι σήμερα είναι συρρυκνωμένος και απαξιωμένος αρκετά. Η Νέα Αριστερά είναι πολύ μικρομέγεθος. Το Μέρα 25 έχει και αυτό τους περιορισμούς του και ούτω καθεξής. Άρα ο Τσίπρας τι λέει, ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι καινούριο που να είναι ας πούμε νέο, άφθαρτο και να δώσει μια καινούρια προοπτική πλειοψηφική, δηλαδή κυβερνητική ή δυνατόν. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε στο 2% ή στο 3-4% μια καταγραφή. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Για να το κάνουμε όμως αυτό και για να το κάνει όλος το συλλογικό υποκείμενο που πάει να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να έχουμε και μια ανάλυση, τη συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. Αυτό λίγο προσπαθήσαμε μέσα από αυτό το μανιφέστο.
0: Μία άλλη ερώτηση που έτσι μάλλον από αυτά που διαβάζω προκύπτει, ας πούμε. Το είπε νομίζω σε ένα σημείο και ο Παύλος Πολάκης. Πόσο διαφορετικές είναι οι θέσεις, ας πούμε, που εκφράζονται στο μανιφέστο αυτό. Βέβαια θα δούμε και την εξειδίκευσή τους ανατομέα όταν ανακοινωθεί το κόμμα και παρουσιάσει πλήρως τις θέσεις τους. Σε σχέση, ας πούμε, σε γενικές γραμμές αυτό που παρουσιάζεται, σε σχέση με το 23 του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είπε με το συνέδριο του Ιουνίου ναι. του...

0: μπορούμε να συγκλίνουμε ευρύτερες δυνάμεις. Νομίζω το καινούργιο που κομίζει, τουλάχιστον ως πρόθεση, δεν ξέρω αν το πετύχαμε, είναι να μιλήσουμε μια γλώσσα σύγχρονη, όχι ξύλινη, γι' αυτό δεν έχουμε τα συνθήματα πολλά μέσα ή ξέρω εγώ, τον αντικαπιταλισμό ή τον σοσιαλισμό. Δηλαδή αποφεύγουμε κάποια κλισέ, προσπαθούμε να πούμε ότι η πολιτική είναι ο τρόπος να διευρύνεις το εφικτό, δηλαδή δεν είναι η τέχνη του εφικτού για μας, η πολιτική είναι η διεύρυνση του χώρου του εφικτού, και προσπαθούμε να δείξουμε ανάμεσα στο δίλημα επανάσταση ή μεταρρύθμιση, να δείξουμε ότι ίσως αυτό έχει κάπως ξεπεραστεί και σήμερα χρειαζόμαστε επαναστατικές μεταρρυθμίσεις, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που να αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να βελτιώνουν τους θεσμούς, να χρειαζόμαστε ένα σοκ, ας πούμε, και μια επανέναρξη, γιατί έχουμε φτάσει σε πολύ χαμηλά σημεία με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη, σε μισθούς, η διαφθορά έχει κορυφωθεί, οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί, το κράτος δικαίου. Άρα χρειάζεται ένα restart, μια επανέναρξη της πολιτείας και της κοινωνίας με μια προσπάθεια συλλογική, και προσπαθούμε να μιλήσουμε και ρεαλιστικά. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε, πάντως αυτή είναι λίγο μια διαφορά από τα παραδοσιακά κείμενα των κομμάτων όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, αυτό που είπατε κι εσείς, εδώ δεν έχουμε το πρόγραμμα ενός φορέα, ενός κινήματος, ενός κόμματος, το οποίο θα ιδρυθεί, πιστεύω, σύντομα, μέσα στο Μάιο, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ξέρω, αλλά θα δώσει μια διακήρυξη στη δημοσιότητα, πολύ μικρό, πολύ σύντομο κείμενο, έτσι, όχι αυτές τις 18 σελίδες, θα δώσει τον τίτλο του κόμματος, το όνομα, τα σύμβολα, τα χρώματα, ξέρω, και τις βασικές θέσεις του κόμματος στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα, το συνολικό του κόμματος αυτού ή του σχηματισμού, του φορέα, πώς να το πω, το οποίο θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επεξεργασίες που έχουν γίνει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και σε όλες οι ομάδες εργασίες, ας πούμε, δούλεψαν εντατικά αυτόν τον καιρό για τους επιμέρους τομείς. Ωραία. Εδώ πέρα στο μανιφέστο είναι ένα περίγραμμα, ας πούμε.
1: Εντάξει. Ωραία. Δώστε μου ένα λεπτό για τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχω ακόμα μια ερώτηση.
0: Βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, είναι και 26 λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τον κύριο Άρη Σιλιανού, εκ των συγγραφέων του Μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα και καθηγητής του ΑΠΙΘΗ. Κύριε Σιλιανού, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έλαβα ένα μήνυμα από τον κύριο Καρανίκα που λέει γιατί, πότε εγώ ήμουν μητσοτακικός. Τώρα, τέλος πάντων, σηκώνει κουβέντα όλο αυτό, εντάξει, το πράγμα. Θέλω να πω ότι αντέδρασε.
2: Το αποσύρω, αν δεν είναι μητσοτακικός.
1: Και σας το μεταφέρω. Τέλος πάντων. Ωραία.
2: Το αποσύρω.
1: Ωραία. Επανερχόμαστε.
2: Κασελακικός, τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι.
1: Το κασελακικός είναι άλλο από το μητσοτακικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχετισμός. Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα για να επανέλθουμε, γιατί είναι κρίσιμο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα μανιφέστο, θεωρητικό πολιτικό δηλαδή κείμενο, έτσι, δεν είναι και πρόγραμμα, έτσι, δεν είναι το πώς θέλω να κυβερνήσω και τι κάνω. Ήθελα να ρωτήσω σε γενικές γραμμές, έτσι, αυτό χρωματίζει μία παράταξη που θα δημιουργηθεί, ένα κόμμα, περισσότερο από αυτό, από την σύλληψη. Πού θα την κατατάσαμε τώρα, περισσότερο στη σοσιαλδημοκρατία ή στην δημοκρατική αριστερά? Και εκεί υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, λέει σήμερα ο κύριος Καστανίδης, το Πασόκ του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ναι. Αυτό τον όρο, πώς να το πω, περίπου το διατύπωνε και η αριστερά, η πιο ανανεωτική. Δηλαδή, είναι λίγο δυσδιάκριτα όρια τώρα όλα αυτά.
2: Έτσι είναι, ναι. Και το κοβισό θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, καλά το θυμηθήκατε.
2: Πιστεύω στο Δημοκρατικό Σοσιαλισμό ή στο Σοσιαλισμό με Δημοκρατία και Ελευθερία, όπως λέγαμε. Είναι η μόνη λύση για την ανθρωπότητα.
1: Αυτό, μισό λεπτάκι τώρα. Αυτό είναι υπέρβαση του σημερινού συστήματος.
2: Ναι, προσωπικά μιλάω και πιστεύω ότι πρέπει να...
1: Ναι. Ξέρετε, η σοσιαλδημοκρατία, η σοσιαλδημοκρατία είναι αρκετά πιο εδώ. Δηλαδή, ακόμα και ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, όπως είχε διατυπωθεί παλιότερα και από τον Μπερλίνγκουερ, το κίνημα αυτό των ευρωκομμουνιστών και όλα αυτά τα πράγματα, και αυτά από άλλη σκοπιά θεωρούσαν την υπέρβαση του σημερινού συστήματος. Η σοσιαλδημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, από τη δεκαετία του 20. Το 30, συγγνώμη, έτσι, δεν επιδιώκει την αλλαγή των σχετισμών.
2: Θέλει την
1: υπέρβαση, μάλλον, την αλλαγή των σχετισμών, ναι, την υπέρβαση. Ναι,
2: καλά, και η σοσιαλδημοκρατία, όπως το λέει το όνομα, είναι σοσιαλισμός και δημοκρατία. Δηλαδή, απλώς η σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, ας πούμε, στην Ευρώπη, ένα μεγάλο τμήμα της σοσιαλδημοκρατίας μετακινήθηκε προς τα δεξιά, συμμάχησε με τον ή συμβιβάστηκε με τον νέο φιλελευθερισμό. Εμείς μιλάμε περισσότερο για την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή αυτό που κάνει ο Σάντσες σήμερα στην Ισπανία, για παράδειγμα. Και τώρα, κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά να μην μπλέξουμε.
1: Ωραία. Ωραία. Πάμε στο δεδομένο που είπατε.
2: Αυτό που είναι
1: ο Σάντσες, θα μπορούσε το παράδειγμα του Σάντσες να προσεγγίζει το νέο φορέα.
2: Βέβαια, ο Σάντσες είναι, ας πούμε, η μόνη φωνή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η μόνη κυβερνητική φωνή που λέει τα αυτονόητα, δηλαδή τάσεται εναντίον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καταδικάζει τη γενοκτονία στη Γάζα.
1: Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική.
2: Προσπαθεί να κάνει μια κοινωνική πολιτική. Μείωσε τους φόρους, το ΦΠΑ, ας πούμε, στα είδη πρώτης ανάγκης. Έκαναν ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Δεν έχω μελετήσει τώρα ενδελεχώς
1: Η παρατήρηση. Τελευταία παρατήρηση.
2: Χρειάζεται όμως ένα συντονισμό των δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πάει μόνος του. Αν μείνει ο Σάντσες μόνος, θα πάθει αυτό που έπαθε ο Τσίπρας το 2015.
1: Ωραία.
2: Που δεν τους συμπεραστάθηκαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και αναγκαστήκαμε, ας πούμε, στο συμβιβασμό κτλ.
1: Σε αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, σκέφτεται κάποιος που ανήκει παλιότερα στο Πασόκ και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αν είναι πρότυπο ο Σάντσες και ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει και στην Ελλάδα, ανακουφίζοντας τον κόσμο για ορισμένα πράγματα, αλλά πάλι θα είναι σε μια υστέρηση όλος αυτός ο κόσμος, ο λαϊκός, να το πω έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε, ερχόμαστε λίγο να καλυτερεύσουμε κάποιες πολύ σκληρές γωνίες του νεοφιλελευθερισμού ή να...
2: Όχι.
1: Ναι.
2: Όχι, νομίζω ότι το εγχείρημα αυτό και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει, και το μανιφέστο νομίζω το δείχνει αυτό, ότι δεν γίνεται με ημίμετρα και με μεσοβέζικες λύσεις. Χρειάζονται καθαρές προτάσεις πολιτικής αναδιανομής του πλούτου και να μειώσουμε τις ανισότητες. Δεν μιλάμε για επανάσταση, δεν μιλάμε να καταργήσουμε τον καπιταλισμό, δεν μπορούμε, μακάρι να μπορούσαμε για μένα. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως χρειάζεται να προτείνουμε στους πολίτες και στον ελληνικό λαό σαφείς πολιτικές. Για, ας πούμε ότι η ΔΕΗ θα ξαναγίνει δημόσια με κάποιον τρόπο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το περιγράψω το πώς, αλλά γίνεται. Μια τράπεζα, η Εθνική για παράδειγμα, να είναι στο δημόσιο. Γιατί θα σπάσει το. Αυτή τη στιγμή απελευθερώθηκε σε εισαγωγικά η αγορά και βλέπουμε ότι λειτουργούν τα καρτέλ και δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ πάω το αυτοκίνητό μου για ΚΤΕΟ και κάθε χρόνο αυξάνονται οι τιμές. Εναρμονισμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να βρει. Ήταν 40 ευρώ, έγινε 50, έγινε 55, έγινε 60. Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια αυξάνεται, ας πούμε, και δεν μπορεί να βρει ΚΤΕΟ πιο φθηνό από 60 ευρώ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην περιοχή Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά. Αυτό τι σημαίνει? Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν έρχεται καμία κυβέρνηση Μητσοτάκη και κανένα κράτος, δεν έρχεται να του τραβήξει το αυτή και να πούνε γιατί κάνετε καρτέλ εδώ πέρα. Αν υπάρχει μια δημόσια ΔΕΗ, μια δημόσια τράπεζα, ένα δημόσιο ΚΤΕΟ, θα κατεβάσει τις τιμές προς τα κάτω. Ένας δημόσιος αερομεταφορέας. Θυμηθείτε, ας πούμε, λέγαμε Ολυμπιακή με τα στραβά της. Ναι, αλλά είχε χαμηλά εισιτήρια. Τώρα τα εισιτήρια έχουν πάει στο Θεό, στην ενέργεια. Ας πούμε, πληρώνουμε διπλάσια, υπερδιπλάσια λογαριασμού ρεύματος και μας κοροϊδεύουν ότι αυτό είναι η ελεύθερη αγορά και ο ανταγωνισμός. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Στα βασικά αγαθά, όπως είναι και η ενέργεια, η θέρμανση, ας πούμε, στο σπίτι σου, τα βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Παρέμβαση της πολιτείας να βάζει πρόστιμα να λειτουργεί όντως ο ανταγωνισμός. Mm-hmm. Στην Ελλάδα είναι στρεβλωμένο, δηλαδή έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές στα σούπερ μάρκετ Ελβετίας. Είναι λογικό αυτό, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει τίποτε για να το, και σου λέει βρες δεύτερη, τρίτη δουλειά, δούλεψε 13 ώρες, 16 ώρες. Δεν είναι αυτό το, δεν είναι όλοι, ή πάρε ένα πας 50 ευρώ, ας πούμε. Όλοι οι νέοι θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχει σταματήσει το brain drain. Εγώ βλέπω και τους φοιτητές μου, τις φοιτητριές μου, τα παιδιά μου. Δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς με τους μισθούς που υπάρχουν και με την υπερεκμετάλλευση. Με την εκμετάλλευση, τέλος πάντων. Mm-hmm. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξουν παραγωγικό μοντέλο. Και θα νομίζω ότι και το κόμμα Τσίπρα, ας το πω έτσι, θα προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Και θα θέλει να εκπροσωπήσει τα κατώτερα, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, οικονομικά στρώματα, και τη μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται. Δηλαδή, στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχει υπερσυγκεντρωθεί ο πλούτος σε λίγες μεγάλες εταιρείες, στους ολιγάρχες, στα καρτέλ, που τα ευνοεί αυτή η πολιτική, και που μοιράζονται με αδιαφάνεια, με απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά, τα πολλά χρήματα. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Κλείνουν συνέχεια Θεσσαλονίκη, κλείνουν συνέχεια μαγαζιά. Και σε κεντρικούς δρόμους, στην Τσιμισκή, κλείνουν μαγαζιά. Δηλαδή είμαστε λίγο όπως στην κρίση.
1: Το 10-11 λέτε, ναι, σωστά.
2: Ναι, λοιπόν, μοιάζει η κατάσταση. Άμα μιλήσετε στην αγορά, θα δείτε. Εγώ μιλάω δηλαδή και μου τα λένε οι άνθρωποι.
1: Σωστά.
2: Όχι, δεν είναι αριστεροί, δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Είναι έμποροι, είναι επιχειρηματίες.
1: Κύριε Σιλιανού, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Νομίζω... Εγώ σας ευχαριστώ και τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο τον Καρανίκα.
1: Διευκρινίσαμε αρκετά πράγματα. Εντάξει, βέβαια. Ακούει την εκπομπή και έστειλε μήνυμα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, όχι, το ξέρω. Γνωριζόμαστε από παλιά, από Θεσσαλονίκη, από πολύ παλιά.
1: Να είστε καλά.
2: Τους χαιρετισμούς μου.
1: Έγινε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε
1: και
2: εσείς καλά.
1: Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Έχω δύο φίλους στη τηλεφωνική γραμμή. Επαναλαμβάνω ότι οι φίλοι που θα παίρνουν μία φορά την εβδομάδα σε πρώτη φάση, έτσι να δώσουμε χώρο και σε άλλους ανθρώπους. Και παιδιά, δεν έχουμε και κανένα άγχος αν μια μέρα κάποιος δεν πάρει τηλέφωνο ή δεν έχουμε τηλέφωνο γενικώς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε περισσότερο χώρο, να μην βγαίνουν οι ίδιοι και να τα λέμε σωστά τα πράγματα όπως θέλουμε. Πάμε στον Νίκο. Νίκος, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Νίκος, παλιός γνωρισμός στο Κόκκινο, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
0: δεν τα έχουμε πει όμως, έχουμε πάρα πολύ καιρό, δεν έχεις πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι. Όχι. Απλώς ακούω τελευταίες μέρες τη διακοπή σου και άκουσα και σήμερα και βάζω μερικά θεματάκια σύντομα. Γιατί Καρανίκα, γιατί κάλεσε τον Καρανίκα, σαν τι τον κάλεσε τον Καρανίκα.
0: Συνοδοπόρο του Τσίπρα 30 χρόνια.
1: Α, συνοδοπόρο, τότε να καλέσει και εμένα μια μέρα να μιλήσω.
0: Δεν είσαι ο Καρανίκας όμως. Μα δεν είσαι ο Καρανίκας, δεν σε ξέρω καν.
1: Το ξέρει ο Καρανίκας. Ο Καρανίκας δεν ήταν σύμβολο του Πρωθυπουργού.
0: Νίκο, άκου να δεις. Έτσι. Πρώτα απ' όλα η επιλογή είναι δικιά μου. Εγώ έχω την εκπομπή, αυτόν
1: δεν
0: επιλέγω.
1: Διαφωνώ.
0: Όχι, θα σου εξηγήσω. Θα σου εξηγήσω.
1: Μα δεν θα
0: Νίκο, δεν θα διαπραγματευτούμε μαζί τι θα καλώ. Εγώ τον κάλεσα με ένα σκεπτικό. Ήταν δίπλα στον Τσίπρα, σαν φίλος και μετά σαν σύμβουλο στο Μαξίμου.
1: Δεν ήταν σύμβουλος, όχι. Δεν ήταν καθόλου σύμβουλος.
0: Δηλαδή, τι ήταν.
1: Μετακινητός υπάλληλος ήταν. Πέρα από αυτό. Ας πάμε παρακάτω.
0: Μισό λεπτάκι, Νίκο, μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα. Μισό λεπτάκι να με ακούσεις. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Τι άλλα. Αλλά να σου πω κάτι. Λοιπόν, οπότε το λύγουμε εδώ και σου λέω ότι εγώ επέλεξα τον Καρανίκα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Το δεύτερο. Για βάλε το δεύτερο.
1: Καλά, έχεις και ένα ραδιόφωνο. Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Γιατί ο Καρανίκας τι είναι από δύο πομπέ, ο Στράγος. Δεν ανήκει στο λαό, δεν ακούγεται από το λαό. Τι είναι ο Καρανίκας.
1: Και τι ακούσαμε του Καρανίκα, ένα μονόλογο. Γιατί δεν τον διακόπτες.
0: Μα αυτό που το ρωτάγαμε μας απάνταγε. Δηλαδή, τι να του πούμε, δεν μας αρέσουν οι απόψεις, γεια σου. Να βρούμε άλλους.
1: Δεν τον διακόπτες σε τίποτα. Ας πούμε, η συζήτηση που έκανε με τον Στυλιανού και με τον Παπά ήταν αξιοπρεπέστατη.
0: Γιατί δηλαδή, ένα λεπτάκι, στον Καρανίκα τι έπρεπε να πούμε, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εγώ δεν συμφωνούσα καθόλου με τις απόψεις του Καρανίκα, τι να του λέω, γιατί λες αυτό, γιατί αυτό πιστεύω.
1: Έπαντουκάς μου μια ερώτηση, λέω, παράδειγμα, ποια είναι η σχέση σου με τον Γεωργιάδη.
0: Ωραία.
1: Έχει
0: σχέση. Περίμενε, Βρενίκο, γιατί τώρα με συγχωρείς, ας πούμε. Αυτό έχει σχέση. Έχει σχέση. Περίμενε να ακούσεις όμως. Δεν ακούς. Αυτό έχει σχέση με το μανιφέστο Τσίπρα, ότι είναι φίλος του Γεωργιάδη.
1: Όχι, εγώ λέω θα μπορούσα να κάνει μια ερώτηση. Ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Βρενίκο μου, έλα αύριο το πρωί από εδώ το απόγευμα. Κάνεις εσύ την εκπομπή να σε παίρνω εγώ τηλέφωνο. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς έτσι. Μα ακριβώς έτσι. Α, δεν το ρώτησε. Τι να το ρωτήσω.
1: Μανιφέστο είναι. Δεν είναι ούτε διακήρυξη κόμματος, ούτε πρόγραμμα κόμματος.
0: Τούτε επισήμανα 2-3 φορές, αλλά έχει τη δική του προσέγγιση. Τι να κάνω τώρα, να την αλλάξω.
1: Το θέμα είναι.
0: Δεν γίνεται έτσι, Νίκο μου, όμως. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πώς, ναι, μισό
0: λεπτό. Δεν γίνεται. Αν δεν σ' αρέσει ένα Καρανίκας, ο Θανάσης περιμένει μετά, δεν του άρεσε ο Παπάς. Τι θα κάνουμε. Εντάξει, τώρα, λέει δύο.
1: Λοιπόν, εγώ.
0: Να την κλείσω την εκπομπή τότε. Άμα δεν αρέσει ένα, 2, 3, 4, 5.
1: Πες
0: μου μισή κουβέντα, γιατί έχουμε φάει πολλή ώρα και περιμένει ο άνθρωπος. Μισή κουβέντα ακόμα.
1: Τελειώνω κλείνοντας.
0: Ναι.
1: Ουδής αχαριστότερος το ευεργετηθέντος. Αν βγάζεις κάποιο που δεν είναι τίποτα για να μας αναλύσει, τότε μπορείς να βγάζεις όλη την Ελλάδα.
0: Καλά. Κατά τη γνώμη μου, μα αυτό τώρα πάμε στον υποκειμενισμό. Για σένα δεν είναι τίποτα. Εντάξει, οκ, εντάξει.
1: Δεν λέμε πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης και βγαίνει στο σταθμό.
0: Γιατί η εκπομπή είναι πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης. Η εκπομπή τιτλοφορείται πες θα μας πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό μας καίει. Πώς θα φύγει δεξιά.
0: Εσένα. Μα εσένα πουλάκι μου τώρα δεν είναι η εκπομπή. Δεν γίνεται να την ακούσεις εσύ μόνο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ωραία. Νίκο μου, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
1: Να έρθει κάποιος άλλος να
0: κάνουμε κάτι. Το κατάλαβα.
1: Γεια.
0: Πάμε. Έλα, πάμε στο Θανάση τώρα που περίμενε πολύ ώρα. Θανάσης.
2: Ναι. Καλησπέρα, Αντρέα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και πάνω απ' όλα γενικότερα ψυχραιμία για όλους μας.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν θέλω 3 λεπτά να μιλήσω. Θέλω να πω για τον κύριο Καστανίδη. Ένα από τα λίγα άτομα στελέχη, ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επί Αντρέα Παπαπτήρου από 1970, που κράτησε χαρακτήρα και αξιοπρέπεια και έφυγε από αυτό το καφενείο παιδική χαρά του κυρίου, του λεγόμενου.
0: Και καφενείο και παιδική χαρά, δεν του άφησε τίποτα.
2: Να σου πω, επειδή ξέρω ότι είσαι σωστός και τον έχεις φωνάξει πολλές φορές τηλεφωνικά στο ραδιόφωνο. Το 23 θυμάσαι που κράτησε την έδρα στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης, ενώ ήταν πρώτος ο Καστανίδης και απέκλεισε το Καστανίδη.
0: Σωστό είναι.
2: Αν το θυμάσαι. Σωστό, ναι, γιατί ο Ανδρουλάκης είχε και μία στο Ηράκλειο, την έδωσε εκεί στο Νάλωνα, και μία εδώ στο Χρυσίδη, στην Αθήνα. Λοιπόν, αν νομίζει ο Ανδρουλάκης ότι αυτό είναι αντιπολίτευση, με τα παιδάκια που έχει φωνάξει, γι' αυτό είπα για παιδική χαρά, με το γιο του Καχρημάκη, το γιο του Κάθε Σπυρόπουλου, του Κάθε Οικονόμου και τον άλλο το Χρυσίδη. Λοιπόν, είναι μέσα στο παραμύθι. Και ένα τελευταίο. Προχθές που ήταν η Πρωτομαγιά, αντρέ, και επειδή ασχολήσει και τα εργατικά και τα ασφαλιστικά, είδες οι ειδικές τι έγινε. Ξεκίνησε συνεργασία ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία, διαμέσου Παναγόπουλου.
0: Εννοείται. Αυτονόητο.
2: Είδες. Θα σε και ένα άλλο τελευταίο και να μην κλείσω, γιατί σέβομαι τον κόσμο που περιμένει. Και σε παρακαλώ, όταν φωνάζεις τον Τσουκάλα, που είναι και, ήταν και εργατολόγος, να το ρωτάς για τα εργατικά νομοσχέδια του ΡΕΠΑ, του Κουτρουμάνι.
0: Τώρα αυτό.
2: Ναι, όχι, στο λέω γιατί.
0: Ναι, κάπου, είναι αρχαιολογία, νομίζω, λίγο αυτό.
2: Κάπου, όχι, νομίζω ότι κάπου υπάρχει, όχι ασένα, ένα λιβάνισμα. Το λέω για τον κύριο Χατζή. Δεν ξέρω.
0: Κάτσε, είναι
2: πρόσωπος του
0: ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ναι, θα το ρωτάμε για θέματα που σχετίζονται με το ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ωραία, ρωτήστε το παιδί όμως και τα 600 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι, και είναι και ένας άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, πολύ επιτυχημένος στη θέση του, που προέρχεται και από την αριστερά.
2: Όχι.
0: Βεβαίως.
2: Συγγνώμη, επειδή είναι και εργατολόγος. Ναι. Τα εργατικά νομοσχέδια τα 5 πρώτα χρόνια, 10-15, αυτά τα έχει ξεχάσει. Με το ΡΕΠΑ και το κουτρό. Έχω αδικό. Πες μου, εσύ που ασχολείσαι με αυτά.
0: Ναι, αλλά τώρα θα το ρωτήσει όμως για το 10-15. Αυτό είναι το θέμα, βρε Θανάση.
2: Όχι, γιατί λένε, ναι, κάπου θέλει να λειτουργήσει από την πύρα. Τα ξεχάσουμε όλα και με το Βενιζέλο και με.
0: Εσύ μην τα ξεχνάς. Μην τα ξεχνάς. Αυτό είναι η δουλειά του, είναι άλλη τώρα. Έγινε. Έγινε, Θανάση, ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, γεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία Λιγρά αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλο ένα φίλο, Νικόλαος, στη τηλεφωνική γραμμή. Νικόλα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας. Κύριε Πετρόπουλε, καταρχάς...
0: Πρώτη φορά παίρνει, νομίζω.
12: Είπατε?
0: Πρώτη φορά παίρνει, νομίζω, δεν έχω ξανακούσει. Ή κάνω
12: έχω
0: λάθος.
12: Έχω πάρει άλλη μια φορά.
0: Α. Ωραία.
12: Αρκετό καιρό πριν.
0: Ωραία, πες μου.
12: Λοιπόν, καταρχάς, μπράβο σας που βγάλετε τον κύριο Καρανίκα.
0: Ναι.
12: Είπε πράγματα ουσιώδη. Και πράγματα που πονάνε τους δήθεν. Γιατί ο κύριος Τσίπρας και η νομοταξία του
0: είναι δήθεν. Είναι δήθεν. Είναι η δήθεν αριστερή ή γενικώς η δήθεν?
12: Είναι η δήθεν αριστερή.
0: Α, εσείς είσαστε αριστερός, συγγνώμη, δηλαδή έτσι επειδή ρωτάω.
12: Εγώ δεν είμαι αριστερός.
0: Α, εντάξει.
12: Όχι, δεν είμαι, αλλά με πειράζει, με ενοχλεί και με θίγει ως πολίτη το να επιχειρείται η αρπαγή της ψήφου μου με βάση ψευδόνυμα, σχήματα και υποσχέσεις και μανιφέστα.
0: Α.
12: Δηλαδή όλα αυτά είναι μια, θα έλεγα, και καλυμμένη απάτη.
0: Μάλιστα.
12: Βέβαια. Ωραία. Βέβαια, ο ελληνικός λαός έχει πολλάκις υποπέσει σε σφάλματα αποδεχόμενος σχήματα απατηλά.
0: Ναι,
12: όμως,
0: ναι, έτσι, ναι, δεν νομίζω ότι και άλλες φορές έχει κάνει λάθη και σε όλους τους πολιτικούς χώρους έχει κάνει λάθη.
12: Ναι, και νομίζω ότι το χειρότερο λάθος είναι να μας λένε ότι για να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα.
0: Εσείς με ποιο στην υποθετική ερώτηση ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη?
12: Αυτή τη στιγμή, κανείς,
0: ωραία. Άρα δεν υπάρχει πολιτικός χώρος, λέτε, που μπορούσε να το αντικαταστήσει. Το Πασόκ, ας πούμε, ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού ο Τσίπρας απορρίπτεται από χέρι.
12: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
12: Ο πολιτικός χώρος δεν υπάρχει από μόνος του.
0: Από πού υπάρχει?
12: Δεν μπορεί να είναι ακέφαλος. Ο λόγος...
0: Α, πρέπει να έχει επικεφαλής.
12: Ο Μητσοτάκης κυριαρχεί, είναι ότι δεν υπάρχει άλλος ηγέτης. Μια ηγετική φυσιογνωμία που μπορεί να πείσει και να τον ακολουθήσει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
12: Και ο κύριος Τσίπρας τώρα με όλα αυτά τα ψευδόνυμα τα οποία επιχειρεί πάει να κάνει τον μεγάλο ηγέτη.
0: Ωραία.
12: Που δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει πέσει. Είναι όπως το άγαλμα του Λένιν στις ταινίες του Αγγελόπουλου μέσα σε εκείνη, τη θυμάστε την ταινία.
0: Αγγελόπουλο βλέπατε πάντως, ε?
12: Βέβαια, ωραίος το άγγελμα του Λένιν που ήταν μέσα στο ποτάμι και έπλεε.
0: Ωραία. Ωραία. Μάλιστα.
12: Αυτά ήθελα
0: να πω. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Αυτά καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, λέω και δύο πράγματα για την εκπομπή πάλι. Τα επαναλαμβάνω. Να, σήμερα βγήκαν τρεις άνθρωποι. Και λογικά δεν θα προλάβουμε κι άλλον, γιατί είναι 5 λεπτά πριν από τις 8. Βγήκε ο Νίκος, ο Θανάσης και ο Νικόλαος. Ο Θανάσης βγαίνει που και που άνθρωπος μια φορά, δύο φορές το μήνα. Ο Νίκος είχε πάρα πολύ καιρό. Ο Νικόλαος πρώτη φορά παίρνει τηλέφωνο. Αυτοί οι τρεις φίλοι λοιπόν, τις επόμενες 3-4 μέρες που έχουμε τηλεφωνικές γραμμές, δεν θα είναι. Αν θέλουν από εβδομάδα πάλι, αυτό το κάνουμε, γιατί αύριο μπορεί να θέλουν να βγουν τρεις άλλοι άνθρωποι να συζητήσουμε κτλ. Φτάνοντας κοντά στο τέλος της εκπομπής, διαβάζω και τα μηνύματα. Μου λέει καλησπέρα ο Ο Νίκος που βγήκε να πει κατά του Καρανίκα με τον τρόπο που το είπε, νομίζω ότι εξηγεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει τέτοια κατάδια. Εδώ προηγουμένως ο Γιώργος με ρώτησε προηγουμένως μάλλον για τον κύριο Στυλιανό και μου λέει, για ρωτήστε τον επιστήμονα, εννοεί τον κύριο Στυλιανό. Όταν λέει restart, τι εννοεί? Αύξηση μισθών ή μείωση κόστου ζωής? Γιατί τα μπλα μπλα μας φάγανε. Λοιπόν, εδώ η Βίβιαν επανέρχεται. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη τον κύριο Καρανίκα και λέει ένας Καρανίκας την εβδομάδα και ο Μητσοτάκης θα έχει αυτοδυναμία αυτόματη. Κάτσε, εσύ τώρα τον θίγεις τον Καρανίκα με αυτά που γράφεις. Ενώ μου λέει να μιλάει. Τι εννοείς να μιλάει? Ναι, ο άνθρωπος λέει τις απόψεις του. Πάει να πει απόψεις του ενισχύουν τον Μητσοτάκη, κάνει μια σκληρή ενδεχομένως κριτική στην αριστερά, στο Τζίπρα κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάω για τις τελευταίες ειδήσεις, έτσι να έχουμε μια πλήρη εικόνα στις 8 η ώρα, γιατί σε λίγο έχουν ξεκινήσει και τα δελτία ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Εδώ έχουμε μία μείωση της Νέας Δημοκρατίας κατά μία μισή μονάδα μέσα σε ένα μήνα και ανεβαίνει ο Τσίπρας και το Πασόκ από ό,τι βλέπω. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία από εκτίμηση ψήφου 32,7 πάει στο 31,2. Το Πασόκ από 13,2 πάει στο 14,4. Για να δούμε τώρα όμως στην πρόθεση, τώρα στην πρόθεση είναι έτσι για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί η πρόθεση είναι πρόθεση, το τι θα γίνει μετά στην εκτίμηση είναι άλλο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση έχει 25,5 και το ΠΑΣΟΚ 11,7. Τώρα το πιθανό να ψηφίσουν Τσίπρα λέει πολύ το 11,5 και αρκετά το 11,4. Αυτό δεν μπορεί να πει ότι θα είναι 22-23%, αλλά το 13-14 να αναπτύσσει από αυτή τη σούμα, δεν ξέρω πώς θα είναι, λέω τώρα εγώ, δεν είναι άσχημο. Όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχει μια σταθερότητα 9,2 και 12,1, πολύ και αρκετά. Έχει πέρασει πάνω ο Τσίπρας από εκεί, δεν έχει, έχει αλλάξει. Λοιπόν, καταλληλότερα για πρωθυπουργός, προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε, εδώ είναι το θέμα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, καταλληλότερα για πρωθυπουργός, αυθόρμητη η απάντηση, 28,9 Μητσοτάκης, 23,4 κανένας, 9,9 ο Τσίπρας, 6% ο Βελόπουλος, 5,8 η Κωνσταντοπούλου, 5,8 ο Ανδρουλάκης και 5,1 η Καριστιανού. Νομίζω ότι εδώ είναι ένας πίνακας με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Τσίπρας έχει βγάλει τη διακήρυξη. Τώρα η δημοσκόπηση πρέπει να τέλειωσε σήμερα το πρωί ενδεχομένως, ή ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ ή την Παρασκευή, δεν ξέρω. Το 9,9 που παίρνει εδώ ο Τσίπρας είναι πολύ σοβαρό, γιατί ο Μητσοτάκης ας πούμε παίρνει 28,9, ο Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει καν κόμμα τη διακήρυξη, έχουμε 9,9, περνάει όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και εδώ να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας, κόντεψα να την ξεχάσω, αλλά εμείς είμαστε εδώ πέρα. Πολύ σωστά, αν θα κάνετε να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και να δείτε το κουπόνι που έχετε με 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με Ferry Scanner, και μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ, και να έχετε ένα σημαντικό κέρδος στην τσέπη σας. Πάρα πολύ ωραία, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 8, καλά πήγαμε για Δευτέρα, είχαμε και εμείς σκέφη, γιατί είδες άμα ξεκουράζεσαι μια μέρα πιο πολύ, δηλαδή δεν δουλεύεις την Παρασκευή, έρχεσαι με άλλο αέρα τη Δευτέρα. Αν έχεις λιώσει μέχρι την Παρασκευή και σου τύχει και τίποτα το Σαββατοκυριακό, δεν έρχεσαι τώρα πετώντας τη Δευτέρα. Γι' αυτό εγώ είμαι, σας το λέω ειλικρινά, υπέρ της τετραήμερης εργασίας παντού. Αν ήμουν υπουργός εργασίας, με στρατιωτικό νόμο θα το επέβαλα, κανένας δεν θα δουλεύει πάνω από 4 μέρες. Είτε είναι υπουργός, γιατί πρόσεχε να δεις, πώς το λέμε, στην Καθημερινή ο Πετρουλάκης, το ρωτάει, έχει ένα σκίτσο με τον Φαραντούρη, το ρωτάει ο άλλος, γιατί, τι σε έφερε Φαραντούρη, Νικόλα Φαραντούρη στο Πασόκ, λέει, έμαθα ότι καταθέσατε την τετράήμερη εργασία γιατί έχω να πάω κι αλλού. Κατάλαβες, 4 μέρες στο Πασόκ, 3 μέρες σε άλλο κόμμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αύριο στις 6 και 5 εδώ, να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας αναχέτησαν τρεις πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος πυράβλος έπεσε στη θάλασσα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. Τρεις Ινδοί πολίτες τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Ιρανικά κρατικά μέσα, επικαλούμενα ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο, μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει σχέδιο να στοχοποιήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για σοβαρή κλιμάκωση κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επισημένοντας ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο Fox News, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο του στενού. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ιράν επιχείρησε χωρίς επιτυχία να παρεμποδίσει την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ, ανοίγοντας πυρ κατά εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να παρέμβουν στη διέλευση πλοίων. Τις αναφορές περί βύθισης ιρανικών σκαφών διέψευσε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους επιχειρούν στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά. Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το στενό του Ορμούς τις τελευταίες ώρες, υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχουν ανακοινωθεί θα αναχαιτίζονται με τη βία. Συναγερμό σήμανε στη Λειψία της Γερμανίας. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος ανθρώπων με αποτέλεσμα 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και αρκετά να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο οδηγός που συνελήφθη κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να τραυμάτισε τουλάχιστον 8 άτομα. Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πυλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο, τονίζει σε δήλωσή του ο Σπύλιος Λιβανός, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για λαϊκισμό. Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά μεταξύ άλλων τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της ύπαρξης ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων προσώπων. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια συναυλίας σημειώθηκε διαπληκτισμός με τον 25χρονο να επιτίθεται στην 20χρονη αδελφή του 17χρονου αλλά και στον ίδιο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο. Ο δράστης και η σύντροφός του συνελήφθησαν. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία διακομίστηκε 15χρονος που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και τον μυρό. Υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων τον πλησίασε και τον ρώτησε από ποια περιοχή είναι. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στην οδό Αρτέμονο στο Παγκράτη. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε ελαφρά. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε για 3 μήνες η αστυπάλαια. Παράλληλα, αποφασίστηκε να παραταθεί για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Καρέα. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι δέχονται νέο κύμα επιθέσεων από το Ιράν με ντρόουνς και πυράβλους. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας αναχέτησαν τρεις πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν, ενώ ένας τέταρτος πυράβλος έπεσε στη θάλασσα. Η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουν και στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά και τρεις Ινδοί πολίτες να τραυματιστούν. Ιρανικά κρατικά μέσα επικαλούμενα ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει σχέδιο να στοχοποιήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για σοβαρή κλιμάκωση έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, επισημένοντας ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε στον Ισραηλινό ομολογό του ότι η χώρα θα αντεπιτεθεί στο Ιράν. Παράλληλα, αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε στο CNN ότι μέσα στις επόμενες 24 ώρες αναμένεται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή του Ισραήλ κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12, η Ισραηλινή κυβέρνηση συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο σε διευρυμένη σύνθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης σε περίπτωση που επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε το Ιράν ότι έβαλε στο στόχαστρο χώρες που δεν εμπλέκονται στο στενό του Ορμούζ, ούτε και στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει 7 μικρά ιρανικά σκάφη, ωστόσο τις αναφορές περί βύθισης ιρανικών σκαφών είχε διαψεύσει νωρίτερα Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Συναγερμό σήμανε στη Λειψία της Γερμανίας. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο οδηγός που συνελήφθη κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να τραυμάτισε τουλάχιστον 8 άτομα. Αρνητική είναι η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πιλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές, μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο, τονίζει σε δήλωσή του ο Σπύλιος Λιβανός, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για λαϊκισμό. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με κάταγμα στιγνάθων νοσηλεύεται 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια συναυλίας σημειώθηκε διαπληκτισμός με τον 25χρονο να επιτίθεται στον 17χρονο και την 20χρονη αδελφή του. Ο δράστης και η σύντροφός του συνελήφθησαν. Στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία διακομίστηκε 15χρονος που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος που δέχτηκε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη και τον μυρό υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων τον πλησίασε και τον ρώτησε από ποια περιοχή είναι. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στην οδό Αρτέμονο στο Παγκράτη με έναν 16χρονο να τραυματίζεται ελαφρά. Διήμερη κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου στον πόλεμο με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 7 έως 20 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 22 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Παιανία, το Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 20 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Cheshire had a pussy in the kitchen.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινάμε με τηλεοπτικά νέα. Αφορούν στο Sky. Δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Σία Κοσιόνη. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι πρόκειται για νεοτερισμό. Οι ίδιοι αυτοί οι κακόβουλοι λένε ότι συνήθως ο φιλεργατικός αυτός σταθμός απολύει εγγύους ή λεχόνες. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που κλείνει την πόρτα και σε όσες αναρώνουν. Δεν συμφωνούμε καθόλου. Ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά ποιος, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και τι άλλο έχουμε? Α, μπήκαμε στο Μάιο. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, γιατί ο καιρός δεν ήταν συμμορφωμένος με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζήσουμε. Θα έπρεπε να μας χτυπάει, όπως λέει ο ποιητής, μια ζέστη αραχνοήφαντη. Όμως ανταυτού, πάλι σε ποιητή θα αναφερθώ. Σπάνε οι αρμοί της σιωπής, η γη τραντάζεται, οι κραυγές σπάνε τις σιδερένιες πόρτες. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει εμπνευστεί από τη ζωή.
3: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να το επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
5: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
5: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
5: Μπράβο, το βρήκατε.
3: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος.
5: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγελαροπούλου.
3: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
5: Σαν τη Σαγελαροπούλου.
3: Παρά την μικρή μου ηλικία.
5: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
3: Κρατώντας την αργία Κέβελη.
5: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε λοιπόν. Το τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
3: Κύριε Πρόεδρε,
4: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενής.
5: Είμαι αγενής εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει κύριε Κακλαμάνη.
3: Έχουμε μία.
5: Σταματήστε εσείς κυρία
3: Μακογιά.
6: Να ήταν η ζωή τραγούδι, να τραγούδαγα να βγει.
2: Να ήταν η ζωή τραγούδι, θα ήταν heavy metal, μάλλον. Χατζητάκης αποκλείεται.

0: Έτσι και συγκεντρώσουμε όλες τις διακοπές που έχει κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σίγουρα φτάνουμε να έχει μιλήσει περισσότερα από όσο έχουν μιλήσει όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων όλα τα χρόνια. Παραμένουμε στο χώρο της υψηλής πολιτικής και πηγαίνουμε στην αδελφή μας, η Κύπρο. Εκεί λοιπόν τα αδέρφια μας έχουν έναν αρχηγό που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου. Ο Φιδίας Παναγιώτου μας απασχόλησε για καλό λόγο αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε ούτε με τους Τούρκους, δεν επισκέφθηκε κανένα Τούρκο πρόεδρο, δεν έβγαλε φωτογραφίες με τίποτα Τούρκους για να λένε τι ωραία που περνάμε εδώ πέρα στα κατεχόμενα. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος, αλλά ο Μπογδάνος διαφωνεί.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο Λίξον Μπάιο.
2: Φιδία Παναγιώτου, το να βγάζεις το κλαρί τον ίδιο σου τον γάμο με κάνει να αντιλαμβάνομαι ότι εκεί που νόμιζα ότι υπάρχει κάτι το οποίο λέμε πάτος του βαρελιού, υπάρχει και η δυνατότητα να πας πολύ πιο κάτω. Από το καλύτερο το οποίο έχουν να κάνουν για να τιμήσουν την υψηλότερη στιγμή τους είναι να την κάνουν φεϊβολάν. Τότε εντάξει, τι να σου πω. Τόσα ξέρουν, τόσα κάνουν, σε αυτά πιστεύουν, αυτές είναι οι αρχές τους, αυτές είναι οι αξίες τους, αυτή είναι η ηθική τους ραχοκαλιά. Give away το γάμο.
0: Έλα ρε εσύ Κωνσταντίνε, άσε τις μιζέργες. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Συμπαθέστατος ο ίδιος, συμπαθέστατη η κοπέλα που πήρε. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Να μαζί σουνε.
3: Νύφη μου νύφη μου καλοριζική. Και καλογερασμένη.
0: Τι καλογερασμένη ρε, αυτό είναι του περασμένου αιώνα. Δεν γερνάνε τώρα πια οι νύφες. Παραμένουν έτσι όπως βελτιώνονται. Γιατί τσαντίστηκε τώρα ο Μπογδάνος, γιατί έβγαλε ο άνθρωπος 50 προσκλητήρια σε giveaway. Δηλαδή, με ακολουθείτε στο Instagram, θα κάνω κλήρωση να έρθετε να δείτε το γάμο μου. Εκεί σταμάτησε, δεν είπε να δείτε και τι θα γίνει μετά, το βράδυ όταν φύγουν οι καλεσμένοι. Αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό. Να κινείται το σύστημα, εκλογές πλησιάζουν.
3: Να μας ζήσει το ζευγάρι, να μας ζήσει το ζευγάρι, η συμπεθερική κουμπάρι.
0: Να μας ζήσουν όλοι, Μπαρμπεράκης τραγουδάει. Νησιώτικο. Και η Θόδη τα λέει, ωραία αυτά τα παραδοσιακά, σκίζει. Βέβαια στο Your Face Sounds Familiar, όχι όχι, στο Just the Two of Us τα μπερδεύω. Βγαίνει και λέει πιο μοντέρνα τραγούδια. Και υπάρχει μια κριτική επιτροπή η οποία κάνει φασαρία. Η φασαρία τα βάζει με αυτούς που προσπαθούν να τραγουδήσουν, αλλά και με τη Θόδη. Ο φασολής τι έχει πάθει. Έλεος.
4: Έχουμε και εμείς όμως στυλ, αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
5: Είπαμε εμείς τίποτα.
4: Δεν τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
5: Έλα.
6: Πάντως, είναι πολύ σημαντικό.
4: Γιατί, κυρία Θόδη μου, κυρία Θόδη. Μπορεί να είστε, όπως λέει πολύ σωστά ο Γιάννης, μπορεί να είστε πρώτοι, οι καλύτεροι για τα πανηγύρια, αλλά για εδώ, για coach, δεν νομίζω ότι είστε ότι καλύτερο συμβαίνει. Αλλά σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
5: έτσι, ναι,
4: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
5: Αυτό
4: και ξέρετε, λόγω του παρελθόντος σας, μην μιλήσετε εσύ, θα τελειώσω. Λόγω του παρελθόντος σας, έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα. Πάρα πολύ.
5: Εγώ θέλω να σας πω ότι στα πανηγύρια τραγουδάμε τα δικά σας τραγούδια.
4: Τα τραγουδάτε έξοχα.
5: Όλα τα τραγούδια.
4: Αυτό είπα. Και κάνει λίγο. Μα αυτό είπα και εγώ. Εκτιμώ πολύ τα πανηγύρια και τα εκτιμούσα περισσότερο, γιατί τώρα έχουν γίνει, όσο και να το κάνουμε, έχουν γίνει για να διασκεδάζουν οι τουρίστες. Αυτά που κάνατε εσείς, εγώ τα εκτιμούσα πάρα πολύ και τα θεωρώ πολύ σημαντικά για το ελληνικό τραγούδι. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι τώρα άλλη δουλειά είναι εδώ και μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Που μας καλέσανε. Δεν ήρθαμε εδώ παρακαλώντας, αμάν πάρτε με ένα κριτικάρο.
5: Και εγώ δεν ήρθα παρακαλώντας εδώ.
4: Αυτό λέω. Και οι δύο λοιπόν, αφού δεν ήρθαμε λοιπόν.
5: Ο Νίκος με έφερε.
4: Σκάστε μωρέ.
7: Εγώ σας παρακάλεσα και τους δύο.
4: Σκάστε
0: μόνο λίγο να ισοπαλία.
4: Έφη, μάλλον στη γλώσσα σας. Καταλάβατε. Όπως εσάς σας βάλανε να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε και εμένα με βάλανε να κάνω κάτι που δεν ξέρω. Αλλά έτσι με βάλανε. Τι να κάνω τώρα. Όπως εσάς σας βάλανε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν φωνία AI. Δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης ήταν κανονικά. Ο Σταμάτης Φασουλής μας φαίνεται λίγο περίεργο να λέει τέτοια για τα πανηγύρια. Ήταν λίγο ακροβατισμός. Τα υπόλοιπα σκάστε. Θα ξέρετε, τα πανηγύρια γίνονται για τους τουρίστες. Πήγαινε να δεις τι γίνεται στην Ικαρία, ότι ένας τουρίστας. Πανηγύρι για μας τους Έλληνες. Πανηγύρι. Μέχρι και ο Παπακοσταντίνου για πανηγύρια λέει.

0: Και ενώ εμείς έχουμε τα ωραία μας τα χωριά που γίνονται πανηγύρια, που έχουμε τόσα κοπάδια και παίρνουν και επιδοτήσεις, υπάρχουν Έλληνες, Ελληνίδες, που φεύγουν και να ζητούν τον έρωτα σε γειτονικές χώρες. Και καλά να πας εδώ στην Ιταλία που είναι δίπλα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη, ξεχνά το επώνυμό της στο τωρινό, δεν θα το κρατήσει και πολύ γιατί θα αποκτήσει από ό,τι φαίνεται επώνυμο τουρκικό. Πήγε και βρήκε τον έρωτα στην Τουρκία, αλλά δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτά.
1: Θα μας μιλήσετε, τι κάνετε?
2: Τι γίνεται, βρε παιδιά, καλά.
1: Είστε έτοιμοι για την Τουρκία?
2: Έτοιμοι.
1: Βόσπορο, θα πάτε Βόσπορο?
3: Πάτε δηλαδή τον αγαπημένο σας?
2: Εννοείται.
1: Μάθατε άλλες λέξεις στα τουρκικά?
2: Πάω να κάνω πράκτης.
1: Θα γνωρίσετε την οικογένεια, τους φίλους?
2: Λοιπόν, θα σας τα πω με την επιστροφή.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε γάμο το καλοκαίρι.
2: Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω. Σας φιλώ.
0: Καλό ταξίδι, Μαρίνα. Με το καλό να γυρίσεις. Διπλή, Μαρίνα, Μαρίνα. Όπως είναι και ο τίτλος τραγουδιού που τραγουδάει ο Ρόκο Γκρανάτα. Για γάμο πάλι λέει. Αλλά για κάποια που είναι μελαχρινή. Ενώ η Μαρίνα είναι ξανθιά.

0: Marina, Teo Spatulli.
1: Ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina.
0: Εδώ που τα λέμε γιατί να παντρευτεί η κοπέλα, έτσι είναι. Το μέλλον ενός άντρα να παντρευτεί μια γυναίκα, μια γυναίκα να παντρευτεί έναν άντρα, τι για δικαιώματα έχουν. Είναι μερικοί μισογίνητες που λένε ότι μόνο ο άντρας μπορεί να παντρεύεται δεύτερη φορά. Όχι. Μισογίνης, τι σημαίνει ρε παιδιά μισογίνης? Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο, επειδή τα social media ασχολούνται με τρέχοντα θέματα, μας εξηγούν και την προέλευση διαφόρων λέξεων και ενιών. Μισογίνης, από πού προέρχεται?
2: Ένας στα σχόλια λέει ότι είμαι μισογίνης. Αδερφέ, στο εγγυούμαι ότι αν ήμουν μισός γυναίκα εγώ, θα είχα αυτοκτονήσει ήδη.
0: Πολύ σωστό, μισογίνης είναι αυτός που είναι μισός γυναίκα. Μισάνθρωπος είναι η Γοργόνα που είναι μισιάνθρωπος. Ωραίος τύπος, άντρας. Και ας πω κάτι τώρα μου. Ο άντρας είναι άντρας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
9: Ούτε
8: 6.
10: Castle Trust.
11: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Έχουμε ανοίξει πόλεμο τώρα για τις γοργόνες. Είπα ότι μισάνθρωπος είναι άνθρωπος που είναι μισός άνθρωπος και το υπόλοιπο είναι ψάρι, η γοργόνα δηλαδή. Και ο Γιώργης, ο οποίος έχει αυτό το προσωνύμιο, μας λέει ντροπή να χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις για το είδος μας. Σαμαράς, διάλεξε ποιος να σε πιάνει και να μην σε αφήνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας επανέλθει η ηρεμία μεταξύ μας. Αλλά εσύ, αν θες να μας δώσουμε, θες να πούμε οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Τι έχουμε? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, honor, papakialfaradio989.gr και ένα Viber. 6-9-47-9-89-9-89. Τι άλλο έχουμε? Ένα δημοσκόπο. Όπως ξέρετε, δημοσκόπος είναι ο κύριος Δρυμιώτης. Όταν λέμε δημοσκόπος στην Ελλάδα, είναι κάποιος που λέει όχι προγνώσεις, όχι προβλέψεις βάσει επιστημονικών δεδομένων, αλλά τα κομματικά του τα κριτήρια. Τα βάζει μπροστά και λέει θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και μία δημοσιογράφο, την κυρία Καλογεροπούλου. Όταν στην Ελλάδα επίσης λέμε δημοσιογράφος, εννοούμε το ίδιο που κάνει ο κύριος Δρυμιώτης. Μόνο που η κυρία Καλογεροπούλου υποστηρίζει, από ό,τι υποψιάζουμε, άλλο κόμμα.
14: Μη μου λέτε τώρα, γιατί είναι το θέμα μου αυτό.
15: Μη μου λέτε
14: εμένα. Μη μου λέτε εμένα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε κάνει δήλωση που έλεγε ότι θα βάλει τα λεφτά στο εξωτερικό.
16: Τον καλέσαμε τον κύριο Δρυμιώτη να ακούγεται λίγο, να κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση. Χωρίς ήρεμα.
14: Μα φύγανε όλα τα χρήματα στο εξωτερικό.
16: Πάμε στο σήμερα. Πώς το είδατε?
15: Πώς το λέτε αυτό?
16: Πάμε τώρα.
14: Θέλετε να σας θυμίσω,
15: ναι,
14: τις δηλώσεις?
15: Όχι, όχι. Να μου πείτε
14: θέλετε
15: τα νούμερα.
14: Θέλετε να σας δηλώσω.
15: Ακούστε, ας μου κάνει. Σε μένα δεν θα λέτε πράγμα. Πέστε
14: 32 κόμμα δις έφυγαν.
15: Πούντα.
14: Τι πούντα. Έφυγαν στο εξωτερικό.
15: Δεν το ξέρετε.
14: Αφού είχαν βγει τα στοιχεία. Αφού είχαν βγει τα στοιχεία.
15: Ξέρετε, εγώ το μόνο που δεν δέχομαι να λένε ανακρίβειες.
16: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε λίγο.
15: Άμα λένε ανακρίβειες δεν τις δέχομαι.
14: Δείχτε
15: μου ένα επίσημο στοιχείο ότι φύγανε 32 δις.
14: Πότε?
15: Όχι. Δείχτε μου ένα στοιχείο.
14: 12 του
16: 14.
15: Έκανε δήλωση. Δεν θα λέτε ανακρίβειες.
14: Όταν παρακινούσε.
15: Μπροστά μου δεν θα λέτε ανακρίβειες.
14: Αυτό
16: δεν είναι
15: τώρα. Να μου το δείξετε και να ζητήσω συγγνώμη.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
13: Πολύ ωραία συζήτηση, αλλά θα μπορούσα να παραγγείλω και μια λακέρδα, μια φάβα, ένα καρτούτσο κοκκινέλι. Τέτοιες συζητήσεις ψηλοεπιπέδου τις κάνουν στις ταβέρνες. Οι γνωστοί θαμώνες που πάνε εκεί είναι και λίγο φτιαγμένοι και λύνουν τα προβλήματα ή εφευρίσκουν άλλα.

άνθρωποι συζητάνε και... και αυτοί οι άνθρωποι συζητάνε και υπάρχουν κι άλλοι στην παρέα, όχι μόνο τα πολιτικά.

0: καλά.
1: Τώρα, υπέρα της πλάκας που κάνω, ότι κάποια στιγμή, όταν κάναμε μια διακοπή 2-3 μέρες, τα άφησα. Και λέω, τώρα μια μέρα σηκώνω και λέω, γάμο, το βαριέμαι να ξέρεις. Και ήρθα εδώ και τι κατάλαβα, ότι ο χρόνος για να βαφτώ έχοντας γένια είναι το 1/3. Γιατί αντί να μου βάφει όλο αυτό εδώ, μου βάφει μόνο αυτό εδώ. Εγώ το συχαίνω με το βάψιμο. Και λέω, παιδιά, βρήκα τον τρόπο. Θα σας πω τώρα την πραγματικό λόγο που έχω βάψει μουσικά. Βρήκα τον τρόπο να γλιτώνω 10 λεπτά το πρωί βαψίματος.
2: Άρα, αν ξυριστεί, δεν σας σημαίνει κάτι.
1: Όχι, πλάκα έκανα προφανώς, όπως καταλάβατε.
3: Μόλις λοιπόν, στη λέξη περισυλλογή, αυτό ήταν
1: που ωραία. Συζητήσει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι. Και να σας πω και κάτι. Έρχονται όλοι οι άντρες και μου λένε, ξύρισε το, δεν σου πάει.
3: Και έρχονται οι γυναίκες
1: και μου λένε, κράτα το, σου πάει. Όλες οι γυναίκες με θέλουν εμούς και όλοι οι άντρες με θέλουν χωρίς.
0: Άρα, το μακιγιάζ είναι ο δεύτερος λόγος. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σου λένε πολύ καλά λόγια ότι σου πάει.
2: Στη Μαρία αρέσει.
1: Στις γυναίκες όμως. Οι άντρες μου λένε, μα τι κάνεις,
0: ξέρεις το. Εμένα μπροστά μου σου έχουν πει 30 άτομα, πόσο σου πάει το μου.
4: Απλά είναι χρήσιμη περίοδος αν θα αποφασίσεις, γιατί επειδή πας για μπάνια, βγαίνεις με το σκάφος κλπ, αν μείνεις με το μουσί και το ξυρίσεις αργότερα,
2: αυτή είναι η κρίσιμη απόφαση των ημερών, βρε. Θα σου μείνει ένα κενό λευκό,
1: δηλαδή. Εγώ κάθομαι τόσο ώρες στον ήλιο μέσα σε μισή ώρα το καλύψει, μην το βάσει. Λοιπόν, η αλήθεια μου δεν το είχα σκεφτεί που λες τώρα.
4: Είναι πρακτικό το θέμα.
1: Είναι πρακτικό, έχεις δίκιο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Συμπέρασμα, σας βοηθήσω. Ο Μουσάτος έχει επιτυχία στις γυναίκες. Δεν το λέει μόνο ο Λιάγκας, το λέει και ο καλλιτέχνης που ακούμε, ο οποίος ονομάζεται Κουρέας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, Συλλογή ηχητικών, Βαγγέλης Πέρης στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αθλητικού περιεχομένου εκπομπή που είναι από τη Θεσσαλονίκη μεταδίδεται, αλλά όλη η Ελλάδα την αγαπάει. Ονομάζεται Μαρμίτα και εκεί βγαίνουν διάφοροι άνθρωποι που ξέρουν για τον αθλητισμό. Τρώνε πίτσες, ξύνουν τα δόντια τους, όχι μόνο. Γενικότερα έχουν μια πολύ χαλαρή διάθεση και μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο να επικοινωνήσει. Και το απαντάνε για ποδοσφαιρικά θέματα. Έλα όμως που επειδή έχει μεγάλη απήχηση, παίρνουν και διάφοροι για να γίνουν γνωστότεροι. Κυρία Λουκά, η κυρία Λουκά έφτασε να παίρνει τηλέφωνο στη Μαρμίτα.
3: Βγάλει είναι στρίμα, θα το λέω συνέχεια. Ξυπνήστε,
4: Ελένη,
3: φωνάζω σαν το
4: ξυπνήστε, ρε.
5: Ελένη, άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία, τσιμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
3: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι?
4: Ποιος? Ο Άντερντοκ είναι ο
6: Άντερντοκ.
3: Πώς σε λένε? Άντερντοκ. Δεν σε επιτρέπω, ρε.
4: Δημήτρη το λένε και είναι και αυτός Παναθηναϊκός. Αν και σένα.
6: Είναι Παναθηναϊκός.
3: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
4: Ναι, Αλιτάμπουρας είναι. Αλιτάμπουρας.
5: Ο γέρος, ναι.
3: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης, καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
5: Για πες μου ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
3: Πώς μου μιλάς εμένα, δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
4: Ελένη, αλήθεια μπορείς να το ξέρεις. Είναι βάζελος.
5: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σήκο.
4: Βρε σάταντοκ.
3: Αν δεν φύγει από εδώ.
4: Ε σάταντοκ.
5: Για πες μου ρε τσόφλι. Για πες μου μωρή πατημένη σταφίδα.
3: Μπεμπέκα. Όχι,
5: πες μου μωρή Μπεμπέκα τι ηλικία έχεις.
3: Έλα ρε αλιτάμπουρα σατανοβρωμιάρη.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε σατανοβρωμιάρη, η κοπέλα θέλει να μιλήσει για τη Γαλλία, ότι είναι εχθρός μας, όπως ήταν η Ιταλία τότε στο πόλεμο. Και τις λέτε διάφορες αηδίες, ότι είναι σαν πατημένο σίκο και τέτοια. Προδότες. Τι έβαζες τώρα, Edith Piaf, την προδοτική, τη σατανιασμένη, την Piaf. Piaf 666. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Μου κάνουν οι αγελάδες.

0: Ξεκινήσαμε λέγοντας για την εκπομπή Μαρμίτα που αφορά κυρίως στους οπαδούς της Θεσσαλονίκης. Η μισή είναι παουτζίδες, η άλλη μισή αριανοί και ηρακλειδείς. Μερικοί εξ αυτών. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Τσίπρας τώρα που ετοιμάζεται να πει το κόμμα του, τι ακριβώς υποστηρίζει? Ποιο κόμμα, ποιο το κόμμα του και ο ίδιος, τι, με ποιο ποδοσφαιρικό σωματείο έχει ταυτιστεί? Είναι στην Κρήτη. Θέλω να φανταστείς ποιον υποστηρίζει τώρα που είναι στην Κρήτη.
1: Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Δεν ξέρω αν επέστρεψα στην Ιθάκη, αλλά επέστρεψα στην Κρήτη. Έπρεπε μάλλον να πάρει κύπελο Όφη στην Κρήτη και να το φέρει εδώ για να επιστρέψω, γιατί έχω σχεδόν 3 χρόνια να έρθω. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχετε αλλάξει πολύ, δεν έχετε χάσει τη ζωντάνια σας, δεν έχετε χάσει την αισιοδοξία σας, δεν έχετε χάσει τη θέρμη σας και δεν θα έχετε παράπονο, διότι έρχομαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, σε μια εποχή που φαίνεται να ξαναφουντώνει το καμίνι, για να παραφράσω κι εγώ ή για να μιλήσω κι εγώ έτσι με τους στίχους της διασκευής των πανηγυρισμών προχθές εδώ στο Ηράκλειο των φιλάθλων του Όφη, που λένε «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», λένε οι στίχοι.
0: Έλα πάμε, ας ακούσουμε τώρα τον Αλέξη, έχει πάρει και την προφορά, τα παίρνει αυτά εύκολα, τα αμερικάνικα θυμάστε που θα μιλούσε, Τραμπ. Πάμε να τον ακούσουμε να τραγουδάει ένα τραγούδι για τον Όφη. Ρε το Ηράκλειο, ούτε μπλε ούτε πράσινο. Όφη, μαύρο. Τώρα μαθαίνει τους στίχους, τα παίρνει και γρήγορα.

0: Ο καμίνι ξαναζεί, άναψε φωτιά, μεγαλώνει. Πάμε όμως στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν, όταν είναι στην Κρήτη είναι με τον Όφη. Όταν είναι στην Αθήνα είναι Παναθηναϊκός. Όταν περνάει τη Λαμία με ποια ομάδα είναι, εδώ σε θέλω.
1: Τώρα τελευταία τα βλέπουν και όλα ψεύτικα. Τα βλέπουν όλα πέτσινα. Πέτσινα τα αντίμετρα, πέτσινο το κύπελο στον ΠΑΟΚ, πέτσινα και το κέντρο υγείας. Όλα πέτσινα είναι. Πέτσινη είναι η κοινωνική τους ευαισθησία και ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚτης, είναι προφανές. Και μαγιά του.

Έλα να πανηγυρίσουμε ρε παιδιά. Επιστρέφει. Όσοι ψηφίζετε, όσοι υποστηρίζετε τον Όφη, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Άρη, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Πανετολικό, ψηφίστε Τσίπρα. Όλους υποστηρίζει.

0: Αγιά και του Φαραντούρη. Μιλάμε για αυτό τον κορυφαίο πολιτικό αστέρα, ο οποίος διεκδίκησε και την αρχηγία, να μην ξεχνάμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει, το θυμάστε, ότι δεν πρόκειται να ξανακατευτεί με τα πολιτικά. Το επιστημονικό έργο θα τον απορροφήσει. Αλλά τελικά είπε όχι, θα πάω στο ΠΑΣΟΚ. Μπράβο και στον Ανδρουλάκη που το πήρε. Νάντια Γιαννακοπούλου, δεν τη βλέπω πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλώς τα δεχτήκατε.
2: Μια πολλά.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσει ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
1: Έχετε κι άλλες μεταγραφές.
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Μα καλά, άποψη δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο, κορίτσι μου. Τα εκτάπες όλα. Μόνο που δεν είπες ότι έχει βγει με το φορτηγό να πουλήσει όλα τα παλιά που έχει μαζέψει. Αγοράζω παλιά. Έλα, Τζορντανέλη, σου δώσε τον ρυθμό και τους στίχους.
4: Αγοράζω παλιά. Σάσα οίκου μουζίκου.
0: Α, είναι άλλο τραγούδι.
4: Ο,
0: το ίδιο είναι, απλώς λέω ότι είναι αυτό.

ζωντανή που αγοράζει παλιά. Λέει πολλά λόγια. Κανονικά θα πρέπει να πάρει την κασέτα αυτή που έχουν οι κύριοι που περνάνε κάτω τα σπίτια με τις μπανιάρες. Και θέλω να πω κάτι στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι υπουργός ή πρέπει να είναι υπουργός, γιατί τον βλέπω ότι κρατάει μια απόσταση από τα πράγματα. Δηλαδή έχεις βάλει σε τάξη, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, τους δρόμους. Και ο κύριος Ανάκης μαζί. Αυτούς που περνάνε χωρίς να έχουν σωστά αυτοκίνητα, που έχουν κάνει εργασίες με τούβλα και τσιμεντόλιθους πάνω στα αυτοκίνητα και έχουν αυτό τον ήχο που είναι δυσάρεστο σε οποιαδήποτε ώρα, κυρίως τις ώρες που κοιμάται ο κόσμος, δεν μπορείς λίγο να τους βάλεις μια τάξη αυτά. Ήταν μια παρέμβαση. Δίπλα στον πολίτη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε ανοίξει τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει: Βαγγέλη, είσαι προβοκάτορ. Πρόσχε, μην λάβεις και εσύ καμιά κλίση από την κυρία Λουκά. Ω Παναγία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας πάρει το Γιάννη τον Τριάντη. Θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε. Ο Γιάννης ο Τριάντας, εν τω μεταξύ, δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και θα φερθεί αναλόγως. Έχουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι είναι διασκεδαστικό να ακούμε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης τον κύριο Χρυσαχοίδη να λέει ότι ο Ράμπο, ο συγκεκριμένος, ήταν ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να καταλάβει πώς δημιουργήθηκε. Και ρωτάει τώρα εδώ ο φίλος μας, μήπως ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι εκείνος διοικεί. Είναι λέει σαν την Greta Farm που έβγαλε το «Εν Ελλάδη», αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα μας βέβαια. Και ο Γιώργης μας λέει να βάλεις και το τραγούδι «Λάβε ό,τι βούλεσαι, ο Παλαιοπόλα, έκτινος έρωτος τεθμικότος». Δηλαδή, πάρω ό,τι θέλεις παλιατζή από μια αγάπη που δεν ζει. Θες να πεις και εσύ κάτι τέτοιο? Εδώ είμαστε, δεν χρειάζεται να είναι στα αρχεία και στα ελληνικά τα σύγχρονα απαντάμε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio.gr και Viber 6947-989-989. Και ήταν ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, πρέπει να πούμε. Ξεκίνησε τουλάχιστον ήρεμο, γιατί ήταν η Πρωτομαγιά. Είχαν βάλει τα κορίτσια στην τηλεόραση διάφορα λουλούδια στο κεφάλι τους. Άλλοι είχαν βγει να πιάσουν το Μάη. Αλλά αυτό δεν διαρκεί πολύ στην τηλεόραση, γιατί τηλεθέαση δεν έχει με κάτι τέτοια. Για να έχει τηλεθέαση θα πρέπει να πλακωθείς. Η Χριστίδου πλακώθηκε με ένα δικηγόρο.
3: Ωραία, το ποσό θέλετε να μας το πείτε?
4: 50% ευρώ είπε.
5: Ποιο ποσό που θα ελάμβανε, δεν είμαι εγώ λογιστής.
3: Που διεκδικούσε, τη διαφορά που
5: μπορεί
3: είχε.
5: Μπορεί να διεκδικούσε 100-150 ευρώ, διεκδικούσε όμως να τον αντιμετωπίσουν με σεβασμό.
3: Δηλαδή η δική του κίνηση είχε σεβασμό μέσα. Εγώ θα τρελαθώ τώρα με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, κύριε Νουλέζα.
5: Ποιος το λέει?
3: Έχετε δίκιο για αυτό που λέτε, ότι γενικά δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έχουμε ξαναέρθει σε αντιπαράθεση.
5: Εσεί το λέτε αυτό?
3: Εγώ το λέω. Ποιο? Αυτό για το σεβασμό.
5: Ο τρόπος που μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο είναι
3: ανάλγητος. Πώς μίλησα για αυτόν τον άνθρωπο?
5: Είναι ανάλγητος και είστε προκλητικοί. Αυτό να ξέρετε. Είστε προκλητικοί. Είστε προκλητικοί.
3: Κύριε Νουλέζα, να ρωτήσω. Προκλητική μπορεί να είμαι, χρησιμοποιώ όμως μόνο το λόγο μου, κύριε Νουλέζα, όχι καραμπίνες.
5: Και ο κύριος Λιάγκας και μερικοί συνάδελφοί σας που προσπαθούν να εξευτελίσουν και να απαξιώσουν αυτόν τον άνθρωπο. Να τον εμφανίσουν σε ένα
3: επικίνδυνο
5: από τον οποίο κινδυνεύει όλη η κοινωνία. Ευχαριστούμε, κυρία Νουλέζα.
4: Κύριε Νουλέζα, λέω να ρωτήσω κάτι.
5: Δεν πρόκειται, κυρία Χριστίδου, να αλλάξετε. Έχετε την ίδια συμπεριφορά. Το είπα στους συνεργάτες σας ότι είστε προκλητικοί.
4: Εντάξει, κύριε Νουλέζα, να ρωτήσω κάτι.
3: Μπορεί
4: να βγαίνουν άνθρωποι και μετά εσείς να συμπεριφέρεστε.
5: Γιατί θα ακούσετε χειρότερα. Θα ακούσετε χειρότερα. Είστε απαράδεκτοι.
3: Να αφήσουμε τον κύριο Νουλέζα να συνεχίσει τη μέρα. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Το θέμα που απασχόλησε ήταν ο 89χρονος με το δίκανο που είχε μπει μέσα σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Μάθαμε κάπως. Έλα, ας χαμογελάσουμε τώρα, έτσι ονομάζεται εκπομπή. Μα ξέρω τα θέματα είναι δυσάρεστα. Τι χαμογελάτε? Βάλτε μαύρα, πρέπει να λέγεται.

0: χαμογέλα, παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι να σκάσει το χιλάκι σου ακούγοντας ή βλέποντας συγκεκριμένη εκπομπή. Πάρτε, εγώ κάνω προτάσεις. Είναι επικοδομητική εκπομπή μας. Πάρτε το τριαντάφυλλο. Εκεί στο πάνελ. Θα σας στοιχίσει λίγο παραπάνω, αλλά αξίζει τον κόπο. Γιατί ο τριαντάφυλλος μιλάει για θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Δηλαδή τι έχει γίνει με τον Κατσούλη και τη Ρουμαλιώτη. Γιατί δεν τον κάλυψαν στο γάμο. Δεν θα ήταν ο κουμπάρος. Τα έχει πει πόσες φορές, 50, άντε άλλη μια.
1: Γιατί έκανες αυτό το post και είπες τώρα να πάμε να δούμε τα παιδάκια. Σε πείραξε ότι ήταν πολύ άνετη, ότι δεν θέλω.
2: Κοίτα, η Μαργαλένα να τη θυμίσω ή να τη θυμίσει και η μητέρα της, ότι στο All Star τη στήριζε υπερβολικά σαν τρελός.
1: Ισχύει.
2: Πλήρωνα κιόλας.
1: Έχει Μαργαλένα, μηνύματα.
2: Το φοβερό παιδί αυτό.
1: Έστελνες μηνύματα, έχεις πληρώσει για να μείνει.
2: Α, και όλο το fan club και εγώ. Όταν τη γράφανε όλοι στο All Star που ήταν. Γιατί εγώ δεν πήγαμε να στο jazz μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Πώς
2: τα λέγαμε, ρε φίλε, στο Χαμαρίνα, αφού μαζί ήμασταν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να τη θυμίσει η μητέρα της λοιπόν τι και πώς. Με αυτή δεν είχα πρόβλημα.
1: Τι και πώς. Τι σε πείραξε, γιατί κάτι σε πείραξε.
2: Αδελφέ μου, όταν είμαστε το 21, έχουμε τραβήξει ό,τι έχουμε τραβήξει από κάποιους παίχτες, χλεβάσματα, κοροϊδίες, βρισκές, 1002. Νομίζω ότι το 21 το βλέπω όλη η Ελλάδα το Σαρβάβρο και ξέρει.
1: Πολύ καλά, ναι.
2: Και όταν είσαι τόσο κοντά με δύο ανθρώπους, αγκαλιά, κοιμάσαι, είσαι κοντά, κλαις μαζί τους, γελάς μαζί τους, κλαίνε μαζί σου, κλαίς για αυτούς.
1: Και πεινάς μαζί.
2: Κλαίνε για αυτήν, πεινάς για αυτούς.
1: Ναι.
2: Πεινάνε αυτοί μαζί σου. Και λέμε, είμαστε μια ζωή δεμένη, κάνουμε όρκο. Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Όταν ο Σάκης έχανε τον τελικό από τον Ηλία τον Μπογδανό, είναι Μαργαλένα δίπλα μου. Μακάρι να δείξει τα πλάνα, να τα δείξει κιόλας και εύχομαι η παραγωγή να τα δείξει, τέλος πάντων. Ναι. Και μου λέει: κάνε live story στο Instagram, live μετάδοση, να ψηφίσει ο κόσμος, θα το χάσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τα ανέχετε τα χλεβάσματα. Είναι μια δική του λέξη, ο τριαντάφυλλος. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε, φαντάζομαι και εσάς, είναι ότι πλήρωνε. Έλεγε στο fan club, έχει fan club, να υποστηρίζουν με μηνύματα το ζευγάρι που θα γινόταν κουμπάρος. Γιατί εξοδεύει. Είναι big spender.

0: Πώς θα ήθελα να γίνει μια εκπομπή πολιτική και να βγαίνει έτσι βούλτεψη με αυτό το τραγουδάκι και χορευτικό να κάθεται και να τους λένε δικό σου πάρτο, πες ό,τι θες. Αλλά τι κάνουνε, φέρνουν κι άλλους και τις συγχύζουνε. Άστε το κορίτσι να μιλήσει. Τώρα είχαν ένα Μιχαηλίδη του Πασόκ. Εδώ, ο πρόεδρός μας, ο αρχηγός μας. Ο κύριος Τάκης. Κύριε Τάκη μου, συγγνώμη, δηλαδή, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά όταν έχεις τη βούλτεψη, τι τους θες τους άλλους.
1: Κυρία Βούλτεψη,
2: πάτε τη παρακαλώ, σταμάτα.
3: Όχι, όχι, γιατί δεν είναι καλά.
2: Σταμάτα!
1: Σήμερα, διάβασα σήμερα στα νέα.
2: Αφήστε τα νέα.
1: Εγώ απαντώ όπως θέλω.
3: Όλη μέρα βρίζετε τους δικαστές.
1: Κυρία Βούλτεψη,
3: όλη μέρα βρίζετε τους δικαστές. Όχι, τότε που υπάρχετε.
2: Θα σου πάρω το τηλέφωνο.
3: Και είχατε και τον Τόμπρα και παρακολουθούσε. Και έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα. Κάνω υπομονή τόση ώρα. Και έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.
2: Λοιπόν,
3: έλεος πια.
2: Σας παρακαλώ,
3: κύριε. Κανένα
1: ελληνικό, κυρία μου.
3: Διαβάζω.
2: Η ερώτησή μου, παραλαμβάνω. Δεν θέλω να πείτε διαβάζετε. Μπορεί να διαβάζετε την παράκληση.
1: Όχι, εγώ θα
2: απαντήσω
1: όπως θέλω. Λέω λοιπόν ότι ο πρώην πρόεδρος της αρχής διασφάλισης απορρίτου.
3: Και αυτό δεν
2: παρακαλώ.
1: Μένω άφωνος.
3: Αυτόν τον βρίζατε.
1: Μένω άφωνος.
3: Και αυτόν τον βρίζατε.
1: Κύριε μου,
3: δεν είναι πάνω στον άλλον.
1: Πείστε με κουβέντα. Μην ταράζεστε, έχετε
3: έρθει. Έβαλε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα της
1: Κυριακής. Με διακόπτεται για να μην ακουστεί αυτό.
3: Και μιλάνε.
1: Κυρία.
3: Δεν γίνεται αυτό. Και μπείτε δεν στο κάνει.
1: Τώρα να πάμε τι.
3: Μπείτε δεν στο κάνει.
2: Εγώ.
3: Δεν φέρνεις εδώ ανθρώπους. Καλά βέβαια τι να κάνεις. Που λένε τόσο ακραία πράγματα.
2: Τότε να μας περνάτε από κάποια λίστα.
3: Κυρία μου.
1: Δεν αντέχετε να ακούσετε.
2: Εμείς λέμε τα ακραία ή εσείς που προσπαθείτε να μας πείσετε ότι δεν υπήρξαν υποκλοπές. Να τρελαθούμε δηλαδή τελείως εδώ πέρα.
3: Θα δούμε ποιος θα κυβερνήσει, αλλά θα πάρουμε αυτοδυναμία και θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Κύριε Κεδίκογλου, εντάξει. Κύριε Κεδίκογλου.
3: Μήπως φτιάξατε και μια αντιπολίτευση της προκοπής.
1: Τώρα που θα είσαστε εσείς θα δεν κάνετε
2: αυτοδυναμία.
3: Φυγά τώρα, ο Σάντζες
2: ήλπιζε και αυτός. Που θα πατήσετε κυρία μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο ήχος μπορεί να είναι λίγο δυσάρεστος, αλλά εμπνέει. Λεωνίδας Μπαλάφας ακούει προφανώς όλες τις εκπομπές της κυρίας Βούλτεψη και της αφιερώνει τραγούδι.

0: για να πεις αλήθειες δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Αρκεί να έχεις επιχειρήματα, να έχεις στοιχεία. Το ξέρετε ότι ο Τραμπ με τον Κάρολο είναι ξαδέρφια. Και τι κάνουν τα ξαδέρφια? Κυριαρχούν στον κόσμο. Γιατί? Γιατί πέρα από ξαδέρφια είναι και Ιλουμινάτι.
1: Σύμφωνα με τη μεγάλη βρετανική εφημερίδα The Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι, και ο Κάρολος τυχαίνει να είναι ξαδέλφια. 15 ξαδέλφια, και αυτό το θέμα ανάγεται από την εποχή του βασιλέως Τζον Στούαρτ της Αγγλίας. Για φανταστείτε, αυτό αποδεικνύει περίτρανος πως και ο Τραμπ είναι Λουμενάτη, κατάγεται και αυτός εκ της γραμμής αίματος των βασιλέων των Λουμενάτη, και πριν από χιλιάδες χρόνια, τουλάχιστον 1000 χρόνια, η Μαύρη Αρχοντιά ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ενετία, και από εκεί και πέρα άρχισαν να βγαίνουν από εκεί όλοι αυτοί οι δήθεν βασιλείς, βασιλιάς της Ευρώπης, και πήγανε δηλαδή παντού, επεκτάθηκαν παντού, στην Αγγλία, στην Γαλλία και ούτε καθεξής.
0: Έχουμε μια φλάτζα. Η φλάτζα, ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητη και εύκολα καίγεται. Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, κάκι και δική του η φλάτζα και δική μας.
2: Έτσι που σε βλέπω πρέπει να έχεις κάψει σίγουρα φλάτζα.
0: Έχουμε όμως την επικαιρότητα που τρέχει. Καυτές ειδήσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί στην Ελλάδα, στον κόσμο. Τους εξωγήινους, γιατί ο Τραμπ θα μιλήσει για τους εξωγήινους εδώ. Στο μεσημέρι και το μαγκαζίνο Αλφα Radio 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εμείς τα λέμε αύριο. Άντε...

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Nothing.

the prison of the gift, I was friendly.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.